ανθρώπου με οποιοδήποτε περιεχόμενο και αν τον προσεγγίσουμε είναι η πρόσκληση μη φοβού. Μη φοβού Αβραμ, εγώ υπερασπίζω σου, ακούμε κατά την κλίση του Αβραάμ. Μη φοβού Ιακώβ, μετά σου γαριμή και ευλογήσωσε, ακούμε να λέει στον Ιακώβ μετά το νυχτερινό του όραμα. Μη φοβού, μετά σου γαριμή, θα πει στον λαό του, όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα. Ή μη φοβού, πες μου Ιακώβ και ηγαπημένος Ισραήλ. Αυτή η πρόσκληση θα ακουστεί επίσης από τον Χριστό. Εγώ είμαι, μη φοβήστε, θα πει στους μαθητές του όταν ένιωθαν να καταποντίζονται στο μέσον της λίμνης. Μη φοβού θύγατερ Σιών, θα διακηρύξει κατά τη θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου γεμάτος φόβο. Έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, μας λέει. Άκουσε τον Κύριο να τον προσκαλεί. Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Ο φοβούμενος τον Κύριο είναι αυτός που υπερβαίνει κάθε φόβο που προκαλείται από τις συνθήκες της σωρίας και αναπαύεται στον φόβο ως έκσταση και ακατάληπτη εμπειρία της σχέσης με τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού ως έλεος και δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελεήμων και δίκαιος Θεός απουσιάζει από τους μη φοβούμενους αυτών ανθρώπους, αλλά ότι αυτοί δεν τον αντιλαμβάνονται. Ο Θεός, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι παρόν σε όποιον έχει καλλιεργήσει τη δυνατότητα να τον αντιλαμβάνεται. Ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εμπαντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και ο εργαζόμενος δικαιοσύνη, δεκτός αυτό εστί. Ως ενεργητική πράξη του ανθρώπου, φόβος Θεού σημαίνει να παραδοθεί στον Θεό. Αυτή είναι η πράξη, να γίνει φοβούμενος, δηλαδή να βρεθεί σε αυτό το δέος της παρουσίας του. Υπάρχει και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 17 που συνεχίζεται ως στίχος 18. Η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Σε όσους δηλαδή φυλάνε τη Διαθήκη, τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Θεού και ανθρώπου και σε όσους θυμούνται τις εντολές του Θεού. Δεν αρκεί δηλαδή να γνωρίζει κανείς τη Διαθήκη και τον νόμο, να τα αποδέχεται ως αναφορές και στοιχεία αληθείας, αλλά να τα υλοποιεί, να πράττει τη σχέση με τον Θεό. Η μνήμη και μελέτη της Διαθήκης και των εντολών αποβλέπει στην έμπρακτη εφαρμογή. Σας θυμίζω τον διάλογο του Ιησού αρκετές φορές μέσα στα Ευαγγέλια με τους ερμηνευτές των νόμων, γραμματείς, φαρισαίους, νομικούς. Τον νόμο τον γνωρίζουν, τον διδάσκουν, τον ερμηνεύουν, αλλά δεν τον τηρούν. Γι' αυτό και εισάγεται η βαριά λέξη υποκριτής, όπως καταγγέλει ο Χριστός. Καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γέγραπτε, ούτως ο λαός τις χείλες σήμε τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απεμού. Μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοσην των ανθρώπων. Οι διδασκαλίες μεταποιούνται σε εντάλματα ανθρώπων. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι η επεξεργασία που κάνει ο άνθρωπος και παρουσιάζει αυτή την επεξεργασία ως νόμο του Θεού. Και είπε Κύριος, εγγίζημι ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού και εν τις χείλες ειν αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απεμού. Μάτιν δε σέβονται με διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίας.
Στο 19 στίχο διαβάζουμε: «Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει». Οι τελευταίοι στίχοι από τον 19 μέχρι τον 22 πρέπει να προσθέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, γιατί στο στίχο 18 τελειώνει νοηματικά το ποίημα που αποδίδεται στον Δαβίδ. Η τελευταία στίχη είναι μια επιπλέον δοξολογία στον Θεό, τον οποίο ο ποιητής τον βλέπει σε μια εσχατολογική κατάσταση. Υπάρχει ο θρόνος του Θεού. Γι' αυτόν τον θρόνο μας μίλησε η προφητική παράδοση και αυτόν τον θρόνο του Θεού μας αποκάλυψε με εξαιρετικές εικόνες στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Από το βιβλίο της Αποκάλυψης επηρεασμένη η χριστιανική κοινότητα δημιούργησε την εικόνα αυτού του θρόνου του Θεού, χτίζοντας τον ναό της. Ο ναός έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τις εικόνες που υπάρχουν στην Αποκάλυψη, όταν ο συγγραφέας της περιγράφει την λεγόμενη ουράνια λειτουργία. Ο ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Ως προς διορισμός δεν έχει τοπικό περιεχόμενο. Οι βιβλικές εκφράσεις «η βασιλεία των ουρανών» ή «η βασιλεία του Θεού» ή «εν ουρανής» και από την άλλη «η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν» μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε έναν τέτοιο ουρανό περισσότερο ως τόπο πραγματοποίησης της σχέσης Θεού και δημιουργίας, τελικά δηλαδή ως τρόπο μιας εσχατολογικής πραγματικότητας, παρά ως ένα συγκεκριμένο, έστω και υπερβατικό, τόπο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εικονολογική απόσταση ανάμεσα στη γη και τον ουρανό έρεται με την ενανθρώπιση του Χριστού, ο οποίος συνδέει γη και ουρανό. Στην Εβραϊκή Βίβλο υπάρχει η έκφραση «η ουρανή», σε διοικό αριθμό, την ουρανήν θα μεταφράζαμε, όπως είναι ο τύπος του διοικού αριθμού. Η έκφραση προέρχεται από την κοσμολογική αντίληψη ότι υπάρχει ένα στερέωμα που περικλείει τη γη σαν θόλος, οπότε έχουμε τον ουρανό τον άνω του στερεώματος και τον ουρανό τον κάτω του στερεώματος. Την έκφραση αυτή οι Εβδομήκοντα την μετέφρασαν με τον πληθυντικό «η ουρανή». Στο στίχο όμως 17 η έκφραση «εν το ουρανό» ως τόπο του Θεού δεν αναφέρεται σε έναν ορατό ουρανό, αλλά σε έναν νοητό. Πρόκειται για έναν τρίτο ουρανό πέραν των αισθητών, αυτόν δηλαδή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε τρίτο πρόσωπο, εννοώντας ασφαλώς τον εαυτό του. «Είδα άνθρωπον αρπαγέντα έως τρίτου ουρανού και είδα ότι υρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα τα οποία ουκ εξών ανθρώπολα λύσε». Δεν μπορεί άνθρωπος να διατυπώσει. Ένας τέτοιος ουρανός, ταυτόσιμος με τις εκφράσεις «εν της κόλπης του πατρός» ή «εν της δεξιής του πατρός», ένας τέτοιος λοιπόν ουρανός γίνεται οικείος τόπος για τους πιστούς που ενσωματώθηκαν στο σώμα του Χριστού. Και μάλιστα σε έναν τέτοιο ουρανό, τόπο της παρουσίας του Θεού, εισερχόμαστε και μονήν ποιούμεν κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούμε με τον Χριστό μέσω της Θείας Κοινωνίας.

Στο στίχο 20 διαβάζουμε: «Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού». Οι στίχοι 20, 21 και 22 εισάγονται με τη λέξη «ευλογείτε», λέξη δηλωτική δοξολογίας και ευχαριστίας. Το ιδιάζουν της πρόσκλησης για μια τέτοια ευλογία είναι ότι απευθύνεται αφενός στις νοερές δυνάμεις, δηλαδή στους αγγέλους, αφετέρου σε όλα τα στοιχεία της δημιουργίας του Θεού. Πρόκειται για ποιητική αντιμετάθεση. Η πρόσκληση απευθύνεται κατ' ουσίαν στον άνθρωπο που καλείται να υμνήσει το Θεό κατά τον τρόπο των αγγέλων. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νηπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτελούν. Από τη διατύπωση «Ότε εγεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου» του βιβλίου του Ιώβ, μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού και μέχρι τη δοξολογία γύρω από το θρόνο του Θεού όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, έχουμε ένα νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με το Θεό. «Ευλογείτε τον Κύριον», συνεχίζει στον 21 στίχο, «πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού». Το εβραϊκό κείμενο προσδιορίζει τις δυνάμεις ως ουράνιες και σε συνδυασμό με τον προηγούμενο στίχο φαίνεται να αναφέρεται ο ποιητής στις αγγελικές δυνάμεις, τις οποίες μάλιστα ονομάζει λειτουργικές δυνάμεις. Η παράληψη του προσδιορισμού ουράνιες στη μετάφραση των Εβδομήκοντα μας επιτρέπει να εκτείνουμε την έννοια δυνάμεις και να αναγνωρίσουμε την παρουσία τους σε μια σειρά δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως τους δικαίους της Καινής Διαθήκης, διδάσκαλοι, προφήτες, απόστολοι, άγιοι, αναδεικνύονται σε λειτουργικές δυνάμεις του Κυρίου, γίνονται λειτουργοί του υψίστου και μάλιστα κατά τη διατύπωση της προς Εβραίους επιστολής πυρός φλόγα. Ως ιδιαίτερο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχοντας συνείδηση ότι η χάρη του Θεού τον ανέδειξε σε λειτουργό Χριστού, «δια την χάριν την δοθήσαν μη υπό του Θεού εις το είναι με λειτουργών Ιησού Χριστού εις τα έθνη ιερουργούντα το Ευαγγέλιον του Θεού», αποτελεί τον αδιαλείπτος ευλογούντα και δοξολογούντα Κύριο. Και ο τελευταίος στίχος: «Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον». Το ποίημα τελειώνει με την ίδια φράση που άρχισε: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο». Τώρα όμως, έχοντας εκθέσει ο ποιητής τα θεία ενεργήματα, τις θείες δωρεές, τον ελεητικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα στη δημιουργία του, έχει την παρησία να καλέσει όλη αυτή τη δημιουργία σε μια δοξολογία, σε μια δηλαδή αποτύπωση αυτής της ζωογόνου σχέσης δημιουργού και δημιουργημάτων.

Ο επόμενος ψαλμός του οποίου θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του είναι ο 144ος ψαλμός, που αρχίζει με τη φράση «Κύριε εκέκραξα προσέ εις άκουσόν» και αποτελεί έναν από τους ψαλμούς που ψάλλονται κατά τους Εσπερινούς. Στους Εσπερινούς, εκτός από τον ψαλμό 103, τον λεγόμενο προημιακό, με τον οποίο τραγουδάμε τη δημιουργία και δοξολογούμε τον δημιουργό, αναγνώσκονται επίσης οι Εσπέριοι ψαλμοί 140, «Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου», 141, «Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα φωνή μου προς Κύριον εδεήθη», 129, «Εκβαθέωνε και έκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου», και 116, «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη». Αυτοί οι ψαλμοί αποτελούν μια τετράδα υπό το κοινό όνομα «Κεκραγάριον». Και κραγάριον επίσης ονομάζουμε ιδιαίτερα τους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού 140. Είναι φανερό ότι τον όρο δανειζόμαστε από τη λέξη «εκέκραξα» που περιέχεται σε αυτούς τους ψαλμούς. Λοιπόν, «Κύριε εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ». Με τον πρώτο στίχο ο ποιητής μας εισάγει σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από εχθρούς και από αντίξωες δυνάμεις, εσωτερικές και εξωτερικές, που συχνά παρασύρουν τον άνθρωπο να βιώνει μια βαριά μοναξιά. Έχουμε πείρα λοιπόν από αυτόν τον εχθρό. Προσπαθούμε να ενταχθούμε σε ομάδα. Ως απειλή ο εχθρός μας υποχρεώνει ή μας οδηγεί να ενταχθούμε σε ομάδα για να μην είμαστε μόνοι. Αλλά ούτε ενταγμένοι στην ομάδα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξασφάλιση της απουσίας αυτού του πειρασμού. Καμία εξασφάλιση. Ακόμα και μέσα στην ομάδα, στην πιο οικία ομάδα αν θέλετε, στην πιο στενή ομάδα, στον ίδιο τον οίκο μας, ανάμεσα στους συγγενείς μας που ξέρουμε ότι μας αγαπούν και ξέρουμε ότι τους αγαπούμε, ακόμα και εκεί αναδύεται από τα βάθη μας ένα είδος μοναξιάς. Κυριαρχεί η μοναξιά. Η φλιαρία μας συνήθως είναι μια αντιμετώπιση της μοναξιάς μας για να ξεχάσουμε την αλήθεια της μοναξιάς. Πώς η μοναξιά? Απόλυτη μοναξιά. Είσαι μόνος σου. Σε αυτή τη μοναξιά μαθαίνεις, αν θέλεις, ότι τελικά δεν είσαι μόνος σου. Ότι πέραν από όλους τους οικείους, τους φίλους, τους συναδέλφους, τους συμπατριώτες σου υπάρχει ένας που είναι πάντα μαζί σου. Και έτσι αρχίζει να ιδρύεται αυτό που ονομάζουμε προσευχή. Η προσευχή ιδρύεται πάνω στην ανασφάλεια της μοναξιάς. Και η προσευχή δεν έχει κανέναν άλλο λόγο παρά να σου φέρει κοντά σου αυτόν που ήταν, είναι και θα είναι κοντά σου, τον αληθώς οικείο σου. Όταν γίνεται η ενανθρώπιση και έρχεται ο λόγος, αυτός ο αληθός οικείος παίρνει ένα άλλο όνομα, πιο ουσιαστικό. Παλαιότερα ήταν ο Θεός. Στον ποιητή των ψαλμών είναι ο Θεός, είναι ο Κύριος. Στον χριστιανό έχει ένα όνομα. Γιατί έχει όνομα? Γιατί κάποιοι, σαν και εμάς, τον είδαν, τον ακούμπησαν, τον άκουσαν, τον ψηλάφισαν. Και αυτή η ψηλάφιση έγινε όταν αυτός ο ένας είχε νικήσει τον θάνατο και χαρίστηκε στους φίλους του. Κυριολεκτικά χαρίστηκε στους φίλους του. Είναι συγκλονιστική αυτή η αποστροφή του Χριστού στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, σε αυτή την προσευχή που διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και που μέσα σε τρία κεφάλαια συνοψίζει όλο το έργο του Υιού, η αποστροφή του για τους φίλους του, όταν ζητάει από τον πατέρα του να είναι ένα με τους φίλους του, ποτέ να μην χωριστεί από τους φίλους του, με τέτοιο τρόπο να είναι ένα, όπως είναι ένα με τον πατέρα του. Η σχέση δηλαδή των προσώπων της θεότητας, μια σχέση που μπορεί να μην κατανοούμε τι σημαίνει, αλλά υποψιαζόμαστε τι δύναμη μπορεί να έχει,
κατά ανάλογο τρόπο να είναι η σχέση του Υιού με τους φίλους του, με τους μαθητές του. Δώσε να είμαστε ένα, εγώ σε αυτούς, αυτοί σε μένα, εγώ εν αυτής, αυτοί εν εμή. Όχι με τέμου, όχι με ταυτόν, αλλά εν εμή και εν αυτής, κατά τον τρόπο που εγώ είμαι εν σύ και εσύ είσαι εν εμή. Αυτή η μοναξιά κατατίθεται στο ποίημα, είναι μια μοναξιά που μπορεί να απελπίσει τον άνθρωπο. Τον ποιητή, αυτόν τον συγκεκριμένο ποιητή, δεν τον απελπίζει. Όμως από αυτή τη μοναξιά πηγάζει αυτή η κραυγή του. Εκέκραξα. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, άκουσέ με. Βγάζω την κραυγή μου και ζητάω να με ακούσεις. Υπάρχει στον νόμο του Μωυσή, στον λεγόμενο Δεκάλογο, το δεύτερο άρθρο που λέει «Ου λείψει όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω». Δεν θα λάβεις, δεν θα πάρεις στο στόμα σου το όνομα του Θεού για μάταια πράγματα, για μάταιες καταστάσεις. Αν ψάξουμε τη ζωή μας και τη ζωή όλων των ευσεβών, θα αναγνωρίσουμε πόσες φορές χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού επί Ματέω, για ιδιοτέλειες που δεν ξέρουμε και να τις αξιολογήσουμε, αν είναι προς ωφέλειά μας ή προς ζημία μας. Σε μια εξαιρετική δέηση στα ειρηνικά της Θείας Λειτουργίας ζητάμε ωφέλη για τις ψυχές μας. Δεν προσδιορίζουμε εμείς ποια είναι αυτά τα ωφέλη, τα αφήνουμε στον ουράνιο Πατέρα, αλλά προς το συμφέρον μας είναι αυτό, προς το συμφέρον της ζωής μας. Ακόμη και ο θάνατος. Θα έχετε δει σε προσευχητικά κείμενα ή σε ασκητικά κείμενα, ακόμα και ο θάνατος, ο πρόωρος κυρίως θάνατος, μπορεί να είναι ωφέλιμος στην ψυχή, στη ζωή.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε στον ψαλμό 140 και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου. «Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ». Ο ποιητής εύχεται να σε ακουστεί η προσευχή του επειδή είναι φωνή κραυγής. Όχι φωνή και κραυγή, αλλά φωνή κραυγής. Η φωνή εν το κεκραγένε. Μια τέτοια κραυγή εμπεριέχει μεγάλη δύναμη ελπίδας. Εμπεριέχει επίσης γνώση για τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί σε σχέση με τα πλάσματά Του. Στην νηπτική μας παράδοση έχουν κατατεθεί τέτοιες κραυγές έρωτος προς τον Θεό. Γνωστό είναι το περιεχόμενο της λεγόμενης μυστικής ευχής του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, όπου μεταξύ άλλων συναντούμε μια ανάλογη με το στίχο του ψαλμού μας κραυγή. «Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή. Ελθέ, ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερ οράς». Ή η κραυγή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στα δάση του Αγίου Όρους. «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος, υπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος». «Κατευθυνθήτω», μας λέει στο δεύτερο στίχο, «κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή». Προσευχή και έπαρση των χεριών. Η πρώτη ενεργείται δια του λόγου, η δεύτερη δια σωματικής κινήσεως. Ως εικόνα όμως δεν είναι ενέργειες, αλλά διαθέσεις, δηλαδή στάση ζωής. Το κατευθυνθήτο, επειδή εμπεριέχει ευχή, δηλώνει επίσης παράκληση για θεϊκή ενίσχυση. Ο ποιητής θέλει να υπογραμμίσει την επιθυμία του και συγχρόνως να ζητήσει ενίσχυση. «Θέλω να επικοινωνήσω με σένα, Θεέ μου, γι' αυτό στείλε μία δύναμη να το επιτύχω. Δεν έχω εγώ τη δύναμη να κατευθύνω προς εσένα την προσευχή μου. Ας κατευθυνθεί λοιπόν η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου». Χρησιμοποιεί τη λέξη «θυμίαμα». Για την παράδοση των Ιουδαίων το θυμίαμα είναι ένα ουσιώδες στοιχείο λατρείας. Εικονολογεί μια σχέση της γης με τον ουρανό. Επειδή το θυμίαμα ως στοιχείο έχει την ιδιότητα της ανόδου, γι' αυτό εικονολογεί αυτή τη σχέση. Υπάρχει το θυμίαμα σε όλες τις θρησκείες των λαών. Στους Ιουδαίους έχει αναλυθεί η σημασία του και μάλιστα

έχει περιπλακεί αυτή η ανάλυση με μια τελετουργία πολύπλοκη και περίπλοκη, ιδιαίτερα στην κοινή λατρεία. Σε αυτή την κοινή λατρεία στο ναό των Ιεροσολύμων, όπως ιδιαίτερα διαμορφώθηκε από τους ιερείς Έσδρα και Νεεμία μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και όπως ίσχυε κατά τους χρόνους του Ιησού, εντοπίζονται δύο είδη θυσίας. Το θυμίαμα που προσφέρεται στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και η θυσία ζώων που προσφέρονται στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Ας μείνουμε στη θυσία του θυμιάματος που θεωρείται ισόκυρη και ανάλογη με τη θυσία του ολοκαυτώματος. Και το θυμίαμα είναι θυσία και η σφαγή ενός ζώου είναι θυσία και η προσευχή τελικά είναι θυσία για τον Ιουδαίο. Επειδή όμως το θυμίαμα δεν ελέγχεται, σχεδόν γίνεται άειλο, ενώ το ζώο ελέγχεται και πάνω στη θυσία του ζώου μπορείς να επιπροσθέσεις πολλές τυπικές διατάξεις, άρχισαν να δίνουν οι άνθρωποι και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν μεγάλη σημασία στις τυπικές διατάξεις της θυσίας, αφήνοντας το θυμίαμα να γίνεται μια δευτερεύουσα θυσία. Σε αυτή την τάση αντιδρούν σχεδόν όλοι οι προφήτες. Πάντως οι τρεις μεγάλοι προφήτες αντιδρούν τελείως. Αντιδρά και ο ποιητής μας στον 50ο ψαλμό, όπως θυμόσαστε. «Ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων». Ο προφήτης Ιεζεκίηλ μάλιστα είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Σχεδόν θέλει να τις καταργήσει τις θυσίες και να μείνει μόνο το θυμίαμα. Υπήρχαν δύο στιγμές στη ζωή των Ιουδαίων που η προσευχή ήταν πολύ σημαντική. Το πρωί και το εσπέρας. Αργότερα έγιναν τρεις οι θυσίες και οι προσευχές, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Στην πράξη από την εποχή των Μακαβαίων, 2ο αιώνα π.Χ. και μετά, η μεσημβρινή και η εσπερινή ενώνονται και επανέρχεται το παλαιό τυπικό της πρωινής και εσπερινής θυσίας. Πάντως, στην εποχή του Χριστού, έχουμε τρεις βασικές στιγμές θυσίας: η πρωινή, η μεσημβρινή και η εσπερινή. Η εσπερινή θεωρείται πιο σπουδαία. Όχι γιατί τελειώνει η ημέρα και έχουν λόγο οι πιστοί να ευχαριστήσουν επειδή δεν τους συνέβη κάτι μοιραίο, όχι γιατί έρχεται η νύχτα και φοβούνται το σκοτάδι, δεν ξέρουν πώς θα ξημερωθούν, αλλά και γιατί έχουν την αίσθηση ενός τέλους δημιουργίας. Κάθε μέρα ο ευσεβής Ιουδαίος επαναλαμβάνει την εξαήμερη δημιουργία, δηλαδή κάθε μέρα στείνει τον κόσμο και το βράδυ πρέπει να μπορεί να πει «Ιδού καλά λίαν». Όποτε το λέει είναι ευχαριστημένος. Έτσι η εσπερινή δέησή του, η εσπερινή θυσία του είναι κυρίως ευχαριστιακή. Συγχρόνως είναι και δικαιωτική. Το θυμίαμα λοιπόν της εσπερινής δεήσεως θεωρείται σημαντικό. Ο προφήτης Δανιήλ καταθέτει μια εμπειρία του κατά την ώρα της προσευχής. «Και έτι εμού λαλούντος εν τη προσευχή και ιδού ανήρ Γαβριήλ ον είδον εν τη οράση εν τη αρχή πετόμενος και ύψατό μου οσί ώραν θυσίας εσπερινής». Το άγγιγμα του Γαβριήλ το αντιλαμβάνεται «οσί ώραν θυσίας εσπερινής», δηλαδή δικαιωμένης κατάστασης. Η εσπερινή θυσία δικαιώνει τη ζωή του ανθρώπου. Στο 5ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου βλέπει ο ποιητής και προφήτης σε όραμά του τη λεγόμενη ουράνια λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι, οι 12 εκπροσωπούν τον Ισραήλ και οι 12 εκπροσωπούν τα έθνη, τον μη Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχουν οι εκπρόσωποι όλης της οικουμένης. Αυτοί λοιπόν και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, εικόνα του προσώπου του Χριστού ως εσφαγμένου αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς, γεμούσας θυμιαμάτων. Ο καθένας λοιπόν κρατούσε και μία φιάλη με θυμίαμα. Αλλά τι ήταν αυτό το θυμίαμα?
«Επροσευχέ των Αγίων», μας λέει ο συγγραφέας. Εδώ έχουμε πλέον μια περιγραφή του θυμιάματος με περιεχόμενο διαφορετικό από την εικονολογία της σχέσης ουρανού και γης που είπαμε προηγουμένως. Εδώ έχουμε το θυμίαμα ως εικόνα της λαχτάρας, μιας ερωτικής λαχτάρας, γιατί το αρνίον στην Αποκάλυψη είναι νυμφίος, είναι ο νυμφίος, και οι πρεσβύτεροι εκπροσωπούν τη γυναίκα, την νύμφη, την οποία καταδιώκει ο εχθρός για να μην φτάσει μέχρι την αγκαλιά του αρνίου. Τελικά ο εχθρός συντρίβεται και η νύμφη φτάνει στην αγκαλιά του νυμφίου και τελείται αυτή η μυστηριώδης ένωση, ο γάμος όπως τον λέμε. Θυμόσαστε ότι στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός έχει αρκετές φορές μιλήσει για την εικόνα αυτού του γάμου, του βασιλικού γάμου, κυρίως στην παραβολή των 10 παρθένων. Ο στίχος του ψαλμού μιλάει για εσπερινή θυσία, της οποίας περιεχόμενο είναι η προσευχή. Αυτό σημαίνει μια ανατροπή της λατρευτικής συνήθειας της Ιουδαϊκής παράδοσης, που αντιλαμβανόταν την εσπερινή θυσία ως προσφορά ζώων. Ανταυτού έχουμε μια σωματική κίνηση και μια εκφορά λόγου. Έπαρση των χειρών, θυμίαμα, προσευχή, δηλαδή άειλες και ανεικονικές περιγραφές. Ούτε θυμίαμα υπάρχει, ούτε σήκωμα των χεριών υπάρχει, ούτε κραυγή που ακούγεται υπάρχει. Και όμως όλα αυτά υπάρχουν, γιατί υπάρχει από πίσω αυτή η μοναξιά που είπαμε. Και η μοναξιά αυτή ανοίγεται στη μόνη σχέση που μπορεί ο ποιητής να βρει, στη λαχτάρα του να τον ακούσει ο νυμφίος του. «Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου», μας λέει ο επόμενος στίχος. Στη Σοφία του Σιράχ, ένα βιβλίο που γράφτηκε μετά τον 4ο π.Χ. αιώνα και ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε σοφιολογική γραμματεία, το θέμα της γλώσσας, του στόματος, της ομιλίας γίνεται αντικείμενο σπουδής. Υπάρχει ομιλία που σώζει και ομιλία που καταστρέφει. Υπάρχει γλώσσα που σώζει και γλώσσα που καταστρέφει. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος να μου φυλάει τη γλώσσα, να μου φυλάει το στόμα, να είναι φρουρός, να με προσέχει, να υπάρχει ένας φύλακας. Ποιος θα μου δώσει τέτοιο φύλακα? Τις δώσει μη επί στόμα μου φυλακή και επί των χειλαίων μου σφραγίδα πανούργων, ή να μη πέσω απ' αυτής και η γλώσσα μου απολέσει με. Γιατί το χρειάζομαι αυτό? Για να μην χαθώ εξαιτίας της γλώσσας μου. Ασφαλώς αυτός που θα ελέγξει την εκφορά του λόγου μου, δηλαδή την εξωτερήκευση της ανδιάθετης βούλησής μου, είναι ο ίδιος μου εαυτός. Αλλά για τον ποιητή μας έχουμε ανάγκη μιας θείας ενέργειας που θα μας βοηθήσει στον έλεγχο των λόγων μας. Ζητώντας από τον Θεό βοήθεια, δεν μεταθέτει την ευθύνη των πράξεών του, αλλά καταθέτει τη γνώση για μια πορεία που διαρκώς αναπαύεται στη σχέση του με τον Θεό. Ο ίδιος ο Δαβίδ έχει εντοπίσει αυτό τον ολισθηρό δρόμο, όπου μας παρασύρει ο ανέλεγκτος λόγος που εκφράζεται δια της γλώσσας. «Είπα, φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσσι μου», μας λέει στον 38 ψαλμό. Την πιο περιεκτική όμως περιγραφή για το κίνδυνο της γλώσσας, του στόματος, τον κίνδυνο δηλαδή της εκφοράς προς τα έξω, της ύπαρξής μου, για να δημιουργήσω σχέση, να αγαπήσω ή να μισήσω, την έχει καταθέσει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην περίφημη επιστολή του. «Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες, ήτις εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ. Δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Την γλώσσαν ουδείς δυνατή ανθρώπων δαμάσε, ακατάσχετον κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Εν αυτή ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και εν αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας.
εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Ούχρι αδελφοί μου, ταύτα ούτω γίνεστε. Ξαναδιαβάζω το στίχο 3. Βάλε μου Κύριε φρουρά στο στόμα μου και φράξε μου τα χείλια. Θέλω να ελέγχω τα λόγια μου, αλλά μια άλλη ροπή εντός μου με παρασύρει. Πρόκειται για τη διαρκή διαλεκτική ανάμεσα στον νόμο της φύσης και στον νόμο της χάρης. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? Ουγάρ ο θέλω ποιό αγαθόν, αλλά ο ου θέλω κακόν τούτο πράσω. Δεν κάνω το αγαθό που επιθυμώ, αλλά το κακό που δεν θέλω. Και επίσης, άρα ουν αυτός εγώ, το μένω ή δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκή νόμο της αμαρτίας. Εγώ ο ίδιος με τη διάθεσή μου ακολουθώ τον δρόμο του Θεού, ενώ τα θελήματα της σάρκας με οδηγούν σε έργα αμαρτίας. Επειδή, όπως μας λέει, βλέπω έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας. Υπάρχει εγγενώς μια δύναμη εντός μου που αντιστρατεύεται την αγαθή μου θέληση και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας. Συνεχίζει τώρα με τον επόμενο στίχο 4 να ζητάει τη θεία ενίσχυση ώστε να μπορεί να ελέγχει όχι μόνο τα λόγια του αλλά και τα αισθήματά του. Τελικά εκφράζει την επιθυμία του να καθοδηγηθεί από τον Θεό. «Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσαι προφάσεις εν αμαρτίες, συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Μην αφήσεις την καρδιά μου να παρεκκλίνει σε λόγους πονηρούς, και μάλιστα σε λόγους ψευδόνυμα καλούς, σε λόγους που με μηχανεύματα και προφάσεις τους ενδύω με περιεχόμενο αγαθότητας, ενώ είναι λόγοι πονηρίας. Μην αφήνεις, Θεέ μου, να παρασύρομαι από ένα περιβάλλον πονηρών ανθρώπων που θέλουν να με ελέγχουν, ακόμη κι αν είναι ισχυροί. Δηλαδή φύλαξέ με από τη δικαιολογία μιας τέτοιας παρεκκλήσεως, ώστε να μη συναναστραφώ με τους εκλεκτούς των αδίκων, με τους επιφανείς αδίκους. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέει και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανέτω την κεφαλή μου, ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Ας με επιπλήξει ο δίκαιος, το δέχομαι. Ας με ελέγξει ο δίκαιος, γιατί αυτός γνωρίζει τι είναι το έλεος. Πίσω από αυτόν τον δίκαιο υπάρχει το έλεος, δηλαδή η αγάπη. Τα καλά λόγια όμως του αμαρτωλού δεν τα θέλω. Η έκφραση «λιπανάτω την κεφαλή μου» αντλείται ως εικόνα από τελετουργική πράξη. Συνήθιζαν οι πιστοί να βάζουν λίπος των ολοκαυτωμάτων στο κεφάλι τους για να έχουν την ευλογία. Αυτό το λίπος που το παίρνω για ευλογία, άμα προέρχεται από χέρια αμαρτωλού, δεν το θέλω. Δηλαδή δεν θέλω την υποστήριξη του αμαρτωλού. Υπάρχει μια φράση δύσκολη. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Δύσκολο στίχος. Όλοι οι ερμηνευτές, ακόμη και ο Ιερός Χρυσόστομος, ισχυρίζονται ότι αυτός ο ψαλμός είναι δυσνόητος, γιατί έχει κάποιες φράσεις που δεν βγάζουν νόημα. Είναι, όπως λέμε στη φιλολογία, σαλευμένη φράσεις, και στο εβραϊκό ακόμα κείμενο, όχι μόνο στο κείμενο των Εβδομήκοντα. Η προσέγγιση που δίνουν οι ερμηνευτές είναι η εξής. Οι άδικοι δείχνουν μία ευδοκία απέναντί μου. Αυτή την ευδοκία δεν την θέλω αν προέρχεται από τους αμαρτωλούς. Αν προέρχεται από τους δίκαιους, ας με παιδέψουν οι δίκαιοι, γιατί πίσω από αυτή την παίδευση υπάρχει το έλεος, η αγάπη. Εγώ όμως προσεύχομαι για αυτούς. Η προσευχή μου βρίσκεται στον δρόμο τους. Δεν θέλω τη χάρη τους, αλλά προσεύχομαι για αυτούς. Αυτή τώρα η άδικη, οι οποίοι τον ενοχλούν τον ποιητή, τον περιτριγυρίζουν τον ποιητή, τον παγιδεύουν τον ποιητή,
Τελικά κατεπόθησαν. Θα εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν γιατί υπάρχει αυτή η δυνατή ελπίδα του ποιητή, η σχέση του με τον Θεό. Κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας η κριτή αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ιδύνθησαν. Πάλι για τους αμαρτωλούς μιλάει, για τους αδίκους. Τι θα κάνουν? Επικρατούν στην ιστορία. Αλλά τι θα κάνουν? Θα μοιάζουν με μια πέτρα. Και τι παθαίνει η πέτρα άμα πέσει στο νερό? Χάνεται. Κατεπόθησαν. Καταπίνεται η πέτρα και χάνεται η ύπαρξή της. Δεν πάβει να είναι πέτρα, αλλά δεν έχει τίποτα να πει. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ιδύνθησαν. Τα λόγια μου θα τα ακούσουν μέσα στην ευχαρίστησή τους. Υπάρχει ασφαλώς έλλειψη ρήματος, κάποιου ρήματος. Ορισμένοι ερμηνευτές, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Αθανάσιος, ο Ιερός Χρυσόστομος, λένε ότι μέσα στην ευχαρίστησή τους τα ρήματά μου θα τα ακούσουν μάταια. Δεν θα τα ακούσουν αυτά που έχω να τους πω. Στον 7ο στίχο, βλέποντας νικημένους τους εχθρούς ο ποιητής, καταγράφει «Ως η πάχος γης, εράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη». Αναφέρεται λοιπόν στην ισχύ των αμαρτωλών, δηλαδή των αδίκων, των νοητών του εχθρών. Το πάχος της γης διαρριγνύεται και χάνεται και τα οστά τους διασκορπίζονται στον Άδη. Προσέξτε, όχι στον τάφο. Στον τάφο δεν διασκορπίζονται τα οστά, είναι μαζεμένα. Στον Άδη όμως τα οστά διασκορπίζονται, γιατί ο Άδης είναι ο ου-τόπος. Ο τάφος είναι τόπος, ο Άδης είναι ου-τόπος. Στο όραμα του Ιεζεκίηλ τα οστά είναι στον Άδη, δεν είναι στον τάφο. Γι' αυτό είναι διασκορπισμένα. Βέβαια εκεί στο όραμα έχουμε την περιγραφή μιας δυναμικής επαναδημιουργίας του κόσμου, όπου μέσα από τα διασκορπισμένα οστά, δηλαδή μέσα από τη διασκορπισμένη ύλη, την άτακτη ύλη, μπορεί να ξαναδημιουργηθεί κόσμος, κόσμημα, κάλος. Και θυμόσαστε πόσο είναι χαρακτηριστική στην προφητεία η περιγραφή. Το ένα οστό πηγαίνει και βρίσκει ένα αντίστοιχο και συναρμολογούνται και σιγά σιγά φτιάχνεται ο σκελετός και μετά το πνεύμα του Θεού φτιάχνει τη σάρκα και παρουσιάζεται ο άνθρωπος.

Από τον 8ο στίχο έχουμε καινούργια περίοδο. Έκανε ο ποιητής τη μικρή αυτή παρένθεση για να προσδιορίσει το περιεχόμενο του λόγου του, τις λέξεις του, και να ζητήσει από το Θεό να τον προφυλάξει, ώστε οι λέξεις του, ο λόγος του να είναι αγαθός. Τώρα επανέρχεται στην αφετηρία του ποίηματος, στη δεητική αναφορά προς τον Θεό. «Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα, μη αντανέλεις την ψυχή μου». Αφού έζησε αυτά που έζησε μέσα στη σκέψη του, αυτή την επίθεση των ανδίκων απέναντί του, τη διάθεσή του να τους αποφύγει, την καταφυγή του στον Κύριο για να τους αποφύγει, τώρα ζητάει από τον Κύριο να δικαιώσει το μοναδικό που διαθέτει. Και το μοναδικό που διαθέτει είναι η ελπίδα του. Υπάρχει μία ελπίδα. «Επειδή σε σένα ήλπισα, Κύριε, μην αφήσεις να χάσω τη ζωή μου». Η ψυχή για τον Ιουδαίο είναι η ζωή. Κατ' επέκταση, η ψυχή ισοδυναμεί με την ύπαρξη. Στην Εκκλησία παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση και γίνεται η υπόσταση του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου. Θα ανοίξω μία μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να πούμε δύο λόγια για το περιεχόμενο της λέξης ψυχή. Η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό της φύσης. Πολύ νωρίς η Εκκλησία, όταν σχετίστηκε με τον ελληνικό κόσμο, με τα έθνη, και όταν λέμε έθνη την εποχή του 2ου-3ου αιώνα μετά Χριστόν, εννοούμε ελληνική παιδεία. Μην ξεχνάμε ότι η ρωμαϊκή οικουμένη είναι συγκροτημένη πάνω στην ελληνική σκέψη, με διάφορες εκφάνσεις που έχει η ελληνική σκέψη και που τις γνωρίζουμε ως σχολές. Η πλατωνική, η νεοπλατωνική, ρεύματα που έχουν αναπτυχθεί. Ήδη από τον Απόστολο Παύλο έχουμε ένα τέτοιο άνοιγμα. Από το άνοιγμα αυτό όμως υπάρχει ένας κίνδυνος, που είναι ο κίνδυνος να εισέλθει μέσα στην Εκκλησία ο ελληνικός λόγος ως ερμηνεία. Όχι ο ελληνικός λόγος ως γλώσσα, εργαλείο δηλαδή, ο ελληνικός λόγος ως ερμηνεία. Από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν ξεκινάει ένας αγώνας των διδασκάλων της Εκκλησίας, ο οποίος θα τελειώσει, αν έχει τελειώσει ακόμα, γύρω στον 15ο αιώνα. Τον 15ο αιώνα ένα από τους μεγάλους αυτούς διδασκάλους, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, κάνει μία προσευχή και ευχαριστεί τον Θεό που τον μυσταγώγησε στα μυστικά του Αριστοτέλη και τον προφύλαξε από τις παγίδες του Πλάτωνα. Φοβερή προσευχή. Δυστυχώς οι παγίδες αυτές του Πλάτωνα δεν έλειψαν και πολλές φορές παγίδευσαν τον εκκλησιαστικό λόγο και μέχρι σήμερα εξακολουθούν να τον παγιδεύουν, ειδικά στο θέμα της ψυχής. Ο Ειρηναίος, ένας από τους μεγάλους πατέρες του 3ου αιώνα, ένας από τους θεμελιώδεις διδασκάλους, θα υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή, ο άνθρωπος δεν είναι σώμα, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Γιατί ψυχή και σώμα και γιατί τα άλλα έμβια όντα δεν είναι ψυχή και σώμα? Θα μπορούσαμε να πούμε και τα ζώα ψυχή, αλλά με άλλο περιεχόμενο της λέξης. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα γιατί ο άνθρωπος εμπεριέχει πνοή Θεού. Γι' αυτό η παρουσία της Θείας Δυνάμεως και Θείας Ενέργειας ονομάζεται πνοή, δηλαδή ψυχή, που θα πει αέρας κατά βάση, κάτι που πετάει. Πώς αλλιώς θα την πουν αυτή την πνοή? Την λένε ψυχή. Σε μια τέτοια πολυσημεία που έχει ο όρος ψυχή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ψυχή είναι η ζωή, ψυχή είναι η ύπαρξη, ψυχή είναι το πρόσωπο, ψυχή είναι η υπόσταση. Αυτή την ψυχή του δεν θέλει να τη χάσει και θα την χάσει αν το πνεύμα του το πάρει ο Θεός από αυτόν. Η κοινωνία επομένως με το Θεό επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ψυχή. Η άρνηση της παρουσίας του Θεού δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ψυχή και σ' αναπνέει. «Φύλαξόν με από παγίδος εις συναισθείς αντόμη και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομία». Ξανά ο ποιητής επανέρχεται στους κινδύνους, σωματικούς και πνευματικούς, που τον απειλούν μέσα στα όρια του κόσμου τούτου. Ούτως ή άλλως υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν πειρασμοί. Υπάρχουν επίσης παγίδες που στείνονται από άνομους και αμαρτωλούς ανθρώπους. Από τέτοιες παγίδες θέλει να φυλαχτεί
και προστρέχει στην παρουσία του Θεού, παραδίδεται σε αυτή την παρουσία, ώστε με τη δύναμη του Θεού να διαφυλαχθεί από τις παγίδες και τα σκάνδαλα. Η παγίδα είναι κάτι που δεν το βλέπω. Αυτό θεωρείται παγίδα. Προχωράω στην οδό μου, ας την ονομάσουμε οδό Κυρίου, αλλά σε αυτή την οδό Κυρίου δεν βλέπω τον λάκκο. Είναι σκεπασμένος, είναι παγίδα. Εκεί ζητάω από σένα να με προφυλάξεις. Είναι περίπου ταυτόσιμο με αυτό που λέμε στην Κυριακή μας προσευχή, μη εν έγκυση μάσης πειρασμών. Και τέλος φτάνουμε στον τελευταίο στίχο του ψαλμού, τον 10ο στίχο. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Η βοήθεια του Θεού μπορεί να αντιστρέψει τις κακόβουλες ενέργειες των εχθρών, πραγματικών και νοητών. Σε αυτή την παγίδα, το δίχτυ, το αμφίβληστρον όπως λέει, με τη βοήθεια του Θεού θα πέσουν οι ίδιοι που την αίσθησαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί. Σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα ο ποιητής αισθάνεται ότι είναι μόνος. Κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω, μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Ο ψαλμός άρχισε με κραυγή, εκεί έκραξα, και τελειώνει με την κατάθεση μιας μοναξιάς. Κατά μόνα σημεί εγώ. Η κραυγή υπάρχει επειδή υπάρχει μοναξιά. Και η μοναξιά αυτή αντιμετωπίζεται, αν μπορέσεις να βγάλεις την κραυγή, το ισχυρό και ευάγωγο θέλημά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά των εκπομπών του Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.
1: Η ώρα είναι 4:00.

Άγιος Απολλινάριος στην κλάση. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, στα ψηφιδωτά, στις σκηνές αλλά και στις τοιχογραφίες που κοσμούν τον Άγιο Απολινάριο in Classe, στην Κλάση, στην πόλη της Ραβένας. Καλεσμένη η κυρία Χρύσα Δημητρίου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Δημητρίου.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπλε και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, κυρία Δημητρίου, για την τοποθεσία του μνημείου, καθώς και ένα σύντομο ιστορικό?
1: Ναι, φυσικά. Σίγουρα ένα μέρος των ακροατών βέβαια θα έχει ενημερωθεί από προηγούμενη εκπομπή σας για το ιστορικό του ναού, αλλά καλό θα ήταν για όσους μας ακούν τώρα πρώτη φορά να δώσουμε κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση και την τοποθεσία της Τρίκλητης Βασιλικής του Αγίου Απολιναρίου στην Κλάση της Ραβένας, πριν αναφερθούμε στον ψηφιδωτό διάκοσμο του ναού. Οπότε πολύ σύντομα να πούμε ότι ο ναός αυτός ανεγέρθηκε πάνω στο τάφο του Αγίου Απολιναρίου, μαθητή του Αγίου Πέτρου και πρώτου επισκόπου και πολιούχου της Ραβένας, ο οποίος ήρθε στην πόλη από την Αντιόχεια στα τέλη του 2ου μετά Χριστό αιώνα και οργάνωσε την εκεί τοπική χριστιανική κοινότητα. Ο ναός άρχισε να χτίζεται από τον επίσκοπο Ουρσικίνο από το 535 έως το 538 με χρήματα του Έλληνα τραπεζίτη Ιουλιανού Αργυροχώου στο αρχαίο νεκροταφείο στο από καιρό θαμμένο ρωμαϊκό λιμάνι Κλάσης και εγκαινιάστηκε από τον Μαξιμιανό στις 9 Μαρτίου του 549, δύο μόλις χρόνια δηλαδή μετά την οικοδόμηση της έτερης σημαντικής βασιλικής για την πόλη της Ραβένας, του Αγίου Βιταλίου. Αφιερώθηκε στον Άγιο Απολινάριο και μετακόμισαν εκεί τα λείψανά του. Σύμφωνα με την υποχώρηση της θάλασσας, βρίσκεται στα προάστια της πόλης, σε έναν ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, σε απόσταση 5 χιλιόμετρων περίπου από το κέντρο της πόλης, στο δρόμο που κατευθύνεται για την παραλία Λίντο Ντιντάντε. Η Τρίκλητη Βασιλική έχει την αψίδα της με την αλληγορική παράσταση της Μεταμορφώσεως του Χριστού, την οποία και θα αναλύσουμε στη συνέχεια, κατασκευασμένη πάνω από την κρύπτη όπου φυλασσόταν το σκήνομα του Αγίου Απολιναρίου. Το 856 τα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν από τη Βασιλική του Αγίου Απολιναρίου της Κλάσης στη Βασιλική του Αγίου Απολιναρίου του Νέου στη Ραβένα. Ο λόγος της μεταφοράς των λειψάνων ήταν η απειλή που υπήρχε από τους πειρατές, μιας και ο ναός του Αγίου Απολιναρίου στην Κλάση ήταν δίπλα στη θάλασσα.
0: Κυρία Δημητρίου, να συνεχίσουμε και να προβούμε σε μία περιγραφή των ψηφιδωτών του μνημείου, των εντυπωσιακών ψηφιδωτών του μνημείου του Αγίου Απολιναρίου in Classe.
1: Πράγματι, ναι. Το εσωτερικό παρουσιάζει όντως ένα εκπληκτικό σκηνικό. Ναι. Ο ρυθμός του δημιουργείται με 24 κολόνες από ελληνικό μάρμαρο με εγκάρσιες φλέβες και καταλήγει στην αψίδα του Ιερού Βήματος, δημιουργώντας έτσι μια μοναδική ενότητα της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης. Η Βασιλική του Αγίου Απολιναρίου στην Κλάση είναι γνωστή τόσο για τα υψηλής αισθητικής ψηφιδωτά της αψίδας, όσο και για τις μαρμάρινες σαρκοφάγους των αρχιεπισκόπων κατά μήκος των πλαγίων κλητών. Τα ψηφιδωτά του τόξου και της αψίδας, να πούμε ότι χρονολογούνται εν μέρη στην εποχή της Βασιλικής, και λέμε εν μέρη γιατί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κάποια είναι μεταγενέστερα. Το ψηφιδωτό της αψίδας του Αγίου Απολιναρίου στην Κλάση οφείλει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του στο γεγονός ότι συνδυάζει διάφορα θέματα για να τιμήσει τη Ραβενιατική Εκκλησία στο πρόσωπο του ιδρυτή της Αγίου Απολιναρίου, που είναι και ο πάτρονας του ναού, και των κυριότερων επισκόπων που τον διαδέχτηκαν. Ανήκει δηλαδή στην παράδοση εκείνη των συμβολισμών που από την τέχνη των κατακομβών μέχρι την οικονομαχική περίοδο επήγασε από μία μεγαλύτερη ή μικρότερη επιφύλαξη σχετικά με την απεικόνιση του θεϊκού κόσμου με ανθρώπινες μορφές. Να τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά. Ναι. Η διακόσμηση της Αψίδας, η οποία καταλαμβάνει μια από τις πιο υπέροχες σκηνές θεοφανίας του πρώιμου χριστιανισμού, μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Στο κάτω μέρος της κόχης, όπου καταλαμβάνει και το κύριο και μεγαλύτερο μέρος, εικονίζεται ο Άγιος Απολλινάριος με την επιγραφή Sanctus Apollinaris, φορώντας την επισκοπική του στολή με το πάλιουμ, όπως λεγόταν, δηλαδή το μανδύα, κοσμημένο με μέλισσες. Εικονίζεται σε στάση δέησης να προσεύχεται για να δώσει ο Θεός χάρη στους πιστούς του, μέσα σε ένα τοπίο με μικρούς καστανούς και κυτρινογάλαζους βράχους, πάνω σε ένα καταπράσινο λιβάδι γεμάτο ελιές, πεύκα και κυπαρίσια που αυθονούσαν στην περιοχή και πλαισιώνεται από 12 αμνούς. Εδώ οι αμνοί συμβολίζουν το πίμνιο των πιστών του Αγίου Απολλιναρίου και όχι τους 12 Αποστόλους, όπως συνήθως συμβαίνει σε άλλα μνημεία. Να σημειώσουμε μάλιστα πως έχει συζητηθεί πολύ από τους μελετητές το πως η μορφή του Αγίου Απολλιναρίου μπορεί να συνδυαστεί και να ενταχθεί στο μεγάλο θέμα της μεταμόρφωσης του Χριστού. Εδώ θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε πως γίνεται ένας παραλληλισμός, καθώς ο Άγιος Απολλινάριος εμφανίζεται σαν ένας άλλος τύπος Χριστού με το ποιμνιό του. Τα στοιχεία του τοπίου είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο και διευθετημένα με τρόπο συμμετρικό, χωρίς να επιδιώκεται η απεικόνιση του φυσικού χώρου βάθους. Πιο πάνω από τον Άγιο εκτυλίσσεται το θαύμα της μεταμορφώσεως που παριστάνεται με αλληγορικό τρόπο. Σε ένα χρυσό ουρανό που διασχίζουν μικρά σύννεφα, όπως στην αψίδα του Αγίου Βιταλίου, το χέρι του Θεού δείχνει προς ένα μεγάλο μπλε δίσκο κατάσπαρτο με 99 αστέρια, από δηλαδή 99 ευαγγελικούς αμνούς, όπου εγγράφεται ένας διάλυθος ανισοσκελής σταυρός που φέρει στη διασταύρωση των κεραιών του ένα μετάλλιο με την πρωτομή του γενιοφόρου Χριστού. Ο σταυρός περιβάλλεται από τις επιγραφές Ιχθύς και Σάλους Μούντι, οι οποίες βρίσκονται πάνω και κάτω από την κάθετη κεραία και από τα αποκαλυπτικά γράμματα Α και Ω που πλαισιώνουν την οριζόντια κεραία του σταυρού. Ο Μωυσής δεξιά από τον δίσκο και ο Ηλίας αριστερά αναδύονται μέσα από τα σύννεφα και απεικονίζονται με πραγματικά χαρακτηριστικά. Ο Ηλίας εικονίζεται όπως ένας άγγελος και δεν φέρει γένεια, ενώ ο Μωυσής είναι νέος και αγένιος. Επίσης, τρεις άγγελοι αποτελούν μέρος αυτής της διακοσμητικής ζώνης, ένας αριστερά και ένας δεξιά, βλέποντας τον σταυρό. Όλη η σκηνή αυτή μπορεί να ερμηνευτεί ως μια παράσταση της μεταμόρφωσης του Χριστού, αποδιδόμενη με ένα μείγμα εικαστικών στοιχείων, συμβαλικών και πραγματικών. Ο μεγάλος σταυρός του δίσκου πράγματι συμβολίζει, όπως είπαμε, το μεταμορφωθέντα Χριστό. Πιο κάτω ακριβώς βλέπουμε εκφοβισμένους στο έδαφος τους Αποστόλους Πέτρο, Ιωάννη και Ιάκωβο, σαν τρία μικρά λευκά πρόβατα στις πλαγιές του λόφου που ήταν παρόντες στο γεγονός του όρου Σταβόρ, αλλά χωρισμένους από τη σκηνή της μεταμορφώσεως. Και εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Βλέπουμε να συμβαίνει, δηλαδή, μια αναστροφή. Δηλαδή, τα πρόσωπα που τη στιγμή του γεγονότος ήταν εν ζωή παρίστανται με σύμβολα, ενώ εκείνα που είχαν χάσει τη σωματική τους ανθεκτικότητα απεικονίζονται με πραγματικό τρόπο. Θεωρώ πως και αυτό έχει τη σημασία του. Ο Μωυσής και ο Ηλίας, δηλαδή ο νόμος και οι προφήτες, μετά το τέλος της αποστολής τους ως προδρόμων, είναι σαν να παραχωρούν τη θέση τους στον Υιό του Θεού, ενώ οι μαθητές Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος επισυνάπτουν τη μαρτυρία της γης με εκείνη του ουρανού. Γι' αυτό και οι συμβολισμοί αυτοί βρίσκονται στο πλαίσιο της πνευματικότητας. Το Manus Dei, δηλαδή το χέρι του Θεού που εικονίζεται ψηλά υπεράνω του Σταυρού, επιβεβαιώνει τη θεότητα του Υιού. Στην υποκείμενη ζώνη εκτείνεται ευρύχωρο πράσινο λιβάδι, στο οποίο είναι διευθετημένα με διακοσμητικό ρυθμό μικρά φυτά, δεδρίλια, θάμνη, άνθη, βράχη και πουλιά. Η ανώτερη ζώνη της σύνθεσης είναι, όπως είπαμε, μια έκθεση της Θείας Μεταμόρφωσης. Εδώ, σε αυτή την παράσταση, εκτίθεται η πιο βαθιά σημασία της ιστορίας του Θαβόρ. Ο Χριστός υπερβαίνει τις αποστάσεις και αποκαλύπτεται μεταξύ του Μωυσή και του Ηλία για πρώτη φορά, αλλά ως εσταυρωμένος, λόγω του μεταλλίου με το σταυρό που έχουμε. Για πρώτη φορά μεταφέρεται σε μια αψίδα παράσταση της Σταύρωσης παλαιστινιακής αποτύπωσης. Παλαιστινιακής εννοούμε δηλαδή όσον αφορά τα τεχνοτροπικά στοιχεία αποδοσής της. Αυτό δηλαδή που διατυπώνεται στα τρία πρόβατα που βλέπουμε είναι η σωτηρία όλου του κόσμου περικλειόμενη στο Σταυρό. Έτσι γίνεται κατανοητή και η θέση των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ που θα δούμε στη συνέχεια δεξιά και αριστερά της αψίδας. Στο θριαμβευτικό τόξο της αψίδας στο μέσο μιας μακριάς ζώνης εικονίζεται σε μετάλλιο ο Χριστός πάλι σε πρωτομή, ο οποίος περιστοιχίζεται από τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Δηλαδή ένας αετός για τον Ιωάννη, ο άγγελος για τον Ματθαίο, το λιοντάρι για τον Μάρκο και το βόδι για τον Λουκά. Σύμβολα συχνά βέβαια για τη ραβενιατική εικονογραφία, αλλά όχι μόνο, καθώς απαντώνται και σε τυχογραφικά σύνολα της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Το ψηφιδωτό αυτής της ζώνης είναι μεταγενέστερο και ανάγεται στον 9ο αιώνα. Στις γωνίες τώρα δύο ομάδες από 6 αμνούς που συμβολίζουν τους Αποστόλους βγαίνουν μέσα από τις συμβολικές πόλεις της Ιερουσαλήμ και της Βιβλέμ, δηλαδή το μυστικό όνομα της Εκκλησίας. Διακοσμημένες με πολύτιμους λίθους και δείχνουν να ανεβαίνουν τις πλαγιές του όρους και να κατευθύνονται προς την πρωτομή του Χριστού. Το σχέδιο εδώ θα λέγαμε πως είναι πιο άκαμπτο και πιο σφιγμένο και τα χρώματα πιο θαμπά από ό,τι στα παλαιότερα ψηφιδωτά της Κόγχης. Μάλιστα οι ψηφίδες από σμάλτα, κυρίως το κίτρινο βάθος του κεντρικού μεταλλίου, αντικαταστάθηκαν επανειλημμένα από απλές χρωματιστές πέτρες. Το ίδιο σχέδιο επαναλαμβάνεται και στο τόξο της αψίδας του Αγίου Βιταλίου και το ψηφιδωτό αυτό είναι και αυτό μεταγενέστερο του 7ου αιώνα. Κάτι ιδιαίτερο που παρατηρούμε στη διακόσμηση είναι ότι τα ψηφιδωτά του τεταρτοσφαιρίου της αψίδας χωρίζονται από τα άλλα της ζώνης των παραθύρων της Κόγχης με μια διακοσμητική λωρίδα που περιέχει το γράμμα Α, δηλαδή το αρχικό γράμμα του ονόματος του Αγίου Απολληναρίου.
0: Κυρία Δημητρίου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Δημητρίου, εκτός από το υπέροχο αυτό διακοσμητικό σύνολο στην κόγχη της Αψίδας, υπάρχουν άλλα ψηφιδωτά που κοσμούν την Βασιλική του Αγίου Απολληναρίου στην Κλάση?
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε τα ψηφιδωτά πορτρέτα των 4 επισκόπων της Ραβένας που ανάγονται στην ίδια εποχή, του Σεβίρου κατά το 343, του Ούρσου κατά το 429, του Εκκλησίου κατά το 521 και του Ουρσικίνου κατά το 533, που οι οποίοι παριστάνονται μέσα σε αρχιβαδωτές κόγχες ανάμεσα στα παράθυρα της κόγχης της Αψίδας. Κατεβαίνουμε δηλαδή τώρα. Όλοι τους αποδίδονται με εκφραστικά και χαρακτηριστικά στοιχεία που τους προσδίδουν αληθινές και ακριβείς προσωπογραφίες, όπως ακριβώς ήταν στην πραγματικότητα δηλαδή. Σύγχρονες επίσης είναι και οι δύο παραστάσεις στα πλάγια του τόξου, όπου οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ με αυτοκρατορικά εμβήματα παριστάνονται ολόσωμοι κρατώντας λάβαρο με την ελληνική προσφώνηση στο Θεό «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Στις βάσεις του τόξου, ιδίως στις θέες προσωπογραφίες, ανήκουν στο Ματθαίο αριστερά και σε έναν ατάφτιστο Απόστολο, πιθανότατα να είναι ο Λουκάς, στα δεξιά, όπου χρονολογούνται πολύ αργότερα τον 11ο και 12ο αιώνα. Το εσωράχιο τώρα του θριαμβευτικού τόξου κοσμείται από πτηνά, φασιανούς, παπαγάλους, περιστέρια, όλα αυτά τα διακοσμητικά στοιχεία της ραβενιατικής εικονογραφίας. Και εδώ η διακόσμηση είναι του 7ου αιώνα.
0: Κυρία Δημητρίου, περισσότερο σύνθετες σκηνές υπάρχουν στο μνημείο?
1: Ναι, γιατί όπως είδαμε στην Αψίδα είναι καθαρά μονοπρόσωπες οι παραστάσεις. Στα πλάγια της Αψίδας όμως έχουμε άλλες δύο μεμονωμένες αλλά πολυπρόσωπες παραστάσεις, αριστερά δηλαδή και δεξιά των παραθύρων της κόγχης, μέσα σε δύο μεγάλα τετραγωνισμένα διάχωρα. Η νότια σκηνή παριστάνει γύρω από το ίδιο τραπέζι τις θυσίες του Άβελ, του Μελχισεδέκ και του Αβραάμ. Αριστερά ο Άβελ προσφέρει αμνό και στο κέντρο όρθιος, πίσω από το θυσιαστήριο, στο οποίο βρίσκονται δύο άρτη και ένας κάλικας, είναι ο ιερέας Μελχισεδέκ με μικρή χρυσή φιάλη στα χέρια του. Στα δεξιά ο Αβραάμ προσφέρει τον γιο του Ισάκ ως θυσία. Η σκηνή αυτή είναι καλά διευθετημένη, αλλά λίγο αδύνατη στο χρώμα και πιο σκληρή στο σχέδιο σε σχέση με τα ψηφιδωτά της Αψίδας. Είναι βέβαια εμπνευσμένη από την αντίστοιχη του μεγάλου δεξιού τυμπάνου στο πρεσβυτέριο του Αγίου Βιταλίου, αλλά δεν διαθέτει την ίδια χρωματική και τυπική ζωηρότητα όπως εκείνη στον Άγιο Βιτάλιο. Η βόρεια σκηνή τώρα εικονίζει ένα σπουδαίο γεγονός για τη Ραβενιατική Εκκλησία, δηλαδή την παράδοση στον Αρχιεπίσκοπο Ρεπαράτο εκ μέρους του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του 6ου του Πογονάτου τα προνόμια της αυτοκεφαλίας, δηλαδή μια σειρά οικονομικών απαλλαγών χάρη του κλήρου και ένα είδος εκκλησιαστικού προτεκτοράτου και προνομίου αγοράς για τους ιδρυτές εκκλησιών και μοναστηριών που ίσχυε τότε. Τα παριστάμενα πρόσωπα τώρα στο ψηφιδωτό αυτό, βλέπουμε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον 6ο του Πογονάτο, ενδεδειμένο ως Ιουστινιανό, και στα δεξιά του εικονίζονται οι μικρότεροι αδερφοί του, Ηράκλειος και Τιβέριος, που και αυτοί είναι επίσημα συνδεδεμένοι με το θρόνο. Δίπλα σε αυτούς ένας νέος κρατά κυβόριο. Αριστερά του αυτοκράτορα εικονίζεται τώρα ένας επίσκοπος με φωτοστέφανο, πλατήσιμο χιτώνα, φελώνιο και ομοφόριο, που φέρει το χέρι του στον ώμο ενός άλλου προσώπου, ο οποίος δεν φέρει φωτοστέφανο, φορά όμως επισκοπικό ένδυμα και έχει τα χέρια του καλυμμένα με ύφασμα και λαμβάνει κάποιο ηλιτάριο στο οποίο αναγράφεται η λέξη «privilegia», δηλαδή προνόμιο. Ο επίσκοπος αυτός πιθανότατα είναι ο Άγιος Απολληνάριος μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ρεπαράτο. Εμφανίζεται ακόμα ένα ατάφτιστο εκκλησιαστικό πρόσωπο και ακολουθούν δύο διάκονοι, ένας με θυμιατό και ένας με δοχείο που περιέχει λιβάνι. Κάνοντας εδώ μια παρένθεση, να αναφέρουμε ότι ο Ρεπαράτο υπήρξε αρχιεπίσκοπος Ραβένας από το 671 έως το 677 και μερικά έτη προηγουμένως, το 666 περίπου, ενώ δεν ήταν ακόμα επίσκοπος, ήταν πρωταγωνιστής ενός σπουδαίου γεγονότος για την Εκκλησία της Ραβένας. Πρόκειται για την παράδοση εκ μέρους του αυτοκράτορα Κόνσταντα Β' Απογονάτου, πατέρα του Κωνσταντίνου του Έκτου Απογονάτου, του προνομίου του Αυτοκέφαλου, που εγκαθιστούσε στη Ραβένα απέναντι στην αυλή της Κωνσταντινούπολης, ένα αξίωμα όμοιο με εκείνο της Ρώμης, δηλαδή κάτι σαν αυτοκρατορική πρωτεύουσα. Βέβαια αυτό το προνόμιο δεν κράτησε για πολλά χρόνια. Τη χρονική εκείνη περίοδο αρχηγός της εκκλησίας της Ραβένας ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μαύρος, που μάλιστα παρίσταται και στο περιγραφόμενο ψηφιδωτό. Το ψηφιδωτό αυτό χρονολογείται και αυτό λίγο αργότερα, στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα, αλλά δυστυχώς έχει υποστεί πολλές επεμβάσεις και αποκαταστάσεις, οι οποίες στάθηκαν μάλλον αδέξιες κατά τη διαδρομή των αιώνων και εν μέρη έχει επιζωγραφηθεί με ξυλογραφία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνονται τα ψηφιδωτά του μνημείου μας.
0: Κυρία Δημητρίου, στο ναό, εκτός από το ψηφιδωτό διάκοσμο, υπάρχουν σήμερα και κάποιες τοιχογραφίες?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες ξεθοριασμένες νοπογραφίες. Είναι η τεχνική ότι τα χρώματα τοποθετούνται πάνω σε νοπό τοίχο, εξού και νοπογραφίες, που απεικονίζουν μερικούς από τους αρχιεπισκόπους της Ραβένας σε μετάλλια στα μέτωπα των καμαρών σε όλο το μήκος που σχηματίζουν οικείονες, και χρονολογούνται πολύ αργότερα, στον 18ο αιώνα. Η πλευρική τύχη όλης της βασιλικής είναι γυμνή, αλλά σίγουρα κάποτε ήταν καλυμμένη με υπέροχα ψηφιδωτά. Αυτά πιθανότατα, σύμφωνα με μαρτυρίες, καταστράφηκαν από τους Βενετούς το 1449. Αν και άφησαν βέβαια το ψηφιδωτό διάκοσμο στην αψίδα και στο θριαμβευτικό τόξο, τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της εκκλησίας, όπως είδαμε. Να μην ξεχνάμε κιόλας ότι οι τοιχογραφίες γενικά που σώζονται από τις αρχές του 5ου αιώνα μέχρι και τον πρώιμο 8ο είναι σχετικά λίγες, καθώς τότε θεωρούνταν ως ευτελέστερο είδος διακόσμησης σε σχέση με τα ψηφιδωτά και χρησιμοποιούνταν συνήθως σε δευτερεύοντα μνημεία, στις περιφερειακές επαρχίες της αυτοκρατορίας κυρίως. Οπότε η Ραβένα δεν συμπεριλαμβανόταν σε αυτή τη λογική, όπου κυριαρχεί η ψηφιδωτή διακόσμηση λόγω του πλούτου και της δύναμης της πόλης εκείνη την περίοδο.
0: Υπάρχουν κάποιοι συμβολισμοί στα ψηφιδωτά του Αγίου Απολληναρίου στην κλάση, και ποιοι είναι αυτοί? Γιατί σας ακούσαμε αρκετές φορές να μιλάτε για την αλληγορική απόδοση, κυρία Δημητρίου, των σκηνών.
1: Φυσικά και υπάρχουν, και μάλιστα μπορούμε να διακρίνουμε αρκετούς συμβολισμούς. Αρχικά, όπως αναφέραμε, η ψηφιδωτή σύνθεση της αψίδας είναι στο σύνολό της μια αλληγορία της μεταμόρφωσης του Χριστού στο όρο Σταυρό. Το γεγονός δηλαδή δεν απεικονίζεται προσωπικά, αλλά ως ιδέα. Δεν βλέπουμε δηλαδή την ίδια εικόνα που θα δούμε στην αναπαράσταση μιας φορητής εικόνας. Θα βλέπουμε με συμβολισμούς. Στην πρωτότυπη και μοναδική αυτή σύνθεση της μεταμόρφωσης, ο Σταυρός είναι αυτός που αντικαθιστά τη μορφή του Χριστού. Σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, άλλωστε, και το Λέοντα τον Σοφό, η σκηνή της μεταμόρφωσης αποτελεί προαναγγελία του μαρτυρίου και του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Από την άλλη, ο ίδιος ο Σταυρός που δεσπόζει εδώ, το όργανο του πάθους, συμβολίζει τον εσχατολογικό φωτοειδή σταυρό που προαναγγέλει τη δεύτερη έλευση του Χριστού σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η εσχατολογική έννοια του σταυρού τεκμηριώνεται επίσης και με βάση την απεικόνισή του πάνω στο έναστρο ουράνιο βάθος, το ουράνιο στερέωμα, τα αποκαλυπτικά γράμματα α και ω που προσδίδουν στο σταυρό μια διάσταση αιωνιότητας, η απεικόνιση των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ με τα αυτοκρατορικά ενδύματα, όπου αναγράφεται το αποκαλυπτικό Τρισάγιο Άγιος, Άγιος, Άγιος, που αναφωνούν τα τέσσερα ζώα της Αποκάλυψης στη Δευτέρα Παρουσία. Όλα αυτά μαζί συμβολίζουν και αναδεικνύουν τη θεία φύση του Χριστού στη μέλουσα κρίση. Υπάρχει βέβαια και η άποψη, μια άλλη άποψη, της, συγκεκριμένα της ερευνήτριας, αξίζει να την αναφέρουμε, Λέιν Φόξ, μετά από μελέτη του κειμένου του ιστορικού Ανδρέα Αγνέλους, σχετικά με τους θησαυρούς που κατήχε ο ιδρυτής της Εκκλησίας του Αγίου Απολυναρίου και επίσκοπος της Ραβένας Μαξιμιανός. Πιστεύει δηλαδή ότι ο σταυρός της αψίδας του Αγίου Απολυναρίου πιθανόν αντιγράφει τον μεγάλο χρυσό σταυρό που κατασκεύασε και εξέθεσε σε προσκύνηση ο εν λόγω επίσκοπος. Ο χρυσός αυτός σταυρός ήταν διακοσμημένος με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους, όπως αμέθιστο και σμαράγδι, και περιέκλειε στη διασταύρωση των κεριών του ένα μικρό τμήμα από το τίμιο ξύλο που είχε νωρίτερα αποκτήσει ο Μαξιμιανός κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη. Ένα άλλο στοιχείο συμβολικό είναι ο τρόπος που αποδίδεται ο Άγιος Απολυνάριος, και αυτό ακόμα ενέχει τη σημασία του και τον ιδιαίτερο συμβολισμό του. Τον βλέπουμε να φοράει χιτώνα χρώματος άσπρου και μοβ, με κεντυμένες μέλισσες, όπως είπαμε, που συμβολίζουν την εφράδεια. Οι 12 αμνοί που βρίσκονται στα πόδια του συμβολίζουν την κοινωνία των πρώτων πιστών του Αρχιεπισκόπου, το πίμνιο δηλαδή του πρώτου επισκόπου της Ραβένας. Η μορφή αυτή ανακαλεί επίσης και τον Χριστό σαν το καλό ποιμένα, με τα 12 πρόβατα που αντιπροσωπεύουν τους μαθητές του. Σε παραλληλισμό δηλαδή, ο Άγιος Απολυνάριος συμβολίζει τον Χριστό, τον καλό.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στα ψηφιδωτά, στις σκηνές αλλά και στις στιχογραφίες που κοσμούν τον Άγιο Απολλινάριο in Classe. Τον Άγιο Απολλινάριο στην Κλάση, στην πόλη της Ραβένας. Συνομιλούμε με την κυρία Χρύσα Δημητρίου. Η κυρία Δημητρίου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είχαμε μείνει στα συμβολικά στοιχεία, κυρία Δημητρίου.
2: Να συνεχίσουμε εντάχει να πούμε την σκηνή της θυσίας του Άβελ, του Μελχισεδέ και του Αβραάμ, η οποία συνδέεται στενά, η επιλογή του θέματος συνδέεται στενά με την καταπολέμηση του αριανισμού και η σημασία του έγκυται στο ότι αναδεικνύεται και επαναλαμβάνεται τόσο η θεϊκή όσο και η ανθρώπινη φύση του Χριστού, όπου το πρώτο αμφισβητούσαν οι Αριανοί. Και τέλος έχουμε τις δύο πόλεις, της Βηθλέμ και της Ιερουσαλήμ, που συμβολίζουν την Εκκλησία του Χριστού, σύμφωνα με τις δύο εκκλησίες, της Αναστάσεως και της Γεννήσεως αντίστοιχα.
1: Τις επιγραφές αυτές, κυρία Δημητρίου, μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε σε σχέση με το αλληγορικό θέμα της μεταμορφώσεως που κυριαρχεί στην αψίδα?
2: Και οι επιγραφές συμβάλλουν στην υπόδειξη των σημαντικών θεολογικών ενιών που θέλει να προβάλλει η τέχνη του μνημείου μας. Θα σταθούμε στις επιγραφές που περιβάλλουν τον κοσμημένο σταυρό. Πάνω από το σταυρό, η ελληνική λέξη ιχθύς εμφανίζεται σε μια ακροστοιχίδα διαμορφωμένη από τα αρχικά των 5 ελληνικών λέξεων που σημαίνουν Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ. Το Α και το Ω εμφανίζονται στις πλευρές του σταυρού, χρησιμοποιούμενα συμβολικά από τον ίδιο το Χριστό στην Αποκάλυψη, για να υποδηλώσουν ότι αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Συγκεκριμένα ερμηνεύονται με βάση το χωρίο «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος». Κάτω από τον σταυρό βλέπουμε τα λόγια «Σάλους Μούντι», τα οποία ερμηνεύονται ως η σωτηρία του κόσμου από την αμαρτία και το θάνατο, η οποία γίνεται φυκτή χάρη στη θυσία του Χριστού στο σταυρό και χάρη στη νίκη του επί του θανάτου. Αντί δηλαδή να απεικονιστεί ένα γεγονός αυτούσιο από τη βίβλο, το ψηφιδωτό αυτό υποδεικνύει σημαντικές θεολογικές και συμβολικές ιδέες μέσω των συμβόλων του.
1: Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια τεχνοτροπικά στοιχεία?
2: Μάλιστα, ναι. Να πούμε ότι οι καλλιτέχνες των ψηφιδωτών της Βασιλικής του Αγίου Απολλιναρίου και των μνημείων της Ραβένας γενικότερα είναι σαν να χρησιμοποιούν πινέλα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί τέτοια λεπτομέρεια και διαβάθμιση μεγέθους αψίδας και αποχρώσεων ώστε να αποδοθεί το υπερβατικό και το πνευματικό. Μορφολογικά, τα ψηφιδωτά παρουσιάζουν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά ιδιώματα της Βυζαντινής αγιογραφίας, όπως είναι η μετοπικότητα, η επίπεδη αναπαράσταση των μορφών και η υποχώρηση της τρίτης διάστασης, δηλαδή χωρίς να υπάρχει καθόλου βάθος σε αυτό που βλέπουμε. Τα περιγράμματα είναι έντονα, σχεδιασμένα με παχιά μαύρη γραμμή και μια συνεχόμενη γραμμή σχηματίζει την καμπύλη των φρυδιών και της μύτης. Στα χαρακτηριστικά του προσώπου τα μάτια είναι τεράστια, ορθά ανοιχτά, με διεσταλμένες κόρες, αποπνέοντας με αυτόν τον τρόπο μια πνευματικότητα που είτε βρίσκονται στο κέντρο του ματιού, όπως στην περίπτωση του Χριστού που ατενίζει μακριά πέρα από το θεατή, ή αγγίζουν το επάνω βλέφαρο, όπως στις μορφές των αρχαγγέλων. Μεγάλα είναι και τα χέρια σε σχέση με το συνολικό όγκο των σωμάτων. Η ψυχολογία των ενδυμάτων θα λέγαμε πως είναι ιδιαίτερα μαλακή, και η επιδερμίδα των προσώπων είναι βαθύχρωμη με κόκκινες πινελιές, κυρίως στις παριές και στο μέτωπο.
1: Σύμφωνα πάντως με τα όσα μας περιγράψατε, κυρία Δημητρίου, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ψηφιδωτός

0: διάκοσμος περιορίζεται στο χώρο της αψίδας του Ιερού Βήματος. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Τι άλλο μπορούμε να δούμε στη Βασιλική του Αγίου Απολληναρίου στην κλάση, κυρία Δημητρίου?
1: Καταρχάς να πούμε ότι τα δύο πλευρικά κλήτη είχαν επενδυθεί με πολύτιμα μάρμαρα, τα οποία τον 15ο αιώνα μεταφέρθηκαν στο Ρίμινι για τη διακόσμηση της εκκλησίας του Αγίου Φραγκίσκου. Οπότε σήμερα οι τέσσερις τείχοι της Βασιλικής καλύπτονται μόνο από σαρκοφάγους από διαφορετικούς αιώνες μάλιστα. Φαίνονται οι αλλαγές του ύφους, δηλαδή από τον 5ο στον 8ο αιώνα, από ανάγλυφα με ανθρώπινες μορφές των ρωμαϊκών σαρκοφάγων στο βυζαντινό συμβολισμό, με την αυξανόμενη αφαίρεση και απλοποίηση αυτών των συμβόλων. Εδώ η γλυπτική τους διακόσμηση στον Άγιο Απολληνάριο δεν είναι παραφορτωμένη όπως στις σαρκοφάγους που συναντάμε στη Ρώμη, καθώς οι ανάγλυφες μορφές απέχουν η μία από την άλλη και μετατρέπονται σε σύμβολα. Τι εννοούμε με αυτό? Παραδείγματος χάρη, από την ανάγλυφη μορφή του Χριστού με ανθρώπινα χαρακτηριστικά φτάνει κανείς στην επίπεδη αφαίρεση, χρησιμοποιώντας δηλαδή το χρήσμα μόνο χειρό και περνώντας μετά διαμέσου της αλληγορικής παράστασης διαμέσου του αμνού. Δηλαδή ή υπάρχει ο αμνός ή υπάρχει το χρήσμα χειρό που υποδηλώνει το πρόσωπο του Χριστού. Βλέπουμε επίσης αγγεία, περιστέρια, παγόνια, σύμβολα της Αθανασίας ή τους φοίνικες, σύμβολα της χριστιανικής νίκης και πολλά άλλα, όπως διακρίνουμε στις σαρκοφάγους στο μαυσολείο της Γάλλας Κλακιδίας του 5ου και 6ου αιώνα. Αρχίζοντας από το τέλος του 5ου αιώνα, ελαττώνεται η πλαστικότητα του όγκου και αρχίζουν οι αλληγορικές παραστάσεις σε αντικατάσταση των πραγματικών. Η γλυπτική διακόσμηση των σαρκοφάγων του Αγίου Απολληναρίου καλύπτουν γενικά και τις τέσσερις πλευρές και όχι τις τρεις όπως συνηθιζόταν. Η σύνθεση και η θέση των σαρκοφάγων στον χώρο της Βασιλικής μάλιστα είναι υπολογισμένη με βάση τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της, δηλαδή τους κίονες, τους πεσούς, τα τόξα και τα αετώματα, και κατέχουν την ανάλογη θέση τους. Επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι η σχολή των σαρκοφάγων της Ραβένας εκτείνεται σε μια περίοδο που περιλαμβάνει περισσότερο από τρεις αιώνες. Πρόκειται για τοπική σχολή που εμφανίζει χαρακτηριστικά της πρωτοτυπίας και της ζωηρότητας, αν και επεξεργάζεται στοιχεία ποικίλης προέλευσης. Συγκεκριμένα οι τείχοι της Βασιλικής καλύπτονται με 11 σαρκοφάγους. Θα τις αναφέρουμε μένοντας στα κυριότερα διακοσμητικά στοιχεία που φέρει κάθε μία από αυτές. Αρχικά έχουμε τη σαρκοφάγο της Λικινίας Βαλερίας, η οποία χρονολογείται στον 4ο αιώνα και είναι απλής κατασκευής. Πρόκειται για τη σαρκοφάγο ενός βρέφους, ενός έτους θηλυκού γένους, στο οποίο οι γονείς, contra votum όπως γράφει η επιγραφή, δηλαδή ενάντια σε αυτό που επιθυμούσαν, αφιερώνουν τον τάφο στο παιδί τους. Στη σαρκοφάγο αυτή βέβαια έχει βρεθεί και το σώμα ενός δεύτερου βρέφους θηλυκού γένους. Ακολουθεί σαρκοφάγος των 12 Αποστόλων. Αυτή χρονολογείται στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα και απεικονίζει το Χριστό έθρονο να κρατά στο αριστερό χέρι το νέο νόμο, τον οποίο περιλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος, και από την άλλη ο Απόστολος Πέτρος να κρατά τα κλειδιά. Τα άλλα πρόσωπα που απεικονίζονται είναι και αυτά Απόστολοι, με ποικίλες κινήσεις και φέρουν θριαμβευτικά στεφάνια. Η υπόλοιπη διακόσμηση φέρει ένα σταυρό με τα ελληνικά γράμματα ΙΧ, κλιματίδες και τσαμπιά σταφυλιών. Η συγκεκριμένη σαρκοφάγος παρουσιάζει κατ' εξαίρεση ζωηρή αίσθηση του ανάγλυφου έργου. Στη συνέχεια έχουμε τη σαρκοφάγο του Αγίου Θεοδόρου, η οποία φέρει συμβολική παράσταση δίσκου με μονόγραμμα, ναι, ενώ οι υπόλοιπες πλευρές της κοσμούνται με παγόνια, κλιματίδες με σταφύλια, άρτη, περιστέρια και άλλα, και το κεντρικό μέρος καταλαμβάνεται από δοχείο από το οποίο προβάλλει σταυρός, την άνω κεραία του οποίου ραμφίζει ένα περιστέρι. Αυτή χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, μεταξύ των ετών 450 και 575, και έχει φιλοτεχνηθεί πιθανότατα από τον ίδιο γλύπτη της σαρκοφάγου των 12 Αποστόλων που αναφέραμε προηγουμένως, και χρησιμοποιήθηκε εκ νέου για να δειχθεί το λείψανο του Αγίου Θεοδόρου, όπως διαβάζεται στη βάση του καλύματος. Ακολουθεί σαρκοφάγος με τα 6 αψιδώματα, ψιδωτά ανοίγματα. Η σαρκοφάγος αυτή, να πούμε ότι παρουσιάζει μια αρχιτεκτονική αψιδωμάτων με ελικοειδείς κιονίσκους, κορινθιακά κιονόκρανα και πολλά διακοσμητικά στοιχεία. Στην πρόσωψη φέρει ένα δίο το Αγίο με πίδακα, στο οποίο ξεδιψούν δύο παγόνια, ενώ στην οπίσθια όψη δύο πρόβατα ως φρένονται φήνικα. Χρονολογεί τις αρχές του 6ου αιώνα και εκτελέστηκε μαζί με αυτή που βρίσκεται στη δεξιά κεραία του μαυσολίου της Γάλλας Κλακιδίας, στην εποχή που ο Θεοδόρηχος ήταν στη Ραβένα και φιλοτεχνήθηκε από κάποιο γλύπτη που εργαζόταν εκεί εκείνο τον καιρό, ονόματι Δανιήλ. Αριστερά της εισόδου έχουμε μία σαρκοφάγο αγνώστων στοιχείων. Στην πρόσωψη φέρει δύο μεγάλα πρόβατα που αντιμετωπίζουν ένα σταυρό, από τις κεραίες του οποίου κατέρχονται κρεμασμένα με αλυσίδες τα γράμματα α και ω. Και στην οπίσθια όψη έχουμε ένα σταυρό με δύο περιστέρια. Και αυτή η σαρκοφάγος είναι των αρχών του 6ου αιώνα. Χαρακτηριστική είναι και η ισοπαίδωση των ανάγλυφων παραστάσεων, εδώ η οποία προαναγγέλει μια καλλιτεχνική αίσθηση που αργότερα, όπως θα δούμε, θα διαδοθεί περισσότερο. Αλλά και δεξιά της εισόδου τώρα έχουμε μια σαρκοφάγο πάλι αγνώστων στοιχείων. Αυτή φέρει αψιδώματα με αχιβάδες και δύο σταυροί και δύο φοινικόδεντρα στο εσωτερικό των αψιδωμάτων, και μεταξύ αυτών τρία περιστέρια συμπληρώνουν την όλη σύνθεση. Σε μια από τις πλευρές βλέπουμε τον αμνό του Θεού, από όπου εκπηγάζουν οι τέσσερις ποταμοί. Και εδώ η ανάγλυφη εργασία είναι ως επιτοπλίστων επίπεδη και χρονολογείται στις αρχές του 6ου αιώνα. Στη συνέχεια έχουμε τη σαρκοφάγο των σταυροφόρων προβάτων. Στο κέντρο έχει τοποθετημένο ένα δίσκο με μονόγραμμα και είναι ίσως το μόνο έργο κάποιου άπειρου καλλιτέχνη που παρουσιάζει δύο επίπεδα πρόβατα που φέρουν σταυρό, δεν έχει κάτι άλλο. Χρονολογείται περίπου τον 6ο αιώνα. Ακολουθεί σαρκοφάγος του Αρχιεπισκόπου Φίλικα. Εδώ σε αψίδωμα περιλαμβάνεται σταυρός με μονόγραμμα και τα γράμματα α και ω. Σε άλλη πλευρά εικονίζονται πάλι αψιδώματα που από τα τόξα κρέμεται μια λιχνία. Πιο έξω διακρίνονται δύο κυροπήγια με αναμένο κερί. Η επιγραφή αναφέρει ότι εκεί φυλάσσεται το σώμα του Αρχιεπισκόπου Φίλικα και χρονολογείται τον 8ο αιώνα. Συνεχίζουμε με τη σαρκοφάγο, η οποία φέρει διακόσμηση με πρόβατα και δάφνη γυρλάντα. Στην πρόσωψη εικονίζονται δύο πρόβατα, πίσω από τα οποία βρίσκονται δύο φοινικόδεντρα. Τα πρόβατα είναι στραμμένα προς ένα δάφνο στεφάνι που περικλεί σταυρό, από τη βάση του οποίου αναχωρούν δύο λιμνίσκοι. Οι άλλες πλευρές φέρουν πεσίσκους με διακοσμήσεις μαργαριτών. Η πρόσωψη, εδώ το ιδιαίτερο σε αυτή τη σαρκοφάγο είναι ότι η πρόσωψη χρονολογείται τον 6ο αιώνα, ενώ οι πλευρές της είναι μεταγενέστερες τον 8ο με 9ο αιώνα. Ακολουθεί η σαρκοφάγος του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη, όπου εδώ εικονίζονται τρεις σταυροί χωρισμένοι σε μία ζώνη, που φέρει επιγραφή και μνημονεύει την ταφή του Αρχιεπισκόπου. Επειδή ο Αρχιεπίσκοπος πέθανε το 748, η σαρκοφάγος θα πρέπει να χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 8ου αιώνα. Και τέλος έχουμε τη σαρκοφάγο του Αρχιεπισκόπου Γκρατζιόζο, που θα πει και χαρούμενος. Η πρόσωψή της μοιάζει με τη σαρκοφάγο του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη. Το έργο θα πρέπει να έχει εκτελεστεί περίπου 40 χρόνια μετά την προηγούμενη σαρκοφάγο, αφού ο Γκρατζιόζο πέθανε το 788. Να πούμε μόνο ότι στο κλειπτό διάκοσμο περιλαμβάνεται και η μαρμάρινη Αγία Τράπεζα του 17ου αιώνα, που περιέχει τα λείψανα του Αγίου Απολληναρίου, και επίσης το κυβόριο του Αγίου Λευκαδίου, το οποίο ήταν κάποτε στην ομώνυμη εκκλησία και μεταφέρθηκε στον Άγιο Απολληνάριο στην Κλάση το 1000. Και το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι κάτω από αυτό το κυβόριο υπάρχει μια μικρή Αγία Τράπεζα της Αγίας Φελίκολα, και το εξής γεγονός, δηλαδή υπάρχει μια παράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κυβόριο, στο οποίο παρατηρείται το εικονογραφικό παράδοξο να εικονίζει τη Θεοτόκος με 6 δάχτυλα στο αριστερό της χέρι.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση σε αυτό? Έχετε διαβάσει κάτι, υπάρχει κάποια μελέτη που έχει γίνει πάνω σε αυτό, κάποια εξήγηση που έχει δοθεί?
1: Επειδή πολλές φορές παρατηρούνται τέτοια παράδοξα εικονογραφικά στοιχεία, δεν σημαίνουν πάντα κάποιο συμβολισμό. Μπορεί να είναι απλά ένα λάθος του καλλιτέχνη. Μπορεί να οφείλεται, ή ένα άλλο γεγονός, δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό, μπορεί να οφείλεται στην άγνοια του καλλιτέχνη για κάποιο άλλο, ή να εικονίζονται ας πούμε δύο φορές οι ίδιοι Άγιοι μέσα στους ναούς. Εδώ βέβαια έχουμε την ερμηνεία του λάθους από τον καλλιτέχνη.
0: Και όπως μας είπατε και μας περιγράψατε, κυρία Δημητρίου, η τύχη της Βασιλικής του Αγίου Απολληναρίου στην κλάση καλύπτονται από πολλές στιχογραφίες από διαφορετικούς αιώνες, έγινε αντιληπτό, αποτυπώνονται οι αλλαγές του ύφους από τον 5ο έως τον 8ο αιώνα, από ανάγλυφα με ανθρώπινες μορφές των ρωμαϊκών σαρκοφάγων στον βυζαντινό συμβολισμό, με την αυξανόμενη αφαίρεση αλλά και απλοποίηση αυτών των συμβόλων.
1: Απλοποιούνται τα σύμβολα. Είναι σαν να μιμούνται ξανά την τεχνική των κατακομβών. Δηλαδή ο ιχθύς που συμβολιζόταν ως ένα ψάρι σήμαινε τον Ιησού Χριστό. Ο αμνός πάλι με την απεικόνηση ενός προβάτου πάλι σήμαινε τον Χριστό. Αυτή η απλοποίηση πέρασε αυτή την περίοδο στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές και ιδιαίτερα στο ψηφιδωτό διάκοσμο. Αργότερα βέβαια, στην μεταβυζαντινή περίοδο, εκεί η τέχνη αποκτά πολλά καινούργια διακοσμητικά στοιχεία και μάλιστα και κάποια κοσμικά.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Δημητρίου, τι μπορούμε να πούμε για τα ψηφιδωτά, τις σκηνές, αλλά και τις τοιχογραφίες της Βασιλικής του Αγίου Απολληναρίου στην Κλάση, αλλά και γενικότερα των μνημείων της Ραβένας, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής?
1: Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την υψηλή τεχνική και αισθητική των ψηφιδωτών του Αγίου Απολληναρίου στην Κλάση, θα πρέπει αρχικά να πληροφορηθούμε και να κατανοήσουμε το ρόλο της πόλης στην οποία βρίσκεται, τη δύναμη και τον πλούτο της. Καθώς τέτοια έργα παντώνται σε μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα με οικονομική άνθηση και φυσικά έχοντας την εύνοια της αυτοκρατορικής αυλής. Δεδομένου ότι η Ραβένα αποτέλεσε ένα σημαντικό κέντρο από τις αρχές του 5ου αιώνα μέχρι να περάσει στα χέρια του Θεοδόρυχου και τέλος να καταστεί έδρα Βυζαντινού Εξαρχάτου από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, όλοι οι βασιλείς που πέρασαν οι αυτοκράτορες κατά τη διάρκεια της, οι βασιλείς μάλλον που πέρασαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους υποστήριξαν την οικοδόμηση σημενών των μνημείων που κοσμήθηκαν από περίλαμπρα ψηφιδωτά και ειδικά κατά την εποχή των Οστρογόθων, και έτσι αποτυπώνουν την αναμέτρηση του επίσημου δόγματος με την κύρια αίρεση της εποχής τον αριανισμό. Η Ραβένα ήταν ένα σημαντικό κέντρο καλλιτεχνικής παραγωγής με πολλές επιρροές από την Ανατολή και τη Δύση. Τα ψηφιδωτά της μαρτυρούν την δεξιοτεχνία και την φιλοδοξία της βυζαντινής τέχνης. Ακόμα και μετά την πτώση της αυτοκρατορίας, η παρακαταθήκη των βυζαντινών ψηφιδωτών συνέχισε να εμπνέει και να επηρεάζει καλλιτέχνες σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και ιστορικούς τέχνης που εξακολουθούν να μελετούν ακόμη εκτενώς τα ψηφιδωτά αυτά. Μέσα από την εικονογραφία και τον συμβολισμό, τα βυζαντινά ψηφιδωτά κατάφεραν να αφηγούνται ιστορίες, δίδασκαν δόγματα και εξέφραζαν τις βαθύτερες πεπιθήσεις της βυζαντινής κοινωνίας. Κάθε λεπτομέρεια από τις χειρονομίες των μορφών μέχρι την επιλογή των διακοσμητικών στοιχείων ήταν φορτισμένη με νόημα. Για να εκτιμήσουμε πλήρως την τέχνη των βυζαντινών ψηφιδωτών πρέπει να μάθουμε να αποκωδικοποιούμε αυτή τη συμβολική γλώσσα και να αντιλαμβανόμαστε τα πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας του. Ειδικότερα η Βασιλική του Αγίου Απολληναρίου διαθέτει υψηλής τέχνης ψηφιδωτά με σημειολογική σημασία όπως είδαμε και σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο της βυζαντινής τέχνης. Το 1996 καταγράφηκε με 7 ακόμα κοντινά μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία μάλιστα το χαρακτήρισε ως ένα εξαίρετο παράδειγμα παλαιοχριστιανικής βασιλικής με την καθαρότητα και την απλότητα του σχεδιασμού και την πολυτελή φύση της διακόσμησής του. Είναι, θα λέγαμε, ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα του συγκερασμού της τέχνης των βυζαντινών ψηφιδωτών με το χριστιανικό μήνυμα, σύμφωνα με τους πολλούς συμβολισμούς που φέρει. Βλέποντας αυτά τα θαυμάσια έργα τέχνης, γεννιούνται πολλά σημαντικά θέματα και ερωτήματα, όπως ποιοι είναι οι δωρητές. Και οι άνθρωποι κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις ως προς τις σκηνές και τα πρόσωπα που εικονίζονται στις ψηφιδωτές συνθέσεις, ή ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που τα σχεδίασαν και τα έφεραν εις πέρας αυτά τα μνημιακά έργα τέχνης. Τέτοιες πλούσιες ψηφιδωτές διακοσμήσεις που συχνά συνοδεύονταν με πολύχρωμες μαρμάρινες επενδύσεις τείχων, όπως στο αναφερόμενο μνημείο του Αγίου Απολληναρίου, συνοψίζουν τη δύναμη της αυτοκρατορικής εξουσίας που ήθελε να εντυπωσιάσει ακόμα και που ήθελε να εντυπωσιάσει ακόμα και τις απομακρυσμένες περιοχές της επικράτειάς της, με μεγάλο βέβαια κόστος, όπου τα χρήματα τα έδινε ο αυτοκράτορας ή η πλούσιοι υπηκοοί του. Η Ραβένα και η Βασιλική του Αγίου Απολληναρίου στην Κλάση δεν είναι σε καμιά περίπτωση όμως το μόνο μέρος όπου τα πρώιμα βυζαντινά ψηφιδωτά είναι καλοδιατηρημένα σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα ήταν η δεύτερη πιο σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας όσον αφορά τόσο τον πλούτο όσο και το μέγεθος. Επιτρέψτε μου εδώ μια σύγκριση της τέχνης των ψηφιδωτών του Αγίου Απολληναρίου, καθώς κάτι ανάλογο μπορεί να δει κανείς άνετα στα αντίστοιχα εισάξια ψηφιδωτά της Ρωτώντας της Θεσσαλονίκης. Τα δύο μνημεία συνομιλούν μεταξύ τους όσον αφορά την τέχνη των ψηφιδωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια παράλληλη ανάγνωση των δύο εργαστηρίων της Ραβένας και της Θεσσαλονίκης. Επίσης, ενδεικτικό παράδειγμα αναπαράστασης σπάνιας θεοφανίας, όπως τον Άγιο Απολλινάριο, αποτελεί μια πολύ σπάνια παράσταση που σώζεται στη Μονή Λατόμου Ιωσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης, όπως είναι γνωστό το μνημείο. Πρόκειται για ένα σπάνιο θέμα θεοφανίας, όπου εμφανίζεται ο Χριστός σε παιδική ηλικία, σε κυκλική δόξα και στην οποία περιβάλλεται από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Ανάλογα βέβαια στους Σφηδωτά έχουμε και στον Άγιο Δημήτριο και στον Ναό της Αχυροποίητου στη Θεσσαλονίκη. Αν και τα σύγχρονα ή μεταγενέστερα μνημεία της Βασιλικής του Αγίου Απολλιναρίου στην Κλάση διαθέτουν περισσότερο πλούσιο ψηφιδωτό διάκοσμο, αναμφίβολα όμως, τελειώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο επιβλητικά και εμβληματικά κτίρια με περίφημα ψηφιδωτά που αντικατοπτρίζουν τη δύναμη και τον πλούτο της Ραβένας με εξέχουσα οικουμενική αξία και αξιόλογη σημασία, εκπροσωπώντας μάλιστα έξοχα το βυζαντινό πνεύμα και το αισθητικό του ιδεώδες. Η επένδυση μάλιστα του ιερότερου τμήματος του ναού, της αψίδας, είναι αυτή που προσδίδει μια εντύπωση λαμπρότητας και τον καθιστά ως σύμβολο της αυτοκρατορικής εξουσίας του Βυζαντίου. Αξίζει ο καθένας από εμάς, πιστεύω, να επισκέπτεται τόσο μεγαλειώδη μνημεία, καθώς τέτοιες απεικονίσεις εκλείπουν μετά τον 7ο αιώνα.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για τον Άγιο Απολλινάριο στην Κλάση. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ ιδιαιτέρως για την τιμητική πρόσκληση. Να είσαστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Χρύσα Δημητρίου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άγιος Απολλινάριος στην Κλάση. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Η πρώτη περιοδία. Σε ηλικία 46 ετών ξεκίνησε ο Κοσμάς την πρώτη του περιοδία το έτος 1760. Πόσες περιοδίες έκανε ο Κοσμάς? Δεν ξέρουμε. Άλλοι λένε 3, άλλοι 4. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι πήγε μέχρι την Σερβία, χωρίς να ξέρουμε βέβαια που τοποθετεί ο μάρτυρας τα όρια της Σερβίας, γιατί και η περιοχή των Σκοπίων ανήκει μέχρι το 1912 στο βιλαέτι του Κωσυφοπεδίου. Στην αρχή πήγε στην Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα του γένους, να πάρει την ευλογία του Πατριάρχη για να κηρύξει στους χριστιανούς. Πατριάρχης τότε ήταν ο Ιππυρώτης Σεραφείμ ο Δεύτερος από το Δέλβινο Αργυροκάστρου, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, πατριώτης και υποστηρικτής του Ραγιά Έλληνα. «Ποιος είσαι του λόγου σου, γέροντά μου?» τον ρώτησε ο Πατριάρχης, μόλις τον έφεραν μπροστά του. Ο Κοσμάς συστήθηκε και ζήτησε την ευλογία του. «Η πατρίδα μου η ψεύτικη, η γήινος, η ματέα, είναι από του Αγίου Άρτης την επαρχίαν, από το Απόκουρο. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, το γένος μου ευσεβείς χριστιανή ορθόδοξη. Είμαι λοιπόν και εγώ άνθρωπος αμαρτωλός, χειρότερος από όλων των κόσμων. Είμαι όμως δούλος του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, του Εσταυρωμένου και Θεού». Του Πατριάρχη δεν του γέμισε το μάτι αυτός ο κοντακιανός καλόγερος με τα μεγαλεπίβολα σχέδια. Ωστόσο, τον άκουσε προσεκτικά. «Και πώς θα τα καταφέρεις, βρε ευλογημένε, ένας άνθρωπος μοναχός? Εδώ η Βενετία και ολόκληρη η Μοσκοβία με τόσους πολέμους και δεν κατάφεραν τίποτε με την Τουρκία», τον ρώτησε διαπιστώνοντας ο Πατριάρχης. «Στα στήθια μου καίει φλόγα και πόθος βαρύς για το γένος μας. Και αυτό μου δίνει δύναμη. Με κάνει αποφασιστικό. Έχω θείο χρέος, χρέος και άνωθεν εντολή να αγωνιστώ. Όχι πως είμαι εγώ άξιος να είμαι δούλος του Χριστού, αλλά ο Χριστός μου με καταδέχεται δια την ασπλαχνία του. Ζητώ μόνο την ευλογία και την άδειά σας, Παναγιώτατε. Παρότι είναι βλασφημία να πιστεύεις πως είσαι επιλεγμένος άνωθεν, σου δίνω ευλογία», το απάντησε ο Πατριάρχης, βλέποντας την φλόγα και την αποφασιστικότητα του Κοσμά. «Και για έναν ακόμα λόγο», συνέχισε ο Πατριάρχης, «γιατί είσαι αδελφός του ελογημότατου σχολάρχης της Νάξου Χρυσάνθου, που αυτές τις μέρες κοσμεί με την επίσκεψή του τα πατριαρχικά μας δώματα». Έχοντας ο Κοσμάς την ευλογία του Πατριάρχη, έμεινε μερικό καιρό ακόμα στο Πατριαρχείο, κοντά στον αδελφό του, ο οποίος του έκαμε τα τελευταία μαθήματα ρητορικής, προετοιμάζοντάς τον για το μεγάλο αγώνα. Και ο αγώνας ξεκίνησε. Τα πρώτα του λόγια γλύκαναν την ψυχή του Ραγιά στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία. Με τρύπια παπούτσια, με μια αναλαξιά σκονισμένα ρούχα, χωρίς ένα κομμάτι ψωμί στον τορβά του, περιέρχεται τα χωριά να κηρύξει στους ραγιάδες. Την πείνα δεν την λογαριάζει. Τα γρίμια που βρίσκει στον δρόμο του δεν τον τρομάζουν. Η κούραση δεν τον αγγίζει. Όμως, τα μέσα για την επιβίωση είναι λιγοστά. Ο άνθρωπος που δεν τρώει αρρωσταίνει. Και ο Κοσμάς άρχισε να το καταλαβαίνει αυτό. Πολλοί κόσμος τον υποδέχεται ως Άγιο. Πολλοί όμως τον θεωρούν παλαβό και τον περιπέζουν. Τον θεωρούν τρελό. Και τα παιδούρια τον παίρνουν από πίσω στα καλτερίμια, του τραβούν το ράσο και τον περιπέζουν. Και από τα πεζοδρόμια οι μεγαλύτεροι τους παροτρύνουν γελώντας, ενώ όχι λίγες φορές έρχονται σε αντιπαράθεση αλλά και συμπλοχή με άλλους ευσεβείς που σέβονται τον Άγιο, θέλουν να τον ακούσουν, να τον φιλέψουν, να τον φιλοξενήσουν. Ο Κοσμάς δέχεται όλα τα πειράγματα στοικά, με μια γαλήνια ηρεμία που ξαφνιάζει τους πάντες. «Άφες ημίν, ούγαρ είδαση τι ποιούσι». «Συγχώρεσέ τους, Κύριε.
κάνε τους να καταλάβουν τους λόγους σου. Κατηφορίζει λοιπόν σιγά σιγά προς την γενέτειρά του την Αιτωλία. Φτάνει στην Ευρυτανία, στην Μονή Προυσού, και εκεί ιδρύει το πρώτο του σχολείο. Από τον Προυσό κατεβαίνει με δύο μαθητές, υποτακτικούς του, στην Τριχονίδα και στην γενέτειρά του, το Μέγα Δέντρο, και μετατρέπει το σπίτι του σε βάση εξορμήσεων για το κήρυγμά του. Προσπαθεί να επισκεφθεί και να κηρύξει σε όλα τα χωριά της περιφέρειας, μα πιο πολύ πάει σε μεγάλα χωριά και σε πόλεις όπως το Βραχώρι στο Αγρίνιο, όπου υπήρχε τουρκική φρουρά και παρατηρούνταν μαζικοί εξισλαμισμοί. Από το 1760 μέχρι το 1763 καταφέρνει να περάσει όλα τα χωριά του Ξηρομέρου, του Βάλτου και της Άρτας. Κηρύσσει σε ναούς, σε πλατείες, σε χωράφια, σε γεφύρια. Κήρυτε όπου μπορούσε και μάζευε πληθυσμό. Η φήμη του άρχισε να εξαπλώνεται σε όλη την Ήπειρο και την Ακαρνανία. Ήδη οι πρώτοι μαθητές που θα τον ακολουθούσαν σε όλες του τις περιοδίες ήρθαν κοντά του. Όπου πήγαινε, η λειψανδρία που υπήρχε φαινόταν να εκλείπει. Άνθρωποι από όλη την περιφέρεια έφταναν για να τον ακούσουν, και μία και δύο και όσες φορές άντεχαν τα πόδια τους. Ένα τσούρμο μικρέμποροι και γυρολόγοι που τον ακολουθούσαν έδιναν την εικόνα πανηγυριού σε κάθε χωριό που έφτανε. Και ο Κοσμάς το επέτρεπε αυτό, έξυπνα σκεφτόμενος, γιατί οι γυρολόγοι και το πανηγύρι ήταν αυτό που προσέλκυε τους αδιάφορους, που ήθελαν, δεν ήθελαν, θα τον άκουγαν των λόγων του.

Η Κυριακή Αργία. Ο Κοσμάς δεν ξεκίνησε το κήρυγμά του με την ανάγκη να σωθεί η γλώσσα και να κτιστούν σχολεία. Ξεκίνησε με κάτι πιο απλό και πιο χριστιανικό. Με κάτι που χωρίς να έχει συνέστηση ο ίδιος θα έφερνε τις μεγαλύτερες αλλαγές σε όλη την Ευρώπη, θα γκρέμιζε τις αυτοκρατορίες και θα έδινε την ελευθεριά σε όλα τα ευρωπαϊκά έθνη. Με την Κυριακή Αργία. Αφού έφτασε στο Βραχώρι και μάζεψε ένα τσούρμο κόσμο, άρχισε να του εξηγεί ποιος είναι και για ποιο λόγο κάνει τούτο το κήρυγμα. «Πόθεν επαρακινήθηκα, αδελφοί μου, θέλω να σας φανερώσω την αιτίαν. Αναχωρώντας από την πατρίδαν, είναι έως και 40-50 χρόνους, επερπάτησα τόπους πολλούς, κάστρα, χώρες και χωρία και μάλιστα εις την Κωνσταντινούπολη, μα περισσότερον εκάθισαν εις το Άγιο Όρος 17 χρόνους και έκλαια δια τις αμαρτίες μου. Σημά εις τα άπειρα χαρίσματα όπου μου εχάρισε ο Κύριός μου, με αξίωσε και εμένα των αμαρτωλών και έμαθα 5-6 γράμματα ελληνικά, έγινα και καλόγερος. Διαβάζοντας λοιπόν το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον, ήβρικα και τούτον των λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας πως δεν πρέπει κανένας χριστιανός, άντρας ή γυναίκα, να φροντίζει δια του λόγου του μόνο πως να σωθεί, αλλά να φροντίζει και δια τους αδερφούς του. Και ο οποίος φροντίζει μόνον δια του λόγου του και δεν φροντίζει και δια τους αδερφούς του, εκείνος θα κολαστεί. Στοχαζόμενος και την αμάθειάν μου, εσυμβουλεύτηκα τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς και πατριάρχας. Τους εφανέρωσα των λογισμών μου, αν ίσως και είναι θεάρεστον έργον να το μεταχειριστώ, και όλοι με επαρεκκίνησαν να το κάμω και με είπαν πως τέτοιο έργο καλόν και άγιον είναι. Παίρνοντας λοιπόν την άδεια από τον Παναγιώτατον Πατριάρχην κυρ Σοφρόνιον, άφηκα την ειδική μου προκοπήν το ειδικό μου καλόν και βγήκα να περπατώ από τόπον εις τόπον και να διδάσκω τους αδελφούς. Σήμερα, αδελφοί μου, θα σας μιλήσω δια την Κυριακή. Η αργία της Κυριακής, χριστιανή μου. Την αργία της Κυριακής πρέπει να την κρατάμε. Εκείνο το κέρδος όπου γίνεται την Κυριακή είναι καταραμένο και είτε το ζώο σου θα ψοφήσει είτε το παιδί σου θα αρρωστήσει. Το κέρδος της Κυριακής, χριστιανή μου, είναι καταραμένο και βάνεται φωτιά και κατάρα στο σπίτι σας και όχι ευλογία. «Μα δεν δουλεύουμε, γέροντα, μόνο ψωνίζουμε», απαντούσαν οι καλοκάγαθοι χωριάτες. «Και αυτό το ίδιο είναι, βαριά αμαρτία». «Δεν πρέπει μήπως ούτε να ζυμώνουμε», ρώτησε μια νοικοκυρά τον γέροντα. «Ούτε αυτό, αν δεν υπάρχει ανάγκη». «Την βλέπετε αυτή την γυναίκα», είπε και έδειξε μια ξερομερίτησα ανάμεσα στο πλήθος. Το ψωμί που φούρνησε την Κυριακή το ξεφούρνησε κατακόκκινο, σαν να είχε βαφτεί με αίμα. «Αυτό δεν είναι θεϊκό σημάδι?» απάντησε ρωτώντας ο Κοσμάς. Το γεγονός αυτό μαθεύτηκε άμεσα στην ετωλία και οι γυναίκες όλες άρχισαν να φυλάνε την Κυριακή. Μαθεύτηκε όμως και από εκείνους που κράταγαν τα παζάρια της Κυριακής και ξύνησαν τα μούτρα τους. Και ο Κοσμάς συνέχισε το κήρυγμά του. «Επρόσταξεν ο Πανάγαθος Θεός και έγιναν 7 ημέρε και πρώτην ημέραν την Κυριακήν έκαμεν ο Θεός και την εκράτησε διαλόγου του και τις άλλες 6 τες εχάρισεν σε εμάς να εργαζόμαστε δια ταύτα τα ψεύτικα τα μάταια τα γήινα. Την Κυριακήν μας πρέπει να σχολάζουμεν, να πηγαίνομεν εις την εκκλησίαν μας, να δοξάζομεν τον Θεό μας και να στοχαζόμαστε τες αμαρτίες μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, να στοχαζόμαστε την ψυχήν μας,
όπου είναι τιμιωτέρα από όλων των κόσμων. Μα γέροντά μου, η πείνα μας κάνει να δουλεύουμε και τις Κυριακές. Τα αφεντικά το απαιτούν. Αν δεν πάμε, μας τιμωρούν. Αφήνουν ενστικά τα παιδιά μας. Αφού ξέρεις τώρα, μεροδούλη μεροφάει, φώναξε κάποιος από το ακροατήριο. Πρέπει να τρώγομεν και να πίνομεν το αρκετό μας, τα ρουχαλάκια μας τα αρκετά και των επίλοιπων καιρών να τον εδοξάζομεν δια την ψυχήν μας, να την κάνομεν νύμφη δια τον Χριστό μας. Ιδέ και ζητούμεν πώς να τρώγομεν, πώς να πίνομεν, πώς να κάνομεν αμαρτίες, πώς να στολίζομεν ετούτο το σώμα το βρώμικο, ετούτο το σώμα το βρώμιο, όπου θέ να το φάνε τα σκουλίκια και όχι της ψυχής μας όπου είναι αθάνατη. Δεν πρέπει να λεγόμαθε άνθρωποι, αλλά σκύλοι, γάιδαροι, γουρούνια. Την Κυριακή μόνο έχω μεν χριστιανοί μου, ούτε δουλειά, ούτε ψώνια, και ο Θεός θα κάνει το σχέδιό του. Οι χριστιανοί άκουγαν τον Κοσμά και ρούφαγαν τα λόγια του σαν νέκταρ, σαν βάλσαμο στην ψυχή τους την πληγωμένη. Τον άκουγαν και οι εμποροτοκογλύφοι από τις γωνιές και άφριζαν από το κακό τους. «Αυτός ο διαολοκαλόγερος θα μας κάνει κακό, Λάζαρε. Να μου το θυμηθείς, πως θα έχουμε άσχημα ψεμπερδέματα. Μη σκοτίζεσαι, Μωσέ. Θα το φάει το κεφάλι του. Η πόρτα μας έχει ανάγκη. Η Βενετιά το ίδιο. Ο στόλος της κρατιέται από το δικό μας χρήμα. Το ίδιο και η Φραγκιά, η Προσία, η Αυστρία. Όλες οι αυτοκρατορίες της Ευρώπης είναι στο χέρι μας. Όσο για μας εδώ στην Οθωμανία, δεν βλέπεις που ο δικός μας Ραβίνος κάθεται αμέσως δίπλα στον Σουλτάνο, ενώ ο δικός τους Πατριάρχης κάθεται μακρύτερα ακόμα και από τον Αρμένη. Μας έχουν ανάγκη, Μωσέ. Χωρίς το χρήμα το δικό μας δεν κινείται τίποτα». «Δεν με καθησυχάζει αυτό, Λάζαρε. Από τότε που τον είδα και τον άκουσα, δεν βγαίνει από το μυαλό μου πως θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα». «Μη φοβάσαι. Σε λίγο δεν θα έχει απομείνει κανένας τους. Οι περισσότεροι θα τουρκέψουν. Δεν βλέπεις που μόνο τα ρωμιόπουλα παίρνουν στο γενιτσάρικο? Και αν κάνουν το ίδιο όλοι οι χριστιανοί και δεν ματάρθουν να ψωνίσουν τις Κυριακές στα παζάρια, τι θα απογίνουμε, μωρέ Λάζαρε? Πάει, φαλυρίσαμε». Ο Κοσμάς τους έβλεπε που παρακολουθούσαν από τις γωνιές και με μυστικότητα τις συνάξεις και τους λόγους του. Αυτούς τους θεωρούσε ως χειρότερους εχθρούς του Ραγιά. Ήταν οι έμποροι που εμπορεύονταν την Κυριακή αργία. Ήταν οι τοκογλύπφοι που δάνειζαν με τεράστιους τόκους. Και όταν ο Ραγιάς δεν μπορούσε να ξεπληρώσει, πράγμα που γινόταν σχεδόν πάντοτε, έπαιρναν τα ανήλικα παιδιά του και τα οδηγούσαν στα σκλαβοπάζαρα των εφέντιδων για γιουζουφάκια και στα σαλόνια των καθώς πρέπει Ευρωπαίων έναντι μεγάλη της τιμής. Ο Κοσμάς είχε ο ίδιος πολλές φορές ακούσει και δει μάλιστα, όταν ήταν στην πόλη, να οδηγούνται τα χριστιανόπουλα σαν κοπάδια γίδια στα σκλαβοπάζαρα. Και αυτός ο λαός, ακόμα και ο Τούρκικος, υπέφερε. Ακόμα και οι φτωχοί Τούρκοι έβαζαν τα παιδιά τους ενέχερο στους τοκογλύφους και στο τέλος τα έχαναν στα σκλαβοπάζαρα. Αυτούς οι Τούρκοι τους αποκάλεσαν με την γνωστή τουρκική λέξη τσιφούτ, που σημαίνει στα ελληνικά ο τσιγκούνης, ο ποταπός, ο τυποτένιος.

Αυτοί δε σταύρωσαν τον Χριστό και λυτρωτή μας για τα 30 αργύρια, άκουγες κάθε τόσο από τα χείλη όλων. Φράση που τελικά μάλλον αποτελούσε το άλοθη για το μίσος που έτρεφαν οι χριστιανοί εναντίον τους. Διότι το μίσος δεν υπήρχε εξαιτίας της εθνικής ή θρησκευτικής διαφορετικότητας, αλλά εξαιτίας του κοινωνικού τους ρόλου. Σε κάθε κοινωνία οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι και όπως κάποιος πρέπει να κάνει τον ραγιά, τον αγρότη ή τον νεκροθάφτη, κάποιος έπρεπε να κάνει και τον τοκογλύφο. Και οι χριστιανοί μισούσαν τους τοκογλύφους γι' αυτό τους το ρόλο και όχι επειδή είχαν άλλη θρησκεία. Στα χρόνια εκείνα οι κατώτεροι και καταπιεσμένοι ήταν αδελφομένοι και μισούσαν μόνο τον καταπιεστή. Τότε δεν υπήρχε η έννοια ρατσισμός. Και πράγματι, οι τοκογλύφοι ήταν οι στυλοβάτες τόσο της αποικιοκρατίας των Βενετών, των Φράγκων και των Γερμανών, όσο και της υψηλής πόρτας. Αυτοί εκμίσθωναν τους φόρους, μάζευαν τα πρόσοδα των επαρχιών, εξόπλιζαν τα καράβια και τον στρατό των Οθωμανών με όπλα και τρόφιμα, είχαν πάρει δια νόμου το μονοπόλιο των κρασιών από μία περιοχή, των σιτηρών από άλλη, των ψαριών από τρίτη και κανείς άλλος δεν είχε δικαίωμα να σχοληθεί με το ίδιο επάγγελμα. Είχαν τον πλήρη έλεγχο της πορνείας τόσο των γυναικών, κυρίως χριστιανών σκλάβων, για τις οποίες υπάρχουν πολλές πηγές για τον τρόπο που τις καλόπιζαν για να ανεβάζουν την τιμή στους πελάτες. Αλλά το πιο βδελιρό και αποτρόπαιο ήταν το εμπόριο και η πορνεία ανήλικων αγοριών. Αυτοί δάνειζαν τον Σουλτάνο και αυτός τους παραχωρούσε συνεχώς όλο και περισσότερα εμπορικά προνόμια. Από το 1492 που ήρθαν διωγμένοι από την Ιερή Εξέταση της Ισπανίας και εγκαταστάθηκαν στις μεγαλύτερες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη, την Σμύρνη, στην Θεσσαλονίκη, το Βελιγράδι, την Σόφια, την Αλεξάνδρεια, πήραν το εμπόριο ολοκληρωτικά στα χέρια τους με τα προνόμια των Σουλτάνων. Δεν υπήρχε ούτε ένας και μοναδικός χριστιανός σε ολόκληρη την αυτοκρατορία να ασκεί εμπόριο. Τα παιδιά αυτών των εμπορτοκογλύφων και τα Αρμενόπουλα ήταν οι μοναδικοί μη μουσουλμάνοι που ήταν απαλλαγμένοι από το πεδομάζωμα. Ποτέ και σε καμιά πηγή της τουρκοκρατίας στην Βαλκανική και Μικρασιατική Ελλάδα δεν αναφέρεται ένας και μοναδικός τουρκογλύφος να είναι εχθρός, να έχει αντιταχθεί κάπου, να έχει αντισταθεί ή να έχει τιμωρηθεί από την Οθωμανική εξουσία. Ποτέ και πουθενά δεν έχει γραφτεί για κάποια ευεργεσία εμπορωτοκογλύφου, κάποια φιλεσπλαχνία, κάποια βοήθεια σε κάποιο ίδρυμα, ορφανοτροφείο, πτωχοκομείο, νοσοκομείο κτλ. Άσε που ήταν αυτοί που καθιέρωσαν τις Κυριακές το εμπόριο, αφού τα Σάββατα ήταν ιερή μέρα για αυτούς. Πράγματι, όπως διαισθάνθηκε και ο έμπορος Μωσέ, άρχιζε μια νέα εποχή, τόσο για αυτούς όσο και για τον Ραγιά. Άρχιζε η εποχή του Κοσμά. Σύντομα και σε κάποια κατοπινή περιοδία του Αγίου θα άρχιζε από την πόλη του Μωσέ η μεγάλη ανατροπή της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η αγάπη προς τον πλησίον είναι η αληθινή αγάπη. Στην πατρίδα μου, στην Αιτωλία, εκεί που συναντώνται οι δύο μεγάλες λίμνες Τριχονίδα και Λυσιμαχία και ο κάμπος είναι έφορος, οι χριστιανοί δέχονταν πολύ μεγάλη πίεση από τους Τούρκους. Ολιμερείς στο σκάψιμο και στην συγκομιδή. Σκλάβοι πραγματικοί στην δούλεψη των τσιφλικάδων. Τουρκεύουν καθημερινά για να γλιτώσουν. Στο Αιτωλικό, στην Ματαράγκα, στην Κατοχή, στο Μεσολόγι, στο Αγγελόκαστρο. Εκεί που πριν υψώνονταν στον ουρανό καμπαναριά, τώρα τον ξεσχίζουν με τις λόγχες τους οι μιναρέδες. Όσοι είχαν μια περιουσία, αλλαξοπίστησαν για να την γλιτώσουν. Αποκλήθηκαν κοντζαμπασίδες και έδιναν το παράδειγμα και στους ραγιάδες. Όποιος ραγιάς ασπαστεί το Ισλάμ θα απαλλαγεί τόσο ίδιος όσο και η οικογένειά του από τον κεφαλικό φόρο το χαράτσι. Θα γλιτώσει τα παιδιά του από το πεδομάζωμα και δεν θα κινδυνεύει κάθε τόσο από αντίπεινα που γίνονταν για τις άστοχες επιθέσεις κατά των Τούρκων. Διαδιδόταν καθημερινά από στόμα σε στόμα στα χωριά του κάμπου. Και οι χριστιανοί, για να γλιτώσουν την τυραννία, διστακτικά στην αρχή. Αρκεί να έκανε κάποιος την αρχή. Μετά ήταν εύκολο για όλους να ακολουθήσουν. Κάλεσε λοιπόν κάποια μέρα ο Αδάμ, ο αποκαλούμενος Ντέμις, τον Μουσταφά, αποκαλούμενο Μουσταφούλη, και τον άλλο εξωμότη, τον Χασάναγα. Αδελφοί κοτσαμπάσιδες, μεγάλο κακό μας βρήκε. Κακό που το λένε Κοσμά. Ένας διαλοκαλόγερος μπήκε στον κάμπο και απασχολεί τους κολίγους και τους ραγιάδες. Τους αποσπά από την εργασία. Πρέπει να πάρουμε σοβαρά μέτρα. Λες για εκείνο τον Κοντακιανό, τον Ψηριάρη? Πέρασε προχτές και από το δικό μου. Έπιασε τους κολίγους και τους έλεγε κάτι παλαβά, κάτι κουραφέξαλα. Δεν τον κάνω για επικίνδυνο. Έχω ακούσει πως δεν υποκινεί σε ανυπακοή τους ραγιάδες, μόνο που τους μιλάει για τον Θεό και την γλώσσα. Και κάτι για τον Μόσκοβο, τον Ξανθό γένος, λέει. Το μόνο που με ενοχλεί είναι που αφήνουν τη δουλειά τους οι κολίγοι και τον παίρνουν από πίσω να ακούσουν τις βλακίες του. Έβαλα χτες τους πιστικούς μου να τους φοβερήσουν. Τον έδιωξαν με τις κλωτσιές. Άκουσα πως κοιμήθηκε σε μια βάρκα το βράδυ και το πρωί κίνησε κατά τα Μπραλέικα. «Ας πάει εκεί, μιας και ο Μπάρλος είναι χριστιανός», λέει ο Χασάναγας. «Ας διαλύσει το δικό του το τσιφλίκι».

οι χριστιανοί και δεν θα ακούν τα λόγια του, συμφώνησαν οι άλλοι. Και ενώ εκείνοι αποφάσισαν να πάνε στο Δεσπότη, ο Κοσμάς έφτασε πρωί-πρωί στα Μπαρλέικα. Ο κόσμος φοβισμένος δεν ήθελε ούτε να τον ακούσει. Τον έκαναν στην άκρη, τον απείλησαν κιόλας. Ο καλόγερος δεν πικράθηκε. Κοιμήθηκε σε μια χορτοκαλύβα πάνω σε κάτι μπάλες άχυρο. Το βράδυ κοντά στα μεσάνυχτα, θες τίποτα περίεργη, σαν εκείνος που συναντούσε συνεχώς σε κάθε χωριό της περιοδίας του και τον έπαιρναν για παλαβό, θες άνθρωποι των Κοντζαμπάσιδων, άρχισαν να πετροβολάνε το καλύβι σαν χαλάζι. Ο Κοσμάς σηκώθηκε, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται και να ψέλνει. Και έτσι έκανε, μέχρι που οι διώκτες του βαρέθηκαν και έφυγαν για τα σπίτια τους. Το πρωί ξαναδοκίμασε να κάνει το κήρυγμα, όμως ο κόσμος δεν ήρθε. Φοβόταν. Και το βράδυ ξαναπήγε στο καλύβι του. Αυτή η βραδιά όμως έμελε να είναι πιο περιπετειώδης από την προηγούμενη. Κοντά στα μεσάνυχτα, πάλι κάποιοι άγνωστοι ήρθαν με δαυλιά και τα έριξαν στη σκεπή. Ο καπνός με μια γέμισε το εσωτερικό και οι φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από παντού. Ο Κοσμάς μόλις που πρόλαβε και βγήκε, έτρεξε με μεγάλη αγωνία προς τον βάλτο, ώσπου χώθηκε σε κάτι καλάμια και κρύφτηκε ώσπου απομακρυνθούν οι διώκτες του. Και την άλλη μέρα το πρωί δοκίμασε πάλι να κάνει το κήρυγμά του, ώσπου τα κατάφερε και ο κόσμος μαζεύτηκε επιτέλους για να τον ακούσει.

Τα βάσανα, χριστιανοί μου, είναι από τον Θεό. Σε Αυτόν να στηρίζετε τις ελπίδες σας. Αυτός θα σας λυτρώσει και θα σας γλιτώσει από την σκλαβιά και την καταπίεση. Και γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια? Κολύγες είμαστε από πάπου προς πάπου. Δεν λυπήθηκε τα βάσανα των πατεράδων μας, των παππούδων μας. Τι περιμένει, να μπουν στα βάσανα και τα δικά μας αγκόνια? Ρωτάει κάποιος από το πλήθος. Αυτά δεν γίνονται, γεροντά μου, χωρίς ξεσηκωμό, λέει κάποιος άλλος. Όσο ραγιάς είναι υπάκουος και δεν μιλάει, περιμένοντας από τον Θεό. Να πιστεύετε, χριστιανοί μου, σε Αυτόν. Αυτός θα φέρει την κοινωνική δικαιοσύνη, την αγάπη, την αδελφοσύνη και τον σεβασμό στην δουλειά σας. Μείνετε σταθεροί στην πίστη και στην γλώσσα σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάτε σαν τα μάτια σας. Πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά, καλόγερε, φώναξε πάλι κάποιος από το πλήθος. Έννοια σας και ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Οι προφητείες λένε ξεκάθαρα για το ξανθό γένος. Το γένος που θα έρθει από τον βορρά και θα μας λευτερώσει. Το γένος που θα ξανακάνει την Αγία Σοφία Εκκλησία και θα λυτρώσει τον λαό του Κυρίου. Και πού είναι αυτό το γένος? Πότε θα έρθει, γέροντα? Ρωτούσαν οι ραγιάδες.

«Είναι το ευσεβές γένος της Μοσκοβίας», τους έλεγε ο Άγιος, και συντηρούσε την ελπίδα τους ότι πράγματι υπάρχει και κάποια δύναμη σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να τους βοηθήσει νικώντας τους Οθωμανούς. «Μα πρέπει να μην χάνετε την πίστη σας, να κάνετε πάντα το θέλημά του για να σας το ανταποδώσει. Χίλιες χιλιάδες καλά να κάμωμεν, νηστείες προσευχές, ελεημοσύνες, και το αίμα μας να χύσωμεν, αδελφοί μου, δια την αγάπη του Χριστού μας, αν ίσως δεν έχομεν και τις δύο αγάπες, και αυτοί προς τον αδελφόν μας, αλλά έχομεν μίσος και έχθρα εις τους αδελφούς μας, όλα εκείνα τα καλά που εκάμαμεν του διαβόλου είναι και εις την κόλασιν πηγαίνομεν. Μα καλά, γέροντά μου, με εκείνη τη λίγη την έχθρα όπου έχομεν εις τους αδελφούς μας, έχομεν τόσο καλά καμωμένα, εις την κόλασιν πηγαίνομεν?» ρώτησε κάποιος από το ακροατήριο. «Ναι, αδελφοί μου, μετεκείνο πηγαίνομεν, διότι εκείνη η έχθρα είναι φαρμάκι του διαβόλου. Εγώ, γέροντά μου, Άγιε του Θεού, αγαπώ τον Θεό, αγαπώ και τους αδελφούς μου. Καλά, παιδί μου, έχεις την ευχή μου. Πώς σε λένε στο όνομά σου?» «Κώστας». «Τι τέχνη κάμνεις?» «Πιστικός, πρόβατα φυλάω». «Το τυρί το οποίο το πουλείς, το ζυγιάζεις?» «Το ζυγιάζω». «Εσύ, παιδί μου, έμαθες να ζυγιάζεις το τυρί. Εγώ έμαθα να ζυγιάζω την αγάπη». «Το ζύγι ντρέπεται τον αυθέντη του?» «Όχι». «Τότε λοιπόν, ας ζυγιάσω κι εγώ την αγάπη σου, και αν είναι σωστή, τότε να σε ευχηθώ και να βάλω όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρέσουν». «Μα πώς να καταλάβω, παιδί μου, πως εσύ αγαπάς τους αδελφούς σου?» «Σε ακούω, γέροντα». «Εγώ λοιπόν έχω ένα ψωμί να φάω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως σου δώσω κομμάτι και εσένα όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν μη εγώ φάγω όλο το ψωμί και εσύ πεινάς, τι φανερώνω?» «Φανερώνω πως η αγάπη που έχω είναι ψεύτικη». «Το αγαπάς εκείνο το φτωχό παιδί, Κώστα?» «Το αγαπώ, γέροντά μου». «Αν το αγαπούσες, του έπαιρνες και εκείνου ένα πουκαμισάκι όπου είναι γυμνό, να παρακαλεί και εκείνο δια την ψυχή σου?» «Τότε ήταν αληθινή η αγάπη. Αμή τώρα είναι ξύκικη». «Δεν είναι ξύκικη, χριστιανή μου. Με δαυλόν δεν γεμίζουμε τον πάρη μας, και με ψεύτικη αγάπη δεν πηγαίνομεν στον παράδεισο. Τώρα, παιδί μου Κώστα, που άκουσες αυτά, πάρε και ντύσε μερικά φτωχά παιδάκια, και τότε να βάλω να σε συγχωρέσουνε. Το κάμνεις?» «Το κάμνω, γέροντα». «Χριστιανή μου, ο Κώστας κατάλαβε πως η αγάπη όπου είχε εις τους αδελφούς του έως τώρα ήταν ψεύτικη, και θέλει να την κάνει μάλαμα, να ντύσει τα φτωχά παιδιά. Επειδή και τον εκπαιδεύσαμε και τον εκάμαμε και εξανακοκκίνησε κομμάτι, σας παρακαλώ να υπείτε δια τον κύρ Κώστα 3 φορές: «Ο Θεός συγχωρέσει και ελεήσει αυτόν». Παρά το ότι έλεγε για το ξανθό γένος, ο Κοσμάς δεν έλεγε τίποτα άλλο το ανατρεπτικό. Την κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθεριά την εναπόθετε στα χέρια έξωθεν δυνάμεων. Δεν έλεγε ούτε τίποτα καινούριο. Η ιδέα του ξανθού γένους ήταν πολύ παλιότερη και περιελαμβανόταν στο μεγάλο προφητικό έργο της Οπτασίας του Αγαθαγγέλου, που εγγράφει στην λαμπρότατη αρχαιοελληνική και βυζαντινή Μεσίνη της Σικελίας το 1570 από τον μοναχό Αγαθάγγελο, με σκοπό να εμψυχώσει τον Έλληνα και να βοηθήσει την Ανάστασή του. Ο Κοσμάς ήταν ένας λαϊκός διαφωτιστής που αγωνιζόταν για την πνευματική, μα πιο πολύ την θρησκευτική καλλιέργεια του λαού, χωρίς ριζοσπαστικές αντιθέσεις με το κοινωνικό και εθνικό κατεστημένο της εποχής. Αυτό όμως δεν τον έκανε λιγότερο επικίνδυνο για τον Κοντζαμπάση και το Δοβλέτη. Την ώρα που ο Κοσμάς έκανε το κήρυγμά του,
φτάνουν τρέχοντας οι μπράβοι του Μπάρλου. Του επιτίθενται και τον ξυλοκοπούν αλίπητα. Κάποιοι χριστιανοί μπαίνουν στη μέση για να τον γλιτώσουν και ξυλοκοπούνται και οι ίδιοι. Τον τραβούν από τα χέρια τους και μόλις που τον γλιτώνουν. Με σχισμένα ράσα και αίματα σε όλο του το σώμα, ο Κοσμάς τρέχει χωρίς σταματημό. Πίσω του τρέχουν τα λαγωνικά που ξαμόλυσαν οι χοντρομπαλάτοι Μπαρλέοι, γιατί δεν μπορούσαν ήδη να τον προφτάσουν πεζοί. Τελικά κατόρθωσε να περάσει ένα ρέμα και να γλιτώσει από τα σκυλιά. Περνώντας λένε πως έβγαλε τα παπούτσια του, τα τίναξε να φύγει η σκόνη και καταράστηκε τα μπαρλέικα. Τόπο καλό να έχουν και ψωμί να μην χορταίνουν. Απογοητευμένος περπάτησε μέχρι το σπίτι του στο μέγα δέντρο. Ξάπλωσε στο σανίδι για να ξεκουραστεί. Μα δεν έμελε να μείνει εκεί για πολύ. Οι κοντζαμπάσιδες, Ρωμιοί και Μουσουλμάνοι, ζήτησαν από τον Τούρκο Σερασκέρι του μεγάλου δέντρου να τον διώξει από την περιοχή. Μια ομάδα με καμιά δεκαριά στρατιώτες έφτασαν στο σπιτικό του. Τον έδεσαν και δεμένον τον οδήγησαν εξορία στα Βιτόλια ή στο μοναστήρι της Πελαγωνίας στην Μακεδονία. Ο Κοσμάς όμως δεν έμεινε για πολύ εκεί. Έτρεξε σύντομα στην πόλη για να ξαναπάρει την ευχή του Πατριάρχη για μια νέα περιοδία.

Ο Χριστός ήταν κλέφτης. Έτος Κυρίου 1763. Ο Κοσμάς φεύγει από το μοναστήρι, την μεγαλύτερη και ελληνικότερη πόλη της Μακεδονίας εκείνη την εποχή και μέχρι το 1912, και πάει στην Κωνσταντινούπολη. Παίρνει πάλι την ευλογία του Πατριάρχη και ξεκινάει τη νέα του περιοδία. Αυτή την φορά, πέρα από την φλόγα στα στήθια του, έχει και την πύρα που απέκτησε από την πρώτη περιοδία. Και αυτή την φορά δεν θα περιοριστεί στον κάμπο και στους κολύγους, αλλά θα περιδιαβεί στα βουνά απάτητα και θα συναντήσει ληστές, φοβερούς και κλέφτες που θα τους κάνει να ακολουθήσουν τον λόγον του. Ξεκινάει από τα βουνά για τα οποία προφήτεψε ότι από εκεί θα έρθει η λευτεριά. Οι σχέσεις του Κοσμά με την κλεφτουριά, όμως, φαίνεται πως δεν ήταν τέτοιες που επιχειρήθηκε από κάποιους να τους αποδοθεί. Ο Κοσμάς ήταν ένας χριστιανός καλόγερος και οι κλέφτες ανυπότακτοι Ρωμιοί που έφυγαν στα βουνά για να γλιτώσουν από την τυραννία των Οθωμανών, ζητώντας μια ζωή ρομπέν των δασών, αλλά και μερικοί σκέτων ληστών. Και οι δύο όμως, Κοσμάς και κλέφτες της εποχής, δεν είχαν εθνική συνείδηση ώστε να συνεννοηθούν για να προωθήσουν μια οργανωμένη εθνική εξέγερση. Ο Κοσμάς δεν συμφωνούσε με τις ληστείες, τους φόνους και την αδικία των κλεφτών. Τους συνέδεε όμως η κοινή πίστη, πίστη της οποίας οι κλέφτες εμφανίζονταν ως υπερασπιστές, έστω και με βίαιο τρόπο. «Ο Χριστός είναι κλέφτης σαν και εμάς, γέροντα, και όχι ραγιάς», έλεγαν οι κλέφτες στον Κοσμά. «Είναι μαχητής και αντιμετωπίζει το άδικο με τα όπλα». «Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της πίστης μας. Δεν έχει σχέση με τους αναρχικούς, τους καπεταναραίους και τους ζορμπάδες σαν και εσάς», τους έλεγε με επιτιμητικό ύφος ο Κοσμάς. «Μα εμείς εκδικιόμαστε τους εχθρούς της πίστης μας, γέροντα». «Ναι, αλλά κάνετε έγκλημα και αδικία, παιδιά μου. Δεν πρέπει να δικείτε ούτε Τούρκο, ούτε Εβραίο, ούτε Αιγύπτο. Αυτό δεν είναι χριστιανικό». «Άκου να δεις, γέροντα. Η κλεφτουριά έχει τους δικούς της άγραφους νόμους. Και όπως μας σκοτώνουν και μας εξευτελίζουν αυτοί, έτσι τους κάνουμε και εμείς. Και πάψε να νοιάζεσαι για το τι κάνουμε εμείς στους εχθρούς της πίστης μας. Κοίτα την προσευχή και το κομποσκίνι σου εσύ». «Το κομποσκίνι του καλόγερου, παιδιά μου, είναι πολύ βαρύ. Βαρύτερο από τα άρματα που κουβαλάτε. Γιατί έχει πάνω του τις αμαρτίες του κόσμου. Γι' αυτές και αγωνίζομαι, παρακαλώντας τον ύψιστο κόμπο κόμπο. Πρέπει να αγαπάμε τον συνάνθρωπο, άσχετα αν είναι Τούρκος ή Οβριός. Γιατί όλος ο κόσμος από μία μάνα και έναν πατέρα είμαστε και δια τούτο είμαστε αδερφοί. Μόνο η πίστη μας χωρίζει». «Και δεν είναι αρκετό αυτό?» τον ρώτησε ένας κλέφτης. «Για αυτή την πίστη δεν αγωνιζόμαστε?» «Ναι, αδερφοί μου, για την πίστη των προγόνων μας, μα με τρόπο δίκαιο και πάντοτε χωρίς να αδικοπραγούμε πρώτοι. Εμείς σε άμυνα πρέπει να είμαστε». Αυτά λίγο πολύ λέγονταν στις συναντήσεις του Κοσμά με τους κλέφτες, και συνάντησε πολλούς, όπως τον Μέγα Κατσαντώνη, τον Γεροδήμο, τον Δίπλα και τους Σουλιώτες. Συνάντησε τον Ζίδρο, τους Λαζέους, τον Γεροπλιάτσικα, τον Λάλα και τον Λιόλιο στον Όλυμπο, τον Τότσκα και τον Παπαθήμιο Βλαχάβα στη Δυτική Μακεδονία. Και παρότι δεν είχαν κοινούς εθνικο-απελευθερωτικούς στόχους, η διδασκαλία του Κοσμά αποτέλεσε βάλσαμο στην ψυχή των σκληροτράχινων κλεφτών και ληστών. Τους μίλησε για την Εκκλησία και άκουσε τα παράπονά τους. «Ποια Εκκλησία, γέροντα? Ποιοι δεσποτάδες?
αυτοί συνεργάζονται με την Τουρκία και τους Κοτζαμπάσιδες. Μας αφορίζουν για το παραμικρό. Δεν συμφωνώ με αυτούς τους αφορισμούς, αδερφοί μου, και τους αποκηρύσω, τους έλεγε ο Κοσμάς. Ναι, αλλά η Εκκλησία είναι αυτή που δεν περπατάει στα βήματα του Χριστού και εσύ κατηγοράς εμάς την κλεφτουριά. Για τον συνοδικό πατριαρχικό αφορισμό της κλεφτουριάς στην Πελοπόννησο δεν σας ακούσαμε εσάς τους παπάδες να λέτε τίποτα. Εσείς δεν καλούσατε με αυτόν λαϊκούς και κληρικούς να τεθώσει αμέσως και απροφασίστος εις τας διαταγάς του Μωρά Βαλεσί. Και τώρα δεν έχει μείνει κλέφτης για δείγμα στο Μωριά. Και η Εκκλησία από ανθρώπους αποτελείται, αδέρφια, και όλοι κάνουν λάθη. Όλοι έχουν αδυναμίες και υποχωρούν στις πιέσεις. Κάνουν συμβιβασμούς για το γενικότερο καλό. Μα όλοι γενικά. Και ο Μητροπολίτης Λάρισας, ο Γαβριήλ, δεν ήταν αυτός που αφόρησε τον Παπαθήμιο, τον Βλαχάβα, που βγήκε στο κλαρί για να υπερασπιστεί το Χριστό? Ο Δεσπότης Μονιβασιάς δεν έκανε το ίδιο? Μην πιάνετε 5-6 σκόρπιους δεσποτάδες, αδερφοί μου. Μέσα στον σανό πάντα τρυπώνουν και άχυρα. Σωστά μιλάς, μωρέ καλόγερε. Άκουσα κι εγώ προσκυνητής στον Σεπτό μας Πατριαρχείο στην πόλη μια φορά πως οι μεγαλοδεσποτάδες λίγες φορές ήταν με τον λαό. Για να γίνει κάποιος δεσπότης, μα πιο πολύ για να μείνει, έπρεπε να είναι πρώτα απ' όλα πολιτικός και μετά παπάς. Αν δεν ήταν πολιτικός, αμή μόνο χριστιανός, σε μοναστήρι κατέληγε σαν και του λόγου σου. Και θα ήταν εδώ με τον λαό, συμπλήρωσε φωναχτά ένας καπετάνιος. Ο Κοσμάς άκουσε τα παράπονα των κλεφτών από την Εκκλησία και παρότι δεν τους μίλησε σε καμία εθνική ιδέα, τους επηρέασε αλλά και επηρεάστηκε από αυτούς. Πολύ λίγο μετά τις πρώτες του επαφές με τους κλέφτες, ο Κοσμάς θα καταλάβει την αξία τους και τον ρόλο που έπαιζαν και θα αλλάξει τις συμβουλές του τόσο προς αυτούς όσο και προς τους αρματολούς. Θα σας ζητήσω τα ντουφέκια σας να τα έχετε διπλά. Να δώσετε το ένα αν σας αναγκάσουν και να κρατήσετε το άλλο. Ένα ντουφέκι θα σώσει 100 ψυχές.

Η διδασκαλία του Κοσμά και η επαφή του με τους κλέφτες έφερε το πρώτο ξύπνημα, το οποίο στο δρόμο θα γίνει πόθος για την εθνική ελευθεριά. Κοντά τους θα μείνει πολύ καιρό και θα περιέλθει πολλά λιμέρια. Και σύντομα οι κλέφτες θα γίνουν το αποκούμπι του Ραγιά. Θα στηριχθεί πάνω τους, πιστεύοντας πως εκείνοι θα ενδιαφερθούν, θα τον προστατεύσουν από την αδικία, την καταποίηση και την σκλαβιά. Ο Κοσμάς θα περάσει από την Θράκη και την Μακεδονία και την Θεσσαλία, περιοχές με μεγάλες πεδιάδες και πολλούς Τούρκους. Εδώ η πίεση του εκτουρκισμού είναι τεράστια. Μεμονωμένοι κολύγοι, οικογένειες και στη συνέχεια χωριά ολόκληρα βαφτίζονται οι μουσουλμάνοι για να γλιτώσουν το τσιτλούκ, αυτή την δύο και τρεις φορές πιο ανυπόφορη κοινωνική σκλαβιά. Ο αγώνας του Κοσμά ήταν δύσκολος και άνισος. Οι Τούρκοι προσέφεραν άμεσα ανταλλάγματα, απαλλαγή από φόρους, γεωργικό κλήρο, απαλλαγή από την στράτευση. Και ο Κοσμάς μόνο λόγια ελπίδας, λόγια που στις περισσότερες φορές υπερνίκησαν τα ανταλλάγματα του Τουρκεμού. Χθες ήταν η οικογένεια του Μήτρου στο Μεγαλοχώρι, σήμερα το χωριό ολόκληρο, αύριο όλη η περιφέρεια. «Πού θα πάει αυτό, χριστιανή μου?» ρωτούσε το πλήθος ο Κοσμάς. «Και τι θες να κάνουμε εμείς, γέροντά μου? Δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε που να κοιμηθούν τα παιδιά μας. Όσα γλιτώσει το γενιτσάρικο τα παίρνουν οι ομβροί στα σκλαβοπάζαρα για τα απλήρωτα χρέη μας». «Εύκολο είναι να λες λόγια, καλόγερε. Εσύ μόνο το κοκαλιάρικο κορμί σου έχεις να περιφέρεις και να φροντίζεις. Για ρώτα και εμάς», φώναζε κάποιος άλλος από το πλήθος. Ο Μήτρος που τούρκεψε γλίτωσε τουλάχιστον τα παιδιά του. «Δεν φοβάται μην έρθουν τη νύχτα και πάρουν τη γυναίκα του να την πουλήσουν όπως έκαμαν σε μένα. Μπορεί και κοιμάται ήσυχος. Πούντος αυτός ο Χριστός να μας βοηθήσει επιτέλους, γιατί μέχρι σήμερα μόνο τον Μωάμεθ βλέπουμε», φώναξε κάποιος άλλος. Ήρθαν μια βραδιά μέσα στο σκοτάδι με μια παγωνιά που ξέρανε μύτες. Χτύπησαν την πόρτα μου και εγώ τους άνοιξα. «Τι σας φέρνει τέτοια ώρα στο φτωχικό μου?» τους ρώτησα. Εκείνοι έσπρωξαν δυνατά την πόρτα, μπήκαν μέσα και μου είπαν: «Άστα αυτά, σκουλική Ραγιά. Ξέρεις πόσα χρωστάς στον Τοκογλύφο και στον Κοντζαμπάση? Λοιπόν, πούντα. Σου κάναμε μια πίσωση χρόνου, δεύτερη, τρίτη. Ως πού θα πάει?» «Μα τι πιστώσεις λες, αφέντη μου? Εγώ τους μήνυσα πως με τον θέρο και την συγκομιδή θα τους τα δώσω πίσω. Και τώρα είναι ακόμα χειμώνας. Έχει θέρο μέσα στο χειμώνα? Πού να τα βρω τώρα?» «Άστα αυτά, Ραγιά. Να τα ξεχάσεις όσα έμαθες. Φώναξε γρήγορα την γυναίκα και τα παιδιά σου να έρθουν μπροστά μου». «Όχι, για το Θεό, όχι. Τι σας φταίνε τα παιδιά μου? Πάρτε εμένα». «Σκασμός», φωνάζει ο στρατιώτης και με χτυπάει με το όπλο του στο κεφάλι. Αρπάζουν την κόρη μου και την ρίχνουν στην πλάτη τους. Μπαίνει μπροστά η γυναίκα μου, πέφτει στα πόδια, τους εκλυπαρεί, αλλά εκείνη συγκίνητη. Πετάγεται τότε ένας γενίτσαρος και αρπάζει την γυναίκα από το στήθος. «Σαν να είναι καλύτερη από τη μικρή. Λέω πως με αυτήν θα πιάσουν τα αφεντικά καλύτερα λεφτά. Άσε που θα περάσουμε κι εμείς καλά για κάμποσες μέρες». Έτσι άρπαξαν τη γυναίκα μου και χάθηκαν στο παγωμένο σκοτάδι. Από τότε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. «Υπομονή, χριστιανή μου», τους απαντούσε ο Κοσμάς. «Εδώ, σε αυτόν τον τόπο που ζείτε, γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι άνδρες της ιστορίας μας. Γεννήθηκαν αυτοί που έκαναν τη γλώσσα μας παγκόσμια και χάρη σε αυτούς διάλεξε ο Θεός να γραφτούν τα λόγια του, δηλαδή τα Ευαγγέλια, στην ελληνική μας γλώσσα. Ο Φίλιππος και ο Μέγας Αλέξανδρος, οι μεγάλοι και ένδοξοι φιλοί των Μακεδόνων. Εσείς είστε υπεριούσιοι και πρέπει να είστε περήφανοι και για ένα άλλο λόγο. Γιατί εδώ σε εσάς, στην Μακεδονία, δημιουργήθηκαν και οι πρώτες εκκλησίες στην Ευρώπη. Στην Καβάλα, στην Βέρεια,
στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μαρτύρησαν και οι μεγαλύτεροι Άγιοι της πίστης μας. Γιατί μαρτύρησε ο Δημήτριος? Για να μπορείτε εσείς έτσι απλά, με τις όποιες δυσκολίες, να απαρνείστε αυτό που είστε εδώ και 2 και 3 χιλιάδες χρόνια. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ξεγέφυγε ότι Κύριος αντιλήψεται, Κύριε μη το θυμώσαι λέξη μου, μη δεν διοργείς παιδές μου, τη ταβέρισε με πάγεις άρμη και απεστήρισες με τη χείρα. Και στην ίεση της αρχήμα που προσώπη της οργής μου, και στην ίδια της σωστές μου προσώπη των αμαρτιών μου, και άραμε μη περίλαν την κεφαλή μου, συγχωρτή ο βαρύ ευαρύν της ανεπεμέ, προσώζουσαν και σάψαν μονοπές με προσώπη της αφροσύνης μου, τα λεπόρισαν και κατεκάφθηνε ως θέλους, όλη την ημέρα σχηλοπάζονε παρεγόμενοι, και ψώε με πλήσε μπαιγμάτων, και στην ίεση της αρχήμα, κακώθηκε και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνε από στραγμούς της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγός μου από σου καπεκρίνει, καρδία με τα ράχη, εγκατελειπέ με ισχύσει, και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό και έστειλετε μου, φίλοι μου και πλησίων μου εξαιραντία μου ήγησαν, και έστησαν και γυστάμα από μακρόταν έστησαν, και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου, και ζητούνται στα κακά μου, αλλά της αρματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δώσει το φως σου κύκλο, κι όσοι άλλο σου καρκουνίγουν το στόμα του, και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν, και ουκέφωνε το στόμα του αυτού ελεγχού. Ότι επί σοι κύριε ήλπισα, σοι είσαι ακούσι κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μη είποτε επιχαρώσει με εχθρή μου, και το σαρετήν επόδρομε με με γνωριμόνισα, τα εγώ εισβάστηκα έτοιμο, και αλλιδών με νοπιόν με στη διαπαντό, για να μην με εγώ αναγκυρώ και με ρεμίσω με εξαμαρτία μου. Οι δέκτοι μου ζώσε κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου, κακά αντιαγαθών, εν διεβαλών επί κατεδίω παραγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πώς και στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πώς και στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε οφρίζω. Έλειψε σε ψυχή πως απροσάπτω, εν γέλιμο και αβάτω και ανήτω, ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, τη κρίσον το ελαιό σου πεσβάς, τα χείλη με περασουσίσαι, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτα σχήρα του, σε εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σας ενέσυ το στόμα μου, ή εμνημονευόν σε πληστρομνής μου, εν ισότησε με ρε τον Ισέ, τα γεννήν βοηθών μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, εγώ δεν αντελάβω το δεξιά σου. Τη δεισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, σε ρεύσετε στα κατώτατα τη γη, παραδοτήσονται η σκύρα των οφέα, μέρη τη ενωπέ κονέσονται. Δε βασιλεύσε, βραθήσε επί το Θεό, περαιτήσε δε πάσο μνήον εν αυτό, τεν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη σώτησε με δε τον Ισέ, τε γεννήν βοηθών μου, και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουν. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντιλάβε τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και ήδη στους αιώνας των όρων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ίν και ίδι στους αιώνας των όρων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρία του, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποιόν σου προσευχή μου, κρίνον το ούσου στη δέησή μου, ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη με τα κατοβενών των Ισλάκων, εγεννήτην ως άνθρωπος αμοήθητος, ερεκτής ελεύθερος, συντραυματίε καθέβοντες εν τάφο, όνου και βρίσεις έτη, κι αυτή εκ της χειρός απόστησα, έδεν τον μελάκο κάτω τάτω, εσκοτεινής και ισχιά θανάτου. Πεμέ με στηρίθει ο θυμός σου, και πάντως με τους γνούς επήγαινε σε πεμέ, εμάκρος του Χριστού με πεμού εθεντό με βδέλημα εαυτής, παρεδόθην και ο εξεπολεμόμην, οι οφθαλμοί στένησαν όν προχείας, και έκραξα από σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα από σε τα σχήρας μου, μη την εκκλείς πίστα βάσια, οι ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσοντες, μη λύγεσαι σε το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου σε διαπουλία, μη γνωστήσε τεντοσκότητα τα βασιά σου και η δικαιοσύνη σε γη επιλελισμένη. Κάγω όπως σε Κύριε και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού, το φως μου εγώ και εν κόψω εκνοητός μου. Ψωδίδε ταπεινώδη και ξυπορείδη, πεμένη ήρθαν οι οργές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, και κλωσάν μου σίδωρ όλη την μέρα, περαίσουν ορμά μου. Εμάκρυνσε μου, φίλο και πλησίου, και του γνωστού μου από ταλαιπωρία σου. Κύριε ο Θεός σωτηρία μου, ημέρα σε τέκραξα και ρηχτή εναντίον σου. Σε ελθέ το οποίο σου προσευχή μου, κρυβανταού σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επί να φάμε πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηρετεύοντα πάσα νομία σου, τον Ιώνανο πάσα νόσου, τον λυτρούμενο εκθερά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέγχη και κερμής, τον επιπρόντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, άρα και νηστήσε το σάι του νεότη σου. Ποιόν είναι δημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάσης αντικουμένης, εγρόρισε το σωδούς αυτού το Μωυσή, τη σύση δρέει τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και λέει μόνο ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, κι στέλος σου κι σύστεται, ο δέης των αιών αμηνή. Ού κατά τα σανομία σου μωρέ ποιήσει εν ημίν, ο δέ κατά σ' αμαρτία σου μωρέ τα πέδω και εν ημίν. Κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβουμένους αυτών. Κάνω σαν απέγωσε να το λέω από τις μόνο, εμάκρα θυμώντα σαν να μην ασυμώνω. Κάνω σε κτίρι πατηρίου σου, κτίρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, και αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμπνίστη ότι χρουσεσμένο. Άνθρωπος ο συμφόρτος, ημέρα αυτού, σε άνθρωπος του ακρούτος εξαντήσει, τι πνεύμα δεν ήρθεν εν αυτό, τι έχει υπάρξει, τι και επιγνώσετε δι των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος, και έως το αιώνος, επί της φοβουμένης αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών, της φυλάς της διατύχην αυτού, και με μημένης των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει πλήρωτες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι πλήρωτες το θέλημα αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος της ποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπος της ποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ερώτησε τε εσύ με την αληθεία σου, σ' άξον με την δικαιοσύνη σου, και μη είσαι έρθεις κρίση με τον ντου σου, τι ου δικαιωθείς ετερόπιό σου πάσο, κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, κάλεσέ με σκοτεινή σου νεκρού σε όλους, και κυρίασε με μέ το πνεύμα μου, ενε μία ταράχη καρδία μου, εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έγκη σου, πείμα στον χειρόν σε μελέτα. Δεν έπαιτας από σε τα σκύρα μου, ψυχή μου αργιανή δρόση, τα χείλη σ' άκουσα μου, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν παιδού, και ομοιώθησε με τις καταβαίνους στη λάκκα. Ακουστόν πίσω μου το πρωί το λιώσω ότι ψήνυψα, γνώρισε όν μου, Κύριε, όταν είναι πορεύσα, την προσέρα την ψυχή μου. Ξέρουμε και ο νεκρό μου, Κύριε, πως σε κατέβει. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου, πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με την ευθεία. Έν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει. Έν η δικαιοσύνη σου, εξάξε εκλείψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει, εξορροθρέψει εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου θλίβοντα στην ψυχή μου. Και εγώ το λουσίμι. Σ' άκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έτσι κρίσει με τα δούλου σου. Σ' άκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έτσι κρίσει με τα δούλου σου. Μέμα στο αγαθό μου οδηγήσει με γη ευθεία. Το ξαπατρί και ιό και γιο πνεύματι. Την ίδια ίδια εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμενη.
1: Κύριε Ιησού,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμενη.
1: Κύριε Ιησού,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας

0: εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λόγου του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Δεήσου.
0: Υπέρ του Πατρός του Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Δεήσου.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους του καταξηράν

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σύ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: πέρα Κυρία γίνε το άφθηκες. Προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως επιμίσεσαι και χωρούμεν ημείς, όθο τιμώντεσαι, στήρωση καρτεκούσιες και πατρός αφωνία, λέλυντε τι ενδόξω και σε πτήσου γεννήσει, της άρχος εις Υιού του Θεού, κόσμου κηρύτεται.
1: Δόξα Πατρί Κύριο Κύριε, πνεύματι, προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας

0: Ευαγγέλης άγνωστο μυστήριο. Δια σου Θεοτό και της επίγης πεφανέρωτε, Θεός ενασύγητο ενός εισαρχούμενος, και σταυρών εκουσίως υπερημών καταδεξάμενος, Ιωάννας της αστον πρωτόπλασον, έσωσεν εκ θανάτου ψυχάσιμον.
1: Έτσι την ειρήνη Κύριο δεηθόμεν.
2: Κύριε δεηθόμεν.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: τη. Κύριε δεηθόμεν.
1: Στ' Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου.
2: Δεσποίνης ημών Θεοτός
1: και η Παρθένη Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους σου. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αητή στους αιώνας των αιώνων.

νόμοι παράσχουν. Τον αιμό πτεσμάτων αυτόνωσον έπραξα. Την ψυχή και το σώμα μολύνα ο άθλιο. Η μητή πίσω εν εκείνη τη ώρα. Η νίκα, οι άγγελοι, την ψυχή μου χωρίζουσιν.

υγιεινή Ζαχαρίου και περιέκρυβενε αυτήν μήνας πέντε λέγουσα ότι ούτω μου υπεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες έσε πίδεν αφελήν το όνειδός μου εν ανθρώπης. Τη δε ελισάβεται πλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησε νιών. Και ήκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέχερον αυτήν. Και γένετο εν τη ογδό ημέρα ύπθον περί τεμήν το πεδίον και κάνουν αυτό επί το ονόματι του Πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσα η μήτηρ αυτού είπεν ουχή, αλλά κληθήσεται Ιωάννης και είπον προς αυτήν ότι ουδείς εστίν εν τη συγγενεία σου ως καλείται το ονόματι τούτο. Ενένευον δε το πατρί αυτού το τι αν θέλει καλείστε αυτόν. Και

ομάδες, ανέωχθηδε το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των Θεών. Και έγινε το επί πάντας φόβος τους περιοικούντας αυτούς και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διαλαλεί το πάντα τα ρήματα ταύτα. Και ήθεν το πάντες οι ακούσαντες εν την καρδία αυτών λέγοντες τι άρα το πεδίον του το έστε. Και χύρ Κυρίου ειν μετά αυτού και Ζαχαρίας ο πατήρας του επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού. Και εσύ, παιδίον προφήτης υψής του κληθείς, προπορεύσιγαν προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσαι

μεγαλειώς και κατά το πλήθος των επιθυμών σου εξάλειψαν τον νόμιμά μου. Πλέον την ανομία από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνουν ότι την ανομία είναι λογογενός μου και η αμαρτία μου ενωπιών με στήκε παντός. Συμμονώ η μαρτία μου και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν την διωθήσε τη συλλόγη σου και νική σου ενωπιν εστέσε. Η δουγάρ με ανομία συνελήφθην και την αμαρτία σε και σε μη μήτρη μου. Η δουγάρ αλήθεια είναι η γάψα στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά σου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με ποινείς με και υπερχείων με καμπτήσου με. Κουτίς με αγαλίασαν και ευκροσύνη να αγαλιάσουν το στέλι ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό του από τον αμαρτιό μου και πάσα τις ανομίες μου εξάλειψουν. Καρδία αν καθαρά αν κτήσουν είναι μου ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισουν είναι της εντάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη δεν έλεις από μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών μου. Διδάξω νόμους του σωδού σου και σε βύση επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, σωτηρίας μου, αγγλιάσε τη γλώσσα μου και τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αντιλεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση στη Σία είναι εδώ κάνω, αλλά καυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία είναι στετριμένη και δεταπνεμένη, ο Θεός σου και εξουδενός σου. Αγάθινον, Κύριε, είναι ευδοκίες των Σιών και οικοδομηθεί του τότε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη Σία δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επιτότησε ειστήριο όμως ομό.

0: Ο ευλογητός εν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δυστάδος κατέως του εκτής επερθέμα, παθία σε βυθό ψυχής του μερές και τα πόνη στον δέομαι, όπως ή όσοι λοιπόν την εκώση σώματος υπενή και ανάδο μερόδημα. Αδιστά του Χριστού παίζει περίμονος, όπως ευρεπείς το ιδίο πρωτέχον, συρρευούς ο Χριστός και ήδη εμφανώς παρθένου το υπογείωμα, πάση ενδικουμένη αράβη της πέρας ηχοδισμών ευσεβίας η χάρη τους. Αδιστά του Χριστού παίζει περίμονος, προφήτης αληθώς του υψίσου πληθύσει, παπαρεύσει γα Χριστού Βάς, το Υιό Ιωάννη πανέφημε, πνεύματι ο Ζαχαρίας Παναγίου φερόμενος, την οδόν ετοιμάσου Χριστάντος. Αδιστά του Χριστού πρέσβη περί μόνον ημών του Γαβρίλ, Ζαχαρίας ακούς της Αγγελίας θεϊκής αλήθεια πειθείς, και σε γη κατακρίνεται δίεται δε άχνου τάφης, η φανή γαλλιγέννητε Ιωάννης του τόπου πόλεμος, περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, η φόρη του Θεότου του Πασιλέου σου εδόχουν ευαγές και μίλιον σεπτών, Θεοτό και πανάμε φλούρισον σύγχου ηχείαν, την αγίχνουσασέ και γερέσον πίσω τόπο σου. Αντιστά του Χριστού πρέσβη περί υπόνου κοσμίδιου στη χάρη νονήν, η Εκκλησία του Πνεύματος και η Καταφερήνα δικαιολογίζεται. Η γενέθλια ημέρα του Προδρόμου, έφτασε είναι σάγουσα και αναμέπουσα. Αντιστά του Χριστού πρέσβη περί υπόνου, ο Κύριος της Χάριτος και ο Σπόλου Φεδρότερος, της Λόγης των Ίδιων, μηνύει σήμερα και την έρευση να φωνή υποκαιρίτη, εν πάση σφαίρεση να βάζει μέρους σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νύξε Θεότητος εν τη γενή σου σου πρόλαμε, εγείς απελάμεται και δυσχάριτος εν της πέραση. Αθήνες εφαπούνται εσύ γαδόν έσπερον μηνύ εισίδιαν. Και νύν και αεί και σώνας των νεών να μην. Ο νόσο της ειδήσεως εσείς δεικνύει οικίησης. Εις θύρας πρόδον άφανται υπό καταγκαίρουσα και μηνύουσα των άσπρων στον τόχον. Καταπώνεξα κάπου γάρνη δύο συνεγγέμου.
2: Ούτε εν σοφία και δυνάμει του πλούτου καυχόμεθα, αλλά εν σύντη του Πατρός, εν υποστάτω σοφία Θεού, που γαρέ την Άγιο Σκύμ σου φιλάνθρωπε, βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περί μόνη. Δεσποτική μεν εκ Παρθένου τελείται η γέννηση, σαλιτέ του προσφυλού εκ γυραλέα και στήρα μητρό, υπότο προτρέχει γάρ θαύμα του θαύματο, βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περί μόνη. Ρησί και στήρα την Παρθένων μητέρα σπάζεται, επιγνώσα ψευδό το τάφτη τόπο λέλειται, δεσμά τη τηρώσεω θείο βουλήματι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Τα πυρογάμους Θεών σαρκωθέντε εκείσασα, των παθώντες προσβολές κλονούμενων με στερέωσον, που γάρε στην άφραντη πριν σου βοήθεια. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περί μόνου. Ήχος της εξτήρας σου προόδου, δεσμά διαλύσεις πατρικής φωνής κηρύττει ένδοξε, λαμπρός την υπερένειον Χριστού συγκαταβάσεως, τα θεία εν ειν προμηνύματα. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περί μόνου. Στήρας εξακάρπω εκβλαστήσας, ότις ευκαρπίας μηνυτής, της εν Χριστώ εξέθη με την άγωνον και άκαρπον, αξίνη του κηρύγματος, αγνωμοσύνην Ιουδαίων λαού. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, χάριτος της νέας εκτείνεσαι.

εξέλαμψαν Σίμερον Πεδρός, τη συγγενή υπρόδρομε και παλαιά ενίγματα, και ισχυώδη γράμματο με τα χωρήν τύπη επήρξαντο. Και νύχια ήκε στου αιώνε των αιώνων αμήν. Έλυσε ο τόπο ο Παρθένε θεσμά κατά δίκη των Βρετών, και αυτό συνέδησε νημάδια τη χάριτο, επευλογή σα άπαντα του Θεού.

ημών άευσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Βακαθήμασεν δόξα πειθόν Θεός νεφέλικου φύθεν Ιησούς ο υπέρθεος για κυρά του παράμε και διέσου καυγάζω δόξα Χριστέ την όμη σου Αδεστάτου Χριστού πρέσβε περί ημών μυστήριων απορρίτων προοδεύει μυστήριων την καινοτομία θεσμοθεσίας της φύσεως της αρρωστίας ελύσης προμηνύως από την διόρθωση το άφησεστέ και την θέωση Αδεστάτου Χριστού πρέσβε περί ημών ο Ισαΐας Πατρόδοτε Υιό που εφύτευσε σε ακοθισωμένου άγγελων πρωτών των εισάγγελων. Ιδού εγώ αποστέλω προπροσώπου σου, προπλαυγάζοντο, δόξα Χριστέ δυνάμει σου. Παλαιστά του Χριστού πρέσβη περιμόν. Η υπερετήσει ο ζώο του δεσπότη για γέννημε, ει αυτό γαρίκο του του καταγγείλει την έλευση. Ο Ισπαρθένο το πρόνοπο Χριστό, ητέ παραδόξου, συνέβουσα γράψ εκπλασίζεσαι. Ρεγία Θεοδόκια, σώσουν ημάς. Η Αγία Θεοτόκο συνοικήσε, υπόκεισε ενό εγώ δίκον. Λόγο του Πατρό σου υπέθεο σου διεφθά ετοιμήτων. Ού κοδίνησε και γάντε του και εμμανουή των θεάνθρωπων. Παδιστά του Χριστού πέζε περιμόν. Ρίθνε τη μάρου σου τίποτα μη και ορδάνει στα γράμματα που ευθεπίζει. Το δεσπότη αυτού το βασιλιστήν θεόμενο, που τον είναι εξειδαστικόμενον. Παδιστά του Χριστού πέζε περιμόν. Έτησαν καθόντως το ποιητού δωρεέ που κύπουσαν άνωθεν, που έως φόρο δύναμη σχέδωθεν τους εν γη, και την αυτού επίραψη και επιδημία εγκύδωτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, σάπης μεγαλόφωνος επί της γης ημέων εξήρας παρέχεται, ο Ιωάννης και μηνύ της Βοτής, ο Μασαριακή ο Ισαρνής, αφράσου στυχόμενον. Και νίκαι αίκαι σώνος των νεών αμήν. Όσους σαν εκπληρωμάτων εν σκιά, τύπων και συμβόλων πανάχονται, πάντες προφήτε εσύ ανήμισαν φωνές, προμηνιούσες άπαση τα σε μεγαλία και θόβατα.
1: Είναι να στήσουμε προφητικό σου, έφυγε ο Θεός, νυν δοξαστήσουμε, νυν υψωθήσουμε των πεσόντων προσλαβών, εκ της Παρθένου και προσχώς των θαυμαστών ανυψών της εμείς θεότητος, βαπτιστά του Χριστού πέζευε περιμόν. Η γη εξανέτειλε, επαναληθεί κήρυκα φωνή, πάση κηρύττου σαν γλώσσα του πνεύματος της Παρθένου των Υιών δικαιοσύνη ουρανόθεν εφημάς, διακύπτου σαν ύλη σώματος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Έθετο Κύριος παναληθεί λίχνων σε Χριστού, πάντας φωτίζοντα, μόνους ενδύοντα τους εχθραίνοντας αυτό, ως διπλοίδα την αισχύνη να ψευδός Θεού λόγων Υιών κηρύττοντα. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Γήθεται άπασα κτίσει στο σωτόκο θεϊκό. Σιγαριφύγιο άγγελο πρόδρομε και ουράνιο βρωτό αναδειχθήσει των ουράνιων θεών προμηνύων ημίν σαρκούμενων. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Σου τα θαυμάσια προφητικέ έφυσαν φωνέ. Όρο καλούντα σε κυπήλη να άχλαντα και λιχνίαν φαϊνή. Εξή το φέγγο αληθό των θαυμαστών φρικτορία γνή κοσμονάπαντα. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Ρώνητε η πρώτερον φύση εξ ασθενήσασα. Προς την καρκαλών καρκογωνία εν της ακάρπου μήτρα στεχθέντο σου και βρωτής κηρύτεται ζωή εν τη αποτέξη σου Παναίδη με πρόδρομε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Ο λίχνος ο άσβεστος εξ θύρας προερχόμενος. Μηνύ τον ήλιον της δόξης εκ της Παρθένου εξανατέλλοντα. Πάντα στους ανθρώπους το φωτί της καταβάσεως καταβγάζοντα χάρητη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Δεσμούνται πολύφθον και γλώσσα της αθεότητος. Και χείλη πλατείνονται εις δόξαν της παρουσίας του των απάντων Θεού, του προδρόμου ταύτην εν τη γη σήμερον μηνύοντος και τρανός προκηρύττοντος, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρήμασε την δόξαν σου η Ελισάβετ άχαντε, της προφητικής δοξολογούσα τα μεγαλεία του Θεού τόπου σου, χαίρουσα εκήρυτε τρανός, σύ υπάρχεις πάντων γάρε φροσύνη και κάφημα. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεπόντισέ με, καταιγείς πολλών αμαρτημάτων, Αλλός Θεός εκφθοράς ανάγαγε την ζωή μου πολύ έλεγε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Θεών λόγων έγνωσης προφήτης εν μητρική νηδή, γιατί ταύτης χρυσάμενος γρότη θεολογής, σκοτεινό θεόμενος εν θαλάμο φως απρόσωτον. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Ασυγήτως εν φωνή βόντος των μητρωτήν του κόσμου βαπτιστά, οικετεύον μη πάυση την ψυχικήν διαλύσει στήρωση των υμνούντων σου την γέννηση. Υπεραγία Θεοτόκιος όσον ημάς. Αστέκ του Θεότητος χωρίων, η καθαράν ειδή σου αναδέδεικτε ο Θεοτόκη, ή αδεός ουρανών τα τάγματα, ατενίζει νου του που δε δίνεται. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Ρομφέων πρόδρομε δίστομον την γέννηση την σύνο πολέμιος εχθρός εδέξατο, σιγάρ την τούτο ανέρεση και την ανθρώπων ζώο συνανικήρυξας. βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο Θείος Πλούτος διέκυψεν εξύψους θεϊκού εις τα σύμπαντα της των βρωτών εμφανώσιο θεσίας και χάριτος του ταύτης τυκτωμένου σήμερον Κύρικος. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίου Πνεύματι, μοίρα εγώ δι' έρημος εκβουλίζει, νοητός τα μηνύματα εν τη γεννήση σου, τι εκ της θύρας πανέφημε του ακενό του μύρου εις δεχομένη Χριστού. Και νυν και αίτη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Γνωρίσας μόνην σε δέσποινα μητέρα του Θεού προεσκύφτης εν ο Θείος πρόδρομος εν τη μητρώ ανιδή η αγνή. Και τα σά μεγαλεία προανεκήρυξε.
2: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Κύριε ο Βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Η πρεστήρα σήμερα ο Χριστού τον πρόδρομο δείχτη και αυτός το πλήρωμα πάση της προφητείας όν περγάρκων ακήρυξαν οι προφήτε τούτον δίεν Ιορδάνη χειροθετή σας ανεδείχθη Θεού Λόγου, προφήτης κήρυξ, ομό και πρόδρομο.
0: Προφήτης κήρυξ, ομό και πρόδρομος.
3: Εφημίσουμε νύντα του Κυρίου πρόδρομο, όν περί το ιερή Ελισάβετ έδεικε, εκ μήτρας ακάρπου, αλουχία σπόρου. Χριστός γαρμόνου σπόραν διόδευσε, αδιόδευτο, άσπορο. Τον Ιωάννη στήρα γέννησε, άνευ διανδρός του τον ουκ έδεικε. Τον δε Ιησούν επισκιάσε πατρός και πνεύματος θείου παρθένου σέντε κεραγνή. Αλλά το εκ παρθένου ανεδείχθη ο εξ θύρας προφήτης κήρυξο μου και πρόδρομος.
0: Προφήτης κήρυξο μου και πρόδρομος.
3: Και 24η του Αυτομηνός το γενέθλιον εορτάζουμε το τιμίο εκδόξου προφήτου προδρόμου του Παπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε στη συζύγω που πολλά με δείχτοντες εν δε και μέγα. Πρόδρομο να φύγει Τετάρτη η κάδα γίνατο μήτυρ. Και αυτή η μέρα μνήμη του σου πατρός ημών Αθανασίου του νέου του Παρίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέη.

πολλοί επεχείρησαν ανατάξαστε διήγησιν περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν ημίν η απαρχής αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του λόγου, έδοξε καμή παρακολουθικότι άνωθεν πάση ακριβώς καθεξίστη η γράψε, κράτηστε Θεόφιλε ή να επιγνώς περιών κατηχηθείς λόγων την ασφάλειαν. Εγένετο εν τες ημέρες η ρόδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς της ονόματι Ζαχαρίας, εξ εφημερίας αβιά, και η γηνή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Και ούκ είναι αυτή στέκνων, καθότι η Ελισάβετ είναι στήρα και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτών εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού κατά το έθος της ιερατείας, έλαχε του θυμιάσε εις ελθόν εις των ναών του Κυρίου. Και παν το πλήθος του λαού ειν προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος, όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και εταράχθη η Ζαχαρίας ειδών, και φόβος έπεσεν επ' αυτών. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και έστε χαράστη και αγαλίασης και πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρίσονται. Έστε γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνων και σίκερα ουμή ποιή και πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και πολλούς των Ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός προελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, επιστρέψε καρδίας πατέρων επιτέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατασκευασμένων. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ γάρ ημί πρεσβήτης και η γηνή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ ημί Γαβριήλ ο παρεστικός ενώπιον του Θεού και απεστάλην λαλήσε προσέ και ευαγγελίσας θέση ταύτου και ειδού έρθει σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε άχρη εις ημέρας γέννητε ταύτα. Ανθών ούκ επίστευσα στις λόγεις μου, ήτινες πληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν και εθαύμαζον εν το χρονίζειν αυτών εν το ναό. Εξελθών δε ούκ η δύναντο λαλήσε αυτής και επέγνωσαν ότι οπτασίαν αιώρα και εν το ναό και αυτός ειν διανέβων αυτής και διέμεινε κοφός. Και εγένετο ως επλήστησαν η μέρη της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στας ημέρας, συνέλαβεν Ελισάβετ η γηνή αυτού και περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε λέγουσα, ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν το όνειδός μου εν ανθρώπης. Η δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν Ιών. Και ήκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέχερον αυτή. Και γένετο εν τη ογδόη ημέρα ήλθον περί τεμήν το πεδίον και κάλουν αυτό επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσα η μήτηρα αυτού είπεν, ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης. Και είπον προς αυτήν, ότι ουδείς εστίν εν τη συγγενεία σου ως καλείτε το ονόματι τούτο. Ενένευον δε το πατρί αυτού

των λέγοντες «Τι άρα το πεδίον τούτο έστε και χείρ Κυρίου ειν μετ' αυτού». Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη Πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού. Και εσύ, παιδίον προφήτης υψής του κληθήσιν, προβορεύσι γάρ προπροσώπου Κυρίου ετοιμάσε οδούς αυτού. Το δε παιδίον ύψανε και κρατεού το πνεύματι

0: και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός ηλάσθησιν το άμαρτο λόγο και ελέησον, ουδείς άξιος των συνδεδεμένων και σαρθικές επιθυμίας και δονές προσέργης ή προσοχής μυρμής πεσλεύτης δόξης, το γάρδι από την συνέχεια και φοβερών και αυτές τις αφορές ανάμεσα, αλλά όμως για την άφωτον και μέτρων την υπερπή να τρέπει τους περνάτες και έχουν τους άφωτους και αρχιερεύουμε να επιβάλλουν τις αξιολογικές.

Πατρί και του Παναγίου Δεν θα και ζωτιό σου πνεύμες, νίκια ή κύριε αιώνων των αιώνων. Άμην. Πείτε χεροβίου μυστικό σου πονέοντες και τη ζωοποιώτρια των τρισάγιων ύμνων προσόδοντες.

γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεων το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάν σου ανθρώπους ή την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων ως αυτός ον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι. Και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκεισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξης δεκατηξίωσης, και έτης υπαραστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτέρωτα.

μου έστει το σώμα, το υπερημόν κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπλή σε λέγον, πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου, το της καινής διαθήκης.

Σωτηρίου του Άφτη τη Ζωή και πάντων των υπερημών γεννημένων του Σταυρού του Τάφου και στηριμένων Αστάσεω, τη Ισουρανού Αναβάσεω, τη Δεξιών Καθέδρα τη Δευτέρα και ενδόξου πάλι παρουσίαση.

0: Отечеству. Амин.
1: Ευλόγησον Δέσποτα το Άγιον Ποτήριον.
0: Το δε το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν.
1: Ευλόγησον Δέσποτα αμπότερα τα Άγια.
0: Μεταβαλών το Πνεύματί σου το Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνωσης εις νύψην ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών, στην κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερωμένη σε την λογική ταύτην ατρίεμπερτον εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατριαρχών, πατέρων, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, απολογητών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη είτε τελειωμένο. Εξαιρέτως δε της Παναγίας Αφράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεστήνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου,

Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωή μονάπασαν και την ελπίδα δέσποτε φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα γη και τεύουμεν καταξίωσον ημάς μετελαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων άφησης ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότους εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίμα.

ευχαριστούμε, Σε Βασιλέα Θεόρου, ότι με τρίτο σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελέγχου σου εξουκόντων ίσον τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν, έπειδε επί του υποκεκλικότε τη σε αυτόν κεφαλά, που γαρέκλυναν σαρκή και αίμα και ελασί το φοβερό Θεό. Σίουν δέσποτα τα προκείμενα πάση, μη μείνει αγαθών εξομάλυσον κατά την εκάστου ιδίαν χρία. Τη πλέου ει σύμπλευσον, τη οδηπορού ει συνόδευσον, του νοσούντα ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρητή και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, συν το

πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, σ' Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνο δόξης Βασιλείου Σου και ελθέης το Αγιάς ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αορά του συνών, καταξίωσον την κρατεά Σου Κύριε, μεταδούνε ημίν το αχράν του σώματός Σου και το τιμίο αίματος και διημών παντή το λαό.

Ευχαριστούμε, Σιδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένο Μαρίας, επάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν,

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επεσίβε βυθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούσον τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και δίνει εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες εκκλησίες σου τις ιερεύσε. Τις άρχους συνημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα εδώ εις αγαθή και πάντορη ματέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνωξο του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: προσελθεί εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμωμού Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των

0: ελληνικών μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που τη Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνω με την προσεχή Δευτέρα 29 προς 3η 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Λεχνία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής ο ενάδης βραδινής έως πρώτης πρωινής επί την πλήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Γερβασίου του Παρασκευοπούλου του Εμπάτρες.

0: απάντησή μας. Καλημέρα, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Τετάρτη, είναι 24 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου του Περγάμου κ. Ιωάννου περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, η ιστορία των νεωτέρων χρόνων στα Επτάνησα με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Πόντος στους Ρωμαϊκούς Χρόνους με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Δόγμα και ζωή με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο ύπος στην τέχνη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή Ιδίπους Τυραννούμενος και άλλα ποίηματα του Νίκου Καρούζου, εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8, απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή, 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου», εκδόσεις εν πλώ. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Περίκεντρα κτίρια της Ραβένας, Μαυσολείο Γάλας Πλακιδίας, Άγιος Βιτάλιος, Βαπτιστήριο του Νέωνος, Βαπτιστήριο Αριανών», με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση» που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει το γενέσεων του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τη σύναξη των δικαίων Ζαχαρίου και Ελισάβε, του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος, του Οσίου Αθανασίου του Παρίου, του Οσίου Αντωνίου του Εντίμα, των Αγίων Παίδων Ιακώβου και Ιωάννου του Μενούγια και τη μνήμη του Αγίου Νικήτα, Επισκόπου Ρεμεσιανών. Μόλις ο Αρχάγγελος Γαβριήλ άφησε την Παναγία, αφού της ανήκειλε το χαρμόσυμνο μήνυμα του ασπόρου τόκου της, η Μαρία, εκλαμβάνοντας ως απόδειξη των λεγωμένων του το γεγονός ότι η εξάδελφή της Ελισάβετ είχε συλλάβει, έσπευσε στην Ιουδαία, στο χωριό που κατοικούσαν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Χαιρέτησε την εξαδέλφη της και αμέσως το βρέφος των 6 μηνών που ήταν στα σπλάχνα της Ελισάβετ σκύρτησε από χαρά, γινόμενο πρόδρομος του Σωτήρος πριν ακόμη γεννηθεί. Η Ελισάβετ επλήστη Πνεύματος Αγίου και μιλώντας για λογαριασμό του προφήτη ανεφώνησε: «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει μήτερ του Κυρίου μου πρόσμε». Η Μαρία της απάντησε με τον θαυμαστό ευχαριστήριο ύμνο της: «Μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριον». Έμεινε 3 μήνες κοντά στην Ελισάβετ βοηθώντας την και συζητώντας μαζί της για τα θαυμαστά του Θεού και επέστρεψε κατόμη στο σπίτι της. Όταν έφτασε η ώρα να γεννήσει η Ελισάβετ, έφερε στον κόσμο έναν γιο που έγινε δεκτός με χαρές και γιορτές από τους συγγενείς και τους γείτονες. Την 8η ημέρα, ενώ γινόταν η περιτομή του νεογέννητου, όλοι ήθελαν να δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία, σύμφωνα με το έθιμο. Η Ελισάβετ όμως πήρε το λόγο και είπε με κατηγορηματικό τρόπο ότι θα ονομαστεί Ιωάννης. Οι παρευρισκόμενοι της αντέτειναν ότι κανείς από τους συγγενείς της δεν έφερε το όνομα αυτό και απευθυνόμενοι με νοήματα στο Ζαχαρία, ο οποίος παρέμενε κουφός και μουγκός από τότε που τον επισκέφτηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ζήτησαν την γνώμη του. Εκείνος ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού» και εκείνη τη στιγμή λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να προφητεύει. Αυτός που γεννήθηκε πέραν πράσης προσδοκίας από μήτρα στήρα ανήγγειλε με τη γέννησή του σαν μέσω μιας πνευματικής άνοιξης ότι ο Μεσσίας, την έλευση του οποίου προετοίμαζε, θα ανανέωνε τους νόμους της στήρας ανθρώπινης φύσης και θα άνοιγε το δρόμο της θεώσεως. Αυτός που κλήθηκε από το Θεό να γίνει η φωνή του λόγου, έλυσε έτσι τη γλώσσα του πατέρα του που είχε δεθεί από έλλειψη πίστης και βάλε τέλος στις προτυπώσεις και τις σκιές της Παλαιάς Διαθήκης. Τελευταίος των προφητών ο Ιωάννης, ο οποίος κατά τη μαρτυρία του Κυρίου είναι ο μέγιστος εν γεννητής γυναικών, είναι επίσης ο πρώτος των Αποστόλων. Με τη γέννησή του την ημέρα αυτή αρχίζει να λάμπει ως λαμπάδα του αληθινού φωτός, ως αστέρας που αναγγέλει τον ήλιο της δικαιοσύνης και ως προάγγελος που κηρύττει την είσοδο του ενσαρκωμένου λόγου. Φόβος και θάμβος κυρίευσαν όσους παρευρίσκονταν εκεί και η είδηση διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία. Το παιδί μεγάλωνε και κρατεού το πνεύματι, γιατί το χέρι του Θεού ήταν πάνω του. Μόλις απογαλακτίστηκε και μπόρεσε να περπατήσει, έφυγε από το πατρικό του για να ζήσει στην έρημο, ντυμένος με δέρμα καμήλας, με μια δερμάτινη ζώνη στη μέση και τρεφόμενος με ακρίδες και άγριο μέλι. Αυτός που ο κόσμος δεν ήταν αντάξιός του, διήγε βίο δίχως μέρημνες, δίχως θλίψη, απαλλαγμένος από πάθη και επιθέσεις της ειδηπάθειας, ατενίζοντας την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και κάνοντας αυτόν απόλαυση και παραμυθία του. Φυσικά και άλλοι προφήτες και άνθρωποι του Θεού είχαν πριν από αυτόν διαμείνει στην έρημο, όπως ο Μωυσής ή ο Ηλίας. Ζώντας όμως στην έρημο σαν να ζούσε στον ουρανό, ο Ιωάννης, που ήταν ανώτερος από αυτούς, φανέρωνε με την απόσυρση αυτή την ανανέωση της φύσης, πρόδρομος της οποίας είχε αυτός οριστεί και εγγενίαζε για τους ανθρώπους τη δυνατότητα να πολιτεύονται ως ένσαρκοι άγγελοι με την παρθενία, την άσκηση και την προσευχή. Διήγε εισαγγελικό βίο στην έρημο μέχρι το 15ο χρόνο της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος. Τότε του μίλησε ο Θεός και του έδωσε εντολή να επιστρέψει προς τις κατοικημένες περιοχές για να αναγγείλει την έλευση του Σωτήρος και να ετοιμάσει την οδό του, παροτρύνοντας τους ανθρώπους να μετανοήσουν και βαπτίζοντάς τους στον ποταμό Ιορδάνη προς άφεση αμαρτιών τους. Καθώς όλοι αναρωτιόνταν μήπως ο Ιωάννης ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο Ισραήλ, εκείνος πήρε το λόγο και είπε: «Εγώ μεν εν είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ουκ ημί ικανός λύσα των ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή».
και με άλλους λόγους επίσης ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Παρά το γεγονός ότι όλες οι προφητείες του Ιωάννου εκπληρώθηκαν, το μήνυμά του παραμένει μόνιμο για την Εκκλησία. Δεν θα πάψει να είναι μέχρι το πλήρωμα του χρόνου ο πρόδρομος του σωτήρος, αναγγέλλοντας σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να δεχτεί μέσα του το σωτήρα ότι δια της μετανοίας, δια της αρνήσεως των απολαύσεων αυτού του κόσμου, δια της απόσυρσης στην ησυχία και την προσευχή, θα μπορούσε να ετοιμάσει μέσα του την οδό από την οποία ο Χριστός θα κάνει την είσοδό του εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στην είσοδο και την έξοδο και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Για να δούμε τώρα την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4. Η θερμοκρασία από 18 ως 32 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Σχεδόν έθριος καιρός, στο μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 ως 33 στα ηπειρωτικά, τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της Ηπείρου, θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Σχεδόν έθριος καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 33, τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νησί Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Έθριος καιρός, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα Ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 30. Στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ιατρικό είναι το πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει. Να καλωσορίσουμε όμως την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια θεραπευτικής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε σε ενδιαφέροντα θέματα.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε είναι η υπερκατανάλωση συμπληρωμάτων. Και ξέρετε, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί νομίζω ότι και πολλές διαφημίσεις υπάρχουν για τα συμπληρώματα και πάρα πολλά είδη συμπληρωμάτων υπάρχουν από διάφορες εταιρείες και επίσης μπορούμε να τα αγοράσουμε ελεύθερα. Δεν χρειάζεται ιατρική συνταγή. Πολλές φορές λοιπόν διαβάζουμε στις διαφημίσεις ότι, θα πω τώρα έτσι ένα παράδειγμα, ότι μπορεί να αισθανόμαστε υποτονικοί επειδή μας λείπει το μαγνήσιο. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στο φαρμακείο και παίρνουμε το μαγνήσιο. Αυτό το θέμα θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα.

0: όταν λαμβάνεται χωρίς λόγο, δηλαδή χωρίς ιατρική ένδειξη, ή όταν λαμβάνεται μπορεί με ιατρική ένδειξη ή με ιατρική σκέψη, με υπερβολική όμως δόση από την άλλη πλευρά. Γιατί μπορεί στο τέλος να μπαίνουμε στη διαδικασία να αντικαθιστούμε μία καλή διατροφή που θα μπορούσαμε να έχουμε με τα συμπληρώματα διατροφής, επομένως να χάνουμε πολύτιμες ουσίες, μικρομόρια τα οποία θα έπρεπε να προσλαμβάνουμε. Μπορεί να παίρνουμε και άλλα φάρμακα και αυτά τα συμπληρώματα διατροφής να αλληλεπιδρούν με αυτή τη φαρμακευτική αγωγή που ήδη παίρνουμε. Μπορεί, όπως αναφέρεται, να υπάρχουν τόσο πολλά συμπληρώματα που ακόμα και αν θέλαμε και μπορεί να χρειαζόταν να είναι και εταιρείες αμφιβόλου μη ελεγμένες, και όλο αυτό μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο θέμα στο τελικά από πού μπορεί να παίρνουμε τι και αν το χρειαζόμαστε. Τώρα, το συμπλήρωμα από μόνο του μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να έχει κάνει μία εξέταση αίματος και να δει ότι έχει έλλειψη σιδήρου. Μία γυναίκα, ας πούμε, σε αναπαραγωγική ηλικία. Μπορεί χειμώνα ένα άτομο να κάνει μία εξέταση αίματος και να δει ότι έχει μία έλλειψη βιταμίνης D.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, οτιδήποτε πάμε να υποκαταστήσουμε, στην ουσία στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε από πριν μία εξέταση. Φανταστείτε όμως να παίρνουμε αυτό το συμπλήρωμα χωρίς εξέταση και τελικά εμείς να μην έχουμε και καμία έλλειψη. Να είναι, για παράδειγμα, γιατί έχουμε άγχος, γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, γιατί δεν διατρεφόμαστε καλά και να νιώθουμε γενικά μία κόπωση. Να δουλεύουμε πραγματικά πάρα πολύ και να νιώθουμε αυτή την κόπωση και να μην μας λείπει τίποτα. Επομένως, αν δεν μας λείπει τίποτα, δεν υπάρχει και λόγος να πάρουμε κάτι. Και οτιδήποτε επομένως θέλουμε ή έχουμε ακούσει κάποιο γνωστό μας ή έχουμε δει σε μία διαφήμιση ότι είναι καλό, θα πρέπει πρώτα να μιλάμε με τον παθολόγο, με τον γενικό γιατρό, με τον ειδικό γιατρό μας. Μπορεί να έχουμε ένα καρδιολόγο, για παράδειγμα, ή ένα πνευμονολόγο που μας δίνει κάποια φάρμακα ή έχουμε κάποιο έτσι νόσημα. Με όλους αυτούς πρέπει να τους συζητάμε, γιατί δεν γνωρίζουμε αν τα συγκεκριμένα συμπληρώματα χρειάζονται. Καταρχήν πρέπει να μας συνταγογραφήσουν ειδικές εξετάσεις και δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα συμπληρώματα μπορεί να κάνουν και πρόβλημα στον οργανισμό μας, συν το να δίνουμε χρήματα, γιατί αυτά δεν είναι συνταγογραφούμενα, έτσι όπως το είπατε, χρήματα για κάτι το οποίο είναι αμφίβολο ή δεν κάνει και τίποτα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και κανένας λόγος, ακόμα και οικονομικός.
1: Αναφέρατε δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, την βιταμίνη D και τον σίδηρο, και σκεφτόμουν, παραδείγματος χάρη βιταμίνη D, πώς εγώ μπορώ να αποφασίσω πόσα μιλιγκράμμ πρέπει να είναι η βιταμίνη D που θα πάρω?
0: Σωστά. Πώς εγώ... για παράδειγμα, ότι κάνατε τις εξετάσεις.
1: Ναι, αφού έκανα τις εξετάσεις και έχω έλλειψη.
0: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, που δεν έχουμε μεγάλη ηλιοφάνεια και έχετε έλλειψη βιταμίνη D. Σωστά το θέτετε. Επομένως, μετά, αφού κάνετε τις εξετάσεις, που καλό είναι ένας γιατρός να έχει συνταγογραφήσει τι εξετάσεις θα κάνετε, ακόμα και όσον αφορά τις βιταμίνες, για παράδειγμα, ή τα ιχνοστοιχεία. Για παράδειγμα, ας πούμε, λέμε για το μαγνήσιο. Αν κάνουμε όμως εξέταση μαγνησίου, το πιο πιθανόν, η συντριπτική πλειοψηφία ανάμεσά μας θα έχουν φυσιολογικά επίπεδα μαγνησίου. Επομένως, μπορεί να μην χρειάζεται να πάρουμε αυτό. Επίσης, λέμε πολλές φορές να καταναλώσουμε παραπάνω πρωτεΐνη για να έχουμε πιο γραμμωτό σώμα. Όμως, όταν παίρνουμε αυτά τα συμπληρώματα πρωτεϊνών, πολλές φορές δεν είμαστε σίγουροι ότι μόνο πρωτεΐνες έχουν. Μπορεί να έχουν και άλλα ιχνοστοιχεία ανάμεσα στις πρωτεΐνες. Και όλο αυτό πρέπει να έχουμε κάνει πριν μια εξέταση ελέγχου πρωτεϊνών στο σώμα μας και πρέπει να παρακολουθούμαστε πάρα πολύ καλά από ειδικούς, γιατί μπορεί, παραδείγματος χάρη, να δημιουργηθεί πρόβλημα στα νεφρά.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, οτιδήποτε δίνουμε δεν είναι άμυρο συνεπειών εφόσον μπαίνει στον οργανισμό μας. Υπάρχουν και μελέτες διεθνώς τα προηγούμενα χρόνια που ειδικά συμπληρώματα μπορεί να έχουν σχετιστεί σε χιλιάδες ανθρώπους που τα έχουν καταναλώσει, ακόμα και να επιφέρουν κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό.

0: οργανισμό μας. Είναι επομένως μία παρέμβαση που κάνουμε. Οτιδήποτε δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε για χρονικό διάστημα ικανό χωρίς να έχουμε μιλήσει με το γιατρό μας, και καλύτερα από πριν βάλουμε στον οργανισμό μας συμπληρώματα, να έχουμε πάει στο γιατρό, να μας έχει συνταγογραφήσει ειδικές εξετάσεις, να έχουμε κάνει αυτές τις βιοχημικές εξετάσεις, να γνωρίζουμε τι υπάρχει στο σώμα μας, και πράγματι αν είμαστε σε φυσιολογικές τιμές, πιθανόν δεν χρειάζεται και κανένας λόγος να δαπανάμε ποσά για κάτι το οποίο δεν μας χρειάζεται, ή που σε μεγαλύτερες ποσότητες του κανονικού μπορεί να μας επιφέρει και δυσμενείς συνέπειες στον οργανισμό μας.
1: Θίξατε κάτι που νομίζω ότι είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Είπατε πολλές φορές ότι μπορεί να είναι εταιρείες που δεν τις γνωρίζουμε. Και βέβαια, έτσι όπως είναι ελεύθερη πρόσβαση στα συμπληρώματα και μπορεί κανείς να τα αγοράσει και μέσα από διαδικτυακές αγορές, μεγαλώνει το πρόβλημα. Γιατί μπορεί να σκεφτεί κανείς, θα τα βρω πιο οικονομικά από το φαρμακείο, μα εμείς δεν ξέρουμε οι περισσότεροι τώρα την κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή την κάθε εταιρεία που μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι φαρμακευτική, και εδώ μπορεί να δημιουργηθούν, όπως είπατε και εσείς, και πολύ σημαντικά προβλήματα για την υγεία μας. Άρα δεν αυτενεργούμε, καταλαβαίνω, σε αυτό το θέμα, αλλά ρωτάμε το γιατρό μας, θα μας πει μάλλον ο γιατρός ο ίδιος αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, πόσα μιλιγκράμμ πρέπει να είναι, για πόσο διάστημα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, αν ενδεχομένως θα χρειαστεί να επαναλάβουμε εξετάσεις. Χρειάζεται ιατρική συμβουλή και οδηγία σε αυτό το θέμα.
0: Τι ανεπιθύμητες ενέργειες, αν δούμε,
1: ναι,
0: μπορούμε
1: βέβαια
0: να τις συσχετίσουμε ακόμα και με αυτό το συμπλήρωμα, και θα πρέπει να σταματήσει ή να αλλάξει η συνταγογράφηση που έχουμε κάνει. Επομένως, είναι μια συνεχής παρακολούθηση, και έτσι όπως υπογραμμίσετε την ελευθερία κατανάλωση συμπληρωμάτων και από το διαδίκτυο, είναι, θα έλεγα, έτσι ένας βασικός λόγος που πάρα πολλές εταιρείες έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο, υποσχόμενες πολλές φορές εντυπωσιακά στοιχεία, και πράγματι λόγω των χαμηλότερων τιμών δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι μπορεί να είναι μέχρι και κάτι πολύ θετικό για μας, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να εύκολα να επιβεβαιώσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια αυτών των συμπληρωμάτων. Επίσης, το ότι μπορεί να δούμε στο διαδίκτυο μία ή δύο μελέτες που λένε ότι το τάδε συμπλήρωμα μπορεί να κάνει καλό στον οργανισμό, γιατί υπάρχει μία δημοσίευση, δεν επαρκεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρετε, υπάρχουν χιλιάδες δημοσίευσεις που λένε χιλιάδες στοιχεία. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε έναν ειδικό το θα πάμε, και οι φαρμακοποιοί παίζουν ρόλο εδώ πέρα σε όλη αυτή την αλυσίδα των συμπληρωμάτων, και οι διατροφολόγοι, ξέρετε, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, παίζει ο καθένας σε ένα ρόλο, έτσι ώστε να υπάρχει μία υπεύθυνη ενημέρωση και αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων από όλους τους συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω απ' όλα είναι σημαντική η διαγνωστική προσπέλαση, δηλαδή το αν έχουμε πραγματικά έλλειψη ή όχι αυτού του στοιχείου στον οργανισμό μας, έτσι ώστε να πάρθουν και οι σωστές αποφάσεις.
1: Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε, για ένα θέμα που νομίζω ότι αφορά πολύ κόσμο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια θεραπευτικής, επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 24 Ιουνίου, το 109 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Τραϊανός εγκαινιάζει το υδραγωγείο Aqua Traiana, το οποίο μεταφέρει νερό από τη λίμνη Μπρατσιάνο, 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ρώμης. 1340 ο Γαλλικός στρατός καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερός από τον Αγγλικό στόλο που διοικεί αυτοπροσώπος ο βασιλιάς Εδουάρδος ο Τρίτος κατά την αυμαχία του Σλόις στα πλαίσια του εκατονταετή πολέμου. 1407 πεθαίνει ο δεσπότης του Μιστρά, Θεόδωρος Πρώτος Παλαιολόγος. 1497 ο Τζοβάνι Καμπότο αποβιβάζεται στις ακτές της Νέας Γης στη Βόρεια Αμερική, ηγούμενος της πρώτης ευρωπαϊκής εξερεύνησης της περιοχής από την εποχή των Βίκινγκ. 1745 γεννιέται ο ευεργέτης Ιωάννης Βαρβάκης. 1798 δολοφονούνται δια στραγγαλισμού ύστερα από 40 ημέρες βασανιστήριων στις φυλακές Βελιγραδίου ο προδεργάτης της ελληνικής εθνογερσίας Λίγας Βελεστινλής καθώς και 7 συνεργάτες του. 1812 η μεγάλη στρατιά του Ναπολέοντα διασχίζει τον ποταμό Νιέμεν ξεκινώντας από τη γαλλική εισβολή στη Ρωσία. 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1827 οι Έλληνες νικούν το στρατό του Ιμπραήμ στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη της Βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτης της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων είναι ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. 1894 η Διεθνής Ολυμπιακή Ομοσπονδία αποφασίζει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων κάθε 4 χρόνια. 1898 γεννιέται η αντιστασιακή η Ελληνίδα αντιστασιακός Λέλα Καραγιάννη. 1913 η Ελλάδα και η Σερβία διαλύουν τη συμμαχία τους με τη Βουλγαρία λόγω αμφισβήτησης των συνόρων στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. 1938 προσγειώνονται στην Πενσιλβάνια κομμάτια ενός μετεωρίτη που εκτιμάται ότι ζύγιζε 450 τόνους όταν μπήκε στην ατμόσφαιρα της γης και εξεράγει. 1941 στην Κρήτη η Κωμόπολη Κάνδανος καταστρέφεται ολοσχερός από τους Ναζί. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδη στη γέφυρα του ποταμού Κουβάι η οποία κτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο δραματοποιήθηκε κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. 1993 στην Ιταλία η Γερουσία επικυρώνει νόμο που έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση του ρατσισμού και προβλέπει αυστηρές ποινές για όσους με τις πράξεις τους υποδαβλίζουν το φυλετικό μίσος. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην Εκριζόνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχος. Το επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισακ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Άγκυρα καλείται να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισακ και στον αδελφό του Σολομού και να πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. 2016 ανακοινώνεται η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς το Brexit θα κερδίσει με διαφορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων ψήφων σε δημοψήφισμα. 2020 οι πρεσβευτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σαν σήμερα για να αναπτύξουν κριτήρια για την επαναλειτουργία των εξωτερικών συνόρων στους ταξιδιώτες την 1η Ιουλίου. Η καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων η κατάσταση COVID-19, παραδείγματος χάρη ο αριθμός των νεολοιμόξεων, η τάση των νεολοιμόξεων και οι δοκιμές και η ανίχνευση είναι συγκρίσιμες ή καλύτερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπουν στον ασφαλή κατάλογο. Θα ληφθούν επίσης υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως η αμοιβαιότητα και οι δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταξιδιώτες από χώρες όπως η Βραζιλία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να αποκλειστούν με βάση αυτούς τους κανόνες.

0: Για τη μάχη στο Μέγα Σπήλαιο θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Η μάχη στο Μέγα Σπήλαιο Αχαΐας ήταν ένα πολεμικό επεισόδιο του ελληνικού εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1821 που έλαβε χώρα κατά την εκστρατεία του Ιμπραήμ της Αιγύπτου σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Πελοποννήσου το καλοκαίρι του κρίσιμου για την Επανάσταση έτους 1827. Η έκβαση της μάχης υπήρξε θετική για τα ελληνικά όπλα και οδήγησε στην αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων. Από τις αρχές του 1824 βρισκόταν σε εξέλιξη μια εκστρατεία του Ιμπραήμ σε όλη την έκταση της βορειοδυτικής Πελοποννήσου με στόχο τη δήλωση υποταγής των κατοίκων. Ο Αιγύπτιος στρατάρχης είχε αυτή τη φορά υιοθετήσει μια πιο ήπια τακτική σε σχέση με τις προηγούμενες επιχειρήσεις του, κατά τις οποίες κατέφευγε σε εκτεταμένες σφαγές, λαιλασίες, εμπρισμούς, εχμαλωσίες και καταστροφή των υποδομών προκειμένου να εξασφαλίσει την εξαφάνιση κάθε επαναστατικής αιτίας. Οι δηλώσεις υποταγής του πληθυσμού στέλνονταν στην Κωνσταντινούπολη ώστε να παρουσιαστούν από το Σουλτάνο στις μεγάλες δυνάμεις ως απόδειξη πως η ελληνική επανάσταση είχε κατανικηθεί και ουδέν ζήτημα πλέον προς επίλυση υπήρχε. Έως τα μέσα του έτους, όλο και περισσότερες επαρχίες είχαν δεχθεί να υποταχθούν προκειμένου να αποφύγουν τη σφαγή, ενώ ο μόνος οπλαρχηγός που είχε καταφύγει να αντιστέκεται ακόμη στο σχέδιο του Ιμπραήμ ήταν ο Κολοκοτρώνης. Χωρίς την επίσημη στήριξη της ελληνικής διοίκησης, ο γέρος του Μοριά είχε πετύχει να αναπτύξει ένα ευρύ αντιστασιακό δίκτυο και με ένα συνδυασμό απειλών, ουθεσιών, παροτρήσεων και καταφυγής στο πατριωτικό φιλότιμο των πληθυσμών, διατηρούσε ενεργή την επαναστατική δραστηριότητα. Στις 17 Ιουνίου του 1827 ο Ιμπραήμ έφτασε στην περιοχή των Καλαβρίτων με 13.000 στρατό μαζί με τον Νενέκο επικεφαλής 2.000 και στρατοπέδευσε στη θέση Σάλμενα κοντά στο χωριό Βυσοκά. Σκοπός του ήταν η κατάληψη της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, στην οποία είχαν βρει καταφύγιο πάρα πολλοί άμαχοι. Οι πατέρες της μονής, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, ζήτησαν βοήθεια από τον Κολοκοτρώνη που βρισκόταν στην Κορινθία. Μόλις πήρε το μήνυμα των εγκλήστων, ο Κολοκοτρώνης έσπευσε να διατάξει τον Πετμεζέ να κατευθυνθεί στη μονή με 600 μαχητές, ενώ απέστειλε τον προσωπικό του υπασπιστή Φωτάκο να τον συνδράμει με 100 άνδρες. Στις ανωτέρω δυνάμεις ενώθηκαν επιπλέον τα σώματα του Γενναίου, του Πλαπούτα, του Βασίλη Πετμεζά και του Παναγίνο Ταρά. Τους υπερασπιστές ενίσχυσαν 100 μοναχοί με αρχηγό τον Γεράσιμο το Ρολό, πρώην ηγούμενο της Μονής, καθώς και άνδρες των Νικολάου Φραγκάκη και Ανδρέα Σαρδελιάνου, με τον τελευταίο να φωνεύεται κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Στις 19 Ιουνίου ο Αιγύπτιος αρχιστράτηγος απίφθινε επιστολή προς την ηγεσία της Μονής, με την οποία προσφέροντας σημαντικά ανταλλάγματα ζητούσε την υποταγή των μοναχών, οι οποίοι όπως ήταν αναμενόμενο αρνήθηκαν. Στις 21 Ιουνίου ο Ιμπραήμ αναγκάστηκε να στείλει δεύτερη επιστολή προς το Μέγα Σπήλαιο, προσπαθώντας με απειλές να συνετίσει τους μοναχούς. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή η επιστολή εστάλη στις 21 Ιουνίου και την επόμενη ημέρα οι μοναχοί αφού συσκέφθηκαν απάντησαν με δική τους επιστολή ως εξής: «Ελάβαμε το γράμμα σου και είδαμε τα όσα γράφεις. Ξεύρωμε πως είσαι εις τον κάμπο των Καλαβρίτων πολλάς ημέρες και ότι έχεις όλα τα μέσα του πολέμου. Εμείς δια να προσκυνήσομεν είναι αδύνατον, διότι είμαι θαορκισμένη στην πίστη μας. Είναι ελευθερωθόμεν, είναι αποθάνομεν πολεμούντες. Κατά το αΐνι μας δεν γίνεται να χαλάσει ο ιερός όρκος της πατρίδας μας. Σε συμβουλεύουμε όμως να υπάγεις να πολεμήσεις σε άλλα μέρη, διότι αν έλθεις εδώ να μας πολεμήσεις και μας νικήσεις, δεν είναι μεγάλο κακό, διότι θα νικήσεις παπάδες. Αν όμως νικηθείς, το οποίο ελπίζομεν άφευκτα με τη δύναμη του Θεού, διότι έχομεν και θέση δυνατήν και θα είναι εντροπή σας, και τότε οι Έλληνες θα εγκαρδιωθούν και θα σε κυνηγούν πανταχού. Ταύτα σε συμβουλεύομαι και εμείς κάμε ως γνωστικός το συμφέρον σου. Έχομεν και γράμματα από την Βουλήν και από τον αρχιστράτηγον Θεόδρον Κολοκοτρώνην ότι εις πάσαν περίπτωσιν πολλή βοήθεια θα μας στείλει, παλικάρια και τροφάς, και ότι θα ελευθερωθώμεν τάχιστα ή θα αποθάνομεν κατά των ιερών όρκων της πατρίδας μας, Δαμασκηνός, ο ηγούμενος και συνεμή παπάδες και καλόγεροι, 22 Ιουνίου 1827». Μετά από αυτήν την αποφασιστική απάντηση των πατέρων της Μονής, αυτό που περίμεναν όλοι έγινε. Στις 24 Ιουνίου ο Ιμπραήμ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του μοναστηριού με μια ισχυρότατη δύναμη 6.000 ανδρών που την αποτελούσαν 4.000 Οθωμανοί υπό τον Δελή Αχμέτ της Πάτρας και 2.000 Έλληνες υπό τον προδότη Νενέκο. Μετά από αρκετές ώρες μάχης και ενώ είχε πια πέσει νύχτα, μην καταφέροντας να λυγίσουν την αντίσταση των Ελλήνων που μπάχονταν με πάθος εντός και εκτός Μονής, οι Τουρκοαιγύπτιοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να κατευθυνθούν άπρακτοι στη βάση τους στην Τριπολιτσά, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 300 νεκρούς. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε τώρα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγίνα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανιτών Γρηγόριος ο Πέμπτος. Η τιμητική διάκριση απονέμεται ως αναγνώριση της πολυετούς εκκλησιαστικής, πνευματικής και κοινωνικής προσφοράς του μακαριωτάτου. Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Εγάλεο. Η τροχιά προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως, ενώ η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική λόγω της καύσης πλαστικών υλικών. Σε απεργιακό κλειό σήμερα η χώρα, οι οικοδόμοι πραγματοποιούν συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος, ενώ την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ο καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, με περίπου 20 ανθρώπους να έχουν πνιγεί στη Γαλλία και 5 θανάτους να αναφέρουν οι αρχές στη Γερμανία το Σαββατοκυριακό. Η μέση θερμοκρασία στη Γαλλία έσπασε ρεκόρ για τον Ιούνιο, ενώ ο καύσωνας στο Βέλγιο προβλέπεται να φτάσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Και ο καιρός στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29.

0: Πριν από λίγες ημέρες, αγαπητοί ακροατές, πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο με τη συμμετοχή 14 ενώσεων καταναλωτών από 11 ευρωπαϊκές χώρες που είχε ως θέμα την βιολογική γεωργία και την κατανάλωση στην Ευρώπη. Από την Ελλάδα συμμετείχε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Τάκη Καλόφωνο, ο οποίος είναι οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε Καλόφωνε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την ενημέρωση των Ελλήνων ακροατών σας σχετικά με το θέμα της σωστής διατροφής, είναι στην πραγματικότητα, που προκύπτει από τη βιολογική γεωργία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα που κάποιες βόρειες, όπως είναι πέρα του Βελγίου, αλλά η Ρουμανία, η Λιθουανία και της του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, αλλά και του Νότου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, οι οποίες μαζεύτηκαν για να μπορέσουν να βελτιώσουν το κομμάτι της βιολογικής καλλιέργειας. Η βιολογική καλλιέργεια στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τους αγρότες, αλλά κυρίως
0: κύριε Καλόφωνε, αν μπορείτε μη μετακινήσετε, γιατί λίγο σας χάνουμε. Είπατε ότι η βιολογική γεωργία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί, μετά δεν ακούσαμε.
1: Είναι ένα κομμάτι που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Με στόχο η βελτίωση και της γεωργίας αλλά και της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πείτε, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που περνάει πάρα πολλά προβλήματα λόγω των χαμηλών μισθών, δεν είναι το πιο εύκολο
0: όταν λέτε θέμα. Ότι απασχολεί το θέμα αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για να ενθαρρύνει καταρχάς τους γεωργούς να ασχοληθούν με την βιολογική γεωργία, αλλά και πώς ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ωφέλη των βιολογικών προϊόντων?
1: Αν το σπάσουμε σε κομμάτια, τους καταναλωτές τους ενημερώνει μέσα από τις ενώσεις των καταναλωτών.
0: Μάλιστα.
1: Που διαχέουν την πληροφόρηση, και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή υπάρχουν αρκετές βιολογικές καλλιέργειες στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα είναι λίγο πιο ακριβό θέμα, δημιουργεί λοιπόν ένα δίκτυο των ανθρώπων. Αυτόν προσπαθεί να τους ενώσει υπό μορφή δικτύου, δημιουργώντας και μια ειδική πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών ωφέλιμων για τους καλλιεργητές, και να τους βοηθήσει, γιατί πολλές από αυτές τις ιστορίες σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες βιομηχανικές καλλιέργειες, ιδιαιτέρως της άλλης πλευράς του Ατλαντικού από την Ευρώπη, οι οποίοι μιλάνε για εντατικοποίηση της
0: παραγωγής,
1: ανεξαρτήτως της ποιότητας των προϊόντων που βγάζουν, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον τα διατροφικά στοιχεία στα προϊόντα έχουν κατέβει 40%. Αυτό και έγινε αυτό το project. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν μόνο αυτοί που κυνηγάνε το κέρδος. Υπάρχουν και οι άλλοι που προσπαθούν να κάνουν το καλό για όλους μας.
0: Κύριε Καλόφωνε, από τις συναντήσεις, τις συζητήσεις που είχατε με τους εκπροσώπους και των άλλων χωρών που συμμετείχαν σε αυτό το εργαστήριο, θεωρείτε ότι η βιολογική γεωργία έχει μέλλον? Και η κατανάλωση, εννοείται, βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη έχει μέλλον?
1: Η βιολογική γεωργία θεωρείται πολύ καλύτερη για έναν πολύ απλό λόγο. Βιολογικά μιλώντας, βλέπουμε ότι ξοδεύει λιγότερο νερό, χρησιμοποιεί τις ενέργειες πολύ πιο υπεύθυνα, βοηθάει την βιοποικιλότητα, διότι δεν χρησιμοποιεί τοξικά φάρμακα για να καταπολεμήσει τα διάφορα ζυζάνια, που εμείς τα λέμε ζυζάνια, ενώ στη φύση παίζουν ένα πολύτιμο ρόλο στην οικολογική μας ισορροπία. Μπορεί να είναι άχρηστα για τον άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, πάρα πολλά λουλουδάκια και αγριόχορτα, που όμως είναι πολύτιμα, παραδείγματος χάρη, για τις μέλισσες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό δημιουργεί μια οικολογική ισορροπία, βοηθάει την αναπαραγωγική ικανότητα του εδάφους, το οποίο δεν ποτίζεται, όπως σας λέω και πάλι, με ισχυρά τοξικά φάρμακα, τα οποία επηρεάζουν και τον άνθρωπο, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στα μεταλλαγμένα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι άγνωστο, αν το ψάξετε, γιατί τις επιδράσεις της γλυφοσάτης μεγάλων εταιριών της πέρα του Ατλαντικού χώρας, θα δείτε ότι τα θέματα είναι επικίνδυνα. Απλώς υποτίθεται ότι σε βάθος χρόνου μπορεί και να είναι, έτσι ισχυρίζονται οι άνθρωποι των μεταλλαγμένων.
0: Μάλιστα. Και πάλι θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, από την εμπειρία που αποκομίσατε από τις συναντήσεις που είχατε με τους εκπροσώπους των υπόλοιπων ενώσεων καταναλωτών στις μεσογειακές χώρες που συμμετείχαν, όπως Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, που θα έλεγε κανείς ότι έχουμε περισσότερα κοινά, έτσι, και στα προϊόντα μας. Εκεί, ας πούμε, τι σας είπαν οι εκπρόσωποι των καταναλωτικών οργανώσεων? Ο κόσμος έχει κάνει στροφή προς τα βιολογικά προϊόντα?
1: Υπάρχει μια μικρή, μια αυξημένη προτίμηση προς τα βιολογικά προϊόντα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε πάρα πολλά μέρη αντιμετωπίζουμε, ειδικά σε γεωργικές περιοχές, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται λόγω του κόστου των βιολογικών προϊόντων.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τα βιολογικά προϊόντα, οι αποδόσεις τους είναι πολύ μικρότερες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι πάρα πολύ, αλλά είναι σχεδόν το μισό από ό,τι είναι στην υπόλοιπη γεωργία. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές, από ό,τι μας περιγράφουν, έξω το καταναλωτικό κίνημα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο από τη χώρα μας, που δικαιολογημένα βέβαια στη χώρα μας πάρα πολλά πράγματα δυσκολεύονται να γίνουν, διότι εξακολουθώ να σας λέω ότι οι αμοιβές, γενικά τα έσοδα στην Ελλάδα, είναι πολύ χαμηλά για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει να κάνει με πολιτική διάσταση στο πρόβλημα, έχει να κάνει με την οικονομική μας διάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν περάσει πολλές χώρες αυτά που έχει περάσει η χώρα μας τα τελευταία 10-15 χρόνια, έξω και τα μνημόνια και οι δυσκολίες.
0: Οπότε θέλετε να πείτε ότι ο κόσμος πιο εύκολα εκεί μπορεί να στραφεί στα βιολογικά. Πάντως εδώ,
1: ακριβώς,
0: αυτό το θέμα που συζητάμε είναι ένα θέμα με πολλές παραμέτρους. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, κύριε Καλόφωνο, για το γεγονός ότι έχουμε και νέους αγρότες οι οποίοι έχουν πολύ καλές σπουδές, θέλουν να γυρίσουν στη γη τους, είναι περισσότερο ενημερωμένοι, έχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες σε θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος, άρα θα ήταν σημαντικό να ακολουθήσουν τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, γιατί όπως και να το κάνουμε, αν έχουμε περισσότερους καλλιεργητές, άρα περισσότερα προϊόντα, άρα θα πέσουν και οι τιμές.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η λογική. Αυτό που προσπαθεί να ανεβάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το επίπεδο πληροφόρησης.
0: Μάλιστα.
1: Και να κατανοήσουμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά σε έναν αγρότη της Ελλάδος ή σε έναν αγρότη της Λιθουανίας ή των Βρυξελών.
0: Μάλιστα.
1: Δεδομένων των κλιματολογικών συνθήκων, έτσι. Άρα το γεγονός ότι δημιουργούνται μέσα από τη χρήση του διαδικτύου πλατφόρμες ουσιαστικής ενημέρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα βοηθήσει σε βάθος χρόνου να μπορέσουν στην Ελλάδα είμαστε μια πραγματικά ευλογημένη χώρα με την υψηλή υψηλότερη βιοποικιλότητα, καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
0: Μάλιστα. Έτσι,
1: στην Ευρώπη, πάρα πολλά πράγματα, γιατί ακριβώς λόγω της ποικιλομορφίας του εδάφους μας δεν ήταν εύκολο να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα πρακτικές βιομηχανικής γεωργίας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είμαστε τυχερείς προς αυτό. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι τυχεροί είναι οι κάτοικοι, αυτό που λέγαμε, της Υπαίθρου, οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να έχουν το δικό τους χωραφάκι, το δικό τους μποστάνι, το δικό τους κοτέτσι, ώστε να τρέφουν τα πράγματα ανακυκλώνοντας μέσα από την κυκλική οικονομία, που είναι
0: μάλιστα
1: ένα κομμάτι που πάει μαζί με τη βιολογική καλλιέργεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλόφωνο, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία. Προφανώς δεν κλείνει αυτό το θέμα. Εδώ όμως είμαστε να δώσουμε και μια συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να το ψάξει. Ούτως ή άλλως πάρα πολλοί κόσμος και λόγω της οικονομικής δυσχέρειας ας προτιμάει τα προϊόντα που είναι στις λαϊκές δύσμορφα.
0: Σωστά.
1: Και διαφορετικά, και αυτά δεν έχουν περάσει στάνταρ από επεξεργασία διατήρησής τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Είμαστε καλά. Και εσάς, καλή συνέχεια μας.
0: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Θάκης Καλόφωνος, οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.

0: Για έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές μας, τον Άγγελο Σικελιανό, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Στις 19 Ιουνίου του 1951 έφυγε από τη ζωή. Για τον Άγγελο Σικελιανό, τη ζωή και το έργο του, θα μας μιλήσει η φιλόλογος συγγραφέας, η κυρία Ανθούλα Δανιήλ, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και την ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δανιήλ, καλή σας ημέρα. Κυρία Δανιήλ, μας ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Τώρα σας ακούμε κι εμείς. Τώρα σας ακούμε. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για αυτή την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που με καλέσατε και είναι ο Σικελιανός, όπως έχω πει και άλλη φορά, στους μεγάλους ποιητές μας και στους αγαπημένους μου ιδιαιτέρως.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε έτσι να μας πείτε δύο λόγια για τη ζωή του και στη συνέχεια να μιλήσουμε και για το έργο του?
1: Βεβαίως, και για τα δύο μαζί. Το ελάχιστο χρόνο που έχουμε θα μιλήσουμε και για τα δύο μαζί. Λοιπόν, πριν από 75 χρόνια, στις 19 Ιουνίου, όπως το είπατε, το 1951, πέθανε ο μεγάλος μύστης ποιητής Άγγελος Σικελιανός, ένας ποιητής που άφησε τεράστιο αποτύπωμα της παρουσίας του στα ελληνικά γράμματα, με παγκόσμια αναγνώριση και επίδραση σε πολλούς από τους νεότερους. Ήταν ο τελευταίος στο είδος του που είχε μπολιάσει και έχει μπολιάσει έντονα και το έργο του Σεφέρη και το έργο του Ελίτη, πράγμα που δείχνει τη μεγάλη σημασία της δημιουργίας του και της παρουσίας του βεβαίως στα ελληνικά γράμματα. Ο Άγγελος Σικελιανός ήταν αλλιώτικος άνθρωπος, ή μάλλον δεν ήταν άνθρωπος κανονικός, αλλά μια μορφή ενσαρκωμένου Θεού. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι κάπως ένιωθε και ο ίδιος τον εαυτό του. Γι' αυτό δεν είναι αλαζονία. Υπήρχαν μέσα του, το ένιωθε δηλαδή, πως είχε δυνάμεις που πίεζαν να βγουν προς τα έξω και με στόχο πάντα πολύ σοβαρό να αλλάξει τον κόσμο, να τον ενώσει σε μια παγκόσμια κοινότητα με συνδετικό κρίκο τον ελληνικό πολιτισμό, την αγάπη και την ομόνοια και όχι όπως η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδετικό κρίκο έχει μόνο την οικονομία. Ο Σικελιανός δηλαδή είναι πρωτοπόρος ως προς αυτό. Ήταν συγχρόνως ο ίδιος άνθρωπος απλός και καθημερινός. Στεκόταν στην κατοχή σαν άρχοντας την ώρα που οι άλλοι περιμέναν το συσίτιο. Λοιπόν, γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 15 Μαρτίου του 1884 και πέθανε, όπως είπαμε, στις 19 Ιουνίου, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα για μας. Ένας άνθρωπος που σου δίνει την εντύπωση πως συνομίλησε με το Θεό, πως διαπέρασε τις εποχές, πως ενώθηκε με το Θείο έτσι όπως εκπορεύεται από τον αρχαίο κόσμο, από τον μεσαιωνικό κόσμο, από τον βυζαντινό και τον νεότερο και τον σύγχρονο. Έδινε την αίσθηση της οικειοποίησης όλων των αγαθών της ζωής, από το πιο απλό και ασήμαντο αντικείμενο μέχρι την πιο ψηλή ιδέα, την οποία εξέφραζε με μια μεγάλη ψυχή από ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής, για την ομορφιά της φύσης, για το πνεύμα που αναπτύχθηκε σε αυτή τη γη. Ο Σικελιανός δεν ανήκει σε αυτούς που γκρινιάζουν συνέχεια για ό,τι κακό υπάρχει και βλέπουν γύρω-γύρω. Το στυλιτεύει το κακό, αλλά αφήνει το αγαθό της ζωής να είναι παραπάνω. Ο Σικελιανός πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Λευκάδα. Ήταν το τελευταίο από τα 7 παιδιά του καθηγητή Γαλλικών Ιωάννη Σικελιανού και της Χαρίκλειας Στεφανίτση. Οι ρίζες της οικογένειάς του λένε πως βρίσκονται στην Κεφαλονιά και στην Βενετία. Αφού τελείωσε τις εγκύκλειες σπουδές του στη Λευκάδα, γράφτηκε στη νομική σχολή της Αθήνας, όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις νομικές του σπουδές, γιατί τον γοήταβαν τα γράμματα και ειδικότερα το θέατρο και η ποίηση. Μελέτησε τους αρχαίους μας και μάλιστα, για σκεφτείτε τώρα, ένας άνθρωπος από μόνος του να μελετήσει Όμηρο, Πίνδαρο, Ορφικούς, Πυθαγόριους, λυρικούς ποιητές, προσοκρατικούς, φιλοσόφους, Πλάτωνα, Εσχύλο, Αγία Γραφή, ξένους λογοτέχνες και να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό, να γράψει ποίηση και θέατρο, να δημοσιεύσει τα ποίηματα και να αναδειχθεί. Τα πρώτα του ποίηματα τα δημοσίευσε στο περιοδικό Παναθηναία. Σταθμός σημαντικότατος στη ζωή του ήταν η γνωριμία του το 1905 με την Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, η οποία σπούδαζε στο Παρίσι αρχαιολογία και χορογραφία και μαζί της πραγματοποίησε τη δελφική ιδέα, δηλαδή την ιδέα της συνένωσης όλου του κόσμου με ομφαλό της γης, με ομφαλό της γης τους Δελφούς, όπου οργάνωσε και τις δελφικές γιορτές δύο φορές. Το 1927 με την παράσταση του Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου, με επίσης αθλητικούς αγώνες και έκθεση λαϊκής τέχνης, Η Εύα έκανε στον Αργαλιό κουστούμια για την παράσταση και μάλιστα λένε ότι εκείνο τον καιρό επέβλεψε όλους τους αργαλιούς της περιοχής για να κάνουν τα κουστούμια του θεάτρου. Για τις πρωτοβουλίες του αυτές το 1929 η Ακαδημία Αθηνών το απένει με αργυρό μετάλλιο για τη γενναία προσπάθεια αναβίωση των δελφικών αγώνων. Το 1930 ανέβασε πάλι δεύτερο έργο, τις Οικέτιδες πάλι του Εσχύλου, αλλά τα χρήματα τελείωσαν και έτσι σταμάτησαν και η ελληνική πολιτεία δεν είχε τη δυνατότητα βέβαια να συνεχίσει μια τέτοια γιγαντιαία προσπάθεια.
0: Κυρία Δανιήλ, ένα περιστατικό που νομίζω ότι είναι έτσι γνωστό από τη ζωή του σε πολλούς έχει να κάνει με τον λόγο και το ποίημα που εκφώνησε στην κυρία του Παλαμά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δίκιο έχετε. Το είχα να τα πάρω με τη σειρά και αυτό το άφησα τελευταίο για να κάνει και το εφέ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε χρόνο να πούμε.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Ή να πάμε κατευθείαν στο ποίημα?
0: Θα έλεγα, θέλετε
1: να
0: έτσι,
1: πάμε στο ποίημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 27 Φεβρουαρίου του 1943 πέθανε ο Παλαμάς, την άλλη μέρα έγινε η κηδεία και στην κηδεία παρευρέθηκαν οι γερμανικές αρχές και οι ιταλικές που κατήχαν την χώρα εκείνο τον καιρό, και μπροστά σε αυτούς τους επισήμους και της ελληνικής βέβαια πλευράς σήκωσαν το φέρετρο, στάθηκαν πλάι του ο Σκελιανός, ο Κατσίμπαλης. Ο Σκελιανός άρχισε τότε, εκείνη τη νύχτα έγραψε το ποίημα «Ηχήστε οι σάλπιγες, ηχήστε οι σάλπιγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμα τη χώρα πέρα ως πέρα, σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα». Λοιπόν, ηχήστε οι σάλπιγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα, βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές ημέρες ξεδικλωθείτε στον αέρα, σε αυτό το φέρετρο κουμπάει η Ελλάδα. Ένα βουνό με δάφνες, αν υψώσουμε ως το Πήλιο και ως την Όσα, και αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό, ποιον κλεί, τι κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα, μα εσύ λαέ που τη φτωχή σου τη μιλιά ήρωας την πήρε και την ύψωσε ως τα στέρια, μεράσου τώρα τη θεϊκή φεγκοβολιά της τέλειας δόξας του ανασήκωστον στα χέρια, γιγάντιο φλάμπουρο και απάνω από μας που τον υμνούμε με καρδιά αναμένη, πες μόνο με έναν ασασμό ο Παλαμάς να τη βογγίσει το όνομά του οικουμένη. Ηχήστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα, βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές ημέρες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Μετά από αυτό, σε αυτό το φέρετρο κουμπάει η Ελλάδα. Ένας λαός σηκώνοντας τα μάτια του την βλέπει, για κέριος πλέγεται ως μετάδυτο ο ναός, από ψηλά νεφέλη δόξα στον εσκέπη. Μετά τον Σικελιανό, ο Κατσίμπαλης άρχισε να ψέλνει τον εθνικό ύμνο. Και τότε βέβαια όλος ο κόσμος που ήταν εκεί μαζεμένος άρχισε να ψέλνει, πράγμα το οποίο ενόχλησε πάρα πολύ τους ξένους κατακτητές και έγιναν βία επεισόδια. Σημασία έχει ότι αυτό το ποίημα σημάδεψε την ελληνική παραγωγή για τη δύσκολη εκείνη ώρα. Εκείνη την ώρα ο Σκελιανός γινόταν ίδιος με τον Εσχύλο όταν στην αυμαχία της Σαλαμίνας, για την αυμαχία της Σαλαμίνας, έγραψε εκείνο το περίφημο «Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, πολεμάμε για την ελευθερία, για τους ναούς, για τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, για τους θεούς, για τους τάφους των προγόνων μας, για όλα αυτά πολεμάμε». Το Σκελιανός γι' αυτό ανέβασε Εσχύλο στους δελφούς.
0: Ήταν μια πράξη κορυφαίας πνευματικής αντίστασης στα σκληρά χρόνια της κατοχής, έτσι μπορούμε να το φανταστούμε τι σήμαινε αυτό.
1: Πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα ήτανε.
0: Και πόσο δυνάμωσε το λαό αυτή η πράξη.
1: Δυνάμωσε, και παρά τα επεισόδια, όσα πιο πολλά επεισόδια γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις, τόσο καλύτερο είναι, γιατί αποδεικνύεται ότι ο φημωμένος λαός, ο ταπεινωμένος εκείνη την ώρα, έθαβε τον ποιητή του.
0: Μάλιστα.
1: Τον ποιητή που είχε μιλήσει για την Ελλάδα. Επίσης, τον Παλαμά, που επί 50 χρόνια είναι κορυφαίος. Είναι αυτός που καθοδηγεί την πνευματική Ελλάδα. Ο Σικελιανός εκείνη την ώρα γίνεται ανταυτού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτός που παίρνει την σκυτάλη και συνεχίζει τον αγώνα.
0: Κυρία Δανιήλ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η φιλόλογος και συγγραφέας η κυρία Ανθούλα Δανιήλ.

0: Χθες, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για τα μέθανα και την ιστορία τους από την αρχαιότητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους μεσαιωνικούς και τους νεότερους χρόνους. Δεν υπάρχουν γραπτές αναφορές για τα μέθανα κατά τη Βυζαντινή περίοδο και τους Οθωμανικούς χρόνους. Έχουν βρεθεί ερείπια βασιλικών και εκκλησιών του τέλους του 6ου ή των αρχών του 7ου αιώνα. Φαίνεται ότι υπήρχαν δύο οικισμοί στα μέθανα τη Βυζαντινή εποχή, ένα στη θέση Παναγίτσα και ένας άλλος στη θέση προφήτης Ηλίας και Χελώνα. Ένας ακόμη οικισμός φαίνεται ότι υπήρχε δυτικά της Κουνουπίτσας, εκεί όπου βρίσκεται ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, και βρίσκονται ναοί Άγιος Δημήτριος και Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, κτισμένοι τον 13ο αιώνα και είναι τοιχογραφημένοι. Φαίνεται ότι η Χερσόνησος δεν επηρεάστηκε από τις εισβολές Σλάβων, όμως αργότερα στους μεσαιωνικούς χρόνους επλήγει από επιδρομές. Κατά το 14ο αιώνα, περίοδο στην οποία ο πληθυσμός της περιοχής είχε αραιώσει πολύ, εγκαταστάθηκαν στη Χερσόνησο των Μεθάνων Αρβανίτες. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 στην αραιοκατοικημένη Χερσόνησο των Μεθάνων βρήκαν καταφύγιο εκατοντάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός των Μεθάνων να ανέβει από 500 με 600 στους 600 τους προεπαναστατικούς χρόνους σε 1349 το 1830. Ο Κάρολος Φαβιέρος το 1826-1827 έφτιαξε στον Ισθμό των Μεθάνων φρούριο πιθανόν για την προστασία του. Το 1834 τα Μέθανα έγιναν δήμος, ο οποίος προσαρτήθηκε στην επαρχία Καλαβρίας, αποτελούμενη από τους δήμους Μεθάνων, Τριζίνας, Διόπης και Καλαβρίας. Μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου έγινε διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας και η Βρωμολίμνη, Κοσόνα, Άγιος Θεόδωρος, Κάτω Μονίκα, Άνω Μονίκα, Καμένη Χώρα, Μεγάλο Χωριό εντάχθηκαν στην επαρχία των Μεθάνων με έδρα την Κουνουπίτσα. Το 1857 η έδρα του Δήμου μεταφέρθηκε στη Βρωμολίμνη, αλλά το 1866 επανήλθε στην Κουνουπίτσα. Το 1881 ο Δήμος Μεθάνων ορίστηκε ότι θα είχε δύο πρωτεύουσες, την Κουνουπίτσα από τις 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 Απριλίου και τη Βρωμολίμνη από τις 13 Απριλίου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Το 1870 αρχίζει η οργανωμένη αξιοποίηση των θερμόπηγών στους Αγίους Αναργύρους με τη δημιουργία Λουτρόπολης στα Μέθανα. Αρχικά το νερό εισερχόταν σε λάκους απευθείας από τις πηγές και αργότερα κατασκευάστηκαν 12 μικρές δεξαμενές και 2 μεγαλύτερες. Το 1904 άρχισε η εκμετάλλευση των πηγών στον Άγιο Νικόλαο με την κατασκευή κτηρίου, το οποίο το 1912 έγινε υδροθεραπευτήριο. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου τα Μέθανα αναπτύχθηκαν χάρη στην παρουσία των ιαματικών πηγών. Το 1930 το δημόσιο κατασκεύασε υδροθεραπευτήριο με 40 μαρμάρινους λουτήρες, το 1936 το ιδιωτικό υδροθεραπευτήριο επηγέ με 22 μαρμάρινους λουτήρες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατασκευάστηκαν ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και τα Μέθανα συνδέθηκαν ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά, με αποτέλεσμα την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ο Θανάσης Παντελιός είναι σήμερα στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, έχει να κάνει με την άγρια ζωή ή αν θέλετε με τα πουλιά, που ο φυσικός τους χώρος δεν είναι ο αστικός ιστός, αλλά που μπορεί για διαφόρους λόγους να βρεθούν στον αστικό ιστό. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα μικρό μέλος της οικογένειας που μπορεί να έχει πέσει στο δρόμο, στο μπαλκόνι μας. Είδαμε ότι αυτή την περίοδο υπήρξαν κάποια περιστατικά γλάρων που εμφανίστηκαν νομίζω στην Ελευσίνα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ελευσίνας. Εμείς θέσαμε αυτό το ερώτημα στην κυρία Ρούλα Τρίγκου, την υπεύθυνη επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Τρίγκου, καλή σας ημέρα.
3: Πολύ καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία και σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι μπορεί να τύχει στον καθέναν από εμάς να συναντήσει ένα πουλάκι που μπορεί να είναι χτυπημένο, κάποιο άλλο που μπορεί να, μια φωλιά που μπορεί να έχει πέσει, μπορεί κάποιος να θέλει να βοηθήσει, αλλά όπως δεν γνωρίζουμε μπορεί κάποιες φορές να κάνουμε κακό και όχι καλό. Θα θέλαμε λοιπόν τη βοήθειά σας για το τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
3: Σωστά, πολύ σωστά. Καταρχάς να πούμε ότι οι πόλεις μπορεί να φαντάζουν τελείως αφιλόξενες, αλλά στην πραγματικότητα φιλοξενούν μια μεγάλη βιοποικιλότητα. Συνυπάρχουμε με φτερωτούς και άλλους κατοίκους μέσα στις πόλεις μας, γιατί εδώ πέρα κάποια είδη βρίσκουν ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον για να μπορούν να φωλιάσουν στα αστικά άλση, στα πάρκα, ακόμα και στους κήπους μας κλπ. Οπότε αυτή την περίοδο είναι μια περίοδος που τα περισσότερα είδη έχουν ολοκληρώσει την αναπαραγωγή τους. Δηλαδή έχουν ήδη φωλιάσει. Κάποια θα φωλιάσουν και στη συνέχεια, μέχρι το φθινόπωρο, αλλά τα περισσότερα έχουν ήδη φωλιάσει και έχουν αρκετά μεγαλωμένους νεοσούς. Αυτό σημαίνει ότι σε μια βόλτα μας στην πόλη, ακόμα και κανονικά στο δρόμο, μπορεί να συναντήσουμε κάποιο νεαρό πουλί.

0: ένα έντονο πνεύμα εξερεύνηση και θέλουν να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την άγρια ζωή. Οπότε μπορεί να τους κατευθύνουν σε μια αναμενόμενα μέρη. Στις πόλεις, ειδικά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές γάτες, το πρόβλημα είναι έτσι πιο έντονο. Οπότε ένα είδος το οποίο θα μπορούσαμε να το αφήσουμε, ένα πουλί μόνο του να τριγυρνάει κάτω, είναι αρκετά επικίνδυνο. Οπότε περισσότεροι άνθρωποι τα παίρνουν και παίρνουν τηλέφωνο κάποιο κέντρο περίθαλψης ή την ορνηθολογική και ρωτάνε τι να κάνω. Οπότε να πούμε κάποια πράγματα το τι πρέπει να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχάς, αν βρούμε κάποιο νεοσό νυχτόβιου ή αρπακτικού πουλιού, δηλαδή κάποιο πουλί που μοιάζει με γεράκι κλπ, στο έδαφος, που μοιάζει να είναι εγκαταλελειμμένο, δεν το παίρνουμε κατευθείαν. Δηλαδή, σκεφτόμαστε πριν να πετάξουμε. Αν δεν έχει κάποιο εμφανές πρόβλημα, γιατί μπορεί πραγματικά να του έχει επιτεθεί κάποια γάτα, να έχει σπάσει φτερούγα, το οτιδήποτε, δεν τον απομακρύνουμε. Μπορούμε να τον τοποθετήσουμε, να τον βάλουμε όσο μπορούμε πάνω στο δέντρο εκεί κοντά που τον βρήκαμε ή σε μια οποιαδήποτε ασφαλή θέση πιο ψηλά, γιατί οι γονείς του είναι σίγουρα εκεί πέρα, οπότε μπορούν να το φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν όσο καλύτερα μπορούν. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επικοινωνούμε με το πιο κοντινό σε εμάς κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων. Δηλαδή για παράδειγμα για την περιοχή της Αττικής είναι η Άνιμα, για τη Θεσσαλονίκη η δράση για την άγρια ζωή, στη Θεσσαλονίκη Πελοπόννησο υπάρχει άλλο κέντρο περίθαλψης κλπ. Οπότε δεν κατευθείαν παίρνουμε το πουλί και το κάνουμε κάτι. Τώρα όσον αφορά για τα γλαρόπουλα που αυτή την περίοδο το είπατε και εσείς, γενικά έχουμε και πάρα πολλές κλήσεις. Η ασημόγλαρη, δηλαδή ο κοινός γλάρος, ο γνωστός ο γλάρος που μας ακολουθεί και πίσω από τα πλοία κλπ. Με την κίτρινη μύτη, έχει πλέον φωλιάσει σε αρκετές πόλεις. Φωλιάζει ακόμα και στην Αθήνα. Κάποιος που θα κάνει στο κέντρο της Αθήνας μια βόλτα στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου θα δει πάρα πολλούς ασημόγλαρους να τριγυρίζουν, αλλά και σε πολλές παραλιακές πόλεις όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, στην Αθήνα, όπως είπαμε, γενικά και στα νότια προάστια, ακόμα και στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Οπότε αυτές οι γλάροι έχουν κάνει αυτή την περίοδο μικρά, τα οποία τα μικρά είναι αρκετά μεγάλα. Μοιάζουν σαν ένα γκρι γλάρο, δεν είναι πιο μικρά σε μέγεθος, αλλά είναι σαν τον κανονικό γλάρο, αλλά είναι γκρι σε οπτικά. Και μπορεί κάποιο να το δούμε στα πεζοδρόμια. Άμα δεν έχει κάποιο εμφανές πρόβλημα, ξαναλέμε, δεν παρεμβαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί κάποιος, άμα βρει κάποιο πιο μικρό γλαράκι, απλά να το βάλει αν είναι η ίδια η πολυκατοικία το εκεί πέρα που μένει, να το βάλει στην ταράτσα κλπ. Ή να το βάλει, το πιάνουμε προσεκτικά με μία πετσέτα, την οποία τη ρίχνουμε πάνω του κλπ. Προσεκτικά ώστε να μην μας την πείσει κλπ. Και το βάζουμε σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο, το οποίο να είναι κάτι κοντινό. Γενικά δεν παρεμβαίνουμε, μόνο αν υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Επικοινωνούμε, όπως είπατε, με τους υπευθύνους κάθε φορά, με την Άνιμα στην Αθήνα, τις αντίστοιχες οργανώσεις που υπάρχουν στις άλλες πόλεις. Καταλαβαίνω ότι δεν κάνουμε κάποια προσπάθεια να το ταΐσουμε, είτε το γλαράκι, είτε οποιοδήποτε άλλο μικρούλι.
0: Σωστά, γιατί ας πούμε για κάποια είδη όπως είναι οι σταχτάρες, που εδώ πέρα τριγυρίζουν τώρα στις πόλεις που μοιάζουν με χελιδόνια, έχουν έτσι πιο δρεπανοειδείς φτερούγες, τα οποία φωλιάζουν σε πολλά σημεία, γιατί αντιμετωπίζουν τα κτίρια των πόλεων σαν τα βράχια, τα φυσικά τα οποία φωλιάζουν.
1: Με συγχωρείτε, οπότε... λέτε για αυτό το είδος που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση?
0: Όχι, μιλάω, δεν ξέρω, για κανένα πουλί νομίζω δεν έχει γίνει συζήτηση. Μιλάω για τις σταχτάρες, που κάποιοι τις λένε και λανθασμένα ως πετροχελίδωνα, τα οποία πετάνε έτσι πάρα πολύ, κάνουν πολύ έντονες πτήσεις στις πόλεις κλπ. Και είναι, μοιάζουν πάρα πολύ με τα χελιδόνια. Οι σταχτάρες και τα χελιδόνια φωλιάζουν σε ψηλά σημεία. Οι σταχτάρες ειδικά φωλιάζουν σε σχισμές, σε ψηλά βράχια και στα κτίρια των πόλεων. Πολλά μικρά πέφτουν από τη φωλιά πριν ακόμα να είναι έτοιμα να πετάξουν. Οπότε όποιος βρει κάποιο χελιδόνι, ας πούμε, ή σταχτάρα, που μοιάζει έτσι πολύ με χελιδόνι, δεν κάνει κάτι, δεν προσπαθεί να το ταΐσει ή να του δώσει νερό κλπ. Τα πουλιά επίσης δεν πίνουν νερό κανονικά από το στόμα, όπως μπορεί κάποιος να φαντάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να είναι καλύτερα να τους τάξεις νερό στα ρουθούνια τους, για παράδειγμα. Οπότε γενικά δεν κάνει κάποιος κάτι. Το βάζει σε ένα ήσυχο σημείο, σε ένα χαρτόκουτο στο οποίο έχει στρώσει κάτω εφημερίδες, σελωρίδες κλπ. Ήρεμα, να αναπνέει βέβαια ο χώρος κανονικά. Και επικοινωνεί άμεσα με ένα κέντρο περίθαλψης. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι το οποίο τελικά να είναι χειρότερο, χωρίς να το θέλουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ειδικά για τα νυχτόβια και για τα γλαράκια κλπ. Δεν τα απομακρύνουμε από εκεί πέρα που τα βρήκαμε. Αν μπορούμε

0: να κάνουμε κάτι λίγο έτσι καλύτερο τοπικά, για να μην χρειαστεί να ταλπορηθούν μέχρι να πάνε ένα κέντρο περίθαλψης. Δηλαδή, αν είναι πάρα πολύ εύκολο να το βάλουμε λίγο πιο ψηλά πάνω σε ένα δέντρο, δεν χρειάζεται να το στείλουμε το πουλί σε κέντρο περίθαλψης, εφόσον οι γονείς του είναι εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε, κυρία Τρίγκου. Πολλά από αυτά νομίζω οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εμείς, και γενικά η συνύπαρξη στις πόλεις μπορεί να γίνει ευνοϊκή. Είναι και πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Οπότε καλύτερα να γνωρίζουμε, χωρίς να πανικοβαλόμαστε, και όλα θα πάνε καλά και με εμάς και με τους συγκατοίκους μας.
1: Μάλιστα.
0: Ξερωτούς και εμείς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Ρούλα Τρίγκου, την υπεύθυνη επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.

να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας, αγαπητοί ακροατές, στα μέθανα και την ιστορία τους με μια επίσκεψη στα αξιοθέατα της περιοχής. Στο σπήλαιο των Περιστεριών βρίσκεται, το σπήλαιο των Περιστεριών βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό δρόμο 2,5 χιλιόμετρα πριν από το Βαθύ. Ανακαλύφθηκε το 1973 κατά τη διάνοιξη του δυτικού παραλιακού δρόμου. Είναι ηλικίας 2,5 εκατομμυρίων ετών, έχει μήκος 250 μέτρων και αποτελείται από τρεις θαλάμους. Στον πρώτο θάλαμο υπάρχει μικρή λίμνη που για να την περάσεις ίσως χρειάζεται φουσκωτό. Ο δεύτερος είναι γεμάτος βράχους και στον τρίτο υπάρχει και πάλι νερό. Στους δύο τελευταίους θαλάμους υπάρχουν εντυπωσιακοί σταλαγμίτες σε όμορφους σχηματισμούς. Λέγεται ότι το σπήλαιο εκτείνεται μέχρι κάτω από το οροπέδιο Θρονή. Το κάστρο του Φαβιέρου τώρα βρίσκεται στο στενό των Μεθάνων σε υψόμετρο περίπου 80 μέτρων πάνω στο λόφο και το οποίο αποτελεί διατηρηταίο ιστορικό μνημείο. Τα τελευταία μέτρα της διαδρομής προς το κάστρο είναι πεζοπορικά μέσα από ένα μονοπάτι με σήμανση. Κατά το μήκος της διαδρομής συναντά κανείς υπολείμματα οχυρώσεων. Πρόκειται για κάστρο της μεσαιωνικής εποχής με 4 μικρούς πυργίσκους στις άκρες του. Κτίστηκε το 1826 υπό τις διαταγές του Νικόλαου Κάρολου Φαβιέρου, Γάλλου στρατηγού, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων που είχαν κτίσει οι Αθηναίοι, Ονικία συγκεκριμένα, τον 5ο αιώνα π.Χ. στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο στρατηγός Φαβιέρος ήταν αυτός που οργάνωσε και διοίκησε τον πρώτο τακτικό στρατό της Ελλάδος, στον οποίο αποδίδεται και το όνομα του οικισμού της Τακτικούπολης. Τέλος, στα Μέθανα υπάρχουν περίπου 60 χιλιόμετρα σηματοδοτημένα μονοπάτια.

0: στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνου. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό της μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων είναι ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων από όλες τις πλευρές. Είναι μια ημέρα λοιπόν γιορτής για τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και εμείς ζητήσαμε, αγαπητοί ακροατές, από τον υπεύθυνο, τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Τύπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη, να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή μέρα. Κύριε Γαβριλίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, είναι μια γιορτή κατά κάποιον τρόπο αυτή, καθώς ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός νομίζω ότι διεθνώς αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους οργανισμούς.
1: Ακριβώς, ουσιαστικά σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, στις 24 Ιουνίου του 1859 πραγματοποιήθηκε η μάχη του Σολφερίνο μεταξύ Γάλλων και Αυστριακών, η οποία ήταν εξαιρετικά τραυματική και αιματηρή, αφήνοντας πίσω περίπου 40.000 νεκρούς, αγνοουμένους ή τραυματίες. Αυτή η μάχη αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ίδρυση του μεγαλύτερου και αρχαιότερου ανθρωπιστικού κινήματος στον κόσμο, του Εθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, από το μέγα ακτιβιστή ιδεολόγο ανθρωπιστή Ερίκο Ντινάν, ο οποίος κατά τύχη βρισκόταν εκείνη την περίοδο στο Σολφερίνο για κάποιες συναντήσεις και ουσιαστικά είδε τα γεγονότα και τραυματίστηκε βαθιά, με αποτέλεσμα άμεσα να κινητοποιηθεί για να φτιάξει ομάδα πρώτων βοηθειών προκειμένου να περιθάλψει και τους νεκρούς του πεδίου της μάχης και φυσικά τους τραυματίες, αλλά και να ασχοληθούν με τους αγνοούμενους. Mm-hmm. Οπότε σύστησε μαζί με πολίτες της περιοχής μια ομάδα πρώτων βοηθειών. Ο λαϊκός μύθος λέει ότι πήγε και σε ένα μοναστήρι και ήταν μοναχές, γι' αυτό το λόγο κιόλας η στολή της νοσηλεύτριας είναι με τη χαρακτηριστική μαντήλα, το οποίο βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, ο Ρίκος Ντινάν τραυματίστηκε βαθιά από αυτά τα γεγονότα και αφού έκανε αυτό το περιστατικό να μπορέσει να συντηλέξει μαζί με τους κατοίκους, επέστρεψε και έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται «Μια ανάμνηση από του Σολφερίνου», το οποίο δημοσιεύτηκε το 1862. Στο βιβλίο αυτό, ο Ρίκος Ντινάν αποτυπώνει με γλαφυρότητα όλη την εμπειρία που έζησε από τον πόλεμο, την τραυματική αυτή εμπειρία, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι τραυματίες πέθαιναν από την έλλειψη της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας. Αυτό το βιβλίο και οι ιδέες που εμπεριείχε εντυπωσίασαν εκείνη την εποχή, με αποτέλεσμα στις 26-29 Οκτωβρίου του 1863 τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την ίδρυση του μεγαλύτερου παγκόσμιου ανθρωπιστικού οργανισμού, του Ερυθρού Σταυρού. Και ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 1864, υπογράφεται η πρώτη σύμβαση της Γενέβης, μια διακυβερνητική σύμβαση που αναγνωρίζει το ρόλο του Ερυθρού Σταυρού και προβλέπει την υποχρέωση των εμπόλεμων πλευρών να προστατεύουν τους τραυματίες χωρίς καμία διάκριση στο πεδίο και να τους παρέχουν την αναγκαία περίθαλψη. Η Σύμβαση της Γενέβης αποτελεί τη βάση για τη γέννηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.
0: Ένα πολύ πρωτοποριακό γεγονός για εκείνα τα χρόνια, μόνο να σκεφτούμε ότι όλα ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο που ευαισθητοποιήθηκε με αυτό που είδε, χρησιμοποιήσατε έτσι το ρήμα, τραυματίστηκε βλέποντας αυτή τη μάχη και βλέποντας τι γινόταν στο μέτωπο σε μια εποχή που δεν υπήρχε βέβαια η έννοια της περίθαλψης, δεν υπήρχε η έννοια ότι ακόμη και τον αντίπαλο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να πεθάνει, αλλά έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε νοσοκομιακή περίθαλψη. Από εκεί και πέρα, στο πέρασμα των αιώνων, έγιναν πάρα πολλά πράγματα και η προσφορά του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και των κατατόπους παραρτημάτων, δεν ξέρω αν είναι η πιο σωστή λέξη, σε όλες τις χώρες, είτε είναι ο Ερυθρός Σταυρός, πολύ ωραία, είτε η Ερυθρά Ημισέλληνος στις μουσουλμανικές χώρες, έγιναν πάρα πολλά βήματα και σήμερα βλέπουμε τον Ερυθρό Σταυρό σε, θα έλεγε κανείς, ακόμη και σε καθημερινές πτυχές της ζωής. πέρα από αυτά τα πολύ δύσκολα, τις εμπόλεμες σειράξεις, βλέπουμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι εκεί σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε φυσικές καταστροφές, με τις ειδικές ομάδες.
1: Ο Έρικος Ντινάν δεν έκλεισε τα μάτια στη φρικαλαιότητα του πολέμου και μέσα από ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός προέκυψε μια τόσο φωτεινή ιδέα. Ιδέα του ανθρωπισμού, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της ανεξαρτησίας, του εθελοντισμού, της ενότητας και της παγκοσμιότητας. Αυτές είναι οι 7 θεμελιώδεις αρχές του κινήματος του ελληνικού, του Διεθνή Ερυθρού Σταυρού, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει εθνικούς συλλόγους σε 191 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, δραστηριοποιείται από τα πιο σοβαρά περιστατικά, από καταστροφές, πολέμους, σειράξεις, μέχρι στην απλή καθημερινότητα για να βοηθήσει τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Αυτό είναι το μεγαλείο του Ερυθρού Σταυρού και κατ' επέκταση του εθελοντισμού του, του οποίου πρεσβεύει.
0: Και το βλέπουμε, θα έλεγε κανείς, και σε πιο απλά πράγματα που αφορούν τους πολίτες της χώρας, από το να βρίσκεται έξω από την Ακρόπολη τις ημέρες που έχει να βρίσκονται μέλη του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και να έρθουμε τώρα στα δικά μας, με ένα μπουκαλάκι νερό τις ημέρες που έχει μεγάλη ζέστη, μέχρι τις οδηγίες. Είχαμε μιλήσει και μαζί, κύριε Γαβριλίδη, για το τι πρέπει να έχει κανείς σε μια έκτακτη ανάγκη μαζί του. Μέχρι τώρα πρόσφατες, νομίζω, είναι οι οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει κανείς για να αποφεύγει αυτά τα ψαράκια που έχουν εμφανιστεί στις παραλίες μας, τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσουν κλπ. Από τα μεγάλα θέματα μέχρι τα μικρά και τα καθημερινά. Μια πτυχή μόνο, γιατί είχαμε μιλήσει για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πριν από λίγο καιρό, μια πτυχή μόνο που συνήθως την ξεχνάμε, αλλά για τους παλιούς ήταν κάτι πολύ σημαντικό, ήταν αυτές οι ανακοινώσεις του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετά τον πόλεμο, που θα έλεγε κανείς ότι σημάδεψαν πολλές γενιές, κύριε Γαβριλίδη, που περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν για κάποιον αγνοούμενο.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Ήταν θεσμός του κράτους η διεύθυνση αναζητήσεων, ειδικά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κρασιδική καταστροφή. Όλοι οι πολίτες, κάθε απόγευμα συνήθως ήταν, καθόντουσαν στο ραδιόφωνο, ευλαβικά οικογενειακά, για να ακούσουν ποιοι αγνοούνται, ποιοι βρέθηκαν. Ήταν κάτι το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ την κοινωνία και συνεχίζεται δηλαδή μέχρι και σήμερα, αφού υπάρχει ο συγκεκριμένος τομέας στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Όπως πολύ σωστά είπατε, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πολυσχηδές ανθρωπιστικό έργο, όπως από τις καταστροφές που είπαμε μέχρι και την απλή καθημερινότητα. Για παράδειγμα, πολύ σωστά είπατε τις οδηγίες που βγάλαμε πριν από προημερών για τους λαγοκέφαλους. Ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις και για τους συμπολίτες μας. Οπότε, κάθε φορά που ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εντοπίζει μια δυσκολία, μια δυναμία στην κοινωνία, κατευθείαν είναι εκεί για να παρέχει βοήθεια, να παρέχει υποστήριξη αλλά και ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πολύ βασικό και για τον καύσωνα που έρχεται τώρα και για τις πυρκαγιές να είμαστε ενημερωμένοι, και ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επενδύει πάρα πολύ στην πρόληψη. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να προλάβουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαβριλίδη, για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Και εμείς, καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη, τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Τύπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

0: Για τον περιηγητή Παυσανία θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος καταγόταν από την Μαγνησία της Μικράς Ασίας, έζησε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, περιηγήθηκε την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, τη Συρία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Ιταλία και έγραψε τις εντυπώσεις του από τις περιηγήσεις αυτές. Σώθηκε μόνο το σχετικό με την Ελλάδα έργο του με τον τίτλο «Ελλάδος περιήγησης». Το έργο αυτό είναι πολύτιμο για τη γνώση της αρχαίας Ελλάδας, της μυθολογίας, της τοπογραφίας της και των μνημείων της. Ο Παυσανίας δεν είναι ούτε λογοτέχνης, ούτε αρχαιολόγος, ούτε ερευνητής, ούτε συγγραφέας συστηματικός. Ήταν απλώς ερασιτέχνης. Συγκέντρωσε όμως πλήθος πληροφοριών που θα μας έλειπαν σήμερα και είδε τόσα πολλά που δεν υπάρχουν πια. Για τους λόγους αυτούς το έργο του, αν και στερείται πρωτοτυπίας, είναι πολύτιμο και απαραίτητο για κάθε μελετητή της αρχαίας Ελλάδας. Η πρόθεση του Παυσανία όταν έγραψε την Ελλάδος περιήγηση δεν μας είναι ακριβώς γνωστή. Δεν φαίνεται πάντως να ήθελε να γράψει ταξιδιωτικό οδηγό, ούτε αρχαιολογικό, γιατί παραλείπει πολλά σχετικά με τέτοιους σκοπούς. Φαίνεται ότι το βιβλίο του αυτό προοριζόταν για τους σύγχρονους του εκείνους που είχαν επισκεφτεί τα μέρη αυτά και ήθελαν να ανανεώσουν τις αναμνήσεις τους και να τις συμπληρώσουν ή να τις διορθώσουν. Ας δούμε το περιεχόμενο της περιηγήσεως. Βιβλίο πρώτο, Αττικά. Βιβλίο δεύτερο, Κορινθιακά. Βιβλίο τρίτο, Λακωνικά. Βιβλίο τέταρτο, Μεσσηνιακά. Βιβλίο πέμπτο και έκτο, Ηλιακά. Βιβλίο έβδομο, Αχαϊκά. Βιβλίο όγδο, Αρκαδικά. Βιβλίο ένατο, Βιωτικά. Βιβλίο δέκατο, Φωκικά. Όμως, στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανητών Γρηγόριος ο Πέμπτος. Η τιμητική διάκριση απονέμεται ως αναγνώριση της πολυετούς εκκλησιαστικής, πνευματικής και κοινωνικής προσφοράς του Μακαριωτάτου. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι στις κατασκευές, στα τρόφιμα και ποτά, στον επισιτισμό και τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Οι οικοδόμοι πραγματοποιούν συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος, ενώ την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ο καύσωνας αρρώνει την Ευρώπη με περίπου 20 ανθρώπους να έχουν πνιγεί στη Γαλλία και 5 θανάτους να αναφέρουν οι αρχές στη Γερμανία το Σαββατοκύριακο. Η μέση θερμοκρασία στη Γαλλία έσπασε ρεκόρ για τον Ιούνιο, ενώ ο καύσωνας στο Βέλγιο προβλέπεται να φτάσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Και ο καιρός, στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διοργανώνει την Κυριακή 28 Ιουνίου δύο παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις για ενήλικες και παιδιά. Είναι μια πρόσκληση που απευθύνει σε όλους μας και σε όλες τις ηλικίες στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο να γνωρίσουμε διαφορετικές όψεις από αυτές που ίσως ξέραμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε του Βυζαντινού πολιτισμού. Γιατί το λέμε από τώρα? Γιατί τα προγράμματα αυτά έχουν ελεύθερη είσοδο. Επειδή όμως είναι συγκεκριμένος ο χώρος όπου γίνονται, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Άρα όσοι μας ακούτε, πρέπει να πάρετε άμεσα τηλέφωνο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Μην ανησυχείτε, μετά τις δύο συνεντεύξεις που έχουμε για αυτά τα δύο προγράμματα, όλα τα σχετικά με αυτά θα βρίσκονται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, οπότε μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε ώρα να ζητήσετε πληροφορίες. Πολλά είπαμε όμως, να καλωσορίσουμε την πρώτη προσκεκλημένη μας, την κυρία Πολυτίμη Λουκοπούλου, η οποία είναι προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Έργων Τέχνης και Αρχαιομετρίας. Κυρία Λουκοπούλου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε εκ μέρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου τις δράσεις που υλοποιούμε αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένο αυτό που σημειώνεται στο δελτίο τύπου, ότι πρόκειται για διαφορετικές όψεις του Βυζαντινού πολιτισμού μέσα από τις συλλογές του Μουσείου. Γιατί νομίζω πολλοί από εμάς δεν φαντάζονται ίσως αυτά τα δύο προγράμματα. Το πρώτο λοιπόν έχει τον τίτλο «Ιστορίες γυαλιού». Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το πρόγραμμα?
1: Βεβαίως και με πολύ χαρά. Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ταξιδέψουμε ενήλικες επισκέπτες του μουσείου στον κόσμο του γυαλιού. Στοχεύουμε στο να γνωρίσει τη φύση, τις ιδιότητες τεχνικές του γυαλιού, γιατί είναι ένα μοναδικό υλικό το οποίο μας κατασκεύασε ο άνθρωπος από πολύ νωρίς και έχει μοναδικές ιδιότητες. Έτσι καλούμε το κοινό να δει, ναι, να δει και να γνωρίσει το μαγικό κόσμο του γυαλιού μέσα από τη συλλογή του ίδιου του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, τα αντικείμενα, τα γυάλινα που φιλοξενούμε στη μόνιμη έκθεση, αλλά και μέσα από άλλα παραδείγματα εξαιρετικών γυάλινων αντικειμένων της αρχαιότητας.
0: Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, ποια είναι η χρήση του γυαλιού αυτή την περίοδο? Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό, έχει και κάποιες πρακτικές χρήσεις στην καθημερινή ζωή των Βυζαντινών?
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Ναι, βέβαια, το γυαλί είναι ένα υλικό που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την καθημερινή χρήση και για αντικείμενα που ήταν ευρείας κατανάλωσης για όλο τον κόσμο. Έχει χρησιμοποιηθεί για μοναδικά διακοσμητικά αντικείμενα, αλλά μην ξεχνάμε και τις γυάλινες χρυσές ψηφίδες ή γενικά τις γυάλινες ψηφίδες που μας δημιούργησαν τα μοναδικά βυζαντινά ψηφιδωτά.
0: Α, βέβαια, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, πράγματι.
1: Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθει το ευρύ κοινό για το γυαλί και να καταλάβει πόσα αντικείμενα και στη Βυζαντινή περίοδο και παλαιότερα έχουν γίνει με αυτό το υλικό και να καταλάβει και γιατί αυτό το υλικό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα, γιατί είναι ένα υλικό μοναδικό που μπορεί να μορφοποιηθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα που έχει το γυαλί. Μπορούμε να το κάνουμε φυσιτό, μπορούμε να το χυτεύσουμε, μπορούμε να το λαξεύσουμε, αλλά ας μην λέω περισσότερα.
0: Μας έχετε κινήσει ήδη το ενδιαφέρον, να ξέρετε.
1: Τα μυστικά της παρουσίασης.
0: Γι' αυτό το ξαναλέμε στους ακροατές μας ότι Είναι για 15 άτομα αυτό το πρόγραμμα, για να μπορέσουν έτσι να το χαρούν και να ζήσουν στο έπακρο αυτή την εμπειρία. Οπότε να ξαναπώ ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, το τηλέφωνο θα υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Κυρία Λουκοπούλου, τώρα πολλά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, αλλά τώρα άμα τα πούμε και όλα αυτά,
1: όχι,
0: καλεί το καθένας να τα ζήσει εκεί, μέσα από το προσωπικό, το έμπειρο προσωπικό του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, τώρα δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε για κάτι. Στον τίτλο σας παρατηρήσαμε ότι υπάρχει και η λέξη αρχαιομετρία. Είπαμε ότι είστε προϊσταμένοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Έργων Τέχνης και Αρχαιομετρίας. Τι σημαίνει αρχαιομετρία?
1: Αρχαιομετρία είναι ένας κλάδος των φυσικών επιστημών που ασχολείται με τις αναλύσεις των αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι των θετικών επιστημών που έχουν ειδικευτεί στο να κάνουν ανάλυση και να διερευνούν ποικίλες πληροφορίες για τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό μπορεί να είναι η προέλευση, η σύσταση, η τεχνολογία και η χρονολόγηση αντικειμένων. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον κλάδος που έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λουκοπούλου, και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την δυνατότητα που μας προσφέρατε να παρουσιάσουμε αυτή τη δράση, και περιμένουμε με πολύ χαρά τη συμμετοχή του κοινού την Κυριακή στις 28 Ιουνίου. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Πολυτίμη Λουκοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Έργων Τέχνης και Αρχαιομετρίας. Δεν δώσαμε το τηλέφωνο, είναι το 213-213-9513, να το ξαναπούμε, θα υπάρχει όμως και στο τηλεφωνικό κέντρο, 213-213-9513, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Σήμερα είναι Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, 10 με 2, μην τα αφήσετε για την Παρασκευή. Είναι μικρά τα τμήματα, είναι 15 οι συμμετέχοντες, και για αυτό το πρόγραμμα, αλλά και για το επόμενο για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Αυτό δεν είναι για ενήλικες, είναι για παιδιά 10 έως 12 ετών και είναι τα μυστικά ομορφιάς μιας Βυζαντινής κυρίας. Να καλωσορίσουμε την κυρία Αγάπη Παπουτσάκη από το Τμήμα Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Κυρία Παπουτσάκη, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά γιατί για παιδιά? Αυτό θα άρεσε και σε εμάς πολύ το πρόγραμμα.
2: Είναι ένα οικείο και αγαπημένο θέμα,
0: ναι.
2: Και φυσικά παραμένει πάντα διαχρονικό σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, σε όλες τις εποχές.
0: Έτσι.
2: Η περιποίηση του προσώπου, του σώματος κτλ. Είναι κάτι που το θέλουμε.
0: Είναι τόσο ωραία αυτά τα δύο προγράμματα. Μιλούσαμε πριν με την κυρία Λουκοπούλου για τις ιστορίες γυαλιού. Τώρα αυτό το πρόγραμμα μυστικά ομορφιάς μιας Βυζαντινής κυρίας, και έλεγα και στην κυρία Λουκοπούλου ότι πραγματικά τι ωραία που το γράφετε στο δελτίο τύπου, είναι διαφορετικές όψεις του Βυζαντινού πολιτισμού, τις οποίες πολλοί, ναι, από εμάς δεν γνωρίζουμε. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα, καταρχάς να πούμε σε ποιες ηλικίες απευθύνεται?
2: Ναι, ακριβώς. Απευθύνεται σε παιδιά από 10 έως 12 ετών, και εμείς λοιπόν, ενώ οι ενήλικες θα είναι στον κόσμο του γυαλιού, εμείς με τα παιδιά θα ανακαλύψουμε τα μυστικά ομορφιάς μιας Βυζαντινής κυρίας. Πώς θα ξεκινήσει το πρόγραμμα? Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσουμε με μια διαδραστική περιήγηση στο χώρο, όπου θα δούμε τα αντικείμενα της έκθεσης που έχουν να κάνουν με τον καλοπισμό. Είναι αντικείμενα της καθημερινής ζωής, όπως τα υπέροχα μυρωδοχεία που έχουμε στην έκθεση και τα κοσμήματά μας. Και θα μιλήσουμε για τα αρώματα, για τα κοσμήματα, για την τέχνη του χτενίσματος, ακόμα και για τα προσωπικά φυλαχτά που είχαν οι άνθρωποι της εποχής. Και στο τέλος θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα μαζί με τα παιδιά, φτιάχνοντας κοσμήματα από γυάλινες χάντρες, τα οποία μπορούμε να τα εμπνευστούμε και από τα κοσμήματα που έχουμε στην έκθεσή μας.
0: Μάλιστα.
2: Να πω, το πρόγραμμα γίνεται μαζί με την ακριβή τη Δεκάζου, που το έχουμε σχεδιάσει και το υλοποιούμε, και περιμένουμε τις συμμετοχές των παιδιών με πολύ χαρά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία ιδέα, οι ενήλικες στο πρώτο εργαστήρι, τα παιδιά 10 έως 12 ετών στο δεύτερο εργαστήρι. Όπως είπαμε, το ίδιο τηλέφωνο ισχύει, θα βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για όσους και όσες δεν προλάβατε να το σημειώσετε. Εμείς, κυρία Παπουτσάκη, να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Αγάπη Παπουτσάκη από το Τμήμα Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Να θυμίσουμε ότι οι εκπαιδευτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, στις οποίες αναφερθήκαμε, θα γίνουν την Κυριακή 28 Ιουνίου.

0: Σαν σήμερα το 1798, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατές, στο ξεκίνημα της εκπομπής, δολοφονούνται δια στραγγαλισμού ύστερα από 40 ημέρες βασανιστήριων στις φυλακές Βελιγραδίου ο πρωτεργάτης της ελληνικής εθνεγερσίας Ρήγας Βελεστινλής και 7 συνεργάτες του. Αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό να θυμηθούμε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Επανάστασης του 1821, τον εθνομάρτυρα και πρόδρομο της Ελληνικής Επανάστασης, τον Ρήγα Βελεστινλή. Να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές τον κύριο Δημήτρη Καραμπερόπουλο, ο οποίος είναι παιδίατρος, διδάκτορ ιστορίας της ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα. Κύριε Καραμπερόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας σε όλους σας και στους αγαπητούς ακροατές και σας συγχαίρω που θυμάσαστε την επέτειο αυτή τη σημαντική που είναι κατάληξη μετά την προδοσία που έγινε 6 μήνες πιο μπροστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμπερόπουλε, γνωρίζουμε ότι θα μπορούσατε να μιλάτε για πάρα πολλές ώρες για το Ρήγα και να σας ακούμε με πολύ προσοχή και να μαθαίνουμε και νέα στοιχεία και πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Τώρα εμείς έχουμε έναν περιορισμένο χρόνο, 15 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω, έτσι, όσο γίνεται μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο που έχουμε, να μας μιλήσετε για το Ρήγα, να θυμηθούμε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα του αγώνα. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές πτυχές της ζωής του στις οποίες θα μπορούσε να σταματήσει κανείς. Να μιλήσει για τα νεανικά του χρόνια, για την επαναστατική του δράση, για τις δραστηριότητες του, να μιλήσει για τη χάρτα, να μιλήσει για το τέλος του. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να ξεκινήσουμε με μια αναφορά στη χάρτα.
1: Να πούμε πρώτον τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του, γιατί είναι μεγάλος ο Ρήγας. Σημαντική φυσιογνωμία του νεότερου ελληνισμού, από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες, διότι είναι διαφωτιστής, είναι επαναστάτης, με το Θούριο ως πότε παλικάρια που εμψύχωσε τους ραγιάδες, τους σκλαβωμένους. Μετά είναι στρατιωτικός νους, πολιτικός νους, γιατί έκανε το σύνταγμα, το πρώτο σύνταγμα του ελληνισμού και το στρατιωτικό του σχέδιο επίσης. Βέβαια εθνεγέρτης, διότι τα λόγια, ο θούριος του είναι αυτός που πλατιά διαδόθηκε στον βαλκανικό χώρο, σε όλο το χώρο, και τραγουδιότανε. Γι' αυτό έχει σημασία. Από μικρούς και μεγάλους, μορφωμένος αμόρφωτους, άντρες, γυναίκες, και ο Φοργέλ το συμπεριέλαβε τον Θούριο, ενώ είναι έργο του Ρήγα, δεν είναι δημοτικό τραγούδι, το συμπεριέλαβε στα δημοτικά τραγούδια που εξέδωσε το 1825 στο Παρίσι. Δηλαδή, και βέβαια είναι και μάρτυρας, διότι σαν σήμερα στραγγαλίστηκε μαζί με τους άλλους 7 συντρόφους του, και καλά είναι να τους μνημονεύσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τον Ευστράτιο Αργέντη, τον Αντώνιο Κορονιό από Τυχείο, ο Καρατζάς από την Λευκοσία, ο Νικολίδης Δημήτριος, γιατρός από τη Ζήτσα Ιωαννίνων, ο Θεοχάρης Τουρούτζιας από τη Σιάτιστα, ο Εμμανουήλ, Ιωάννης Εμμανουήλ και ο αδερφός του Παναγιώτης Εμμανουήλ από την Καστοριά. Όλοι αυτοί μαρτύρησαν σαν σήμερα στα μπουντρούμια του πύργου Νεμπόζα του Βελιγραδίου, όπου είχαν μεταφερθεί, διότι ξέρουμε ότι η προδοσία έγινε στην Τεργέστη.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί στην Τεργέστη? Διότι ο Ρήγας, αφού εξέδωσε όλα του τα βιβλία, τη χάρτα του, τα συσκεύασε και τα έστειλε στην Τεργέστη για να κατέβει στην Ελλάδα, για να ξεκινήσει την επανάστασή του. Και το σημαντικό, κύριε Χουζούρη, είναι ότι η αυστριακή αστυνομία, η πιο δυνατή αστυνομία, αυστηρή, δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό από την όλη δράση του Ρήγα μέσα στη Βιέννη για 1,5 χρόνο που εξέδιδε όλα αυτά τα έργα του και παράνομα το σύνταγμά του βέβαια, και επίσης είχε συναντήσεις πάρα πολλές και τραγουδούσαν και το Θούριο. Εν τούτης όμως κατόρθωσε, και αυτό δεικνύει πόσο συνωμότης ήταν, και πήρε το διαβατήριο. Βέβαια, φτάνοντας τα βιβλία, όλα τα δέματά του στην Τεργέστη, ένας Έλληνας που δεν ήταν στο όνομα του, προσέξτε, δεν ήταν στο όνομά του τα δέματα, δεν έγραφε οικονόμου, έγραφε Αντώνιο Νιώτη, ήταν συνέτερός του, δυστυχώς τα άνοιξε και έτσι πήγε και τον πρόδωσε στην αστυνομία, και καταφθάνοντας ο Ρήγας στην Τεργέστη στο ξενοδοχείο να παραμείνει, τον συλλαμβάνει και αρχίζει βέβαια το μαρτύριο, η ανάκριση, η μεταφορά στη Βιέννη και από εκεί στο Βελιγράδι με όλους τους Οθωμανούς υπηκόους, διότι στην κίνηση του Ρήγα ήταν και άλλοι, οι οποίοι ήταν όμως αυστριακοί υπήκοοι, με αποτέλεσμα αυτοί να εξοριστούν, να φύγουν από την Αυστρία, από τη Βιέννη, ενώ οι άλλοι παραδόθηκαν στους Τούρκους και μαρτύρησαν βέβαια στον πύργο Νεμπόιζα. Αλλά κύριε Χουζούρη, δεν είναι το ότι θυσιάστηκε, επισφραγίστηκε με το αίμα του όλη η προσπάθεια, είναι τα έργα του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η σύλληψη του στρατηγικού σχεδίου της επανάστασης των σκλαβωμένων για πρώτη φορά με δικές μας δυνάμεις, τονίζει ο Ρήγας.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς βοήθεια από ξένες. Διότι, κύριε Χουζούρη, μέχρι τότε πηγαίνανε και παρακαλούσαν οι σκλαβωμένοι σε Ανατολή και Δύση, στις άλλες χριστιανικές δυνάμεις, για να τους στείλουν στρατό να ελευθερωθούν. Για πρώτη φορά τονίζεται μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Εξάλλου ο Σολωμός στον ύμνο στην ελευθερία το τονίζει ξεκάθαρα, ενώ στην αρχή μέμφεται τους Έλληνες που τρέχουν να βρούνε άλλα χέρια δυνατά. Στην 18η στροφή αναφωνεί και λέει: ακούστηκε η πολεμόκραχτη φωνή του Ρήγα. Και ο Σολωμός μόνο τον Ρήγα αναφέρει, ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια έχουμε τα έργα του.
0: Υπάρχει ένα, με συγχωρείτε έτσι που σας διακόπτω, το κάνω για να έχουμε την αίσθηση του χρόνου. Είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα να μας μιλήσετε σήμερα και θα σας εξηγήσω και το λόγο. Επειδή κατά τα χρόνια της Επανάστασης αλλά και αργότερα βλέπουμε ότι έρχονται στην Ελλάδα περιηγητές από το εξωτερικό κλπ, οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι θα βρουν αρχαίους Έλληνες και ότι η ιστορία της Ελλάδας σταματάει εκεί, στο αρχαίο παρελθόν της. Νομίζω ότι μια πολύ σημαντική πτυχή της προσωπικότητας του Ρήγα, η οποία ίσως δεν είναι τόσο γνωστή σε πολλούς από εμάς, είναι ότι ο Ρήγας είναι πρόδρομος και σε κάτι άλλο, στο να αποδείξει την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό και καθόλου λίγο, γιατί βλέπουμε ότι στη συνέχεια μεγάλη ιστορική κλπ προσπαθούν να αποδείξουν αυτό το πράγμα, για το οποίο μιλάει ο Ρήγας από πολύ νωρίς στη χάρτα του. Θα θέλετε να μας μιλήσετε και για αυτό το θέμα σήμερα?
1: Βεβαίως. Είναι σημαντική αυτή η παρατήρηση, ότι ο Ρήγας τονίζει την διαχρονικότητα του ελληνισμού, ενώ οι ξένοι υποστηρίζουν, και ο Φαλμεράη και οι άλλοι, ότι από την αρχαιότητα εμφανίζονται ξαφνικά οι Έλληνες τώρα, ενώ ο Ρήγας τονίζει την διαχρονικότητα και το επισημαίνει ο Ρήγας στην χάρτα του. Είναι ξεκάθαρο, και μάλιστα έχει όλους τους εξουσιαστές του βαλκανικού χώρου της Κωνσταντινούπολης από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά τους Ρωμαίους αυτοκράτορες που δημιουργήσανε ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη, και όλους τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Και προσέξτε στη χάρτα του, δεν σταματάει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο την κατάληψη της πόλης το 1453. Συνεχίζει με τους εξουσιαστές, τους Σουλτάνους, και φτάνει στην εποχή του, και έτσι βλέπουμε το μήνυμα το αισιόδοξο ότι με την επανάσταση του μετά θα έχουμε την ελληνική δημοκρατία, την δημοκρατική πολιτεία μέσα σε αυτόν τον ίδιο το βαλκανικό χώρο. Έτσι είναι πρόδρομος του Παπαρηγόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρήγας Βελεστιλής, και στο θέμα αυτό της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και άλλα σημεία, μάλιστα στη χάρτα του έχει κάτω την επιπεδογραφία της και έχει ένα ωραίο ένα στίχο, ένα επίγραμμα, κλάψε και θρύνησε, λέει στον αναγνώστη, την κατάντια της ένδοξης πόλης. Και έχει βέβαια και μήνυμα αισιοδοξίας εκεί στη χάρτα του, εκεί με την παράσταση του λιονταριού και το ρόπαλο. Επάνω στο λιοντάρι είναι τα σύμβολα εξουσίας του Σουλτάνου και ο Ρήγας έχει το ρόπαλο στα πόδια του, που θέλει να πει όταν ενθουσιαστούν με τον Θούριο, με την επαναστασή του, θα γκρεμίσουν την εξουσία του Σουλτάνου και θα δημιουργήσουν την δημοκρατική του πολιτεία σε αυτόν τον βαλκανικό χώρο, που είναι τόσοι λαοί μέσα, αλλά χωρίς διάκριση πίστης, φιλής, γλώσσας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, και μάλιστα τονίζει και για την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ξέρετε, εκεί το, όταν έχει τα νομίσματα στην επιπεδογραφία της Κωνσταντινούπολης, έχει και το τελευταίο, τη βούλα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και λέει ο Ρήγας με τι συγκίνηση, με τι πόνο καρδιάς θα το έγραψε, και δουλώθημεν, δηλαδή άρχισε η σκλαβιά. Και ο Ρήγας φέρνει βέβαια αυτό το επαναστατικό, το αισιόδοξο μήνυμα ότι μπορούμε και μόνοι μας να ελευθερωθούμε και να αποκτήσουμε την ελευθερία και μάλιστα την δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του Ρήγα.
0: Η προσφορά του λοιπόν στο έθνος. Είδαμε μια άλλη πτυχή σήμερα. Κύριε Καραμπερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα για το Ρήγα.
1: Να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Σας ευχαριστούμε
1: και
0: θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Καραμπερόπουλο, τον παιδίατρο, διδάκτορα ιστορίας της ιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα.

Στο σημείο μας αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως δεύτερη». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε σύναξη πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στο αμφιθέατρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου τον Μάρτιο του 2003.

ταύτα ως προς την ιστορία της μετανοίας. Υπάρχει μία άλλη πτυχή η οποία έχει μεγάλη σημασία. Είναι ότι η άφεση. Άφεση αμαρτιών δεν δίδεται από κανέναν άλλο παρά μόνον από τον επίσκοπο. Και όταν ακόμη δίδεται από τον πρεσβύτερο, ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει οπωσδήποτε ευλογία και ενταλτήριο γράμμα του επισκόπου. Όχι απλώς αυτό που συνηθίζεται μια ευχή που τον κάνει πνευματικό και βγαίνει και εξομολογεί. Η εξομολόγηση είναι υπόθεση του επισκόπου, ο οποίος αυτός θα δώσει και μόνον την άφεση των αμαρτιών. Και βέβαια είναι αυτός μόνος ο επίσκοπος ο οποίος μπορεί και να ασκήσει την οικονομία.

ο 102ος κανόν της Πενθέκτης, ο τελευταίος της συνόδου αυτής, ομιλεί εκτεταμένα για την οικονομία των επιτιμίων και λέγει ότι ο επίσκοπος έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να τροποποιεί τα επιτήμια όσο θέλει, ανάλογα με την κρίση του. Κατά περίπτωση και σύμφωνα με το συμφέρον του εξομολογουμένου, αλλά και γενικότερα της Εκκλησίας. Επομένως, ο πρεσβύτερος δεν εξομολογεί ιδίω δικαίω ποτέ. Εξομολογεί εξ ονόματος του επισκόπου. Σε εκείνον πρέπει να αναφέρεται ο πνευματικός, όταν υπάρχουν θέματα τα οποία χρήζουν οικονομίας και που είναι πολύ σοβαρά. Μάλιστα δε, ο Άγιος Σιμεών, ο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι πολύ σαφής στα θέματα αυτά, λέγει ότι στο ενταλτήριο γράμμα του Επισκόπου προς τους μέλλοντας αναδέξαστε τους λογισμούς των προσερχομένων χριστιανών ως πνευματικούς πατέρας. Πρέπει να γράφει ότι η μετριώτης ημών ανατίθηση σύ το τιμιωτάτο εν ιερομονάχης. Ο Σιμεών Θεσσαλονίκης μόνον τους ιερομονάχους αναγνωρίζει ως κατάλληλους για πνευματικούς. Αγίο Πνεύματι, το της πνευματικής πατρότητος λειτουργήμα. Και λέγει ότι αλλά και παν έτερον της κανονικής ακριβίας. Άρα, όταν θέλεις να ασκήσεις ως πνευματικός οικονομία για πολύ σοβαρά παραπτώματα, πρέπει οπωσδήποτε να την αναφέρεις στον επίσκοπο.

τώρα ως προς την αυστηρότητα των επιτιμίων και τα συναφή. Εδώ υπάρχει διαφοροποίηση μεγάλη, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση κάτι που θέλω να σας διαβάσω και που αναφέρεται σε έναν από τους νηπτικούς πατέρες, τον Αβά Ποιμένα. Λέγει λοιπόν: «Αδερφός ερώτησε τον Αβά Ποιμένα λέγον: Επίησα αμαρτίαν μεγάλη και θέλω μετανοήσε 3 έτη. Λέγει αυτό ο γέρον, πολύ εστί. Και είπεν αυτό ο αδερφός, αλλά έως ενι αυτού. Και είπε, πολύ εστί. Οι δε παρόντες έλεγον, έως 40 ημερών. Και είπεν πάλιν, πολύ εστί. Είπε δε, εγώ δε λέγω ότι εάν εξ όλης καρδίας μετανοήσει άνθρωπος και μη προσθεί έτι ποιήν την αμαρτίαν και εις 3 ημέρας δέχεται αυτόν ο Θεός». Δηλαδή, σκεφτείτε

σκεφτείτε πόση ελαστικότητα υπήρχε ως προς το επιτίμιο. Τι ουτοτρόπος κατανοούμε πόσο υψηλό και λεπτό είναι το λειτουργήμα της πνευματικής πατρότητας, ώστε δύναται να κρίνει ο πνευματικός σε ποια περίπτωση είναι βαρύ επιτίμιο, τόσο που να μπορεί να απομακρύνει από την Εκκλησία προσωρινά ή οριστικά τον άνθρωπο. Ένα επιτίμιο ελαφρύ μπορεί να τον κάνει να ξαναμαρτήσει. Ένα βαρύ επιτίμιο μπορεί να τον απελπίσει. Λοιπόν, χρειάζεται διάκριση, η οποία δεν είναι εύκολη.

Τελικά, ο 102ος κανόν της Πενθέκτης, στον οποίο αναφερθήκαμε, λύνει τα χέρια του πνευματικού. Οι κανόνες βέβαια είναι αυστηροί κατά κρίβιαν, αλλά ο εν λόγω δίνει το δικαίωμα στον πνευματικό να χειριστεί τους κανόνες κατ' οικονομίαν όπως θέλει. Η ζωή της Εκκλησίας είναι όλη η οικονομία. Αν αναλογιστούμε, παραδείγματος χάριν, πώς ξεκίνησε η μετάνοια. Η μετάνοια γίνεται κατ' οικονομίαν, διότι κάθε αμαρτία μετά το βάπτισμα αρχικά θεωρείται ασυγχώρητη και στην ιστορική της πορεία η Εκκλησία οικονομεί και εισάγει το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Αυτό, τούτο το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι λοιπόν οικονομία. Οι ιεροί κανόνες σε άλλες περιπτώσεις υποδεικνύουν πως θα δεχθούμε τον άνθρωπο που αποστάτησε και επιστρέφει στην Εκκλησία ή που είναι αιρετικός. Ενώ ο Άγιος Κυπριανός, ο επίσκοπος Καρχιδόνος, έλεγε ότι δεν μπορούν να γίνουν δεχτοί παρά μόνο με αναβαπτισμό όσοι εξέπεσαν στην άρνηση της πίστεως. Πρέπει δηλαδή να τους ξαναβαπτίσουμε. Έρχεται ο Μέγας Βασίλειος, έρχονται μετά οι λοιποί πατέρες, έρχονται οι σύνοδοι και λένε «Όχι, δεν θα τους ξαναβαπτίσουμε, θα τους δέχεται η Εκκλησία μόνον με το Άγιο Χρίσμα».

Έρχεται αργότερα η πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος με τον 22ο κανόνα της και λέγει ότι αν δεν βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος πρέπει να ξαναβαπτιστούν. Εάν είναι αριανοί και αρνήθηκαν το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πάλιν θα τους δεχθούμε με χρίσμα, όχι με βάπτισμα. Εάν δε προέρχονται από τις χριστολογικές αιρέσεις, μονοφυσίτες και λοιποί, ούτε χρίσμα θα χρησιμοποιούμε, αλλά με λίβελο αποκηρύξεως της πλάνης τους θα γίνονται δεκτοί. Δηλαδή, σκεφτείτε πώς προχωρεί η Εκκλησία στην οικονομία συνεχώς, διότι δεν σταματά η ζωή της Εκκλησίας. Ως Γενική Αρχή, λοιπόν, πρέπει να τηρούνται οι ιεροί κανόνες, αλλά είναι νομίζω λανθασμένοι οι άτεγκτοι και σκληροί και αφιλάνθρωποι και πολλάκις απάνθρωποι επιβολή τηρήσεως των ιερών κανόνων. Διότι οι κανόνες είναι για να σώζουν τους ανθρώπους και όχι για να τους δεσμεύουν και να τους οδηγούν στην απόγνωση και στην απώλεια.

Στη συνέχεια ερχόμαστε στο θέμα του πώς πρέπει να γίνεται η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση, όπως έγινε τώρα με τον συνδυασμό αυτής της συμβουλευτικής ιδιότητας και της συγχωρητικής ιδιότητας του πνευματικού, είναι προβληματική, διότι δεν είναι κατάλληλος πάντοτε ο πνευματικός να δώσει τις σωστές συμβουλές. Έχει τύχει πολλές φορές πνευματικοί να δώσουν συμβουλές οι οποίες υπήρξαν και ολέθριες ακόμη. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά η δική μου, η προσωπική άποψη, χωρίς να είναι αυτό οριστική τοποθέτηση, είναι ότι καλόν την χάνει η πνευματική να περιορίζονται στην ακρόαση των αμαρτιών, να μην σχολιάζουν, να μην συμβουλεύουν πολυλογώντας, να παρηγορούν τους ανθρώπους, να μην δυσφορούν με τα αμαρτήματα, αλλά ψύχρεμα να ακούν, ώστε να μην απελπίσουν κάποιον και με ηλαρότητα να διαβάσουν την συγχωρητική ευχή. Αρκεί το ότι ο άλλος συντετριμένος εξομολογείται τις αμαρτίες του οικειοθελώς και όχι ανακρινόμενος ή αναγκαζόμενος. Αυτό, τούτο το γεγονός, επισύρει το έλεος του Θεού. Διότι ο Θεός δεν θέλει να δαμάσει τη φωτιά, θέλει την προαίρεσή μας. Ο Θεός επιζητά να ακούσει ότι εμείς θέλουμε να τηρούμε το θέλημά Του και όταν σκοντάφτουμε να ομολογούμε ότι σκοντάψαμε και Εκείνος θα δώσει οπωσδήποτε το έλεος Του και την άφεση των αμαρτιών μας δια της Εκκλησίας και του εκπροσώπου της που είναι ο Επίσκοπος ή απόντος του Επισκόπου δια Εκείνου τον οποίον όρισε και στον οποίο ενετήλατο ο Επίσκοπος.

Συνεπώς, το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως είναι δια να συγκροτεί και να συγκρατεί το σώμα της Εκκλησίας και να μετέχουν στον εν Χριστώ αγιασμό δια της Εκκλησίας οι πιστοί μέλη του σώματος του Χριστού. Και βεβαίως, ουδόλως είναι τρόπος για την ψυχολογική απόθεση ή την κατασύγαση των ενοχών, αλλά υφίσταται και λειτουργεί για την επανασύγκραση του αμαρτάντος ανθρώπου στο σώμα του Χριστού. Αφού οι πιστοί, κοινωνούντες των μυστηρίων του αγιασμού μετέχουσι και πράγματος ένεκα και ονόματος ως αν έτη ζώντα μέλη και συνημένη τη κεφαλή το Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως δεύτερη». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε σύναξη πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στο αμφιθέατρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου τον Μάρτιο του 2003.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Για την Εκκλησία συζητάμε κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, αν όλα αυτά έχουν αλλάξει με την πάροδο των αιώνων, με την πάροδο του χρόνου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την σοφία του Θεού και θα δούμε αυτό τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει για την Εκκλησία, για την ζωή της Εκκλησίας, για εμάς που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Σαμουράκης, διδάκτορ θεολογίας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Σαμουράκη.
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Δική μας η χαρά, σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε έτσι την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Τιμή μου και χαρά μου.
0: Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας για το θέμα μας, το σημερινό, κύριε Σαμουλάκη. Όταν αναφερόμαστε στην σοφία του Θεού, σε τι αναφερόμαστε?
1: Είναι ένα πολυδιάστατο θέμα και μέσα στην Εκκλησία απασχόλησε όλη την διανόησή της για πολλούς αιώνες. Ήδη από την Παλιά Διαθήκη έχουμε αναφορές στην σοφία του Θεού ως μια ιδιότητα του Θεού καταρχάς, η οποία είναι και η αιτία να κυβερνάται ο κόσμος με έναν τρόπο που να είναι λυσιτελής και να οδηγεί στη σωτηρία. Αλλά η Εκκλησία και η ερμηνευτική της παράδοση πολύ γρήγορα είδε αυτήν τη σοφία να υποστασιάζεται στο πρόσωπο του Χριστού και να ταυτίσει την έννοια της σοφίας με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον οποίο ονομάζει και σοφία του Θεού. Έτσι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία θεωρήθηκε πολλές φορές η σοφία σαν μια ιδιότητα από τη μια που επαινείται και που είναι καταρχάς μια από τις ιδιότητες του Θεού, η οποία μπορεί ως θείος φωτισμός να περάσει και στους ανθρώπους, και από την άλλη που δεν διήστανται αυτά τα δύο βέβαια μεταξύ τους, από την άλλη αποδόθηκε η έννοια της σοφίας στο πρόσωπο του Χριστού και η μετοχή ακριβώς ενός πιστού στη ζωή της Αγίας Τριάδος δια της Θεώσεως τον κάνει κοινωνό και αυτής της σοφίας. Δια του Χριστού άλλωστε ενωνόμαστε με τον Θεό. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι η Εκκλησία είδε την σοφία όχι όπως την έβλεπε ας πούμε η αρχαία φιλοσοφία ως ένα είδος γνώσης ή βαθύτερης γνώσης η οποία μπορούσε να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια ηθική και ευτυχισμένη ζωή όπως λέγανε οι αρχαίοι, ούτε καν μόνο ως μια απλή ιδιότητα του Χριστού, αλλά την σοφία την ανοίγαγε θα λέγαμε και της έδωσε τεράστια αξία ταυτίζοντάς της με τον πρόσωπο του Χριστού. Ξέρουμε άλλωστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη εκτιμάται αυτή η αρετή ιδιαιτέρως και έχουμε βέβαια τα βιβλία, τα πασίγνωστα, Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σιράχ, αλλά και το βιβλίο των Παροιμιών, όπου η σοφία μέσα από διάφορα χωρία επαινείται και ανάγεται σε όλα αυτά που είπαμε και προηγουμένως.
0: Τι θεωρούσαν έως τότε οι άνθρωποι ότι είναι η σοφία, επειδή αναφερθήκατε και στους αρχαίους Έλληνες, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης?
1: Η σοφία όπως την είδε η αρχαία ελληνική σκέψη περισσότερο ήταν η δυνατότητα ο άνθρωπος να συνδυάσει τη γνώση και το ήθος, την φιλοσοφία και την ηθική δηλαδή. Δεν ήταν απλώς η σοφία, η πολυγνωσία ας το πούμε έτσι, δεν ήταν καν η επιστήμη. Όλα αυτά μπορούσαν να είναι μέρη της σοφίας, αλλά ο σοφός μπορούσε να θεωρηθεί και ένας άνθρωπος απλός λαϊκός, ο οποίος όμως μέσα από την εμπειρία της ζωής κατόρθωνε να ενοποιήσει, ας το πούμε έτσι, τη σκέψη του και να φτιάξει ένα ιδεολόγημα για την ζωή του που θα τον οδηγήσει στο να είναι αυτό, σε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, καλός και αγαθός. Mm. Να είναι δηλαδή γνώστης και συνειδητός, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι κάνει στη ζωή του από τη μια, και ταυτόχρονα ηθικός και σε άψογη αρμονία με τον κόσμο και τους συνανθρώπους του. Οι ιστορικοί για παράδειγμα έλεγαν ότι έπρεπε να ενεργεί κάποιος κατά τρόπο λογικό για να είναι ελεύθερος και ευτυχής, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί και σοφός τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή ανάλογα με το νόημα που έδιναν για την αξία και το τέλος της ζωής κάθε ένας από τους αρχαίους προγόνους μας, θεωρούσε και την σοφία ως ένα μέσο για να φτάσει σε αυτόν τον στόχο. Στην Αγία Γραφή, ας πούμε, οι Ιουδαίοι, οι αρχαίοι Ιουδαίοι θεωρούσαν σοφία την ιδιότητα του Θεού με την οποία έπλασε τον κόσμο, και η σοφία θεωρήθηκε πολύ γρήγορα ένα μέσο, να το πούμε έτσι, επικοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο, και μία ιδιότητα που ο Θεός μπορούσε να παραχωρήσει στον άνθρωπο. Θυμίζω ότι ο βασιλεύς Σολομών, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να διαλέξει μεταξύ όλων των αγαθών που μπορούσε να αποκτήσει από τον Θεό, διάλεξε την σοφία και γι' αυτό επενέθηκε ιδιαιτέρως και έφτασε το όνομά του ως του Σοφού Σολομώνος ακόμη mm-hmm. και στις μέρες μας. Χριστιανική αντίληψη όμως όλες αυτές τις ιδιότητες δεν θέλησε να τις αφήσει αφηρημένες, ας το πω έτσι, ούτε θέλησε να τις κρατήσει σε ένα επίγειο επίπεδο. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα η έννοια της σοφίας ταυτίστηκε με τον Υιό του Θεού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε βέβαια κάποιες παρεκκλήσεις που μπορούμε να αναφερθούμε, αν θέλετε, σε νεότερα χρόνια, που προσπάθησαν είτε να ταυτίσουν τη σοφία με το Άγιο Πνεύμα, είτε ακόμη και με την Θεοτόκος σε κάποιες νεότερες έτσι αντιλήψεις, ή και ακόμη και με το Φίλο του Θεού υπήρξε μια σχετική συζήτηση το τι σημαίνει σοφία ερμηνευτικά. Αλλά η βασική ερμηνευτική αρχή που ακολουθεί η Εκκλησία πιστή στους πατέρες και στην ερμηνευτική τη δική τους, είναι ότι ταυτίζεται η σοφία του Θεού με τον Χριστό. Mm-hmm. Άλλωστε γι' αυτό και οι ναοί που αφιερώνονται στο όνομα της σοφίας του Θεού στην ουσία γιορτάζουν είτε την Μεσοπεντηκοστή είτε την Πεντηκοστή με τον Χριστό, με την ιδιότητά του ως διδασκάλου και σοφού καθοδηγητή των ανθρώπων σε μια ζωή πνευματική, εννοείται, διότι ο στόχος των χριστιανών διαφέρει από τον στόχο των αρχαίων Ελλήνων, που ήταν η ευδαιμονία πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ο στόχος των χριστιανών είναι η θέωση.
0: Οπότε εδώ ίσως, κύριε Σαμουράκη, προϋποτίθεται, θα έλεγε κανείς, αυτή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, όταν μιλάμε με τη σοφία, από τη στιγμή που η σοφία ταυτίζεται με το πρόσωπο του Χριστού, όπως είπατε, με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εδώ
1: ακριβώς,
0: μάλλον καλούμαστε.
1: Μπορείς, βέβαια, ναι, η Εκκλησία και οι πατέρες να περιφρονούν την αξία της σοφίας και για την ανθρώπινη ζωή. Ας πούμε, ο Μέγας Βασίλειος στις ομιλίες του και στις επιστολές του, θυμάμαι μία επιστολή, μία πραγματεία για το Άγιο Πνεύμα που την στέλνει στον Άγιο Αμφιλόχιο, επίσκοπο Ικονίου, mm-hmm. τον επαινεί για το φιλομαθές και φιλόπρονο που έχει και για την σοφία που κατακτά με την χρησιμοποίηση και της λογικής ακόμη. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο χριστιανισμός δεν απορρίπτει όλα τα καλά που άλλωστε είναι δώρα του Θεού και τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος για να καλυτερεύσει και τη ζωή του σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπατε, επειδή ο βασικός στόχος ενός χριστιανού είναι η άλλη ζωή, και η σοφία ταυτίζεται με το πρόσωπο του Χριστού που είναι η όντως ζωή, και η αναζήτηση λοιπόν της σοφίας σημαίνει για μας αναζήτηση του προσώπου του Χριστού, ο οποίος βέβαια και ως διδάσκαλος ήταν απαράμιλος και σοφός, και αυτό το διαπιστώνουμε σε διάφορα σημεία και τις Καινής Διαθήκες, ότι πολύ νεαρός 13 ετών στο ναό του Σολομώντα φημώνει τους σοφούς και συζητά μαζί τους και τον θαυμάζουν για αυτή του τη γνώση. Αλλά ωστόσο η Εκκλησία δεν θέλει να μείνει σε αυτό, και ενώ εγκομιάζει την αληθινή σοφία, δεν αγνοεί το γεγονός ότι αυτήν ξεφεύγει από τα όρια του κτιστού κόσμου και ταυτίζεται με τον Υιό του Θεού, άρα αυτό πρέπει να αναζητήσει ένας χριστιανός προκειμένου να πετύχει και την πραγματική σοφία. Θα λέγαμε ότι σοφός είναι αυτός που φροντίζει για την σωτηρία του, που δεν αμελεί την πνευματική ζωή. Γιατί σοφός θα μπορούσε για τον κόσμο να είναι κάποιος που έχει κατακτήσει χρήματα, εξουσία, δύναμη ή και γνώση ακόμη, αλλά για έναν χριστιανό σοφός πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος που όχι απλώς ξέρει τον κόσμο και τα μυστήριά του, αλλά που κατορθώνει την θεογνωσία, που είναι και τελικός σκοπός του.
0: Αναφερθήκατε και στην Παλαιά Διαθήκη και σε βιβλία βεβαίως συγκεκριμένα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σιράχ. Εκεί η σοφία, κύριε Σαμουράκη, με τι έχει να κάνει? Δηλαδή τι είναι αυτό που τονίζεται και στις παροιμίες, όπως είπατε, και στο βιβλίο των παροιμίων?
1: Ναι, η σοφία αυτή συνήθως εμφανίζεται σαν μια ιδιότητα του Θεού με την οποία αυτός συναντάται με τον κόσμο, δημιουργεί τον κόσμο καταρχάς. Και η ίδια η σοφία εμφανίζεται με διάφορα ρήματα μέσα. Λέει, ας πούμε, το βιβλίο των περιβιών, «Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού», και αυτό οδήγησε πολλούς εσφαλμένες ερμηνείες να ταυτίσουν την σοφία με κτίσμα, ενώ η Εκκλησία βλέπει την σοφία ως το άκτιστο πρόσωπο του λόγου. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπετε, χωρίς να καταδικάζεται, όπως είπαμε προηγουμένως, η ανθρώπινη σοφία και να επενείται ιδιαιτέρως μέσα στα βιβλία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, πάντοτε στο νου των συγγραφέων των κειμένων αυτών υπάρχει η άποψη ότι η αληθινή σοφία δεν είναι αυτή που γεμίζει το μυαλό του ανθρώπου αποκλειστικά με μια γνώση που μπορεί και να φουσκώσει τα μυαλά του ανθρώπου, αλλά το βασικό κριτήριο είναι να σχετιστεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Και λέει, ας πούμε, «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου», λένε τα βιβλία αυτά. Ή, ας πούμε, «Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης», δηλαδή να ξέρουμε την αλήθεια των πραγμάτων. Και ουσιαστικά θέλει να θέσει όλο το περιεχόμενο της πίστης κάτω από τον έλεγχο της σοφίας και να είναι το κριτήριο στη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ότι δεν αρκεί, ας πούμε, να θεωρηθεί σοφό ότι συμφωνεί με τον ορθό λόγο, για παράδειγμα, και να απορρίπτουμε ότι ξεπερνά τα δεδομένα της ανθρώπινης λογικής, αλλά σοφία για τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πράγμα που έχει υιοθετήσει βέβαια και η Εκκλησία είναι στην πραγματικότητα να μπορείς να δράσεις με τέτοιον τρόπο ώστε η σοφία αυτή να σε οδηγεί ταπεινά κοντά στον Θεό. Αλλιώς η σοφία μπορεί να φυσιώσει, όπως λέμε, τον άνθρωπο, να τον φουσκώσει, να τον κάνει υπερήφανο και να νομίζει ότι κατακτά ο ίδιος με την δική του αξία και δύναμη τον κόσμο και την γνώση. Και πολλές φορές αυτό το βλέπουμε και στην σύγχρονη επιστήμη, δυστυχώς, να συμβαίνει. Δηλαδή, καμιά φορά όταν δεν έχουμε τις σωστές βάσεις ερμηνείας του κόσμου, νομίζουμε ότι οι ανακαλύψεις μας οδηγούν σε ένα είδος ισοθεΐας, ενώ στην πραγματικότητα η σοφία του Θεού μας δείχνει ότι μέσα από την ταπεινή γνώση όλων των πραγμάτων αυτών που δεν απορρίπτονται, ξαναλέω, από την Εκκλησία, ταυτόχρονα όμως με μια γνώση των ορίων μας, είναι αυτό που μπορεί να μας οδηγήσει στην αληθινή σχέση με το Θεό. Άρα και στα βιβλία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης επενείται ο άνθρωπος όχι απλώς και μόνο, όπως και ο Σολομών που ανέφερε προηγουμένως, γιατί έχει πολλές γνώσεις, αλλά γιατί κατορθώνει να δει το θέλημα του Θεού μέσα στον κόσμο και να εφαρμόσει αυτό το θέλημα του Θεού στον εαυτό του.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον, κύριε Σαμουράκη. Δεν είναι τόσο εύκολο το σημερινό μας θέμα, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον πολύ και θα πούμε περισσότερα με τη βοήθειά σας αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη. Συζητάμε για τη σοφία του Θεού, τι σημαίνει για την Εκκλησία. Και προηγουμένως κράτησα μια φράση που είπατε, νομίζω πολύ χαρακτηριστική, και μπορούμε να την συζητήσουμε και περισσότερο ίσως. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Κάτι που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Τι σημαίνει αυτή η φράση? Και τι σημαίνει εδώ φόβος Κυρίου, ίσως, κύριε Σαμουράκη?
1: Πολύ ωραία. Ναι. Ο φόβος Κυρίου δεν είναι αυτό που θα λέμε σήμερα φόβο με την έννοια του τρόμου, ότι βρίσκομαι μπροστά σε μια απόλυτη υπέρτατη δύναμη και ο μόνος τρόπος να την αντιμετωπίσω είναι να υποταχθώ. Αυτό θα μας θύμιζε την θρησκεία ίσως του Ισλάμ. Η σοφία των ευσεβών αντρών της Παλιάς Διαθήκης, όπως βιώθηκε στον Ισραήλ και αποτυπώθηκε και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι να καταλάβουν μέσα από όλες τις συγκυρίες και τις πράξεις της ζωής ότι τελικά ο σεβασμός των εντολών του Θεού είναι η αληθινή σοφία. Ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού του Θεού, ότι καταλαβαίνω ότι σε αυτόν βρίσκεται η υπέρτατη γνώση και σοφία και ταυτόχρονα η θέληση για το δικό μας καλό, και το δικό μας καλό μπορεί να επιδευθεί μόνο όταν ακολουθήσουμε τις εντολές του Θεού, οι οποίες πέρα από το καλό τέλος που θα μας φέρουν στην πνευματική ζωή, στην πραγματικότητα θα μας φέρουν την ευτυχία και σε αυτήν εδώ τη ζωή σε μεγάλο βαθμό, αν και δεν είναι αυτό το ζητούμενο για έναν χριστιανό. Ωστόσο, στην Παλαιά Διαθήκη, στη σκέψη των Ισραηλιτών, υπήρχε η άποψη ότι ο άνθρωπος που είχε ευλογηθεί από τον Θεό ήταν ευτυχισμένος και στην παρούσα ζωή. Και αυτό αποτυπώνεται ως ένα σημείο και στα βιβλία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή πίστευαν οι Ιουδαίοι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ευτυχεί σε αυτή την ζωή και έχει όσα μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος, παιδιά, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, είναι ευτυχισμένος. Βέβαια, πάνω στο σημείο αυτό γίνεται μία ανατροπή στο βιβλίο του Ιώβ, ο οποίος φαίνεται σοφός απέναντι στο Θεό, γιατί όταν ακόμη χάνει ό,τι του είχε δωρήσει ο Θεός μέσα στην καλοσύνη του, αυτός δεν βλασφημεί, αλλά αντιθέτως λέει ότι όσο έδωξε το Κυρίο ούτω και γέννηται, και τον ευχαριστεί και τον δοξολογεί ακόμη και μέσα στις δυσκολίες. Γι' αυτό μίλησα ότι η βίωση της σοφίας έρχεται μέσα στις ποικίλες συγκυρίες της ζωής. Ο άνθρωπος είναι σοφός στις καλές του, ας το πούμε έτσι, και ευτυχισμένες στιγμές, αλλά πρέπει να παραμένει σοφός και φιλόσοφος, και πολύ περισσότερο αυτό, σε αυτό το σημείο είχε φτάσει και η σκέψη και των αρχαίων ακόμη Ελλήνων, στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Γιατί αν τη στιγμή εκείνη αποτινάξεις και πετάξεις από πάνω σου όλα αυτά που πίστευες, στην πραγματικότητα δείχνεις ότι δεν είχες μία σταθερή βάση. Αρχή σοφίας, φόβος Θεού λοιπόν, φόβος Κυρίου για τους Ιουδαίους, για τους Ιουδαίους στην Παλαιά Διαθήκη, στη Σοφία Σιράχ συγκεκριμένα είναι η φράση αυτή, σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται, τιμά και εκτελεί τις εντολές του Θεού είναι αυτός που πραγματικά είναι σοφός, γιατί θα κατακτήσει τα υπέρτατα αγαθά που είναι για τους Ιουδαίους και της παρούσης ζωής, αλλά πολύ περισσότερο για τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, τα υπέρτατα αγαθά που μας χαρίζει ο Θεός στην ζωή μετά τον θάνατο. Η ένωση μαζί του, η γνώση του, η θέασή του.
0: Έχουμε κάτι άλλο εδώ στην Παλαιά Διαθήκη που θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε?
1: Θέλω,
0: επειδή
1: να πω ότι
0: αναφερθήκατε και στο Ιώβ, έτσι,
1: ναι,
0: που είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση.
1: Θεού, που υπάρχει ως μια ιδιότητα ίσως όλων των όντων, δεν μπορεί να ταυτιστεί με πανθεϊστικές απόψεις. Δηλαδή ότι πάντοτε έβλεπαν οι άνθρωποι τον Θεό ως τον Δημιουργό, ως έναν υπερβατικό Θεό έξω από τον κόσμο και δημιουργώ τον κόσμο μέσα από τη σοφία του. Τα ορατά και τα αόρατα που έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό με την σοφία του είναι καλώς τοποθετημένα μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος έγινε λίαν καλός, όπως μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την απέραντη σοφία του Θεού. Όμως εμείς διαπιστώνουμε την ύπαρξη του κακού στον κόσμο και ότι τελικά δεν λειτουργούν όλα. Και οι άνθρωποι πολλές φορές και στην παλαιά και τώρα εποχή είχαν αυτή την απορία γιατί να υπάρχει το κακό στον κόσμο και πώς η σοφία του Θεού επέτρεψε να δυσλειτουργεί ο κόσμος. Όλα αυτά βέβαια εξηγούνται από την ελευθερία του ανθρώπου να επιλέξει για το αν θα περιπατήσει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ως σοφός ή ως άσοφος. Mm-hmm. Γιατί η πτώση του ανθρώπου έδειξε ότι τελικά ο άνθρωπος δεν κάνει πάντοτε σοφές επιλογές. Ο Αδάμ, για παράδειγμα, έκανε μια άσοφη επιλογή όταν διάλεξε την ισοθεία από λάθος δρόμο, ενώ ο Ιώβ, που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, ακόμη και μέσα στις πολλές δυσκολίες, ακόμη και όταν τον φαινομενικά εγκατέλειψαν ακόμη και οι δικοί του οι άνθρωποι, θυμηθείτε ότι οι φίλοι του λένε ότι έχεις κάνει κάποιο αμάρτημα και στάθηκες απέναντι στο Θεό, και η γυναίκα του τον προκαλεί να βλασφημίσει το Θεό και να πεθάνει, και έχει χάσει όχι απλώς την περιουσία του αλλά και τα παιδιά του, ο Ιώβ παραμένει σταθερός και εδραίος πάνω στην πέτρα της σοφίας, που είναι ο φόβος και ο σεβασμός απέναντι στον Θεό, και αρνείται και να βλαστημήσει το Θεό, παρόλο που δεν βλέπει στον εαυτό του κάποιο σφάλμα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η Παλιά Διαθήκη, χωρίς να υποτιμά την ανθρώπινη γνώση, θεωρούσε ότι η φιλότιμη προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει τον Θεό μέσα από αυτά που έβλεπε στον κόσμο δίπλα του, να ανακαλύψει την κρυμμένη σοφία, την δημιουργική δύναμη του Θεού, αυτό που ονομάσαμε μετά στην Εκκλησία την άκτιστη ενέργειά του σε όλο τον κόσμο, χωρίς να σημαίνει, ξαναλέω, μία πανθεϊστική αντίληψη του κόσμου, έβλεπε ο Ιώβ αλλά και κάθε άνθρωπος την δύναμη του Θεού, τις ενέργειες του Θεού μέσα στον κόσμο, και αυτό τον οδηγούσε να γνωρίσει και τον ίδιο τον Δημιουργό. Mm. Και από τα ορατά κτίσματα ανοίγαγε το νου του στα αόρατα και έφτανε και στον ίδιο το Θεό και σχετιζόταν μαζί του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η σοφία του Θεού είναι κάτι που πρέπει να διέπει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει, θα το πω για πολλωστή φορά σήμερα, σε μία σχέση μαζί του. Σοφία δεν είναι να κατακτήσουμε τον κόσμο αυτό, ούτε να έχουμε τεράστιες επιτυχίες. Δεν ταυτίζεται με αυτό που νομίζει ο κόσμος ως εξυπνάδα και δεν ταυτίζεται καν με την γνώση, την καλή, την επιστημονική. Είναι κάτι που τα ξεπερνά όλα αυτά, γι' αυτό και μπορεί η σοφία του Θεού να γίνει κτήμα κάθε ανθρώπου. Υπονόησα και προηγουμένως ότι άνθρωποι αγράμματοι ήταν σοφοί κατά Θεόν και πέτυχαν και την σωτηρία τους, ακριβώς γιατί έβλεπαν την κρυμμένη σοφία του Θεού παντού μέσα στην ζωή τους και ευχαριστούσαν τον Θεό για αυτή του την παρουσία στον κόσμο.
0: Αναφερθήκατε στον Απόστολο Παύλο και έχουμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή, ο οποίος αναφέρεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί όπου ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία.
1: Πολύ έτσι, σωστά.
0: Ναι.
1: Και λέει μάλιστα ότι για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο η παρουσία του Χριστού, της σοφίας του Θεού, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως τον ταυτίζει η Εκκλησία, και για τους Έλληνες μορία, αλλά για εμάς είναι γνώση πραγματική, ότι πνευματικός ανακρίνεται, λέει, στη Δευτέρα εκεί προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος, στην πρώτη νομίζω, στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής, λέει ότι μωρία γάρα αυτό εστί και ου δύνατε γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνεται. Πραγματικά λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σε πολλά σημεία κάνει αυτή την ταύτιση της σοφίας του Θεού με τον Χριστό και λέει ότι τελικά η σοφία του Θεού είναι κάτι που ξεπερνά την ανθρώπινη ή την κοσμική σοφία. Χωρίς να παίρνει ο Απόστολος Παύλος εχθρική στάση εναντίον της φιλοσοφικής παράδοσης και τα λοιπά, αναφέρεται στην πεφυσιωμένη, όπως είπα και προηγουμένως, εκείνη σοφία που γίνεται αιτία να χωριστεί ο άνθρωπος από τον Θεό, ενώ από την άλλη η σοφία η θεϊκή είναι αυτή που την οδηγεί τον άνθρωπο στην ένωση με τον Θεό. Λέει για παράδειγμα και στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος ότι αυτοί που νομίζουν ότι είναι σοφοί αιματεώθησαν τις διαλογισμείς αυτών και σκοτίσθη αυτών η καρδία και φάσκοντες είναι σοφοί αιμοράνθησαν. Δηλαδή, ενώ νομίζουν ότι βλέπουν, είναι τυφλοί στην πραγματικότητα, νομίζοντας ότι είναι σοφοί, είναι ανόητοι στην πραγματικότητα, γιατί αντί να αναζητήσουν, όπως έλεγε το Ευαγγέλιο σε άλλο σημείο, το πολύτιμο Μαργαρίτη, αυτό που οδηγεί στη γνώση του Θεού και στη σωτηρία, τελικά μένουμε στα σκύβαλα της καθημερινότητας, το οποίο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για την παρούσα ζωή μας, γι' αυτό θα επαναλάβω πάλι, δεν απορρίπτονται, απλώς αξιολογούνται. Mm-hmm. Πρέπει να μάθουμε να βάζουμε ψηλά τα αιτήματα που αφορούν τη σωτηρία μας και σε δεύτερη μοίρα ό,τι αφορά και την παρούσα ζωή μας, χωρίς να το θεωρούμε αναγκαστικά κακό, απλώς να ξέρουμε να το αξιολογούμε σωστά. Άρα mm-hmm. λοιπόν έχει δίκιο ο ακροατής μας όταν λέει ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει αυτή την διάκριση, ταυτίζει την σοφία του Θεού με τον Χριστό και λέει ότι ουσιαστικά η σοφία και η έννοια του σοφού είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον Θεό. Γιατί αλλιώς η σοφία αυτού του κόσμου μπορεί να είναι αποτυχημένη. Σίγουρα είναι αποτυχημένη στο να σώσει τον άνθρωπο. Ενώ η σοφία του Θεού είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο στον Θεό.
0: Οπότε αυτό που ο Απόστολος Παύλος τονίζει, κύριε Σαμουράκη, είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε εγκλωβισμένοι προφανώς στη σοφία που μπορούμε να αποκτήσουμε ως άνθρωποι μέσα από τη γνώση, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι μόνο ένα μέρος της σοφίας και αυτό ισχύει βέβαια για όλες τις διαστάσεις της ζωής μας, αλλά αφού συζητάμε σήμερα για την σοφία, μείνουμε σε αυτό λέγοντας ότι φανταστείτε να κατακτήσουμε όλη την σοφία αυτού εδώ του κόσμου. Όταν θα φτάσουμε στο χείλος του τάφου, αυτή δεν θα μας συνοδεύσει. Η σοφία του Θεού είναι αυτή που θα μας οδηγήσει τελικά να την έχουμε και μετά από τον θάνατο και να την συναντήσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλιώς όλη η γνώση, όλη η τέχνη, όλη η επιστήμη, όλα όσα μπορεί να μας προσφέρει αυτός ο κόσμος, λίγαν καλά ας το δεχτούμε και έτσι, παραμένουν όμως μέσα στα όρια της κτιστότητας. Η δική μας αναζήτηση είναι η ένωση με τον άκτιστο Θεό. Είναι το να μπορούμε να μετέχουμε τον ακτίστων ενεργειών του, να θεωθούμε. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, χωρίς να τα καταδικάζουμε και χωρίς να τα θέτουμε σε δεύτερη μοίρα όλα αυτά για την παρούσα ζωή, ξέρουμε να τα αξιολογούμε. Μάλιστα. Και ως χριστιανοί ξέρουμε τι πρώτον πρέπει να ζητήσουμε, μας το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, και όλα αυτά ακολουθούν ή δεν ακολουθούν.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Σαμουράκη, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε και λίγο μουσική και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς περιμένουμε πάντοτε, αγαπητοί ακροατές, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Σαμουράκης, διδάκτορ θεολογίας. Να συνεχίσουμε, κύριε Σαμουράκη, από εκεί που σταματήσαμε, και ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, κάνατε μια πολύ έτσι σύντομη μικρή νήξη για την υπακοή ουσιαστικά στο θέλημα του Θεού. Πώς αυτό συνδέεται με την σχέση μας με τον Θεό, αν θέλετε, με τη σοφία του Θεού, με τη σχέση μας με τον Χριστό που είναι η σοφία του Θεού?
1: Θα χρησιμοποιήσω εδώ τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος λέει ότι πραγματική ανθρώπινη σοφία είναι η δυνατότητα να διακρίνεις μεταξύ του ωφέλιμου και του βλαβερού και να εκλέγεις το ωφέλιμο. Όχι απλώς να τα διακρίνεις, αλλά να έχεις και την δύναμη να εκλέγεις το αγαθό. Και αυτό το ονομάζει και σοφία και φρόνηση. Ο Μέγας Βασίλειος το βάζει ως μία από τις γενικές αρετές που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να οδηγηθεί στη σωτηρία, να ξέρει τι πράττει και πώς πρέπει να το πράττει. Και μας λέει ότι η φρόνηση αυτή μας μαθαίνει να μην παραβελούμε το χρήσιμο και αναγκαίο, αλλά να

και προηγουμένως ότι κάθε άνθρωπος έχει την δυνατότητα να είναι σοφός κατά Θεόν, ενώ κάθε άνθρωπος δεν έχει την δυνατότητα να είναι σοφός κατά άνθρωπον, είτε γιατί δεν είχε την δυνατότητα να μορφωθεί, είτε γιατί οι συνθήκες της ζωής του ήταν τέτοιες, είτε γιατί οι νοητικές του δυνατότητες φτάναν σε κάποιο σημείο. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν επιμένει ότι η ανθρώπινη σοφία που μπορεί να οδηγήσει και σε λάθος κατευθύνσεις είναι κάτι διαφορετικό από την Θεία Σοφία που τελικά οδηγεί στο πρόσωπο του Χριστού, για να φτάσω και στο ερώτημά σας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν κατορθώνει να αναγνωρίσει το πραγματικά ωφέλιμο, λέει, στην ζωή του και κατορθώνει και να το ακολουθήσει, γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει το καλό αλλά να μην έχει τη βούληση ή και την δύναμη να το ακολουθήσει, και εκεί έγκυται ο πνευματικός αγώνας του ανθρώπου. Όχι απλώς να αναγνωρίζουμε το αγαθό, αλλά και να πράττουμε τον αγαθό, να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας, να υπερβαίνουμε το κακώς νοούμενο συμφέρον και να ακολουθούμε το καλώς νοούμενο συμφέρον μας, το πνευματικό. Αυτό που θα μας οδηγήσει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, και στη θεογνωσία, δηλαδή ουσιαστικά στη γνώση του ίδιου του Χριστού. Θυμηθείτε ότι στο Ευαγγέλιο ο Χριστός λέει ότι η σωτηρία για τον άνθρωπο είναι να γνωρίζουν τον ίδιο, ότι να με γνωρίζουν ως τον αληθινό Υιό του Θεού, να γνωρίζουν τον ίδιο το Θεό και να πέστηλε Ιησούν Χριστόν, όπως λέει χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός, όπως λέει πάλι ο Παύλος, που γεννήθη η σοφία από Θεού, είναι αυτός ο οποίος τελικά είναι και ο στόχος και το υγιές κριτήριο με το οποίο μπορούμε να κρίνουμε αν έχουμε κατακτήσει ή όχι την σοφία. Όλα αυτά που έχουμε ως γνώση αλλά και κάνουμε ως πράξη τελικά μας οδηγούν όχι στη γνώση του σύμπαντος αλλά στη γνώση του δημιουργού του σύμπαντος. Όχι απλώς, ας το πούμε έτσι, σε μία κατάσταση ευδαιμονίας αλλά σε μία κατάσταση σωτηρίας, λέει ο Μέγας Βασίλειος, που είχε μελετήσει, όπως ξέρουμε από τα συγγράμματά του, πολύ τη σοφία του κόσμου αυτού και ήξερε τη σοφία της εποχής του, ότι όλα αυτά ήταν καλά αλλά δεν με ενδιαφέρουν, λέει, αυτά ως αντικείμενα αλλά ο δημιουργός όλων αυτών, και με ενδιαφέρει πώς θα χρησιμοποιήσω τον χρόνο της ζωής μου και τη γνώση που έχω αποκτήσει προκειμένου να οδηγηθώ κοντά στον Δημιουργό. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία σωστά ταυτίζει τη σοφία του Θεού με το πρόσωπο του Χριστού, γιατί ακριβώς μέσα από τον Χριστό ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Η ενανθρώπιση του Χριστού είναι αυτή που έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνεται Θεός κατά χάρη. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, που είχε τόση πολύ γνώση, πολλές φορές την θεωρούσε αυτή τη γνώση ανώφελη αν δεν χρησιμοποιούνταν για τον τελικό σκοπό της ζωής του ανθρώπου, που είναι η γνώση του Θεού και η σωτηρία. Έχουν ανάγκη λοιπόν όλα τα όντα της δημιουργίας της σοφίας του Θεού. Πολύ περισσότερο ο άνθρωπος έχει ανάγκη αυτής της γνώσης και έχει ανάγκη να εξασκεί όλες αυτές τις αρετές, οι οποίες είναι τα αποτελέσματα της γνώσης. Έχουμε πει και σε άλλες μας συζητήσεις ότι η ορθοδοξία, δηλαδή η ορθή αντίληψη για την διδασκαλία και τη γνώση του Θεού, συνδυάζεται πάντοτε σε εμάς με την ορθοπραξία. Ναι. Με την, όχι απλώς, ας το πούμε έτσι, να μένουμε σε ένα επίπεδο θεωρητικό των αρετών, αλλά πρακτικά να εξασκήσουμε αυτές τις αρετές, και μάλιστα συνδυασμένο πάντοτε με τον αδελφό δίπλα. Ότι πολλές φορές, δηλαδή, η σοφία και η πίστη στο Θεό είναι αυτή που μας οδηγεί να φερθούμε με ανάλογο τρόπο και στον άνθρωπο. Είναι η πίστη που ενεργείται με την αγάπη, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, και λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτή είναι η πίστη που μας σώζει όταν ενεργούμε την αγάπη. Δεν είναι η σοφία για μας τους χριστιανούς μια αφηρημένη θεωρητική ιδέα, αλλά είναι μια ενυπόστατη ύπαρξη. Είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ναι, με το οποίο το αναζητούμε θεωρητικά και πρακτικά,
το βλέπουμε.

0: πρόσωπο του συνανθρώπου μας και προσπαθούμε να σχετιστούμε μαζί του. Έτσι ερχόμαστε σε αρμονία και με τον ίδιο μας τον εαυτό, ερχόμαστε σε αρμονία με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο και με την κτήση ολόκληρη. Και πολλά προβλήματα, όπως το οικολογικό πρόβλημα και άλλα, που προσπαθούμε να τα λύσουμε σήμερα με την επιστήμη και την σοφία μας και με τη γνώση μας, βλέπουμε ότι αν είχαμε μια τέτοια ταπεινή αντίληψη της γνώσης και την σοφία του Θεού, ίσως δεν είχαν δημιουργηθεί εξ αρχής αυτά τα προβλήματα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σαμουράκη, στη ζωή της Εκκλησίας και ειδικά μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, στα μυστήρια, ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πώς εδώ μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, να το συνδέσουμε με τη σοφία του Θεού που είναι το πρόσωπο του Χριστού, με τη σχέση μας μαζί του και με την ένωσή μας μαζί του?
0: Θα μείνω σε αυτό που είπα προηγουμένως, τη θεωρητική και πρακτική αντιμετώπιση. Δηλαδή, ο άνθρωπος από τη μια πρέπει να πιστεύει ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού πραγματικά, το οποίο κοινωνεί. Δηλαδή πρέπει να έχει ορθή πίστη απέναντι στο μυστήριο. Αλλά από την άλλη αυτή η ορθή πίστη δεν τον σώζει αν δεν έχει συμμετοχή στο μυστήριο. Και η συμμετοχή στο μυστήριο δεν είναι μόνο η στιγμή που κάποιος κοινωνεί στην Εκκλησία, αλλά είναι όλη του η ζωή να ταιριάζει και να τον κάνει άξιο ως ένα βαθμό, γιατί ουδής άξιος, όπως λέει και η ευχή εκεί του Χερούβικου, να δεχθεί αυτήν την ένωση με τον Χριστό μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα σοφία βλέπουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει πάλι δύο διαστάσεις, μία θεωρητική και μία πρακτική. Και παρόλο που οι άνθρωποι μετά την πτώση έχουμε αμαυρώσει το κατ' εικόνα, μπορούμε να αναζητούμε την σοφία του Θεού και μπορούμε να ενωθούμε μαζί του μέσα από το βάπτισμα και όλα τα άλλα μυστήρια, με αποκορύφωμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τις ευκαιρίες τις αγιαστικές που μας δίνει η Εκκλησία, όταν, όπως λέμε και άλλες φορές, ακολουθούμε το ήθος και τη ζωή της. Ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή αναδεικνύεται σοφός. Ο άνθρωπος όλη του τη στιγμή μπορεί να έχει στιγμές που χάνει την σοφία του, ας το πούμε έτσι, και την ξαναζητά. Γι' αυτό, όπως ένας αρχαίος φιλόσοφος προσπαθούσε να είναι φίλος της σοφίας και συνεχής αναζητητής της σοφίας, έτσι και ένας σύγχρονος χριστιανός οφείλει να γίνεται φίλος του Χριστού. Δεν ξεχνάμε ότι κατεξοχήν φίλοι του Χριστού ονομάζονται οι Άγιοι, και να αναζητά σε όλη του τη ζωή τον Χριστό. Κάποιες στιγμές μπορεί να το βλέπει καθαρότερα, κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται ότι ζει μια θεοεγκατάληψη, αλλά στην πραγματικότητα, όταν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής αναζητητής του Θεού, κάποια στιγμή θα τον συναντήσει. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι μια κορυφαία στιγμή συνάντησης με τον Θεό. Και ο άνθρωπος που πιστεύει ορθά ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού και ενώνεται με τον Χριστό δια του μυστήριου αυτού και το εξασκεί και πρακτικά, συγχωρώντας τους άλλους ανθρώπους, αγαπώντας και πλησιάζοντας με φόβο Θεού το μυστήριο αυτό και γνωρίζοντας την δική του αναξιότητα, να μια γνώση που δεν θυσίει, που δεν μας φωσκώνει, που δεν μας κάνει εγωιστές, αλλά μια γνώση που μας οδηγεί στην ταπείνωση και στον σεβασμό απέναντι σε αυτό το μυστήριο. Όταν λοιπόν με αυτούς τους τρόπους το προσεγγίζουμε, κατορθώνουμε τελικά να ενταχθούμε κι εμείς στο σώμα της Εκκλησίας με κεφαλή τον Χριστό και να θεωθούμε μέσα από την χάρη που μας δίνει και το μυστήριο αυτό και όλες οι άλλες παράξεις
1: Μάλιστα.
0: της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας συζήτηση, κύριε Σαμουράκη, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, πολύ σύντομη, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: 10 περίπου λεπτά έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη. Να συνεχίσουμε εδώ και επειδή το συζητήσαμε αρκετά αυτό το θέμα της άμεσης σχέσης και σύνδεσης της Ορθοδοξίας με την Ορθοπραξία, έτσι, κύριε Σαμουράκη, πόσο σημαντικό είναι να στην πράξη να φανερώνουμε την πίστη μας. Αυτό που σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος, νομίζω το τονίζουν και οι πατέρες Εκκλησίας αυτό, να μην μένουμε στα λόγια ίσως, έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, πραγματικά, γιατί αν μείνουμε στο ένα μέρος, στην θεωρητική αντιμετώπιση των πραγμάτων, μοιάζουμε σαν έναν άνθρωπο που αιωρείται ή προσπαθεί να βγάλει τον εαυτό του έξω από τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, το κάνουν διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις ή και φιλοσοφικές ιδεολογίες. Ουσιαστικά νομίζουν ότι η σωτηρία είναι να αποστασιοποιηθεί ο άνθρωπος από τον κόσμο, από την υλικότητα, από την καθημερινότητα. Ενώ στην Ορθοδοξία mm-hmm. η υλικότητα, η καθημερινότητα και ο κόσμος καλούνται να μεταμορφωθούν και να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως ένας προθάλαμος και ως ένας σκαλοπάτι mm-hmm. για την σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό για μας δεν είναι απόβλητα όλα αυτά μεν, αλλά όπως είπα και προηγουμένως ιεραρχούνται. Mm-hmm. Ξέρουμε να βάζουμε στην σωστή σειρά τα πράγματα. Γιατί αλλιώς η ανθρώπινη σοφία μπορεί να αποδειχθεί μορία. Όταν προσπορίζει όμως τον άνθρωπο το ύψιστο αγαθό που είναι η σωτηρία του, τότε γίνεται μια πραγματική σοφία. Όταν καταλάβουμε ότι η ανθρώπινη σοφία είναι μια δωρεά του Θεού, καταλαβαίνουμε ότι με την δύναμη του Θεού σώζεται ο άνθρωπος και όχι απλώς αποκτώντας τη γνώση την καθημερινή. Mm. Γι' αυτό και όπως είπαμε στην αρχή, η Εκκλησία ταυτίζει την έννοια της σοφίας του Θεού με τον ενυπόστατο Λόγο του Θεού, δηλαδή τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι πραγματικά λοιπόν το παράδειγμα του Χριστού και η διδασκαλία του αυτά που μπορούν να μας οδηγήσουν σε άριστες σχέσεις και με τους συνανθρώπους μας και στην τέλεια αγάπη απέναντι σε αυτούς. Χωρίς την αγάπη και χωρίς την εξάσκηση των αρετών δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κατακτήσει την σοφία και ότι είμαστε γνώστες πραγματικοί των πραγμάτων του κόσμου, αλλά και να οδηγηθούμε στη γνώση του Θεού. Θα παραμείνουμε σε έναν επιφανειακό θαυμασμό, ας το πούμε έτσι, του κάλους της ανθρώπινης επιστημονικής ισοσοφίας, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο σε τι επίπεδα έχει φτάσει. Αρκεί να μην ξεχνούμε ότι όλα αυτά είναι δώρα του Θεού και να τον δοξάζουμε για αυτά τα δώρα και να τα χρησιμοποιούμε με σωστούς τρόπους. Έτσι και στην καθημερινότητά μας, ένας χριστιανός δεν αρκεί μόνο να επικαλείται την ιδιότητά του, αλλά πρέπει να την αποδεικνύει μέσα από την καθημερινή του πράξη, η οποία δεν μένει μόνο στο επίπεδο της προσευχής ή της καλλιέργειας των αρετών, αλλά πρέπει να επεκταθεί, ας το πω έτσι, και στο κοινωνικό πεδίο, στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και στην δυνατότητα να σωθούμε όλοι μαζί μέσα στο σκάφος της Εκκλησίας, στην δυνατότητα να χαρίσουμε στους ανθρώπους την ευκαιρία να δουν ποια είναι η αληθινή σοφία, να την ερευνήσουν και έτσι να δικαιωθούμε και σαν άνθρωποι για τη ζωή αυτή που ζούμε, και είναι και αυτή ένα δώρο Θεό πάνω σε αυτή την γη, που είναι η ευκαιρία μας, ο κατάλληλος καιρός που πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως κορονίδα της δημιουργίας για να πετύχουμε τη σύνδεσή μας με το Θεό. Αλίμονο αν η σοφία μας οδηγούσε μόνο σε μια εγωιστική οπτική των πραγμάτων, αν μας οδηγούσε σε μια απομόνωση μέσα στα εγωιστικά τείχη του ναρκισισμού μας και δεν μας οδηγούσε σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο.
0: Υπάρχει όμως αυτό στην εποχή μας, αυτό που είπατε, αυτός ο εγωισμός και ο ναρκισισμός. Δεν ξέρω αν υπάρχει, σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες εποχές, αλλά υπάρχει, έτσι είναι, το
1: είναι
0: βλέπουμε.
1: Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης πεπτοκίας φύσης από την εποχή του Αδάμ έως σήμερα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το αξιολογήσουμε αν στην εποχή μας βρίσκεται σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό. Σίγουρα κατορθώνουμε να το βλέπουμε και να το γνωρίζουμε με όλα τα μέσα που έχουμε, γίνεται το κακό πολλές φορές αντιληπτό πολύ εύκολα από όλους μας. Μας το παρουσιάζουν μπροστά στα μάτια μας τα σύγχρονα μέσα που έχουμε συνεχώς. Και ξέρετε, οι άνθρωποι πολλές φορές τρέφουμε και μία τρομολαγνία και οδηγούμαστε σε αυτό, σε αυτή τη θέαση των πραγμάτων, να αναζητούμε το κακό και ίσως με τον τρόπο αυτό και ψυχολογικά να ανακουφιζόμαστε, γιατί δεν βρισκόμαστε σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις εμείς οι ίδιοι ως πρόσωπα. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν υποφέρει και ένας άνθρωπος πάνω στην γη, όλοι οι άνθρωποι συνοδύνουν με αυτόν, συνυποφέρουν θα το λέγαμε. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μέλη της ανθρώπινης φύσης όλης μας και ότι η ανθρωπότητα τελικά στα μάτια του Θεού είναι ένα πράγμα που θέλει να τους σώσει όλους, και κάποιοι μένουμε πεισματικά απέναντι. Mm-hmm. Πραγματικά στην εποχή μας φαίνεται το κακό να κυριαρχεί, φαίνεται η ασοφία να έχει κατακτήσει τον κόσμο, να είναι μια εποχή τρέλας, ας το πούμε έτσι, που όταν βλέπει τον σοφό μπροστά της να τον θεωρεί εκείνον τρέλο και την δική της τρέλα ως σοφία. Mm-hmm. Αλλά επειδή και στην Αγία Γραφή περιγράφονται αυτές οι καταστάσεις και στην υπτική παράδοση της Εκκλησίας, ξέρουμε πολύ καλά ότι η πεσμένη φύση του ανθρώπου αυτά γεννά. Μόνο όταν ο άνθρωπος δια της Εκκλησίας συναντήσει την αληθινή σοφία των Χριστό, μπορεί να ξεπεράσει την πεπτοκία φύση του και να μετέχει της φύσεως του Χριστού. Mm-hmm. Μας προσφέρει ακριβώς το σώμα και το αίμα του ο Χριστός για να μας κάνει μέλη δικά του, για να μετέχουμε του σώματός του και να μπορέσουμε να ξεπερνάμε όλες αυτές τις δυσκολίες, ας το πούμε έτσι, και να καταρθώσουμε, να καλλιεργήσουμε αυτά που χρειάζονται για να μην μείνουμε σε αυτά που έχουμε.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 2-2,5 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Σαμουράκη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, ίσως κάνοντας και μια μικρή σύνοψη, μια ανακεφαλαίωση και μένοντας τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη σας από όσα σήμερα τονίσαμε με τη βοήθειά σας?
1: Θα έλεγα ότι πρώτον πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την ταύτιση που κάνει η Εκκλησία, ότι η σοφία του Χριστού είναι τελικά το, η σοφία του Θεού είναι τελικά το πρόσωπο του Χριστού, ένα. Δεύτερον, ότι η ανθρώπινη σοφία από μας δεν απορρίπτεται, θεωρείται μια δωρεά του Θεού, η οποία όμως πρέπει να χρησιμοποιηθεί με έναν σωστό τρόπο ώστε να φτάσουμε στη γνώση του Θεού. Mm. Γιατί μπορεί να γίνει μορία όταν θα μας οδηγήσει σε άλλες ατραπούς. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τις σιρήνες είτε της εποχής είτε των παθών μας, αλλά πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την σοφία και να είμαστε υπόδειγμα, μίμησης, οι Άγιοι μας είναι τέτοια παραδείγματα, για την αναζήτηση της πραγματικής σοφίας που θα μας δικαιώσει ως ανθρώπους και θα μας οδηγήσει στη σωτηρία. Νομίζω η σοφία του Θεού για την Εκκλησία τελικά είναι η συνάντηση με το πρόσωπο του Χριστού.
0: Μάλιστα. Και η προσπάθειά μας, η διαρκής προφανώς, ο αγώνας μας για αυτή την συνάντηση.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση μόνο καταβαίνοντας και κενώνοντας ο Θεός τον εαυτό του. Πρέπει και εμείς να κάνουμε τα κατάλληλα βήματα για να τον υποδεχθούμε στη ζωή μας, για να κάνουμε το θέλημά του, για να δείξουμε σοφία πραγματικά, ταυτίζοντας την δική μας σοφία με την δική του σοφία. Γιατί αλλιώς θα παραμείνουμε στα όρια της δικής μας κτιστής γνώσης και θα είμαστε άσοφοι και θα περπατάμε μέσα στο σκοτάδι, ενώ μπροστά μας θα υπάρχει το φως της αλήθειας και της σοφίας. Οι άνθρωποι πρέπει να διαλέξουμε συνετά και σοφά πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας κατά Θεόν.
0: Αρκεί να το θέλουμε, έτσι, κύριε Σαμουράκη?
1: Ακριβώς, η βούληση του ανθρώπου τονίζεται από όλη την χριστιανική παράδοση, mm-hmm, ότι είναι το απαραίτητο προκειμένου να οδηγηθούμε στον Θεό. Δεν, ο Θεός ούτε μας σώζει ούτε μας καταδικάζει χωρίς την δική μας θέληση. Εμείς είναι που απλώνουμε το χέρι μας και διαλέγουμε. Πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι έβαλα μπροστά σου τον δρόμο της αρετής και της κακίας, έβαλα μπροστά σου την σοφία και την ανοησία, άπλωσε το χέρι σου και διάλεξε και ακολούθησε αυτό που θα διαλέξεις με συνέπεια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σαμουράκη, για την σημερινή μας έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Για το ζεστό κλίμα της εκπομπής σας και τη φιλόξενη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, είναι πάντοτε χαρά μας να συζητάμε μαζί σας έτσι αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το είναι της Εκκλησίας, με την ταυτότητά της. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια, κύριε Σαμουράκη. Είχαμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, διδάκτορα θεολογίας. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Καραβέλ θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανιτών Γρηγόριος Πέμπτος. Η τιμητική διάκριση απονέμεται ως αναγνώριση της πολυετούς εκκλησιαστικής, πνευματικής και κοινωνικής προσφοράς του Μακαριωτάτου. Στην περισυλλογή 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης προχώρησε πλοίο της Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση έλαβε χώρα μόλις 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού. Σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεο προχώρησε η τροχέα, καθώς συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο της περιοχής. Οι αρχές στη Βόρεια Γαλλία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ρεύμα εν μέσω καύσωνα. Τα κέντρα υγείας και κρίσιμες υποδομές έχουν τεθεί σε προτεραιότητα, ενώ γεννήτριες έχουν διατεθεί για τη στήριξη οίκων ευηγυρίας μετά τις διακοπές ρεύματος, οι οποίες αποδόθηκαν σε βλάβη μετασχηματιστή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, σε περιοχές της Κρήτης, σε Εύβοια, Κορινθία και Βιωτία. Και ο καιρός. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

χορός ξεσυρτός από την περιοχή του Εύρου και η Δεσποινούδα Θέριζε, τραγούδι του Θερισμού από την Καρωτή του Δηδημοτήχου, για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας οδηπορικό που θα μας φέρει στη Θράκη, στην περιοχή του Εύρου, με την πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική παράδοση. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα δικά μας τραγούδια», τα δικά μας τραγούδια δηλαδή, με τον Νίκο Ζαπάρτα και την Λίτσα Ουλιανούδη. Όπως σημειώνουν, το ποτάμι του Εύρου χωρίζει αλλά και ενώνει τρεις χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία. Φέρνει κοντά λαούς με διαφορετικές και συνάμα όμοιες συνήθειες. Σίγουρα κάνει τους ανθρώπους επισφαλείς αλλά και ανοιχτούς, γενναιόδωρους, ανοιχτούς στο νέο, δεκτικούς στο διαφορετικό. Σε αυτόν τον τόπο βλασταίνει η γη, ανθοφορούν μουσικές, τραγούδια και ντοπιολαλιές, αδιαπραγμάτευτα ήθη και ενδιαφέροντα έθιμα που ελκύουν μελετητές από όλο τον κόσμο. Το μαρτυρεί η κάθε έκφραση ζωής. Αρκεί να δει κανείς την ποικιλία και τα κεντήδια των φορεσιών για να νιώσει αυτή την ιδιαιτερότητα. Πόσο μάλλον όταν ακούσει τις φωνές, προσέξει τους στίχους των τραγουδιών, τις μουσικές και ακολουθήσει τα βήματα των χορευτών.

Η ευρύτικη μουσική παράδοση της Θράκης πάντοτε μας συνεπέρνει και μας εκπλήσει με τη δυναμική και την πολυμορφία της. Και αυτή η έκδοση έρχεται να το επιβεβαιώσει μέσα από τις πολύ ιδιαίτερες επιλογές των τραγουδιών που διευρύνουν τη γνώση μας για το τοπικό ρεπερτόριο. Άλλη μια κατάθεση με πολύ μεράκι και φροντίδα από τους ντόπιους τραγουδιστές Λίτσα Ουλιανούδη από τους Ασβεστάδες και Νίκο Ζαπάρτα από το Ελληνοχώρι, καθώς και από τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Βαγγέλη Παπαναστασίου από το χωριό Απαλός. Και οι τρεις είναι εξαιρετικοί πρεσβευτές των μουσικών ιδιωμάτων του Εύρου, έχουν παραλάβει τη σκυτάλη από τους παλαιότερους και μοιήθηκαν από μικρή ακόμη ηλικία στο παραδοσιακό ύφος και ήθος, στα γλέντια, στα πανηγύρια, στην καθημερινή ζωή και διασκέδαση. Η Λίτσα Ουλιανούδη είχε ως σημείο αναφοράς τη θεία της, την Αθανασία Καραγιάννη, που πρωτοστατούσε στους Ασβεστάδες στην επιτέλεση των τραγουδιών σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου. Ο Νίκος Ζαπάρτας μαθήτεψε κοντά στον συμπατριώτη του Κωνσταντίν Μπουζαμάνη, τον οποίο αξιώθηκε να συνοδέψει και ως γιολάτορας. Έχουν μακρόχρονη παρουσία ως μάχημοι τραγουδιστές στην Ελλάδα και στην Ομογένεια, όσο και στη δισκογραφία, σε συνεργασία με τα σημαντικότερα μουσικά σχήματα της περιοχής του Εύρου, καθώς και με τον κορυφαίο δάσκαλο και ερμηνευτή της θρακιώτικης μουσικής, τον Χρόνια Ιδονίδη.

Μουσικό διπορικό λοιπόν στον Εύρο, στη Θράκη, στο ρυθμό του Ζωναράδικου, μέσα από τις καταγραφές του Νίκου Ζαπάρτα και της Λίτσα Σουλιανούδη, δισκογραφική έκδοση «Τα θκά μας τραγούδια». Τα τραγούδια μας λοιπόν και πολλά από αυτά τα κομμάτια που περιέχονται στη δισκογραφική έκδοση και που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή, τα έχουν καταγράψει με τις γυναίκες στα διάφορα χωριά του Εύρου όπου περιοδεύουν, διασώζοντας έτσι ένα σημαντικό κεφάλαιο της τοπικής μουσικής κληρονομιάς που απειλείται από την επιβολή ενός ενιαίου πανθρακικού ύφους μέσα από την εμπορική δισκογραφία και την υπερτοπική διαχείριση των αστικών κέντρων. Γι' αυτό και τους αξίζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες και είναι πάντα καλόδεχτες τέτοιες συλλογές με τραγούδια χειροποίητα, αποκαλυπτικά για την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία των ευρητών, με το ρυθμικό πλούτο και την εξωστρέφεια που τους διακρίνει. Τραγούδια που αποτυπώνουν τη βαθιά σχέση τους με τη γη και τον γεωργικό μόχθο, τις ανθρώπινες ιστορίες που καταγράφονται στη συλλογική μνήμη, την πολύ ξεχωριστή θέση της γυναίκας που αρθρώνει τη δική της φωνή διεκδικώντας δημόσιο λόγο και παρουσία. Μια δουλειά με γνώση και σεβασμό, με καθαρές ερμηνείες και προσεγμένη ενορχίστρωση χωρίς σύγχρονες επεμβάσεις. Μας προσκαλεί στη Θράκη, στον Εύρο, στο Διδημότυχο και τον Ερυθροπόταμο, σε αυτή τη μήτρα μουσικής και χορών, σε αυτή τη γη πηγή λαών και χρόνων, στη Θράκη, στον Εύρο.

Όπως σημειώνουν η Αποστολία Ουλιανούδη και ο Νίκος Ζαπάρτας, είμαστε βλαστάρια των χωριών μας, των Ασβεστάδων και του Ελληνοχωρίου, και τολμήσαμε να σας ταξιδέψουμε φορτωμένοι με όλες τις αποχρώσεις της ιστορίας και των λόγων των ανθρώπων. Δουλέψαμε, σμιλέψαμε τις ζωές μας, κουβαλήσαμε μαζί μας κομμάτια και αποσκευές στην πατρίδα, τις συνήθειες και τα τραγούδια μας. Ντοπιολαλιές και φωνές που αγγίζουν τις μέσα μας χορδές. Τραγουδούμε και αφηγούμαστε τους πολύτιμους αυτούς θησαυρούς που γυναίκες και άντρες από πριν, κοντινοί, μακρινοί, γνωστοί και άγνωστοι, συγγενικοί και μη, μας παρέδωσαν και μας χάρισαν τόσο απλόχερα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χορός ξεσηρτώσα από την περιοχή του Εύρου, από το χωριό Ελληνοχώρη, όπου τραγουδιόταν και χορεύονταν την περίοδο του Πάσχα, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είχα πουλάκι το τυλμπεράκι μαμάν, είχα πουλάκι στο κλουβί, πουλί και αργυροπούλι, το τάιζα, το πότιζα, μόσχο και καραφίλι. Και από το πολύ το καραφίλι και από το πολύ το μόσχο, ξεσκανδαλίσκει το κλουβί και φεύγει το πουλάκι. Χίλιοι πεζοί το κυνηγούν, 300 αρματωμένοι, κι η μάνα του το ζύγωνε, κι η μάνα το ζυγώνει. Γύρνα πίσω πουλάκι μου και πάνε στο κλουβί σου. Ένα μουσικό διπορικό στον Εύρο, στην περιοχή της Θράκης, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα θκάμαστα τραγούδια». Λίτσα Ουλιανούδη και Νίκος Ζαπάρτας στο τραγούδι και Βαγγέλης Παπαναστασίου στο κλαρίνο. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το «Αλάτι της Γης». Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Τρεις μέρες πασχαλόημερες η Βαγγελινή μας χαιρετάει. Χορός Ξεσηρτός, χορός του Πάσχα, από την περιοχή των Ασβεστάδων στον Εύρο στη Θράκη, με τη Λίτσα Ουλιανούδη που το κατέγραψε σε αυτό το χωριό από όπου κατάγεται, με τη μητέρα της και τις θείες της. Αναφέρεται στο γεγονός του χαιρετισμού της νύφης προς τα πεθερικά, στο Σόι και την Ονά και τον Ονό της, την περίοδο του Πάσχα. Και να μείνουμε στους Ασβεστάδες για να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που λεγόταν «Στο γάμο», στο ξύρισμα του γαμπρού. «Μπερμπέρι με τα ξουράφια σου, καλά να τα κονίσεις, να μην μας κόψεις το γαμπρό και θα τον αιματώσεις. Και θα τον δει καλούδα του και θα ραγείς καρδιά της και θα τον δει μανούλα του, πολύ πικρά θα κλάψει».

Λίτσα Ουλιανούδη και τραγούδι για το ξύρισμα του γαμπρού από τους ασβεστάδες του Εύρου. Στα τραγούδια αποτυπώθηκαν και κάποιες καθημερινές ιστορίες και γεγονότα που συγκλώνησαν τις τοπικές κοινωνίες, όπως λόγου χάρη ο πνιγμός ενός μικρού παιδιού στον ποταμό Εύρο. Τώρα βγήκε ένα νέος της Ελλάδας στον καιρό, πνίγηκε ένα κριτικάκι μες στον Εύρο ποταμό. Ήξερε να πιάνει ψάρια, ήξερε να βγάζει νερό, ήξερε να κολυμπήσει μες στον Εύρο ποταμό. Και το πιάσαν οι ψαράδες και τον δέσαν με σκοινιά και τον πήραν το κεφάλι και τον πάνε στον Πασά. Χαιρετίσματα να πάτε στον πατέρα μου πολλά, να με βάλει παν στα μάξι, να με πάει στην εκκλησιά. Να διαβάζουν οι παπάδες, να με κλαίνουν τα ορφανά, να με βγάλουν και ένα τραγούδι, να το λένε στα χωριά.

Μουσικό διπορικό λοιπόν στο Νεύρο, στη Θράκη και στους χορευτικούς ρυθμούς της περιοχής καταγράφονται τα δύσημα μοτίβα του Συρτού και του Χασάπικου, τα τρίσημα του Ταπεινού, τα πεντάσημα της Παϊντούσκας, τα επτάσημα του Συρτού Καλαματιανού όπως αυτός που μόλις ακούσαμε, αλλά και του Μαντιλάτου, είναι ανάποδος Καλαματιανός. Ο Καλαματιανός πηγαίνει 3-2-2, ενώ ο Μαντιλάτος 2-2-3. Καθώς επίσης έχουμε και τα εννεάσημα σχήματα του Καρσιλαμά και του συγκαθιστού χορού. Επίσης ιδιαιτέρως αγαπητός και εμβληματικός είναι ο ζωναράδικος χορός, είτε με εξάσημο είτε με δωδεκάσημο ρυθμικό σχήμα.

Στο ρυθμό του Ζωναράδικου λοιπόν, από τον Εύρο, από τη Θράκη, και όπως γράφει ο Κωστής Παλαμάς στο 12λογο του Γύφτου, ήταν κάπου σε μια γη, σε πηγή λαών και χρόνων, και ήτανε στη Θράκη. Εδώ λοιπόν στη Θράκη, στον Εύρο, μας έφερε η σημερινή μας εκπομπή αυτό το μουσικό οδηπορικό μέσα από τις ηχογραφήσεις από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα δικά μας τραγούδια», «Τα δικά μας τραγούδια», με την επιμέλεια του Νίκου Ζαπάρτα και της Λίτσας Σουλιανούδη. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά από τον 89,5 αυτή την ώρα επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε μια ακόμη ραδιοφωνική περιήγηση στην Κέρκυρα και πιο συγκεκριμένα στα βορειοδυτικά του νησιού και στα όμορφα χωριά της. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η κυρία Σίση Σαββάτη, η πρόεδρος της Ένωσης Ξεναγών Ιωνίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας. Κυρία Σαββάτη, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Πραγματικά είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα έχουμε πει στις τελευταίες μας εκπομπές για τα νησιά της Κέρκυρας, αλλά για να μην αφήσουμε παραπονεμένους και όσους κατάγονται από τη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, γιατί και εκεί υπάρχουν όμορφα χωριά, σκεφτήκαμε να συνεχίσουμε το διπορικό μας και σήμερα εκεί.
1: Μάλιστα. Ναι, ελπίζω να μην έχουμε να κάνουμε όλα τα χωριά της Κέρκυρας, γιατί είναι πάνω από 110.
0: Θα προσπαθήσουμε να πούμε για τα περισσότερα ή, εν πάση περιπτώσει, και τα πιο ονόμαστα, αν και εσείς έχετε αναφερθεί και σε κάποια χωριά του νησιού που δεν είναι τόσο πολύ γνωστά και έχουν όμως μια εξαιρετική ομορφιά.
1: Πρώτα αυτό, και δεύτερον, καλό είναι, ειδικά όταν ερχόμαστε στα νησιά το καλοκαίρι, να μην πάμε μόνο στα χτυπητά, γιατί είναι σχετικά γεμάτα. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, ναι. Γιατί όταν έρχεσαι στην Κέρκυρα θα πας, ας πούμε, οπωσδήποτε στην Παλικαστρίτσα, mm-hmm. Και μπορεί, ας πούμε, να φεύγεις μετά τρέχοντας, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν βρίσκεις πάρκινγκ. Mm-hmm. Γιατί εδώ είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί μιλάμε για μέρη που είναι τόσο όμορφα που δεν πρέπει να τα χάσει κανείς, αλλά πρέπει να προσέχει πότε πάει, σε ποια εποχή και ποια ώρα της ημέρας. Κοίταξε εδώ τις σημειώσεις. Είχαμε βρεθεί τον Απρίλιο, βλέπω εδώ, τελευταία φορά, και δεν θυμάμαι εάν ανάφερα το χτήμα Θεοτόκη που είναι στο λιβάρι του Ρόπα πριν φτάνουμε στην Παλαιοκαστρίτσα. Mm-hmm. Εάν δεν το έχω κάνει, θέλω να το συμπληρώσω.
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αναφερθεί εκεί.
1: Και εγώ έχω την αίσθηση, γιατί είχα βάλει ένα τίκ σε αυτά που είπα, mm-hmm. και εκεί δεν βρήκα τίκ, αλλά μπορεί να το έχω ξεχάσει. Έχουμε και μια αλφα ηλικία πλέον, mm-hmm. Είμαστε και 25. Mm-hmm. Η Κέρκυρα από την αρχαιότητα παράγει λευκό κρασί, γιατί η σχεδόν αποκλειστική έλαιο παραγωγή είναι σχετικά καινούριο, γιατί είναι η Βενετία, ας πούμε, πιέζανε να φυτεύουν παραπάνω ελιές και κυραίοι, αλλά παλιά ήταν φημισμένη για το λευκό το κρασί. Μιλάμε για την ίδια ποικιλία που έχουμε ακόμα στη Κεφαλονία σήμερα, το Ρόμπολα. Mm-hmm. Και στο τέλος από το λιβάδι του Ρόπα, που είναι στη δυτική μεριά, λίγο πριν από την δυτική παραλία της Κέρκυρας, πριν πάρα πολύ από το μη εκεί, έχουμε το χτήμα Θεοτόκη, που η οικογένεια Θεοτόκη εδώ στην Κέρκυρα έχει πολύ μεγάλη παράδοση. Και εμείς λέμε, ας πούμε, για πλάκα, το ένα μισό της οικογένειας γίνανε ποιητές και λογοτέχνες, και το άλλο μισό ήταν πολιτική. Mm-hmm. Γιατί έχουμε υπουργούς, πρωθυπουργό από την οικογένεια Θεοτόκη, που είναι βασικά μία οικογένεια που κατάγεται από τους Δουκάδες. Αυτό το χτήμα παράγει εδώ και δεκαετίες πάρα πολύ καλό κρασί. Απλώς πολύ μικρή ποσότητα, γιατί εάν θυμάμαι καλά παράγανε περίπου 2.000 μπουκάλια ετήσιως, ουσιαστικά έπρεπε να ξέρεις τον ιδιοκτήτη για να πάρεις κρασί από εκεί. Εγώ θυμάμαι που μία φορά μου χάρισαν ένα μπουκάλι και το φύλαγα σαν τα μάτια μου. Και έχουν ανεβάσει τώρα, έχουν αγοράσει οικόπεδα, φτιάχνουν καινούρια αμπέλια και έχουν φτάσει την παραγωγή τους σε, νομίζω, 20.000 μπουκάλια ετήσιως, χωρίς να χάσουν όμως την ποιότητα του κρασιού. Φτιάχνουν το ρόμπολα, φτιάχνουν όμως και άλλες ποικιλίες, έχουν ξεκινήσει και με κόκκινο και αξίζει να πάει κανείς εκεί, γιατί εκεί μπορεί κανείς να πάει και για επίσκεψη, να κλείνει ένα μεζέ με δοκιμή κρασιού, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ ωραία και είναι σε πολύ ωραία τοποθεσία και εγώ το χαίρομαι, γιατί είναι κρίμα αν μειώνονται οι παραγωγές που έχουμε σε κάθε τόπο. Και προφανώς για να παράγουν καλό άσπρο κρασί εδώ στην Κέρκυρα, στην αρχαιότητα, πάει να πει που ήταν καλό κρασί, γιατί και το η γη έκανε. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Τώρα πλησιάζουμε το χωριό Λιαπάδες, που είμαστε σχεδόν στην Παρικαστρίτσα. Λιαπάδες είναι ένα χωριό που έχει την πλάτη προς την Παλαιοκαστρίτσα, γιατί κοιτάζει προς τα μέσα του νησιού. Είναι αρκετά κρυμμένο, είναι μεγάλο χωριό, αλλά είναι αρκετά κρυμμένο πίσω από το βουνό, γιατί το βλέπεις από πάνω και εκεί βλέπεις πόσο κοντά είναι στη θάλασσα, αλλά αν περνάς απ' έξω με ένα καραβάκι δεν μπορείς να φανταστείς που υπάρχει οικισμός εκεί από πίσω. Και τους Λιαπάδες τους αναφέρω ιδιαίτερα, γιατί εκεί έχουμε ακόμα αυτή τη μοναδική ποικιλία παπύρου, από την οποία φτιάχνανε στην αρχαιότητα την παπυρέλα, που μέχρι στις αρχές του 20ου αιώνα τη φτιάχνανε και τη χρησιμοποιούσαν ακόμα οι ψαράδες. Είναι σαν μία μικρή σχεδία, που όμως στην αρχαιότητα δένανε, φτιάχνανε και πιο μεγάλες και τις δένανε μαζί δύο και σαν καταμαράν μετά φτάσανε μέχρι τη Νότια Ιταλία. Αυτό όμως αυτό το έχουμε αναφέρει, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό το πάπυρο είναι ένα ειδικό πάπυρο που όταν το κόβεις πλέει επάνω στη θάλασσα. Γιατί εκεί τα μαζεύανε, τα δένανε μαζί και φτιάχνανε σχεδίες με αυτό και δεν αναποδογύρισε αυτό. Που το χρειαζόμαστε, γιατί το Ιόνιο έχει ανέμους. Γιατί έχουμε το μαέστρο που τον αγαπάμε, το μαέστρο είναι ο βόρειο δυτικός ανέμος που έρχεται βασικά από την Νότια Γαλλία και εκεί είναι παγωμένος. Εμάς έρχεται και εδώ φρέσκο, αλλά όχι τόσο παγωμένο, και καθαρίζει την ατμόσφαιρα, γιατί είναι σαν μια τεράστια σκούπα που καθαρίζει τα πάντα. Και εκεί που δεν έβλεπες, ας πούμε, την Ήπειρο απέναντι, μόλις έχουμε μάστρο, νομίζεις που την πιάνεις με τα χέρια μετά. Είναι ένας άνεμος που είναι σταθερός και οι ψαράδες μπορούν να μείνουν αρκετά έξω, παρόλο όταν έχουμε μάστρο. Όταν έχουμε νοτιάδες, είτε από το νότο, είτε νότιο-ανατολικό ή νότιο-δυτικό, δεν είναι καλό. Δεν τους αγαπάμε καθόλου τους νοτιάδες εδώ. Νομίζω πουθενά δεν τους αγαπάνε καθόλου. Ωραία, και πρέπει να αναφέρω βέβαια αυτό το χωριό, γιατί κουμπάρα μου, η φίλη μου και συνάδελφός μου η Χριστίνα είναι από τις Λιαπάδες, που και αυτό το χωριό, όπως μερικά άλλα, περάσανε μετά από τον πόλεμο λίγο δύσκολα, και από αυτό το χωριό αρκετοί είχαν πάει στη Γερμανία να δουλέψουν και γυρίσανε μετά πίσω και φτιάξανε, ας πούμε, αυτά που βάλανε στην άκρη, φτιάξανε μετά μία ζωή για τον εαυτό τους και για την οικογένεια και για το μέλλον. Εδώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί η ξενιτιά είναι μεγάλο θέμα, νομίζω το έχουμε πει και για την Ήπειρο, ειδικά από την ιστορία της φίλης μου της Χριστίνας, πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ τι πόνος ήταν πίσω από την ξενιτιά, γιατί να αφήνεις το τόπο σου που αγαπάς, που μεγάλωσες, να πας, ας πούμε, σε μια ξένη χώρα που στην αρχή ούτε τη γλώσσα δεν την ξέρεις, δουλεύεις οποιαδήποτε δουλειά βρίσκεις, παίρνεις τα λεφτά σπίτι, και το χειρότερο όταν έχεις παιδιά, όταν έρχεται η ώρα να πάνε στο γυμνάσιο, τα στέρνεις πίσω στην πατρίδα να είναι με τη γιαγιά και με τον πάπου. Και αυτό είναι κάτι που στα παιδιά τους έχει μείνει πάρα πολύ καημό. Τώρα είναι πιο εύκολα γιατί υπάρχουν και ελληνικά σχολεία στη Γερμανία, αλλά τότε για να μάθουν ελληνικά γράμματα έπρεπε να γυρίσουν πίσω και να μεγαλώνουν τα παιδιά μακριά από τους γονείς. Αυτό πιστεύω είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της ξενιτιάς, όχι μόνο να είμαστε μακριά από το τόπο. Ωραία. Λοιπόν, η περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας μοιράζεται ανάμεσα από δύο κοινότητες. Η μία κοινότητα είναι το χωριό Λιαπάδης που μόλις αναφέρθηκα και η άλλη κοινότητα, 80% της Παλαιοκαστρίτσας, ανήκει στο χωριό Λάκωνες, που είναι πάρα πολύ γραφικό χωριό, που θα ανεβούμε μετά, μόλις έχουμε πάει στην Παλαιοκαστρίτσα θα ανεβούμε και εκεί. Η Παλαιοκαστρίτσα είναι από τα μέρη της Κέρκυρας που λέμε εδώ πρέπει να έχεις πάει. Έχουμε εκεί βράχια, είναι απότομα όπως είναι τα δυτικά τα του Ιωνίου γενικώς, και ανάμεσα από τα βράχια έχουμε πολλούς κόλπους που σε σύγκριση με άλλα Ιόνια νησιά είναι σχετικά εύκολα να τα, η πρόσβαση, γιατί στην Κεφαλονιά, στους Παξούς, στη Λευκάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας στις παραλίες. Υπάρχουν πολλές παραλίες που μπορείς να πας μόνο με βάρκα. Σε εμάς είναι λίγο πιο εύκολα, γιατί μεν είναι απότομο, αλλά υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις παραλίες. Βέβαια, στην Παλαιοκαστρίτσα έχουμε και εκεί παραλίες που τις φτάνεις μόνο με βάρκα. Και εμείς λέμε πάντα είναι σαν τριφύλλη η Παλαιοκαστρίτσα, γιατί οι κόλποι είναι σαν τριφύλλη εκεί. Κάθε κόλπος έχει το όνομά του. Και το καλοκαίρι, δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω πώς να το πω πιο σωστά, γεμίζει πάρα πολύ. Γιατί αν κάποιος θέλει να απολαύσει την Παλαιοκαστρίτσα ή να πάει πρωινές ώρες ή να έρχεται την άνοιξη, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι, είναι γεμάτη. Και δεν είναι μόνο η πολυκοσμία. Ο κόσμος μοιράζεται, γιατί είναι σχετικά μεγάλη περιοχή. Δεν είναι, ας πούμε, που οι παραλίες είναι φύσκα, αλλά δεν βρίσκεις που να σταθμεύσεις, που να αφήσεις το αυτοκίνητο. Είναι, γιατί όλοι θέλουν να πάνε εκεί. Και η Παλαιοκαστρίτσα είναι χωριό, είναι η ονομασία της περιοχής εκεί. Και παλιά υπήρχε ένα μικρό κάστρο εκεί, από εκεί είναι και το όνομα Παλαιοκαστρίτσα. Και παλιά νομίζανε το όνομα έρχεται από το Αγγελοκάστρο που είναι πάνω από την Παλαιοκαστρίτσα. Αλλά αυτό το κάστρο δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Και πάντα υπήρχαν αμφιβολίες και πριν μερικά χρόνια κάνανε κάτι, χτίζανε, κάνανε και μερικές ανασκαφές και βρήκανε τα υπόλοιπα στην Χερσόνησος, που είναι η μονή της Παναγίας της Παλαιοκαστρίτσας. Βρήκανε τα υπόλοιπα από ένα μικρό κάστρο και ειδού Παλαιοκαστρίτσα, όχι Παλαιοκάστρο, Παλαιοκαστρίτσα, παλιό μικρό κάστρο. Και εκεί σε αυτό το σημείο, λέει η παράδοση, βρήκανε τον 13ο αιώνα την εικόνα της Παναγίας. Θαυματουργή υπάρχει ακόμα μέσα στο μοναστήρι, τρεβάει πάρα πολύ κόσμο εκεί, προσκυνητές, και από τότε που ανοίξανε και τα σύνορα έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες και από τη Ρωσία και από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, που έρχονται ειδικά στα μοναστήρια που έχουν θαυματουργές εικόνες. Και χτίστηκε το, ξεκίνησαν να χτίζουν εκεί πάνω μια εκκλησία και το μοναστήρι της Παναγίας της Παλαιοκαστρίτσας. Υπάρχουν ακόμα το κάτω μέρος του μοναστήριου κάτι βόλτα που είναι από τον 13ο αιώνα, λένε. Και το υπόλοιπο χτίστηκε τον 18ο αιώνα, γιατί το υπήρχαν αρκετές επιδρομές και οι πειρατές δεν ήταν και κουτί, δεν πήγανε στα φτωχά τα χωριά για να λαιλατήσουν. Πήγανε στα μοναστήρια και στις εκκλησίες που υπήρχε κάποια ελπίδα να βρούνε θησαυρούς και αρκετά. Και το 18ο αιώνα ήταν η τελευταία φορά που ξαναχτίστηκε το μοναστήρι. Αυτή τη στιγμή μένουν 5 μοναχοί εκεί πάνω, από εκεί που είναι 10, από εκεί που είναι 11, που και που λιγότερα, που και που παραπάνω, αυτή τη στιγμή είναι 5. Γιατί είναι και πολύ, η ζωή εκεί πάνω είναι και αρκετά ζωντανή λόγω των επισκεπτών. Γιατί αν θέλεις να πας στο κελί σου και να κάνεις προσευχές, είναι λίγο δύσκολο όταν όλη την ημέρα έρχονται και φεύγουν οι άνθρωποι εκεί. Έχει μια πανόμορφη εκκλησία, μια μονόκλητη βασιλική, όπως είναι συνήθως εδώ στην Κερκύρα. Mm-hmm. Έχουμε συνήθως βασιλικές. Και έχει πάρα πολύ πολύτιμες εικόνες από τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Γιατί έχουμε δύο φανταστικές εικόνες που περιγράφουν τη δημιουργία του κόσμου μέχρι, ας πούμε, το διωγμό από το παράδεισο. Είναι, σε κάθε εικόνα έχουμε 4 σκηνές, γιατί είναι 8 σκηνές που μας δείχνουν, ας πούμε, αυτό το κομμάτι της βίβλου. Γιατί εδώ φαίνεται ακριβώς που αντίτιθε τις τοιχογραφίες, βάλανε ολόκληρα κομμάτια της βίβλου επάνω σε μία εικόνα, γιατί δεν είναι μόνο ένας Άγιος εκεί, είναι ολόκληρες σκηνικά mm-hmm. που μας περιγράφουν εκεί. Mm-hmm. Έχω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα από τον 18ο αιώνα από τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Άγια Ελένη με το Σταυρό μεταξύ τους. Mm-hmm. Και για μένα είναι η πιο όμορφη εικόνα μέσα στην εκκλησία. Όχι, μην λέω ψέματα πάλι. Έχω δύο φαβορί. Η μία είναι η τελευταία παρουσία που είναι πάνω από την είσοδο, mm-hmm. που είναι 3 επίπεδα, και στο κάτω μέρος της εικόνας, που είναι τεράστια εικόνα, έχουμε την κόλαση που είναι σαν κόκκινη λίμνη, mm-hmm. και πάρα πολύ καθαρά φαίνονται κεφάλια μέσα με κορώνες και κεφάλια από παπάδες και από μοναχούς, που αυτό είναι φοβερή παράσταση που ο ζωγράφος ήξερε, και οι μοναχοί και οι παπάδες, αν δεν είναι ζουν μια πρότυπη και καλή ζωή, θα πάνε στην κόλαση χωρίς να έχουν κάποια έκπτωση, γιατί είναι παπάδες και μοναχοί. Και μπροστά από το εικονοστάσιο έχουμε το βωμό της Παναγίας, της Παλαιοκαστρίτσας, που είναι η ζωγραφιά η ίδια, αλλά έχει από πάνω, ας πούμε, φύλλο ασημιού. Και εκεί έχουμε πολλά τάγματα, γιατί ο κόσμος πάει εκεί ακόμα και φέρνει τα τάγματα. Βλέπουμε εκεί καρδιές με φλόγες, mm-hmm. χέρια, πόδια, μάτια, μωράκια κλπ. Ήταν τόσα τάγματα που κάποια στιγμή τα μαζέψανε, γιατί δεν χωράγανε άλλα και τα φυλάνε μέσα. Mm-hmm. Και έχουμε και μια άλλη εικόνα που ξεχωρίζει, είναι η Παναγία Σκοπιώτισσα. Εμφανίστηκε αυτός ο τύπος Παναγίας, εμφανίστηκε πρώτη φορά στο Λόφο Σκόπο στην Ζάκυνθο, που είναι η νεαρή Παναγία χωρίς το Χριστό. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, γιατί συνήθως την Παναγία χωρίς το Χριστό βλέπουμε μόνο μετά από τη Σταύρωση, όταν η Παναγία μαζί με τις άλλες γυναίκες στείνουν στο τάφο του Χριστού. Κατά τα άλλα, την βλέπουμε πάντα μόνο με το Χριστό στην αγκαλιά. Είναι την ζωγραφίσανε πάνω σε δέρμα, mm-hmm. όχι σε ξύλο ή σε μουσαμά. Σε δέρμα που είναι ειδικό. Είναι από τον 18ο αιώνα. Γράφει όμως 1494 πάνω. Μάλλον θα ήταν πιο παλιά ζωγραφιά από κάτω και απλώς επαναλαμβάνανε mm-hmm. την ημερομηνία. Και είναι μια κλικιά Παναγία που προσεύχεται, έχει όμως απ' την άλλη όλα τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης Παναγίας, γιατί οβάλ πρόσωπο, πολύ σκούρο, τα μάτια σαν αμύδαλα, μας κοιτάνε παντού άσχετα σε ποιο σημείο της εκκλησίας καθόμαστε. Μπορούμε κατευθείαν να έχουμε επαφή με την Παναγία εκεί. Έχει και αυτή την ίδια τη μύτη, την αυστηρή, αλλά είναι πιο κλικιά, γιατί δεν είναι τόσο αυστηρή όπως συνήθως είναι η Παναγία. Και το μοναστήρι έχει και ένα μικρό μουσείο με άλλες εικόνες, Και εκεί έχουμε το Δαμασκηνό, μια εικόνα του Αγιώργη που είναι πολύ ζωντανή. Είχαμε έναν δεσπότη εδώ στην Κέρκυρα που αυτές τις εικόνες τις έλεγε ζωγραφιές, πίνακες, και είπε βγάλτε τις πίνακες από τις εκκλησίες μας, γιατί ο Αγιώργης είναι πάρα πολύ ζωντανός, πάνω στον άλογο και χτυπάει τον δράκο. Και αυτό που είναι μοναδικό που το έχουμε στην Κέρκυρα, δεν κοιτάζει τον πιστό, κοιτάζει τον δράκο. Γιατί κανένας μας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Αγιώργη όταν κάθεται μπροστά, που είναι βασικά είναι νόμος από την εικονογραφία, ο κάθε πιστός όταν κοιτάζει την εικόνα με τα μάτια να δημιουργεί την επαφή και την επικοινωνία με τον Άγιο. Αλλά ο Αγιώργης είναι απασχολημένος με τον δράκο και δεν μας κοιτάζει. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε εδώ στην Κέρκυρα. Ευτυχώς δεν είναι όλοι τόσο αυστηροί όπως ο Δεσπότης τότε. Αλλά είναι, εκεί φαίνεται που μπήκαν διάφορες επιρροές και από την Αναγέννηση και από το Παρόκ μέσω των ενετών. Και η δική μας ζωγράφη εδώ στην Κέρκυρα, μπορεί να το έχω ξαναναφέρει, δεν ζωγραφίζαν ας πούμε το στυλ τους. Ζωγραφίζανε ανάλογα με το άτομο που παράγγειλε την εικόνα. Mm-hmm. Γιατί ήταν για παραδοσιακή ορθόδοξη εκκλησία ή μοναστήρι, ζωγραφίζανε το αυστηρό και ακολουθήσαν ας πούμε την αυστηρή, την κριτική σχολή. Όταν ζωγραφίζανε για έμπορους που είχαν πάει στη Βενετία και mm-hmm. ζηλεύανε λίγο τις πίνακες που έχουν εκεί, ζωγραφίζανε με λίγο διαφορετικό στυλ, γιατί εδώ έχουμε ένα μείγμα. Μερικοί το λένε η επτανησιακή σχολή, αλλά δεν νομίζω που στέκει σαν όρος, αλλά είναι ένας τύπος εικόνας που βρίσκομαι εδώ στα Επτάνησα. Γιατί εδώ αφήναμε κάποιες επιρροές απ' έξω μέσα. Στην υπηρετική Ελλάδα δεν αφήνανε επιρροές μέσα, γιατί φοβόντουσαν πάντα μην μπει τίποτα κατά λάθος από το Ισλάμ. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχουμε διαφορετική εξέλιξη. Και στην Κέρκυρα έχουμε κάθε αυτού από τον 17ο αιώνα έχουμε κριτική σχολή, γιατί μετά από την πτώση της Κρήτης οι περισσότεροι ζωγράφοι ήρθαν μετά στην Κέρκυρα ή πήγαν στη Βενετία, γιατί πριν ήταν οι Βενετοί στην Κρήτη, ή ήρθαν εδώ στην Κέρκυρα και συνεχίζανε εδώ την καριέρα τους. Πριν χρόνια που είχαμε συνέδριο ξενογόνο εδώ στην Κέρκυρα, εφώναζε ένας κριτικός συνάδελφος, λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν πιο πολλές κριτικές εικόνες εδώ στην Κέρκυρα
0: από ό,τι στην Κρήτη.
1: Ναι, από την Κρήτη. Ναι. Όντως αυτό είναι, γιατί και ο Δαμασκηνός και πάρα πολλοί ζωγράφοι ήρθαν εδώ και συνεχίζανε το έργο τους και φέρανε την παράδοση. Αλλά μαθαίνανε και καινούριες τεχνικές.
0: Μάλιστα. Κυρία Σαββάτη, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή μετά από αυτά τα πρώτα και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα πρώτα χωριά που συναντήσαμε, τις ειδικές αναφορές στην Παλαιοκαστρίτσα. Να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό για όσες ακροάτριες και όσους ακροατές μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM, ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια δεύτερη περιήγηση στην Κέρκυρα, μια ακόμα μάλλον περιήγηση στην Κέρκυρα, επιχειρώντας να αναδείξουμε και να μιλήσουμε περισσότερο για τα χωριά της, περισσότερο γνωστά ή κάποια άλλα που δεν είναι, όπως είπαμε πιο πριν, τόσο γνωστά και τόσο τουριστικά θα λέγαμε, παρόλα αυτά έχουν την δική τους γοητεία και ομορφιά. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Σίση Σαββάτη, την πρόεδρο της Ένωσης Ξεναγών Ιωνίων Ίσων και Δυτικής Ελλάδας. Στο σημείο αυτό ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να υπενθυμίσουμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε από όλα αυτά τα μέρη της Ελλάδας στα οποία ταξιδεύουμε ραδιοφωνικά καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, κυρία Σαββάτη, στο οδηπορικό μας. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι περισσότερο για τις εκκλησίες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας ή κάτι περισσότερο για την περιοχή πριν συνεχίσουμε.
3: Ισταρούμε υποχρεωμένοι, είναι το κανάλι της εκκλησίας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τις εκκλησίες. Πρέπει να τις αναφέρουμε, γιατί είναι και ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι της Ελλάδας, οι εκκλησίες μας και τα μοναστήρια. Φεύγουμε από το μοναστήρι της Παναγίας και θα σταθμούμε, θα κάνουμε μια μικρή στάση τώρα κάτω στον κύριο κόλπο της Παλαιοκαστρίτσας, που είναι ο κόλπος του Άγιου Σπυριδώνα. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε μικρές βάρκες που παίρνουν και τον κόσμο σε παραλίες μακρινές, που είναι λίγο πιο ήσυχες, και κάνουν και μία βόλτα μέσα στις σπηλιές της Παλαιοκαστρίτσας, γιατί έχουμε αλβεστόλιθο, δώσει κύριο, και η θάλασσα έχει ανοίξει συγγνώμη, διάφορα ανοίγματα, και μπαίνουν με τις βάρκες μέσα, που είναι φανταστικό, γιατί φωσφορίζει το φως εκεί μέσα, και έχουμε σπηλιές, η σπηλιά του Άγιου Νικόλαου, έχουμε το μπλε μάτι που βγαίνει ο ήλιος από μέσα στη θάλασσα, και είναι ένα τουρκουάζ που νομίζεις κάποιος έχει πετάξει χρώμα μέσα στη θάλασσα. Έχουμε την σπηλιά της Ναυστικάς, που κάτι παράδοση βρήκε η Ναυστικά τον Οδυσσέα, και είναι πάρα πολύ ωραία να βλέπεις και την περιοχή απ' έξω, γιατί εκεί φαίνεται, ας πούμε, το μεγαλείο της Παλαιοκαστρίτσας. Mm-hmm. Και έξω από την Παλαιοκαστρίτσα έχουμε και ένα βράχο που είναι ο βράχος Καράβι, το πετρωμένο το καράβι του Οδυσσέα, που πήρε τον Οδυσσέα από το νησί των Φεάκων πίσω στην πατρίδα του, στην Ιθάκη, και όταν γύρισε αυτό το καράβι, ο Ποσειδώνας ήταν πάρα πολύ θυμωμένος και βγήκε από τη θάλασσα και το έκανε πέτρα, και με λίγη φαντασία μοιάζει με πέτρα, και είναι το καράβι του Οδυσσέα. Η Παλαιοκαστρίτσα συνδέεται πάρα πολύ με την Οδύσσια, παρόλο που σήμερα νομίζουν στην περιοχή του Στέρμονες, εάν ήρθε ο Οδυσσέας εδώ στην Κέρκυρα, αλλά η παράδοση έχει συνδέσει την Παλαιοκαστρίτσα με την Οδύσσια, που είναι και για μας πιο εύκολα, γιατί δεν περνάμε με τους τουρίστες από τους Έρμονες, αλλά περνάμε από την Παλαιοκαστρίτσα και έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Mm-hmm. Το χωριό, η κοινότητα στην οποία ανήκει η Παλαιοκαστρίτσα, είναι το χωριό Λάκωνες, και θα ανεβαίνουμε εδώ τώρα πολλές στροφές επάνω στο βουνό. Mm-hmm. Είναι ένα χωριό που από πίσω έχουμε την λεγόμενη Μπέλα Βίστα, που είναι ένα από τα πιο ωραία σημεία της Μεσόγειου, και έχουμε θέα στο Ιόνιο με αυτό το φοβερό το μπλε, και η Μπέλα Βίστα λέγεται το μπαλκόνι του Ιόνιο Πέλαγος. Mm-hmm. Και το Ιόνιο έχει ένα βαθύ μπλε που προκαλείται ουσιαστικά από το βάθος της θάλασσας. Αν φανταστείτε, η Κέρκυρα είναι σε μια πλάκα που πάει σε ένα βάθος 200 μέτρα. Mm-hmm. κοντά στην Κέρκυρα και μετά τελείως απότομα κατεβαίνει στους 2.000. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους γιατί έχουμε σχετικά πολύ κοντά στο νησί αυτό το βαθύ το μπλε και μία μικρή

adada να επιχειρήσει κάποιος ανθρώπινος πάνω, πειρατές, έπρεπε να φοβούνται. Μην κατεβούν οι άντρες μετά από την άλλη πλευρά από ένα μονοπάτι κάτω να, να τους πάρουν το καράβι. Mm-hmm. Όμως αυτό μας δηλώνει που αρχικά δεν ήρθαν από περιοχή δίπλα από τη θάλασσα ή από νησί. Και όταν η Πελοπόννησος κατακτήστηκε από τους Οθωμανούς το 15ο αιώνα, μία ομάδα ανθρώπων από την Λακωνία έφυγε και εγκαταστάθηκε εδώ στην Κέρκυρα. Αρχικά εγκατασταθήκαν σχετικά κοντά στη Βαλεγαστρίτσα κάτω, αλλά δεν είχαν επιλογήσει το κίνδυνο από τους πειρατές, γιατί ήταν κάτι καινούριο για αυτούς, και ανεβαίνανε πιο ψηλά πάνω σε ένα βράχο και φτιάξανε mm-hmm. εκεί πάνω το χωριό τους, που είναι ένα από τα πολύ όμορφα χωριά της Κέρκυρας, και η ονομασία Λάκωνες μας δηλώνει και την προέλευση από τους πρώτους που κατοικήθηκαν εκεί, γιατί από την Λακωνία. Και τα επίθετα των κατοίκων δηλώνουν πάλι που έχουν ρίζα στην Πελοπόννησο, γιατί το επίθετο που είναι το πιο που συναντάμε πιο πολύ στους Λάκωνες είναι Μιχαλά, Μιχάλης Μιχαλά. Και εκεί φαίνεται, ας πούμε, η προέλευση τους. Τώρα προχωράμε και περνάμε από τα χωριά Κρίνη. Εδώ έχουμε κάτι που είναι, το έχουμε τακτικά στην Κέρκυρα, που η ονομασία μας δείχνει τι υπήρχε εκεί. Εκεί υπάρχει ένα πηγάδι που παίρνανε παλιά όλοι γύρω, που μένανε γύρω-γύρω το νερό τους, γιατί η Κρίνη, και τους Μακράδες, που εδώ είναι και αυτό ένα παλιό χωριό, πίσω από το Λόφο. Και λίγο πιο πέρα έχουμε το Αγγελοκάστρο, ένα μεσονικό κάστρο. Θυμίζει λίγο το κάστρο του Άσο στην Κεφαλονιά. Είναι από τον 13ο αιώνα, όταν ήταν η Αντιγαβινή εδώ, και το χτίζανε εκεί για να επιβλέπουν και να παρακολουθούν τη δυτική πλευρά της Κέρκυρας. Και εντυπωσιακό στο Αγγελοκάστρο, που είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, είναι που από εκεί φαίνεται η πόλη της Κέρκυρας. Mm-hmm. Παρόλο που είμαστε αρκετά μακριά από την πόλη, yeah. από εκεί πάνω φαίνεται. Και παλιότερα, όταν βλέπανε καράβια, πειρατές ή εχθρούς, ανάβανε εκεί φωτιά, με την πρώτα μια φωτιά, και μετά βάζανε κάπου έτσι νοπό άχυρο μέσα για να κάνουν πάρα πολύ καπνό, και έτσι, ας πούμε, ενημερώσανε τους κατοίκους την πόλη, γιατί επικοινωνούσε με το κάστρο της πόλης που υπάρχει κίνδυνος να προετοιμαστούν για μια επίθεση. Αργότερα ο κίνδυνος ήταν πιο πολύ από την ανατολική πλευρά, γιατί προς την πόλη, γι' αυτό εγκαταλείφθηκε μετά, είναι το κρατία εγκαταλείφθηκε το Αγγελόκαστρο. Και είναι πάρα πολύ απότομα εκεί, γιατί όταν ανεβαίνει στο Αγγελόκαστρο, που είναι μόνο έτσι ένα μικρό μονοπάτι που οδηγεί επάνω, γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολο να το ελέγχουν, γιατί δεν μπορούσε κάποιος να το πάρει εύκολα το Αγγελόκαστρο, γιατί είχε από την ξηρά μόνο ένα μικρό κομμάτι που μπορούσαν να ανεβούν. Από τη μεριά της θάλασσας δεν γινόταν τίποτα, γιατί από το Αγγελόκαστρο είναι κάθετα 330 μέτρα μέχρι τη θάλασσα κάτω. Είναι πάρα πολύ απότομο. Ούτε καν κανόνια δεν είχαν προς τη θάλασσα, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύουν από εκεί. Από εκείνα τα χωριά προχωράμε. Το χωριό Βίστονα είναι ένα μικρούλι χωριό, έχει νομίζω 60 κατοίκους, μπορεί να έχει αλλάξει τώρα, αλλά εγώ θυμάμαι 60. Εκεί είναι το λουτροβιό της περιοχής που κάνανε ανακαίνιση πρόσφατα, που φτιάχνουν, είναι υπερσύγχρονο λουτροβιό, που φτιάχνουν το λάδι με το πιο μοντέρνο τρόπο, γιατί 28 βαθμούς σε στένουν την πολτοποιημένη την ελιά, που τη μαζεύουν στις αρχές του Δεκέμβρη, και μετά αφήνουν απλώς το λάδι να στάζει κάτω. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το νεότερο, πρέπει να έχει 28 βαθμούς. Mm-hmm. Έτσι λένε. Μπορεί του χρόνου να είναι λίγο διαφορετικά πάλι.

0: Και τα εγγόνια από τον ιδιοκτήτη, από τον Λουτρουβιό, τον παλιό, φτιάξαν απέναντι ένα μουσείο ελιάς, που είναι πάρα πολύ ωραία και υπάρχει ο παλιός ο τρόπος, οι παλιές πρέσες που είχαν για την ελιά, και το μηχανισμό με ντίζελ που σπάγανε παλιά τις ελιές και φτιάχνουν εκεί, προσφέρουν και το λάδι που παράγουν, που είναι πάρα πολύ, ένα από τα καλύτερα λάδια που έχουμε εδώ στην Κέρκυρα. Είναι πολύ ωραία η επίσκεψη εκεί, είναι ευχάριστο, μοντέρνο, όχι πολύ γεμάτο, για να μπορείς να δεις και τα πράγματα. Mm-hmm. Ωραία, από το Βίστονα κατεβαίνουμε τώρα, εκεί που δεν κατεβαίνουν τα λεωφορεία, από ένα δρομάκι και κατεβαίνουμε κάτω στο μεγάλο το κόλπο του Αγιώργη, του Βορρά. Έχουμε και κόλπο του Αγιώργη στο Νότο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε πάντα, γιατί αλλιώς μπορεί να δημιουργούνται προβλήματα. Είναι μια τεράστια αμμουδιά, πάρα πολύ ωραία, μια από τις μεγαλύτερες αμμουδιές που έχουμε στο δυτικό κομμάτι της Κέρκυρας. Mm-hmm. Και από εκεί ανεβαίνουμε στον Αφιώνα, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παραδοσιακό χωριό. Εκεί πρέπει να υπήρχε κάποιος αρχαίος οικισμός, γιατί πολλές φορές όταν έχουμε ονομασίες εδώ στην Κέρκυρα με ωμέγα, που Αφιώνας είναι με ωμέγα, υπήρχαν αρχαίοι οικισμοί εκεί. Δεν ξέρω γιατί είναι έτσι, αλλά έτσι λένε που είναι. Είναι πάρα πολύ γραφικό χωριό. Από τον Αφιώνα είχαν φύγει αρκετοί να δουλεύουν στη Γερμανία και είχε ξεκινήσει ένας να πάει να δουλεύει στο Βερολίνο και μετά πήγανε όλοι από πίσω, γιατί όσοι δουλεύανε από τον Αφιώνα στη Γερμανία ήταν στο Βερολίνο και μερικοί πήγανε στην Αμερική, αλλά για πάντα όχι, δεν γυρίσανε ξανά πίσω. Και στον Αφιώνα εκεί χαμογελάμε πάντα λίγο, γιατί κάποιοι ξένοι, γιατί όταν φέρει ο κόσμος έχουν τα όρια τα παιδιά να σπίτια, αλλά δεν έχουν λεφτά να τα κρατήσουν, ξέρω εγώ, έχουν φύγει, δεν υπάρχουν απόγονοι. Εκεί έχουν αγοράσει αρκετοί Άγγλοι παλιά σπίτια και τα βάφουν μετά λευκά με μπλε παντζούρια, γιατί νομίζουν έτσι πρέπει να είναι τα νησιώτικα τα χωριά στην Ελλάδα. Ναι. Και υπάρχουν αρκετοί
1: επηρεασμένοι από τις Κυκλάδες αυτοί, έτσι.
0: Ακριβώς. Και υπάρχουν, εγώ πάντα προσπαθώ να μην γελάσω, γιατί υπάρχουν τουρίστες, επισκέπτες εδώ, που πάνε στον Αφιώνα για να δουν επιτέλους τα τυπικά τα χωριά, η σπίτια των νησιών της Ελλάδας. Εμείς τους εξηγούμε τους επισκέπτες που η κάθε περιοχή έχει τα δικά της τα χρώματα, ανάλογα με αυτό που υπήρχε και τις συνθήκες ζωής, αλλά είναι πάντα, περνάμε με μισό χαμόγελο εκεί. Mm-hmm. Και εκεί μπροστά από τον Αφιώνα έχει μία χερσόνησος που συνδέεται με την Κέρκυρα, μια πάρα πολύ λεπτή λωρίδα που έχει δύο παραλίες, που μπορείς, ας πούμε, να τραβάς την πετσέτα και να πας, ας πούμε, στην άλλη παραλία. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό μπήκε στο ίντερνετ σαν hype και πάει πάρα πολλοί κόσμος εκεί, γιατί στον Αφιώνα που παλιά ήταν κανένας δεν τον ήξερε, πάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα για να κατεβούν κάτω. Το χωριό ίδιο δεν είναι πολύ ευτυχισμένο με αυτή την κατάσταση, γιατί αυτοί πάνε μόνο κάτω στην παραλία που δεν υπάρχει ούτε καφενείο τίποτα, και μπορείτε να φανταστείτε που αυτό δεν βελτιώνει την κατάσταση εκεί αλλά αυτό μπήκε μέσα στην στο ίντερνετ σαν hype και είναι η δίδυμος παραλία. Έχουμε πολλές τέτοιες στην Κέρκυρα, αλλά αυτή είναι αυτή που τρέχει και πάει ο κόσμος. Mm-hmm. Ωραία. Αφήνουμε τον Αφιώνα και πάμε λίγο πίσω από τους Ελιώνες. Εδώ στα βόρεια δυτικά της Κέρκυρας είναι λίγο έχει λόφους, δεν έχει το βουνό, το Παντοκράτορα που είναι έτσι ψηλό και βραχώδης. Έχουμε Ελιώνες εκεί, Και έχουμε, είναι η περιοχή της Κέρκυρας που έχει τις περισσότερες πορτοκαλιές. Έχουμε grapefruit εκεί, έχουμε λεμονιές, έχουμε διάφορα. Και προσπαθούν και τώρα να φτιάξουν και εκεί μερικά και θερμοκήπια, γιατί η Κέρκυρα θα έπρεπε να παράγει αρκετά αγροτικά προϊόντα για να θρέφει το νησί, μήπως και τους επισκέπτες, γιατί παλιότερα εξάγει η Κέρκυρα και γάλα και τυρί και γιαούρτια στην Ήπειρο, και τώρα σχεδόν όλα τα πάντα εκτός από το λάδι το φέρνουμε εμείς από την υπορτική Ελλάδα εδώ, και εκεί θα πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, γιατί ξεχνάμε πολλές φορές πόσο σημαντικό είναι να παράγει η κάθε περιοχή τα δικά της προϊόντα και να μην τα μεταφέρει, γιατί είναι τα τοπικά και τα
1: και τις και πόσο σημαντικό είναι και για τον τουρισμό της περιοχής αυτό, έτσι.
0: Ναι, είναι. Είναι πάρα πολύ, γιατί εγώ βάζω το καπέλο από κάθε έναν που λέει, ας πούμε, εδώ στο δικό μου το ξενοχείο έχω όσο μπορώ δικό μας λάδι, δικά μας φρούτα, δικά μας λαχανικά, δικά μας κρασιά. Γιατί είναι και ένα θέμα που έχει και σχέση με το περιβάλλον. Γιατί αλλιώς είναι να φέρω εγώ από τη νότια Πελοπόννησο τις ντομάτες, αλλιώς είναι να τις φέρω από το άλλο χωριό δίπλα, εκεί, γιατί είναι μεταφορές, μεταφορικά. Είναι πιο υγιεινά, γιατί δεν τα μαζεύουμε όταν είναι πράσινα και άγουρα, τα μαζεύουμε λίγο πριν οριμάσουν, και είναι διαφορετικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να καλλιεργείται και να βοηθείται και από τις τοπικές αρχές και από την κυβέρνηση, να βοηθήσουμε, ας πούμε, να βάζουμε πάλι τους διάφορους τομείς μπροστά, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε μόνο από το τουρισμό. Είναι κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία μας, αλλά δεν είναι το μοναδικό που έχουμε. Και ο κόσμος πρέπει να μπορεί να ζήσει και από, γιατί ένας αγρότης που παράγει, ξέρω εγώ, πατάτες, ντομάτες, διάφορα, θα πρέπει να είναι και σε θέση να επιβιώσει με τα λεφτά που παίρνει, και όχι να παίρνει ψίχουλα και μετά στο σούπερ μάρκετ τα αγοράζεις με δεκαπλάσια τιμή. Γιατί πρέπει και αυτός που παράγει να έχει, να μπορεί να ζήσει από αυτό, αλλιώς θα το εγκαταλείψει και θα κάνει κάτι άλλο ή φεύγει. Και είναι αμαρτία του Θεού, γιατί θα μπορούσαμε πολύ παραπάνω να κάνουμε. Βλέπω τα τελευταία χρόνια που γίνεται, γιατί κουνιέται λίγο. Αυτό ξεκίνησε την εποχή της κρίσης και με το COVID λίγο, που εφόσον δεν είχαν εισόδημα ασχοληθήκανε με αυτά που είχαν, γιατί φυτεύανε κάτι, λόγω ανεργίας κλαδεύανε τις ελιές. Έχουμε μια καινούρια γενιά που βλέπει λίγο την παραγωγή πιο επιστημονικά και όχι τόσο πολύ παραδοσιακά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ στην Κέρκυρα έχουμε ψηλές ελιές, πάρα πολύ ψηλές ελιές, με μικρό μαύρο καρπό που έχει πάρα πολύ καλό λάδι, εφόσον τα μαζεύεις εγκαίρως. Αν τα μαζεύεις το Μάη, ούτε στο αυτοκίνητο δεν θα μπορείς να βάλεις το λάδι αυτό. Όταν μαζεύεις αυτή την ελιά του Νοέμβρη και το Δεκέμβρη, μόλις οριμάσει, παράγεις ένα φοβερό λάδι που έχει και πάρα πολλές βιταμίνες. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και βλέπουμε μια εξέλιξη προς τα εκεί. Ωραία, πήγαμε τώρα λίγο πίσω. Περνάμε τα δυτικά μέρη του Παντοκρατόρου, που είναι τα υπόλοιπα, ας πούμε.
1: Πριν μας πείτε γι' αυτό, να μεταφέρουμε κάτι από έναν ακροατή μας που αναρωτιέται αν αυτές οι ελιές που μας περιγράφετε τώρα έχουν ιταλική προέλευση ή είναι ελληνικές, είναι από εδώ. Αν το γνωρίζετε βεβαίως αυτό.
0: Εγώ ξέρω που αυτή η ποικιλία επιλέχθηκε από τους Ιταλούς, γιατί οι Βενετοί αποφασίσανε που θέλουν αυτή την ποικιλία. Δεν ξέρω όμως εάν τη φέραν την ποικιλία από την Ιταλία. Δεν έχω δει στην Ιταλία ποτέ τέτοιες μικρές ελιές που έχουμε εδώ.
1: Μάλιστα.
0: νομίζω είναι ελληνική προέλευσης, χωρίς να είμαι σίγουρη.
1: Πού την επέλεξαν οι Βενετοί στα δικά τους χρόνια, πιθανότατα.
0: Ναι, ναι, γιατί, ήταν, γιατί έχουν πάρα πολύ λάδι. Mm-hmm. Αυτό, γιατί η μικρή ελιά έχει το ίδιο, ίδια ποσότητα λάδι όπως έχει η μεγάλη.
1: Mm-hmm.
0: Καλαμών και έχει πάρα πολλοί βιταμίνες και κυρίως βιταμίνη ε και δημιουργεί αυτό το χρυσό το λάδι. Mm-hmm. Όταν το αφήνουμε λίγο στην αρχή πρασινίζει βέβαια, αλλά είναι ένα πυκνό πυκτό ας πούμε χρυσαφένιο λάδι που είναι παχύρευστο. Mm-hmm. Όταν το καλλιεργούμε καλά την ελιά, όταν τη μαζεύουμε στη σωστή στιγμή και όταν την παίρνουμε και σε ένα λουτρουβιό σωστό. Αλλά νομίζω είναι δική μας ποικιλία, χωρίς να είμαι σίγουρη. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα αποφασίσανε οι Βενετοί που τη θέλουν, γιατί εδώ υπήρχαν και πάρα πολλά χέρια. Είχε mm-hmm. πάντα μεγάλο πληθυσμό η Κέρκυρα, και όταν έχεις πολλά χέρια, μπορείς ας πούμε, να παράγεις και τη μικρή την ελιά. Γιατί τα παλιά από το χορτάρι τη μαζεύανε, γιατί ήθελες πολλά χέρια να τη μαζέψεις. Mm-hmm. Θα το κοιτάξω όμως.
1: Ναι.
0: Θα το ψάξω και θα το κοιτάξω.
1: Είναι μια πορεία περισσότερο τεχνική, εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι, για το από πού προέρχονται οι συγκεκριμένες ελιές. Φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση και της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι σήμερα κινηθήκαμε στην βόρειο-δυτική Κέρκυρα. Είδαμε πολλά και όμορφα χωριά, πολύ ωραία μέρη, έτσι όπως μας τα περιγράφει η προσκεκλημένη μας η κυρία Σύση Σαββάτη, η πρόεδρος της Ένωσης Ξεναγών Ιωνίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό για ακόμα μια φορά, κυρία Σαββάτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ωραία. Εγώ σημειώνω τρουμπέτα. Και για να ξέρω την άλλη φορά που συνεχίζουμε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια γεια.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Εκδήλωση αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανιτών. Ακατάλληλες για κολύμβηση 6 στις 10 παραλίες στην Ανατολική Αττική. Εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές. Στον εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη. Σε απεργιακό κλειό η χώρα, κινητοποιήσεις σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισιτισμό και εμπόριο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές. Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώσει διόδια στα στενά του Ορμούς, διαμηνύει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ισραήλ και Λίβανο συζητούν πιλωτικό σχέδιο παράδοσης εδαφών. Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα στη Γαλλία, στο έλεος της ζέστης η Ευρώπη. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεβόζεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής, κυρίως στα βόρεια του νόμου. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29.

0: Σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανητών Γρηγόριος Πέμπτος αναγορεύεται απόψε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ, παρουσία εκπροσώπων των γραμμάτων, της επιστήμης και του πολιτισμού. Για την προσωπικότητα και το έργο του Αρχιεπισκόπου θα μιλήσουν η Χάρης Αλεξίου, ο καθηγητής καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τούτουζας, η καθηγήτρια Χρυσάνθη Γάλου, η Άντζελα Γκερέκου και η Αντωνία Μοροπούλου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα απονεμηθεί στον Αρχιεπίσκοπο το χρυσό μετάλλιο σύναξης των 6 Δημητσανητών Αγίων και θα του επιδοθεί ο πάπυρος της επίσημης αναγόρευσής του. Σημαντική επιδείνωση τώρα παρουσιάζει η ποιότητα των υδάτων στις ακτές της Ανατολικής Αττικής, καθώς η πρόσφατη επαναληπτική έλεγχη του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών έδειξαν πως το 60% των σημείων που εξετάστηκαν είναι ακατάλληλα για κολύμβηση. Από τα 30 συνολικά σημεία όπου πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στα μέσα Ιουνίου, μόλις 12 κρίθηκαν καθαρά, ανατρέποντας τη σαφώς καλύτερη εικόνα που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Η τελευταία έκθεση του κέντρου χτυπά καμπανάκι κινδύνου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής, καθώς οι μετρήσεις δείχνουν πως τα ακατάλληλα σημεία υπερτερούν πλέον αριθμητικά. Η μικροβιακή επιβάρυνση εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη σε κλειστούς κόλπους, λιμάνια και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι ασφαλέστερες επιλογές για κολύμβηση εντοπίζονται κυρίως σε πιο ανοιχτές παραλίες όπως το Θυμάρι, ο Χάρακας, η παραλία Οξυγόνο στο Λαύριο, το Μάτι, το Ζούμπερι, τμήματα της Νέας Μάκρης, ο Μαραθώνας και ο Σχοινιάς, όπου η ποιότητα των νερών παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων. Τι δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία αναπεριοχή? Στην περιοχή από το Θυμάρι έως το Λαύριο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ γειτονικών ακτών. Τα δύο σημεία του Θυμαριού παραμένουν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η παραλία του Χάρακα. Αντιθέτως, ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν η παραλία της Παλαιάς Φώκιας στον Όρμο Καταφυγή, τα Λεγρενά και η παραλία του Σουνίου. Στο Λαύριο καταγράφονται σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις στις παραλίες Ασημάκη, Πούντα Ζέζα και Μαύρη Πέτρα, οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες. Εξαίρεση αποτελεί η παραλία Οξυγόνο, η οποία εμφάνισε χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιακών δικτών και χαρακτηρίστηκε κατάλληλη. Στην περιοχή της Κερατέας η εικόνα παραμένει προβληματική. Από τα 4 σημεία που ελέγχθηκαν στο Δασκαλιό, μόνο το δεύτερο λιμανάκι κρίθηκε κατάλληλο, ενώ το πρώτο και το τρίτο λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλιού, χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων. Στο Πόρτο Ράφτη καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων της περιοχής. Από τα 6 σημεία δειγματοληψίας, μόνο ένα σημείο στην ακτή Αυλακίου κρίθηκε κατάλληλο, ενώ όλες οι υπόλοιπες παραλίες παρουσίασαν υπερβάσεις των ορίων με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις ή κόλλη. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εκτεταμένη μικροβιακή επιβάρυνση στον κλειστό κόλπο της περιοχής. Στη συνέχεια της ακτογραφμής, η Βραβρώνα, η Αρτέμιδα, γνωστή ως Λούτσα, και η Ραφίνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία. Αντιθέτως, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν το Μάτι, το Ζούμπερι και αρκετές παραλίες της Νέας Μάκρης, όπου τα περισσότερα δείγματα παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Στη Νέα Μάκρη, 2 από τα 3 σημεία δειγματοληψίας κρίθηκαν κατάλληλα, ενώ ένα σημείο παρουσίασε υπέρβαση των ορίων και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο. Θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν επίσης στην παραλία του Μαραθώνα και στον Σχοινιά, όπου τα δείγματα παρέμειναν εντός των ορίων της νομοθεσίας. Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις ρευματοκλοπής είναι αυτή που εξιχνίασε χθες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και αυτό διότι στο επίκεντρο αυτής, όσο επωφελούμενη από την απάτη εις βάρος του ΔΔΕ, δεν είναι κοινότητες Ρωμά, αλλά ισχυροί επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες δημοφιλών επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε χθες το πρωί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Ταυτόχρονες έρευνες έγιναν στην Αττική, καθώς και σε αρκετές ακόμη περιοχές σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 105. Η ζημία που υπέστη ο ΔΔΕ υπολογίζεται κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι 3 συλληφθέντες δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες υποθέσεις ρευματοκλοπής που φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Ανταυτού είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια μετρητές του ΔΔΕ, κλέβοντας κατά αυτόν τον τρόπο ρεύμα από το δίκτυο. Στη συνέχεια πουλούσαν αυτή την υπηρεσία σε οικιακούς χρήστες, δηλαδή σπίτια αλλά και επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι έπαιρναν ρεύμα από τα μέλη του κυκλώματος, καταβάλλοντας τους ως αμοιβή ένα προσυμφωνημένο ποσό που προέκυπτε ως ποσοστό επί της κατανάλωσης. Η αρχιτεκτονική της απάτης παραπέμπει κατά κάποιον τρόπο στα κυκλώματα που παραβιάζουν με τη χρήση τεχνολογίας τους αποκωδικοποιητές της συνδρομητικής τηλεόρασης και εν συνεχεία πολλούν τις παράνομες υπηρεσίες τους σε ενδιαφερομένους ανά την Ελλάδα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν καταγραφεί περισσότερες από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, στους 105 πελάτες του κυκλώματος των απατεώνων είναι, εκτός από ιδιώτες, ισχυροί και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι επιχειρηματίες, όπως για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης δημοφιλούς εστιατορίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης και ενός καφέ εστιατορίου στην περιοχή της Βούλας. Επιπλέον, στον κατάλογο των επιχειρηματιών που έκαναν χρήση των υπηρεσιών των 3 επιτηδίων, συγκαταλέγονται ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και καταστήματα γνωστής αλυσίδας fast food. Για τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν τα ψηφιακά ρολόγια του ΔΔΕ, ενημερώθηκε η Αυστραλιανή εταιρεία που κατέχει το 49% του διαχειριστή, με τους υπεύθυνους αυτής να εκφράζουν την έκπληξή τους για τα χαρακτηριστικά της απάτης. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τα τρόφιμα και τα ποτά, στον επισιτισμό και τουρισμό, καθώς και στο εμπόριο και στις περιφέρειες, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι οικοδόμοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγκος, ενώ κινητοποιήσεις έγιναν και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Ρέθυμνο και Χανιά. Οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και τα ποτά συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ενώ το μεσημέρι πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις ανακοινώθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Καβάλα, Χανιά, στη Δράμα και τη Γαστούνη. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως αυτήν την ώρα, με συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους, η ενίσχυση του προσωπικού, η αύξηση των αποδοχών κατά 20%, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, αγαπητοί ακροατές, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο επίπεδο 3 απαγορεύονται εργασίες με γυμνή φλόγα και επιτρέπονται συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες με αυξημένη πυρασφάλεια. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο κίτρινο είναι πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Συγκεκριμένα σε Αττική, Αργολίδα, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, σε περιοχές της Κρήτης, στο Ηράκλειο και το Λασίδι, σε Εύβοια, Κορινθία και Βιωτία. Εξελίξεις έχουμε στο ουκρανικό ζήτημα, καθώς η Ρωσία δηλώνει έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία βάσει του προσχεδίου της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης του 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον πολιτικών στόχων δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στο μέτωπο, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει πως τα ουκρανικά πλήγματα με drones έχουν σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών, ποιος είναι ο στόχος τους? Να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία μέσω μιας τόσο μαζικής επίθεσης, όταν ολόκληρη η Δύση εργάζεται για λογαριασμό τους και αυτά τα drones καταφθάνουν σε τεράστιους αριθμούς, προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα βεβαιότητας σχετικά με τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στο να αναλάβουν τον έλεγχο της Κωνστιαντίφκα, του νότιου άκρου της λεγόμενης ζώνης οχυρών, στην περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα έχει απαιτήσει από το Κίεβο να παραδώσει. Νωρίτερα και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο από το σημείο στο οποίο είχαν σταματήσει. «Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με το Κίεβο όπως ήμασταν πάντα», τονίζει τώρα ο Λαυρόφ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ενώ αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 1922. Ωστόσο, δεν υπήρξε ένδειξη αλλαγής στη ρωσική θέση, η οποία προβλέπει την παράδοση του εναπομείναντος τμήματος της περιοχής του Ντομπάς, που η Ουκρανία έχει καταφέρει να υπερασπιστεί απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Και από την Ουκρανία στο Ιράν, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως το Ιράν δεν θα καταφέρει να θεσπίσει διόδια στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας πως μια τέτοια ρύθμιση θα αντίβαινε το διεθνές δίκαιο. Πρόκειται για διεθνή οδό ναυσιπλοείας. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή οδό ναυσιπλοείας, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, επισημένοντας πως όλες οι χώρες της περιοχής θα συμφωνήσουν μαζί μας. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έφτασε στο Αμπουντάμπι, τον πρώτο σταθμό μιας περιοδίας σε χώρες του κόλπου, με στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, που βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών πυράβλων και drones κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, στο οποίο υπήρξαν αντίθετοι. Κατά την άφιξή του στο Αμπουντάμπι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε πως στις συνομιλίες θα τεθεί επιτάπητος το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν. Ορισμένα σημεία που δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης αναμφίβολα θα συζητηθούν, αλλά το ίδιο το μνημόνιο θα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί, δήλωσε, προσθέτοντας πως μια προσεκτική ανάγνωση του μνημονίου συμφωνίας δείχνει ξεκάθαρα πως όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για πλήρη και οριστική παύση των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή, αυτό δεν είναι δυνατό όσο οι εντολοδόχοι του Ιράν εκτοξεύουν πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράκ και εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες όπως έχουν κάνει η Χαμάς και η Χεσμπολάχ. Ο Αμερικανός ΙΠΕΚΣ θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων σήμερα, προτού μεταβεί στο Κουβέιτ και κατόπιν στο Μπαχρέιν για μια συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου την Πέμπτη. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται σε συνομιλίες για πιλωτικό σχέδιο με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει του οποίου οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραδώσουν τον έλεγχο περιοχών του Νοτίου Λιβάνου στις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι Λιβανέζοι στρατιώτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβληθούν σε εκπαίδευση και διαδικασία ελέγχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν διατηρούν δεσμούς με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το υποσυζήτηση σχέδιο, το Ισραήλ θα συνεχίσει να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στην περιοχή που έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας, ενώ η ευθύνη για συγκεκριμένες περιοχές του Νότιου Λιβάνου θα μεταβιβαστεί σταδιακά στον Λιβανικό στρατό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή την έκταση του πιλωτικού σχεδίου. Και εδώ σε εμάς στην Ευρώπη, οι αρχές στη Βόρεια Γαλλία προσπαθούν σήμερα να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ρεύμα εν μέσω ενός φοδρού κύματος καύσωνα, το οποίο πλήττει εδώ και μέρες μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τις αρχές, τα κέντρα υγείας και κρίσιμες υποδομές έχουν τεθεί σε προτεραιότητα, ενώ γεννήτριες έχουν διατεθεί για τη στήριξη οίκων ευγυρίας μετά τις διακοπές ρεύματος της Τρίτης σήμερα, οι οποίες αποδόθηκαν σε βλάβη μετασχηματιστή. Το περιστατικό ήταν ατύχημα και συνδέεται με το τρέχον κύμα καύσωνα, ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες σε κάποιες περιοχές φτάνουν έως και τους 18 βαθμούς Κελσίου, πάνω από τα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με το Reuters, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στα δίκτυα μεταφορών και έχουν οδηγήσει σε κλεισίματα σχολείων και τουριστικών αξιοθέατων. Η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι οι συνθήκες θυμίζουν τον καύσωνα του Αυγούστου το 2003, ο οποίος διήρκησε 16 μέρες και προκάλεσε περίπου 80.000 επιπλέον θανάτους στην Ευρώπη. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, το οποίο τροφοδοτείται από μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως Omega Block, το οποίο επιτρέπει στη θερμότητα να συσσωρεύεται η μέρα με τη μέρα περισσότερο. Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, γεγονός που καθιστά όλο και πιο πιθανές τις παρατεταμένες περιόδους ακραία ζέστης. Ο καύσωνας έχει οδηγήσει σε αλλαγές ωραρίων στα εργοτάξια, ώστε οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν τις πιο επικίνδυνες ώρες, ενώ τα καταστήματα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση για αναμνηστήρες και φορητά κλιματιστικά. Παράλληλα, αγρότες αναγκάζονται να εργάζονται τη νύχτα μετά από απαγόρευση εργασιών το απόγευμα λόγω κινδύνου πυρκαγιών. Δεκάδες άνθρωποι βεβαίως έχουν πνιγεί προσπαθώντας να δροσιστούν σε ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία, ο διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου ζήτησε από παραγωγούς ενέργειας να αυξήσουν την προσφορά, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ. Με τον υδράργυρο να φτάνει σε υψηλά επίπεδα, οι Βρετανικές υγειονομικές αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση κόκκινου συναγερμού για τη ζέστη. Μόλις, σημειώστε, για δεύτερη φορά στην ιστορία, προειδοποιώντας για κίνδυνο της ζωής ακόμη και των υγιών ατόμων. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες στη Βρετανία συστήνουν μόνο απολύτως απαραίτητα ταξίδια, καθώς η ζέστη έχει οδηγήσει σε μείωση της ταχύτητας. Στη νότιο-ανατολική Γαλλία, δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκίνητο, με την νεκροψία να δείχνει ότι υπέκυψαν λόγω υπερβολικής θερμότητας. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της περιοχής, η μητέρα τους δήλωσε πως τα παιδιά βρίσκονταν στο όχημα χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε τον υψηλότερο βαθμό συναγερμού σε 16 πόλεις, από τη Φλόριντα και το Μιλάνο έως τη Ρώμη, το Τωρίνο και τη Βερόνα. Οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ιταλίας, με τον καύσωνα να κορυφώνεται μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, σύμφωνα με μετεωρολόγους. Οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 41 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές μεταξύ Τοσκάνης και Εμίλιας, ενώ σε παράκτιες περιοχές όπως η Λιγουρία, η συνδυασμένη επίδραση ζέστης και υγρασίας ενδέχεται να ανεβάσει την αισθητή θερμοκρασία έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο. Α, δεν έχουμε ακόμη την κυρία Ζαχαρία. Να πούμε πως γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Για τη συνέχεια λοιπόν του δελτίου θα μας ενημερώσει η κυρία Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά έθριο καιρό σήμερα. Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο έθριος καιρός, όμως νεφώσεις θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν βροχές και όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπειρωτικής χώρας σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στα ανατολικά της οροστιάς της Πίνδου έχουμε ήδη αυξημένες νεφώσεις και στην Τρίπολη καταιγίδα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθυνσεις, στα δυτικά 3 με 4 από φως, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια θα φτάσει περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στην Τρίπολη με την καταιγίδα και στην Κάλυμνο και 25 βαθμούς στην Ικαρία, στη Μύκονο και στην Κύθνο. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 32 βαθμοί στη Λάρισα, στην Κέρκυρα και στη Λαμία και 33 στο Πολύκαστρο και Κης, στην κάτω της Ωραίας, στη Φτιώτιδα και στο Λεωνίδιο. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην Ελευσίνα. Μακεδονία Θράκη. Στη Θράκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Μακεδονία νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες με ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπειρωτικής χώρας σποραδικές καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Πάυση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες για όλες τις περιοχές πλην της Θεσσαλίας. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριος ο καιρός, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα νότια όμως και στα δυτικά του Καστελόριζου πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι στους 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και η μεγαλύτερη 34 στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς με βόρειους βόρειο-ανατολικού ανέμου 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένη στα 5. Η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Τώρα για αύριο Πέμπτη, γενικά χαρακτηριστικά. Στη Θεσσαλία νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έφυγε ο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες με πιθανότητα και για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6, ενώ τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει περισσότερες περιοχές 31 με 33 και τοπικά και τους 34 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά. Γενικά αίσιο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους. Κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Χρεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Σιβήρου, 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως τα ορεινά, και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έφερε καιρό με 22 βαθμούς το πρωί, 28 με 29 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά μέχρι και 31. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 έφερε καιρό, 21 βαθμοί το πρωί και 30 με 31 το μεσημέρι. Ενώ η ανεμιστό το ίδιο και στο Καστελόριζο, με ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ και στα νότια και πάλι νότια και δυτικά πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική για αύριο γενικά έφερε καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις με πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και όμβροι κυρίως στα δυτικά. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και 5, με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί και στους 33 το μεσημέρι. Και τέλος η Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικούς όμβρους και ξενών μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Βόρειο-δυτική άνεμη 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 με 4, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 21 βαθμούς το πρωί και στους 32 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Επιλέξαμε στις τελευταίες εκπομπές του εφετινού κύκλου, σε αυτή τη σημερινή αλλά και στην επόμενη Πρώτον Θεός, να πραγματοποιήσουμε κάποιες επιλογικές αναφορές σε εκείνα τα πρόσωπα, σε εκείνες τις προσωπικότητες που μας απασχόλησαν κατά τον εφετινό κύκλο, με πολλές εκπομπές στις οποίες επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε βιογραφικά στοιχεία αυτών των προσώπων και σημαντικών, θα λέγαμε, μορφών, όχι μόνο της Επτανήσου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Και σήμερα επιλέξαμε να κάνουμε αυτό τον επίλογο με αφορμή τις εκπομπές, τις πολλές εκπομπές που πραγματοποιήσαμε στον Ιωάννη Καποδίστρια. Όχι μόνο έναν μεγάλο Επτανήσιο, αλλά συνολικότερα έναν από τους μεγάλους, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, ανήκει σε αυτή την κατηγορία, νομίζουμε, δικαιωματικά των Ελλήνων. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και στη σημερινή μας εκπομπή να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό μέσα από τη συζήτηση που θα έχουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Αγαπητέ κύριε Παπά, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Ξέρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ ακόμα περισσότερο, διότι γνωρίζουμε όσο μπορούμε την Καθημάς Ανατολή. Και σας συγχαίρω, διότι ήταν δική σας σκέψη να γνωρίσουμε και την Καθημάς Δύση τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο ιστορικά και θεσμικά, αλλά να, ειδικά φέτος, να επικεντρώσουμε ακόμα πιο πολύ φόκους αυτό που λέμε στην ιστορία και να γνωρίσουμε κάποιους πρωταγωνιστές αυτής της χωρίας των μεγάλων Επτανησίων του 18ου και του 19ου αιώνος, των οποίων το έργο μπορεί να αξιολογηθεί ακόμα και σήμερα, γιατί φτάνει και συνεχίζεται να υπάρχει. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τόσο και τον Άγιο Διευθυντή του σταθμού, αλλά και εσάς, γιατί είναι σημαντικό κάποια νησιά που σήμερα μπορεί να είναι μόνο τουριστικοί προορισμοί ως επιτοπλίστων, τα Ιόνια νησιά, να θυμίζουν και να υπενθυμίζουν σε όλο τον κόσμο, πρώτα απ' όλα στους Ελλήνες, αλλά και ευρύτερα σε όλο τον κόσμο, ότι δεν είναι μόνο ένας τόπος αναψυχής και διασκέδασης, το πω έτσι, ψυχαγωγίας, αλλά και ένας τόπος που φέρει μια βαθιά ιστορία, την οποία δεν την έχουμε απλά θεθυσαυρισμένη σε ένα μουσείο και την επιδεικνύουμε. Είναι μια ζωντανή ιστορία που φτάνει μέχρι σήμερα. Θα ξεκινήσω μόνο αυτό και ευχαρίσω να σας ακούσω. Όταν σήμερα οι απανταχού της γης Έλληνες και οι απανταχού της γης Φιλέλληνες θέλουν να τιμήσουν τα εθνικά σύμβολα του ελληνισμού, τη σημαία, τα ό,τι προσωπικότητες και τα λοιπά, τι γίνονται για 4 λεπτά, αναγκαστικά Επτανήσι. Διότι είναι υποχρεωμένοι να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, που είναι ένα επτανησιακό τραγούδι από τον Νικόλαο Χαλκιόπουλο Μάντζαρο σε μελωδία και μουσική, δηλαδή ενός Κελκυραίου, και του Διονυσίου Σολομού, ενός Ζακυνθίου που έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του και έδρασε και πέθανε στην Κέρκυρα, ενός Επτανησίου ακόμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά έχουν αποτύπωμα μέχρι σήμερα. Λέει ο άλλος, παίξει εθνικό ύμνο. Δεν παίζει. Πρώτα απ' όλα, οι Έλληνες δεν έχουμε εθνικό ύμνο. Έχουμε τον ύμνο ή στην ελευθερία. Mm-hmm. Ένας ύμνος που τιμάει μεν τους Έλληνες, τους προγόνους μας ιδιαίτερα και τα εθνικά μας σύμβολα, αλλά είναι και ένας οικουμενικός ύμνος που υπενθυμίζει σε όλους ότι

0: Αν διοικητικά ανήκουν στην Αττική, αλλά ως περιφέρεια, αλλά από εκεί και πέρα ένας επτανησιακός χώρος. Και δίδρα και τα απέναντι παράλια της Ηπείρου, της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδος, είναι ο Ιόνιος χώρος. Και κάνουμε τη γέφυρα για να πάμε και στη Μεγάλη Ελλάδα, στις ακτές της Νοτιού Ιταλίας, που πάντοτε έχουμε σχέσεις μέχρι σήμερα. Δείτε λοιπόν πώς διαμορφώνεται ένας δικός του ιδιότυπος χώρος στο κέντρο της Μεσογείου. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουν έναν κοινό πολιτισμό που απλά ένα δείγμα του είναι ο εθνικός μας ύμνος. Δείχνει κάτι.
1: Κύριε Μεντελινέ, επιτρέψτε μας στη σημερινή εκπομπή να πάρουμε τη θέση των ανθρώπων που άσκησαν κριτική στον Καποδίστρια και την ασκούν μέχρι σήμερα μέσα από κείμενα και μελέτες τους. Και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κριτικής που τα ακούμε πολύ συχνά είναι ότι ο Καποδίστριας κυβέρνησε με έναν αυταρχικό τρόπο. Θέτουμε λοιπόν το θέμα για να ακούσουμε τον αντίλογο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχει τέτοιο μεγαλείο ο Καποδίστριας που επιτρέπει τα πάντα. Επιτρέπει τα πάντα να ακούγεται, ακόμα και αν αδικείται. Πρώτα απ' όλα, η μεγαλύτερη αδικία που έχει ασκηθεί στον Ιωάννη Καποδίστρια είναι η δολοφονία του. Mm-hmm. Μεγαλύτερη αδικία. Πόσους πολιτικούς βλέπουμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, μπορεί κάποιοι να διαπληκτίζονται κιόλας όχι μόνο λεκτικά και με γροθιές και με βία. Τα κατηγορούμε και τα καταδικάζουμε όλα. Να δολοφονηθεί κιόλας. Ο Γιάννης Καποδίστριας είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Και ξέρετε, ο Καποδίστριας είναι και ένας καθρέφτης. Όσο ασχολούμαστε με τον Καποδίστρια περισσότερο, να καλύπτουμε το βάθος της ψυχής του, το βάθος της προσωπικότητάς του. Αν κάποιος δεν πιστεύει σε ψυχές του, στην πολιτική του προσωπικότητα, το βάθος ξεχωριστός. Αλλά ένας καθρέφτης, γιατί δείχνει και εμείς, αν είμαστε κούφοι εντελώς μέσα μας ή μπορούμε και έχουμε κάτι, ψήγματα έστω της δικιάς του προσωπικότητας για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε. Όταν ακούω κάποιον να το λέει δικτάτορας ο Καποδίστριας και αυταρχικός, που βέβαια το κατηγορούσα κάποιοι, βλέπω ότι μάλλον είναι προτύπωση του δικού του εαυτού. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Αυταρχικός λοιπόν. Θα μου επιτρέψουν οι αγαπητοί ακροατές να κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι. Mm-hmm. Να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να προσγειωθούμε στο 1820. Αυτό μου αρέσει, είναι ένα ερώτημα που θέτω πάντα στους φοιτητές μου. Και τους ρωτώ, τι βλέπετε στην Ελλάδα 1820? Πώς ήταν η Ελλάδα? Δεν υπάρχει Ελλάδα. Υπάρχει γεωγραφικά, υπάρχουν Ρωμοί, Έλληνες, Πόδουλοι, σε ένα πολυταρχικό καθεστώς πάνω από 400 χρόνια. Τα πάντα και οι πάντες ανήκουν στο Σουλτάνο. Οι πάντες και τα πάντα ανήκουν στο Σουλτάνο. Ακόμα και ο Βεζίρης που είναι το δεξί του χέρι ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Σεϊχ Ουλ Ισλάμ, ο Σεϊχ Ουλ Ισλάμης, θα λέγαμε ο αρχιερέας, ο πατριάρχης θα λέγαμε των μουσουλμάνων, που είναι το αριστερό χέρι του Σουλτάνου, και αυτοί δύο ακόμα ανήκουν ως βραχίονες στο Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος αποφασίζει για τα πάντα. Απολυταρχία σε μέγιστο βαθμό. Γι' αυτό δεν σκοτώνει αυτό που λέμε εμείς, χάνουν τη ζωή τους, να το πω καλύτερα έτσι, χάνουν τη ζωή τους με διαταγή του Σουλτάνου πάρα πολλοί Ρωμοί, πάρα πολλοί άλλες λαότητες, ακόμα και μουσουλμάνοι, αλλά και ο ίδιος ο Βεζίρης και ο Ισλάμης εκαθαρίζονται, να το πω έτσι, από τον ίδιο τον Σουλτάνο. Σε αυτή την πραγματικότητα εκλέγεται ομόφωνα ο Ιωάννης Καποδίστριας σε μια εθνοσυνέλευση την Τρίτη που ξεκίνησε στην Τριζίνα, διεκόπει λόγω της πτώσεως του Μεσολογγίου, συνεχίζεται για δύο μήνες περίπου, τρεις, στην Ερμιόνη, και συνεχίζει και τελειώνει πάλι στην Τριζίνα, αλλά έχει μείνει ιστορικά ως η τρίτη εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Και εκεί αποφασίζουν ομόφωνα ως σημαντικότερο Έλληνα της εποχής τους, το 1827, τον Ιωάννη Καποδίστρια, για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί μας επέτρεψαν οι μεγάλες δυνάμεις, προτεκτοράτο έχουμε καταστεί τότε, όπως και σήμερα, να επιλέξουμε μόνοι μας τον αρχηγό μας. Και έχει το Καποδίστριας και τι βρίσκει,

0: πόλεμο, συνεχίζεται η ελληνική επανάσταση. Δεν έχει τελειώσει. Πόλεμο με τουρκογυπτιακούς στρατούς στην Πελοπόννησο και στη Ρεά και μη κράτος. Υπήρχε μια κρατική οντότητα, τι ωραίες, να παίζουμε με τις λέξεις. Μια κρατική οντότητα, έτσι. Μια διακυβέρνηση, θα λέγαμε. Μια τοπική αυτοδιοίκηση, ωραίες λέξεις. Θεσμοί, όμορφα. Πάμε λίγο πίσω από τις λέξεις. Χάος. Και έχει το Καποδίστρας και αναλαμβάνει. Και αναλαμβάνει ο Καποδίστρας που ήταν, θα μπορούσαμε να λέγαμε, είχε εργαστεί, είχε μια καλή αντιμισθία, ισόβια για τις υπηρεσίες του στη Ρωσική Αυλή. Ζούσε στην Ελβετία, θα μπορούσε να πάει να κάνει παρέα στον Κοραή, τον άλλον, τον μεγάλο διδάσκαλο κατά άλλα. Πίνει μαζί το καφεδάκι τους και το τσάι τους στο Παρίσι ή στο Άμστερνταμ ή στη Γενέβη και να σχολιάζουν αυτό που κάνουμε εμείς οι περισσότεροι Έλληνες σήμερα. Σχολιάζουμε και κρίνουμε τους πάντες στο δημόσιο βίο, το ασφαλούς, το καναπέ. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπά, και το συνάφι σας, μην το κατηγορούμε, των δημοσιογράφων. Ωραία τα λένε. Ή βολεύονται και γίνονται ευρωβουλευτές ή τίποτα βουλευτές και βολεύονται και ξεχνάνε το δημοσιογράφος. Έχει έναν ιερό λόγο ύπαρξης και αποστολή να ελέγχει τα πάντα. Έτσι. Όχι να γίνει ο ίδιος να ταυτίζεται με μια κατάσταση και να κάθεται να ασχολείται με αυτά. Τέλος πάντων, Καποδίστρας λοιπόν, πώς μπορούσε αλλιώς να μαζέψει την πειρατεία, τη ληστεία, τα οθωμανικά κατάλημα, τους ανθρώπους που έχουν καταστεί αγρίνια εκείνη την εποχή, έχουν αγριέψει, υπάρχουν μανάδες που έχουν χάσει τους συζύγους τους και είναι με 5 και 6 ορφανά, υπάρχουν άλλοι που έχουν χάσει και τα παιδιά τους. Μια άγρια κατάσταση το 1821-22. Μετά έρχεται και ο διχασμός, ο δικός μας, ο εμφύλιος. Είσαι με τον Κολοκοτρώνη και τους στρατιωτικούς, είσαι με τον Μαυροκορδάτο. Χειρότερος πόλεμος αυτός, περισσότερα τα θύματα, αδελφοκτόνος. Όλα αυτά έχετε και τα κληροδοτούμε ως νεοελληνές στον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ήταν αυταρχικός, ήταν αυστηρός. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, πρώτα με τον ίδιο του τον εαυτό. Βρίσκει ένα κράτος σε αυτή την κατάσταση και τι θα κάνει ένας πατέρας, ένας γονιός που αγαπάει τα παιδιά του. Αυτό που κάνει να κόβει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Κάτι που δεν έχουμε δει στην νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα. Όποτε είχαμε χροκοπίες και όποτε είχαμε προβλήματα και μνημόνια, από τον Τρικούπη μέχρι τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους, μέχρι σήμερα δηλαδή, δεν τους είδαμε ποτέ να κόβουν από τους εαυτούς τους. Δεν τους είδαμε να περιορίζουν τον αριθμό των βουλευτών που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, από 200 μέχρι 300. Αυτό ήταν το πρώτο άρθρο που έπρεπε να πάρουν απόφαση. Περιστολή των κρατικών δαπανών. Όχι περιστολή του συνταξιούχου μόνο και του εργάτη και του εργαζόμενου. Και δεν κάνω τώρα λαϊκισμό. Δεν κάνω λαϊκισμό, γιατί δεν μου το επιτρέπει ο Καποδίστρας να κάνω λαϊκισμό. Γιατί ο Καποδίστρας αυτό ακριβώς έκανε. Δεν ήταν λαϊκιστής, ήταν λαός και ο Καποδίστριας. Κόβει λοιπόν ο Καποδίστριας, δεν δέχεται να πάρει αντιμισθία, δεν δέχεται να πληρώνεται και συνεργάτες του η στενή, τους εξασφάλιζε χρήματα που είχε από την προσωπική του περιουσία. Ακόμα και την Μαντώ Μαυρογένους, αν θυμάμαι καλά, την ανταμείβη και αυτήν με μια σύνταξη που πληρώνει από το δικό του ταμείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχαν όλα αυτά και ο Καποδίστριας γίνεται όντως αυταρχικός και αυστηρός για να μπορέσει να φτιάξει κράτος, γενόμενος πρώτα απ' όλα αυστηρός με τον ίδιο τον εαυτό και το περιβάλλον του. Και αφού γίνεται αυστηρός με το περιβάλλον του και τον εαυτό του, γίνεται αυστηρός βέβαια και στο Μαύρο Μιχάλη και σε όλους τους άλλους που συνεργάζεται, οι οποίοι δεν έχουν μάθει να θυσιάζουν πολλές φορές το εγώ τους, αλλά έχουν τα κατάλοιπα να είναι μπέιδες. Κύριο σημαίνει μπέιδες στα τουρκικά, να είναι μπέιδες στην περιοχή τους. Έχουν άλλες αρετές, αλλά δεν έχουν το μεγαλείο της ψυχής του Καποδίστρια που ήξερε κάτι ορθόδοξο. Του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνω αδελφό μου, να ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Σήμερα μιλάμε τόσο πολύ εν συνέστηση, εν συνέστηση. Ο τραγουδίστρια σε εκείνη την εποχή έδειξε ενσυναίσθηση σε όλο το μεγαλείο. Διότι ήτανε, δεν ήταν ανέστητος, καταλάβαινε ποια ήταν η πραγματικότητα και ξεκινάει από τον εαυτό του και τους συνεργάτες του. Εντάξει. Αν αυτό κρίνεται αυταρχικότητα, Χριστέ μας, στείλε μας τέτοιους αυταρχικούς πολιτικούς και όχι τους ψευτοαυταρχικούς και τους εγωπαθείς πολιτικούς που παρατηρούνται από τότε μέχρι σήμερα.
2: Ένα άλλο θέμα που αξίζει ίσως να σταθούμε στο πλαίσιο της κριτικής στο έργο του Καποδίστρια συνολικότερα, κύριε Μεταλινέ, είναι ότι επίσης έχει γραφτεί και έχει υποστηριχθεί έντονα ότι ήταν κοντά στη Ρωσία και μετά το τέλος της θητείας του στην κορυφή ουσιαστικά της ρωσικής διπλωματίας που έφτασε, και γι' αυτό τον λόγο και η ηγεσία των δυτικών δυνάμεων τον έβλεπαν πάντοτε ως ένα πρόσωπο που αγαπούσε ιδιαίτερα την Ρωσία και ήταν έτοιμο να εξυπηρετήσει τα εκεί συμφέροντα.
0: Εύστοχη ερώτηση, όπως πάντα, κύριε Παπά. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω το τελευταίο. Όποιος μελετήσει τα επίσημα βρετανικά αρχεία ή γερμανικά αρχεία ή όλα τα άλλα εμπλεκόμενα γαλλικά αρχεία της περίοδου του Καποδίστρια, θα δει αυτό που εκφράζουν οι Άγγλοι επίσημα να το υιοθετούν και ο δορυφόρος της Μεγάλης Βρετανίας κατά την περίοδο του Καποδίστρια. Δεν υπάρχει Γαλλία. Η Γαλλία είναι δορυφόρος της Μεγάλης Βρετανίας. Μετά τον Ναπολέοντα και τον Βατερλό τους, καθίστανται όχι η δύναμη, απλά δορυφόρος της βρετανικής πολιτικής. Και η Αυστρία ήταν, Αυστρο-Ουγγαρία, πολύ σπουδαία δύναμη, και η Ρωσία. Παντού χαρακτηρίζουν τον Καποδίστρια Russian agent και Russian tool. Συγγνώμη για τους αγαπητούς ακροατές, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στα αγγλικά. Τα στοιχειώδη γνωρίζω και εγώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε επιστημονικά όπως τον χαρακτηρίζουν ήδη. Δηλαδή, όργανο και πράκτορα των Ρώσων. Αυτή είναι η ιδιότητα. Αυτές είναι μάλλον οι ιδιότητες που συνοδεύουν τον Καποδίστρια σε όλη την επίσημη ή μη επίσημη και μυστική αλληλογραφία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της Δύσεως. Τον θεωρούν Ρώσο. Πάμε λοιπόν λίγο να σκεφτούμε κάτι. Καποδίστρια στο 1795 περίπου, που επιστρέφει από τις σπουδές του ως γιατρός και αναλαμβάνει χειρουργός στην Κέρκυρα, αλλά έχει κάνει και νομικές και φιλοσοφικές σπουδές στην Πάντουβα της Ιταλίας, βρίσκεται σε μια πραγματικότητα σταλίστια στο τέλος της λεγόμενης ενετικής κυριαρχίας στα Ιόνια νησιά. Μετά από 400 χρόνια, στα τελευταία χρόνια, 1797, φεύγουν αυτοί, έρχονται για λίγο οι λεγόμενοι δημοκρατικοί Γάλλοι, και το 1799 με 2007 γίνεται ένας συνασπισμός θαυμαστό στην ιστορία, θαύμα για την εκκλησία μας. Οι Ρώσοι και οι Τούρκοι, να το πω έτσι απλά, η Οθωμανική και η Ρωσική Αυτοκρατορία, για πρώτη μπορεί και τελευταία φορά στην ιστορία, συνεργάζονται και συνασπίζονται για 8 χρόνια, 1799-1807, απέναντι στο μεγάλο κίνδυνό τους, υπαρξιακό κίνδυνο και κίνδυνο για την Ευρώπη, που λεγόταν Ναπολέοντας. Κάποιοι τον λένε Μεγάλο. Θα μου επιτρέψετε να περιοριστώ στον Ναπολέοντας. Γιατί έτσι μειώνω τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Μέγα Βασίλειο. Αφήστε τους μεγάλους, ξέρουμε καλά ιστορία και τη δική τους κτλ. Να την αποδίδουμε εμείς τουλάχιστον σε αυτούς που αξίζουν να φέρουν το προσωνύμιο Μέγας. Λοιπόν, στον Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας λοιπόν κατορθώνει να συνασπίσει αυτές τις δύο αυτοκρατορίες. Ποιο ήταν ένα από τα δημιουργήματα του συνασπισμού τους? Η δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους, 1821 Μαρτίου, η Επτάνησος Πολιτεία, τα Ιόνια νησιά γίνονται κράτος, αποκτούν μια κρατική οντότητα και μάλιστα κράτος το οποίο θα έχει συντάγματα, σπάνια τα συντάγματα στην Ευρώπη τότε, δικαιώματα, αποκαθίστανται η Ορθοδοξία ως εκκλησία που για 532 χρόνια δεν υπήρχε Ορθόδοξος επίσκοπος στην Κέρκυρα, μόνο Λατίνος αρχιεπίσκοπος, ο Νονοήτο. Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το θαυμαστό γεγονός, αξιοθαύμαστο για την ιστορία, που θα το ερμηνεύσουμε, και ένα θαύμα όπως το αποδίδουμε εμείς στον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτά που είναι ανερμήνευτα στην ιστορία ή στην ιατρική όταν σηκώνει τα χέρια ψηλά, τι σου λένε οι γιατροί? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ο Θεός. Όταν σηκώνει και ο ιστορικός τα χέρια του ψηλά, αναλαμβάνει ο Θεός. Αφήστε την Εκκλησία να τερμηνεύσει και αυτή όπως θέλει. Παρόλο που υπάρχει και θεολογική επιστήμη και εκκλησιαστικο-ιστορική επιστήμη, που και αυτή λειτουργεί με επιστημονικά κριτήρια. Για να το κλείσω λοιπόν, ο Καποδίστριας επιλέγει όταν φεύγουν οι Ρώσοι, γιατί τον αξιοποιήσανε, γιατί ήταν υπό την προστασία της Ρωσίας και της υψηλής πύλης, δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, 1800-1807. Πού είναι η υπόλοιπη Ελλάδα? Κάτω από την Τουρκία ακόμα. Το πρώτο κράτος, 30 χρόνια πριν δημιουργηθεί το νεοελληνικό κράτος. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε λίγο ότι την ιστορία, μην τη μαθαίνουμε με συνθήματα, να μπαίνουμε στο εδώ και τώρα της ιστορίας. Και τότε τι γίνεται? Ο Καποδίστριας έχει να επιλέξει μετά ή να μείνει εκεί. Έρχονται οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι, στου οποίου δεν του συμπαθούσε, δεν μπορούσαν να ταιριάξουν τα γνώτα του. Ή οι δημοκρατικοί Γάλλοι, απογοητεύεται από του δημοκρατικού Γάλλου, γιατί ήταν δημοκράτη. Δεν είδε όμως ότι ο Ναπολέοντας προδίδει τη Γαλλική Επανάσταση και τον Γαλλικό Διαφωτισμό και γίνεται Λουδοβίκος στη θέση των Λουδοβίκων, ο Ναπολέοντας, προδότης της τάξεώς του και αποστάτης. Γι' αυτό το λόγο επιλέγει τελικά να καταφύγει στη Ρωσία. Και πού φτάνει? Συνυπουργός των Εξωτερικών. Δεν έγινε ποτέ υπουργός. Συνυπουργός των Εξωτερικών, γιατί συνυπουργός μαζί του ήταν ο Γερμανορώσος Νέσελρόντε. Νέσελρόντε, το λένε αυτοί που δεν ξέρουν γερμανικά και διαβάζουν από αγγλικές μεταφράσεις. Ο Νέσελρόντε ήταν υπουργός των Εξωτερικών και ο Καποδίστριας, ο οποίος δεν έγινε ποτέ του Ρώσος υπήκος. Πήγε στη Ρωσική Αυλή, και με αυτό τελειώνω, γιατί περνάει ο χρόνος. Πήγε στη Ρωσική Αυλή, υπηρέτησε τον αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλέξανδρο και κατόπιν έρχεται ο Νικόλαος με μια συμφωνία. Θα σε βοηθήσω στη ρωσική πολιτική, εφόσον και εσύ θα προστατεύεις και θα βοηθάς την εθνική μου πολιτική. Δηλαδή, σε ευχαριστώ για τα επτάνησα που τα κάνατε κράτος. Οι Ρώσοι μαζί με τους Οθωμανούς φτιάξαν το πρώτο ελληνικό κράτος. Άλλοι μέχρι σήμερα, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, συνήθως διαιρούν τα κράτη. Αυτοί φτιάξανε κράτος και σε αυτούς ευελπιστούσε τους Ρώσους να βοηθήσουν να φτιαχτεί και η Ελλάδα, όπως ήταν και η Ρωσία, ανάμεσα στις τρεις εγκύτριες δυνάμεις μαζί με την Αγγλία και τη Γαλλία για να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος. Οπότε, ο Καποδίστριας εξυπηρετεί όχι τον εαυτό του, εξυπηρετεί τους εθνικούς του οραματισμούς από το 1799 ήδη με σχέδιο. Άρα στις βλακίες που ακούγονται τα ανιστόρητα, ότι δεν έπαιξε και δεν δραμάτισε κανένα άλλο ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση, εμείς έχουμε να αντιπροτείνουμε το εξής. Τότε γιατί οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης όσοι σώθηκαν, ο Λοκοτρώνης και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί και πολλοί σκοτώθηκαν, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος και άλλοι, γιατί ο Λοκοτρώνης και όλοι οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης το 1827 αναγνωρίζουν τον Ιωάννη Καποδίστρια ως τον σημαντικότερο Έλληνα που διδραμάτισε το σημαντικότερο ρόλο στο 21 και σε όλη την Ελληνική Επανάσταση? Αυτά είναι λυμένα. Όταν σταματήσουμε να διαβάζουμε την ιστορία με δύο επικίνδυνα γυαλιά, το πρώτο γυαλί λέγεται αναχρονισμός, να κρίνουμε το 1800 και το 19ο αιώνα με τις αρχές του 20ου ή του 21ου αιώνα. Αναχρονισμός γίνεται κατά κόρον στα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς, και μας κρίνουν όλοι αυτοί. Και το δεύτερο, να σταματήσουμε να βλέπουμε με ιδεολειψίες, να είμαστε αντικειμενικοί και να δούμε καθένας όσο μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Ασφαλώς και δεν ήταν Ρώσος πράκτορας ή Ρώσος, γιατί με αυτή την έννοια τότε και ο Κοραής είναι Γάλλος πράκτορας. Αυτό βέβαια το λέει ο ίδιος ο Καποδίστριας για τον Κοραή. Ο Μαυροκουράτος Βρετανός πράκτορας. Υπάρχουν οι φιλίες, αγγλοφιλίες, γαλλοφιλίες, ρωσοφιλίες, αλλά σημασία έχει και το αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Διοικητικά, ο Καποδίστριας πέτυχε να φτιάξει δύο εθνικά ελληνικά κράτη. Δεν μπορούσε να φτιάξει ένα, δεν μπορούσε να φτιάξει πέντε που ήταν το όνειρό του, για να τα ενώσει μετά, όπως το Ελβετικό κράτος που το ένωσε με τα καντόνια, αλλά πρόσφερε πολλά με τις δικές του πολιτικές επιλογές.
2: Φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Μεταλινέ. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ και εγώ. Χαίρετε.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η ώρα είναι...

Όντως, στους Ρωμαϊκούς Χρόνους, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία Καπαδοκία Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδί Καράγιοργα.

ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντάει η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για να πάμε στον πόντο και να δούμε τι γίνεται στα χρόνια τα ρωμαϊκά, αφού έχουν προηγηθεί οι ελληνιστικοί χρόνοι και η κατοχή από τους Πέρσες στην περιοχή. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά με τη σειρά. Κοντά μας ο πλέον επαείο να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Παντελής Νίγδελης, καθηγητής αρχαιολογίας στον τομέα αρχαίες ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής και μεσαιωνικής ιστορίας του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Νίγδελη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, είναι τιμή μου που είμαι ξανά μαζί σας, κυρία Καράγκουγα, και με τους ακροατές σας. Πιστεύω να μάθουν πράγματα που δεν ξέραν ή να θυμηθούν πράγματα που έμαθαν στο σχολείο.
0: Για να έρθουμε λοιπόν στον ιστορικό πόντο και να δούμε τι γίνεται, πότε οι Ρωμαίοι τον καταλαμβάνουν και σε ποια κατάσταση βρισκόταν τότε.
1: Ναι. Προτού μπούμε στην παρουσία του Ρωμαίου, θα πρέπει να αναφερθούμε σε μία περίοδο της ιστορίας του Πόντου, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εξελίξεις που συνέβησαν στην Βόρεια Μικρά Ασία κατά τον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. Τι εννοώ με αυτό? Ο Πόντος είναι η μόνη περιοχή μετά τη Μακεδονία η οποία προέβαλε ένοπλη αντίσταση στην ρωμαϊκή κατάκτηση. Αυτό υπό την αιγίδα των βασιλέων του Πόντου που κυβέρνησαν την περιοχή από τα τέλη του 3ου έως και το 64, οπότε ο Πόντος γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Να πούμε λίγο την ιστορία, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Και συνδέεται με μορφές μάλλον γνωστές, θα έλεγα, στον Μέσο Έλληνα, όπως είναι ο Μυθριδάτης, mm-hmm. ο τρίτος, έτσι, ο έκτος, ο Ευπάθωρ, και μορφές όπως είναι ο Λούκουλος και ο Πομπίος από τη ρωμαϊκή πλευρά. Λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί? Εκεί γύρω στα τέλη του 2ου αιώνα, στις αρχές του 2ου αιώνα, συγγνώμη, γύρω στο 180, να μην κουράζουμε και ζαλίζουμε τους ακροατές με αυτούς, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Στην περιοχή της βόρεια της Καπαδοκίας και μεταξύ Καπαδοκίας και παραλίων του Πόντου εμφανίζεται ένα βασίλειο, το βασίλειο του Πόντου όπως το λένε οι ιδρυτές του, το οποίο έχει μία το οποίο στην πραγματικότητα είναι το γέννημα κάποιων ιστορικών συνθήκων. Όπως γνωρίζετε, μετά τον Μέγα Αλέξανδρο στην περιοχή της Μικράς Ασίας κυριάρχησε για μεγάλο χρονικό διάστημα το περίφημο Βασίλειο των Λευκηδών. Το 188 π.Χ. δέχτηκε ένα μοιραίο πλήγμα ύστερα από μια ιστορική ήττα που υπέστη στην Μαγνησία, και εκεί με τους διακανονισμούς που έγιναν σε μια ειρήνη στην Απάμια, στη λεγόμενη ειρήνη της Απάμιας, σε πάση περιπτώσει, οι Ρωμαίοι, προκειμένου να ισορροπήσουν την κατάσταση, δημιούργησαν ένα ικανό αριθμό μικρών και μεσαίων πελατειακών κρατών. Ένα από αυτά τα κράτη ήταν το βασίλειο του Πόντου, έτσι. Ήταν βέβαια, θα ρωτήσει κανείς και πώς συμβιβάζεται η ρωμαϊκή επιρροή στην περιοχή με ένα πελατειακό κράτος. Είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Στη ρωμαϊκή αντίληψη αυτά συμβιβάζονταν στο βαθμό που το πελατειακό κράτος παρακολουθούσε σχεδόν δουλικά την εξωτερική πολιτική της Ρώμης και συμβιβάζονταν με την εξωτερική πολιτική που διαμόρφωνε η υπερδύναμη της εποχής. Έτσι πρέπει να το αντιληφθείτε αυτό, έτσι. Τώρα, αυτό το βασίλειο αρχικά ήταν βασίλειο της ενδοχώρας, δηλαδή δεν επεκτηνόταν στα παράλια του Πόντου, όπου βέβαια ανθούσαν από τον 8ο αιώνα π.Χ. Ακμαία αστικά κέντρα που ιδρύθηκαν ως ελληνικές αποικίες από μικρασιάτες, από κατοίκους μάλλον των ειδικών μικρασιατικών παραλίων. Γνωστές είναι οι περιοχές της Σινόπης, της Αμισού, της Τραπεζούντας και τα λοιπά, σε όλους όσους έχουν καταγωγή ποντιακή. Ο δυναστικός οίκος που βασίλευε πάντως το βασίλειο του Πόντου ήταν Ιρανικής καταγωγής, είχε όμως έντονη ελληνική φυσιογνωμία, που την είχε αποκτήσει κυρίως μέσα από επιγαμίες με θυγατέρες ελληνιστικών μοναρχών. Τώρα, η βασικότερη κατανοητή επιδίωξη της δυναστείας ήταν να επεκταθεί στα νότια παράλια του Εύξηνου Πόντου, όπου εκεί υπήρχαν, όπως είπαμε, ακμαίες ελληνικές πόλεις με ανθυρό εμπόριο, πλούσιες, οι οποίες βέβαια θα έδιναν πολύ ισχυρά ερίσματα στο βασίλειο να αρχίσει να ελέγχει τον Εύξηνο Πόντο. Από το 180 περίπου, 180 μέχρι το 170, όπου υπάρχει μια γηγική φυσιογνωμία που λέγεται Φαρνάκης, μέχρι την εμφάνιση του Μυθριδάτη του 6ου του Ευπάτορα, αυτός ανέλαβε το 121 την εξουσία, το βασίλειο πραγματικά επεκτείνεται και τελικά ολοκληρώνει την κατάκτηση της νότιας παραλίας του Ευξήνου Πόντου, του Πόντου όπως λέμε εμείς, που είναι μια τεράστια παραλιακή ακτή 500 χιλιόμετρων, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και ύστερα μετεξελίσσεται, πώς φτάνουμε στο σημείο να συγκρούεται πολεμικά με τους Ρωμαίους, αυτό εξιστορώ τώρα. Από εκεί και ύστερα, λόγω των τεράστιων αποθεμάτων που βρίσκει στις ελληνικές πόλεις, του στόλου που ναυπηγεί χάρη στα δάση του Πόντου, μετεξελίσσεται σε ένα, το βασίλειο σε ένα προστάτη όλων των ελληνικών παραλιακών πόλεων του Ευξήνου Πόντου. Να σκεφτείτε ότι ελέγχει, προστατεύει μάλλον τις ελληνικές πόλεις, δίνοντας ας πούμε προστασία, πολεμική προστασία από επιδρομές της ενδοχώρας, είτε αυτή είναι Σκήθες, είτε είναι αυτή οι Δάκες κτλ. Μέχρι και περιοχές της σημερινής της Κρυμαίας, της Ουκρανικής
0: της Σταυρίδας, της αρχαίας, έτσι.
1: Έτσι, της Σταυρίδας, mm-hmm. Ακριβώς. Μετά την καθιέρωση ως ας πούμε κυρίαρχου στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, κάτι το οποίο επίσης δεν ανησυχούσε τους Ρωμαίους, γιατί η περιοχή αυτή βρισκόταν στην πραγματικότητα στις παρυφές ας πούμε των ενδιαφερόντων του στην εποχή εκείνη. Το ενδιαφέρον για τον Εύξηνο Πόντο άρχισε να αυξάνει μετά τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των γεγονότων, σιγά σιγά ο Μυθριδάτης, ο έκτης ο Ευπάτορας και το επιτελείο του άρχισαν να θεωρούν ότι θα μπορούσαν να επεκταθούν πλέον και προς Αδυσμάς, όπου υπάρχουν και προς Νότων, όπου υπάρχουν περιοχές προς Νότων Παφλαγωνία που μεσολαβεί μεταξύ της Καπαδοκίας και του Πόντου, και προς Δυσμάς η περιοχή της Βυθινίας, που είναι κομβική σημασίας, στρατηγική σημασίας για να που θέλει να ελέγχει τις διόδους από τον Δούναβη προς τον Ευφράτη. Τελικά με κέντρο αυτών των αντιπαραθέσεων το βασίλειο της Βυθινίας, δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, οι Ρωμαίοι προσπαθούν να ελέγξουν την περιοχή, δηλαδή να τερατώσουν τις φιλοδοξίες του Μυθριδάτη του 6ου του Ευπάτορα, υποδαυλίζοντας σύγκρουση μεταξύ του βασιλείου της Βυθινίας, που έχει ως έδρα την Τρικομήρια, και του Μυθριδάτη του 6ου. Και το 88 π.Χ. Ξεσπάει ένας πόλεμος ανάμεσα στο βασίλειο του Πόντου και στην Βυθινία. Λέγεμε στην πραγματικότητα Ρώμη, γιατί οι Ρωμαίοι πρέσβεις οδήγησαν τον Νικομίδιο IV σε σύγκριση με τον Μυθριδάτη του 6ου Ευπάτορα, και ξεσπάει ο πρώτος μυθριδατικός πόλεμος που κράτησε από το 88 στο 85. Η έκβαση του πολέμου αυτού είναι πολύ εντυπωσιακή. Βέβαια, στην αρχή εμφανίστηκε ως ένας δίκαιος πόλεμος των επαρχιωτών, ή καλύτερα των κατοίκων της Ανατολής εναντίον των Ρωμαίων, εναντίον πιο συγκεκριμένα της κακοδιοίκησης των Ρωμαίων επαρχιακών διοικητών, σε όσες επαρχίες είχαν προλάβει να ιδρύσουν στην Μικρά Ασία οι Ρωμαίοι ως το 88, ενώ για παράδειγμα την Ασία, με την επαρχία της Ασίας που είναι επιρροές σε Εφέσου, Σμύρνη και τα λοιπά, αυτή μια από τις ανθυρότερες επαρχιορωμαϊκές επαρχίες, λέω ότι είναι ένας δίκαιος πόλεμος, εμφανίζεται ως δίκαιος πόλεμος και ως τέτοιος ανταποκρίνεται στην κοινή γνώμη, γιατί η κοινή γνώμη των ελληνικών πόλεων αποδέχεται αυτή τη σύγκρουση και προσετερίζεται την πλευρά του Μηθριδάτη του Έκτου του Ευπάτορα, και επίσης τη πολύ βαριά φορολογία, που ένας άλλος λόγος που τον ακολουθούν τις κινήσεις του Μηθριδάτη είναι η πολύ βαριά φορολογία που συμβάλλουν οι Ρωμαίοι δια των μεγάλων εταιριών που έχουν των δημοσίων των φορείων πρακτόρων. Ο πόλεμος κρατάει μέχρι το 85, όπου ο Μηθριδάτης υιοθετεί κάποια ριζοσπαστικά συνθήματα, όπως είναι ας πούμε ο αναδασμός της γης, οπότε εκεί παρεσφύρουν ας πούμε αντιθέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις σιγά σιγά, μέχρι και η απελευθέρωση των δούλων οι οποίοι παίρνουν το μέρος τους στον πόλεμο. Τελικά οι Ρωμαίοι την εποχή εκείνη διαθέτουν πολύ ικανούς στρατηγούς, ένας από τους οποίους είναι ο Σύλλας, και τελειώνει με μια ειρήνη η οποία επαναφέρει την κατάσταση στο λεγόμενο status quo, δηλαδή ο Μηθριδάτης αποσύρεται στα εδάφη που είχε και οι Ρωμαίοι ενσωματώνουν πια τη Βυθινία και εξακολουθούν να έχουν τις άλλες επαρχίες. Η Βυθινία παραχωρείται στους Ρωμαίους με διαθήκη του τελευταίου της βασιλιά. Ακολουθούν δύο ακόμη πόλεμοι. Ένα είναι ο δεύτερος Μηθριδατικός, 83-81, και ο τελευταίος, ο τρίτος Μηθριδατικός, 74-67, όπου αυτός ο ακατάβλητης ενεργητικότητας ηγεμόνας, ο Μηθριδάτης ο έκτος ο Ευπάτορας, τελικά πεθαίνει, μάλλον δολοφονείται, ενώ έχει καταφύγει στην περιοχή της Κρυμαίας. Ο δε νικητής αυτής της συγκρούσης καινούργιας είναι ο Πομπιείος, ο οποίος σφραγίζει με τις αποφάσεις που παίρνει τη μοίρα και της περιοχής Βυθινίας και του Πόντου, ιδρύοντας μία διπλή επαρχία. Την επαρχία Βυθινία Πόντος, η οποία περιλαμβάνει στην πραγματικότητα τις τρεις μεγάλες περιοχές, έτσι, περιλαμβάνει τη Βυθινία, την Παφλαγωνία και τον Πόντο. Έτσι εμφανίζεται στο προσκήνιο, έτσι εμφανίζεται στην περιοχή πλέον οι Ρωμαίοι, και εγκαθίσατε πια, γιατί δημιουργούν πλέον μια επαρχία που διοικείται με τους θεσμούς που γνωρίζουν οι ίδιοι. Για αυτούς φαντάζομαι θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Γεωγραφικά δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλές λεπτομέρειες, απλώς να θυμίσω τις παλιές παραλιακές ελληνικές πόλεις, όπως είναι η Ηράκλεια, η Σινόπη, η Αμισός, Τραπεζούς, Αστακός, Καρκιδόνε. Βέβαια η επαρχία περιλαμβάνει και τη Βυθινία, όπως είπαμε, έτσι, με την Οικομίδια, την Νίκαια και τα λοιπά. Και δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε, κυρία Καραγιώργα, ή να μου προβάλλετε κάποια ερώτηση.
0: Σας ακούω προσεκτικά, δεν θέλω να το πολύτιμο χρόνο. Απλά βλέπουμε ότι από τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά και ο Μηθριδάτης και η οικογένειά του ελληνικοποιούνται, έτσι παντρεύονται και Ελληνίδες, επιβάλλουν την ελληνική, γλώσσα, η επίσημη γλώσσα του κράτους, και έτσι μπαίνουν και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι μια περιοχή που είναι απομακρυσμένη από τη Ρώμη, έτσι.
1: Είναι, και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη γλώσσα, αλλά μπορούμε να κάνουμε πιστεύω μέχρι το αν θα υπάρξει διάλειμμα.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον τρόπο που διοικείται αυτή η επαρχία, γιατί αυτά δεν είναι δηλαδή έτσι πολύ οικία αυτά τα θέματα στους συμπατριώτες μας. Γιατί πέρα φυσικά από τον Αλέξανδρο υπάρχει συνέχεια της ιστορίας, έτσι. Όπως θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε, μιας και βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, για τη διάδοση του χριστιανισμού στην περιοχή,
0: η οποία γίνεται στα χρόνια τα ρωμαϊκά, έχετε δίκιο.
1: Αρχίζει από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και ολοκληρώνεται στο επί Κωνσταντίνου, βέβαια, αλλά με πολύ σημαντικούς και ενδιαφέροντες σταθμούς.
0: Και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πέρασε από την περιοχή, δεν είχε να κάνει, γιατί είχε δώσει όλο του την πορεία προς νότο. Ναι, μάλιστα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Okay.

0: μουσική δεν έχει σχέση με το πόντο, βέβαια, κύριε καθηγητά. Για να πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε.
1: Ναι. Τώρα, πώς διοικούνται αυτά τα μέλη. Κοιτάξτε, το μέλημα και της δυναστείας της δυναστείας του Πόντου, αλλά και των Ρωμαίων, με πρώτο με κινούντα νου τον Πομπίο, ήταν πώς θα ενισχύσουν τον αστικό βίο της περιοχής, διότι στην παραλία μεν καλά, στις ακτές δηλαδή, υπήρχαν αστικά κέντρα τα οποία ακολουθούσαν ως προς την οργάνωση το σύστημα που είχαν οι ελληνικές πόλεις στον ελληνικό κόσμο. Θα αναφερθώ αμέσως μετά σε αυτό. Υπήρχε όμως μια ενδοχώρα όπου ο πληθυσμός ήταν κυρίως αγρότες, ούτε καν ευρωπαϊκής καταγωγής, και αυτή εδώ και αυτός ο πληθυσμός έπρεπε να μπει μέσα σε δομές οι οποίες να μπορούν να ενταχθεί καλύτερα, να το πω μορφά, να ενταχθεί σε δομές οι οποίες μπορούσαν να διοικηθούν ευκολότερα, αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα. Αυτές τις δομές προσπάθησαν να δημιουργήσουν και στην ενδοχώρα οι Ρωμαίοι με τον Πομπίο. Βέβαια, ο σκοπός του Πομπίου, τι έκαναν δηλαδή, στην πραγματικότητα δημιούργησαν 12 μεγάλες πολιτείες, λένε. Ο ρωμαϊκός όρος είναι κιβιτάτες, πρέπει να θεωρήσετε ένα αστικά κέντρο με μεγάλες χώρες, έτσι, τις οποίες μετεξέλιξαν από μικρά χωριουδάκια. Στο αστικό κέντρο το μεταξέλιξαν σε ένα αστικό κέντρο, όπως ας πούμε η Αθήνα για παράδειγμα. Δηλαδή είχε ένα κέντρο στο οποίο υπήρχαν και χώρα με μικρούς οικισμούς ή χωριά, τα οποία συνδέονταν όμως διοικητικά με το κέντρο. Τώρα, στον Πόντο δημιούργησαν 11 τέτοιες μεγάλες πολιτείες. Το λέμε κατά μετάφραση του ρωμαϊκού όρου με τον όρο πολιτεία. Δηλαδή κράτησαν τις παλιές ελληνικές πόλεις, δημιούργησαν και 11 μικρές πολιτείες. Αυτά όλα ετέθησαν υπό την διοίκηση του επαρχιακού διοικητή, ο οποίος έχει εμπάσχει έρχεται από τη Ρώμη, διορίζεται κάθε χρόνο από τη Ρώμη. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά όταν μιλήσουμε για τον χριστιανισμό σε ένα εξ αυτών, πολύ γνωστό, τον Πλίνιο, τον νεότερο. Είναι, όπως λέμε, η επαρχία αυτή διοικείται από έναν αντιστράτηγο, ο όρος είναι προπρέτορ, εν πάση περιπτώσει μη σας ξενίζουν, αυτά είναι όροι της διοικητικής και διοικητικής γλώσσας των Ρωμαίων. Αυτή τίθεται υπό τον έλεγχο της, το 27 τουλάχιστον π.Χ. όταν γίνεται ο διαμερισμός μεταξύ του Αυγούστου και το διανομή μεταξύ του Αυγούστου και της εγκλήτου των επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που προϋπήρχαν βέβαια το 27 και δημιουργήθηκαν μετά. Μέχρι το 27, το 27 γίνεται η κατανομή και η επαρχία διθυνή απόντως είναι συγκλητική, τίθεται δηλαδή υπό τις διαταγές της συγκλήτου. Κάπου για λόγους λειτουργικούς και προβλημάτων, στο επιμάρκο Αυριλίου, το δεύτερο μισό του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν, γίνεται απευθείας υπάγεται στον αυτοκράτορα με διοικητή έναν αντιπρόσωπο του, όπως λέμε, έτσι, υπατικής τάξεως που στέλνει ο διοικητής. Τώρα, στο πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο της διοίκησης των πολιτιών, εφαρμόζεται ένας νόμος, δηλαδή εισήχθη από τον Πομπίο για πρώτη φορά και εξακολούθησε να ισχύει μέχρι και επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, ένας νόμος Πομπίου που έφερε το όνομά του, η λέξη Πομπέια. Αυτός πρόβλεπε τις πολιτείες, όπως είπαμε, αλλά και το πώς διοικούνται οι πολιτείες. Οι πολιτείες έχουν το σύστημα της αυτοδιοίκησης που έχουν οι ελληνικές πόλεις, δηλαδή έχουν συλλογικά όργανα διοίκησης που είναι η Βουλή και η Εκκλησία του Δήμου, αλλά κατά το ρωμαϊκό πρότυπο. Οι ελληνικές πόλεις είχαν, ας πούμε στην Αθήνα για παράδειγμα, αν πάτε, ή οπουδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε πόλη και στις μακεδονικές πόλεις, είχαν το σύστημα των εκλεγόμενων ετησίως βουλευτών και των ενιάυσιων αρχόντων. Των αρχόντων δηλαδή που είχαν θητεία ενός έτους. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Οι βουλευτές είναι μόνιμοι, όπως είναι στη Ρώμη, η Ρωμαϊκή Σύγκλη του Σενάτου αποτελούνταν από ισόβια μέλη, τα οποία είχαν πρώτον διοικητική πείρα, δηλαδή κατά κανόνα προέρχονταν από διατελέσαντες άρχοντες, ένα, και δεύτερον είχαν περιουσιακά στοιχεία, είχαν περιουσία για να εγγυηθούν, ας πούμε, τα υψηλά ποσά που διαχειρίζονταν και τις θέσεις ευθύνης που καταλάμβαναν. Αυτό είναι μια ιδιομορφία που έχουν οι πόλεις της Βυθινίας και του Πόντου, οι πολιτείες της Βυθινίας και του Πόντου, σε σχέση με τον υπόλοιπο ελληνισμό που δεν τον έθιξαν αυτό τα νομικά ιωθώτα του ελληνικού των υπόλοιπων ελληνικών πόλων, δεν τα έθιξαν οι Ρωμαίοι. Ξέραμε τα ονόματα αρκετών από αυτές τις νέες πολιτείες που δημιούργησε ο Πομπίος, να μην χαθούμε. Το χαρακτηριστικό είναι ότι άφηνε πάντα το ιστορικό του στίγμα, βάζοντας μπροστά από αυτές τις πόλεις το όνομα Μαγνόπολης, γιατί αυτό λεγόταν Μάγνος, ή Πομπεϊόπολης, γιατί αυτό λεγόταν Πομπίος. Και είναι χαρακτηριστικό, έτσι, τέτοιο, ή Μεγαλόπολης κτλ. Μεγαλόπολης Σεβάστια, για παράδειγμα, έτσι, ή Πομπεϊόπολης. Λοιπόν. Τώρα, εννοείται βέβαια ότι οι πόλεις έχουν την αυτοδιοίκηση μέχρι σε ένα επίπεδο, δικαίωμα να απονέμουν δικαιοσύνη όσο τους επιτρέπεται, γιατί υπάρχει και η υπερκείμενη αρχή του επαρχιακού διοικητή, εισπράττουν τις δικούς τους φόρους, τους τοπικούς φόρους, αλλά κάτοικοι τους δίνουν και φόρους στο ρωμαϊκό δημόσιο, γιατί είναι βέβαια και Ρωμαίοι πολίτες. Σε μεγάλο βαθμό η ρωμαϊκή πολιτεία απονεμήθηκε κατευθείαν στους κατοίκους του Πόντου. Σε ένα υπερκείμενο, τώρα αυτές οι πόλεις είναι οργανωμένες και σε ένα υπερκείμενο επίπεδο που το θέλει το όνομα κοινών. Υπάρχουν δύο κοινά στην επαρχία. Είναι η Βυθινία Πόντος. Ένα κοινό που αντιστοιχεί στην Βυθινία, το οποίο θέλει την ονομασία κοινό των εν Βυθινία Ελλήνων, και ένα άλλο κοινό που αντιστοιχεί στον Πόντο, όπου εκεί το όνομα είναι κοινό των εν Πόντο Πόλεων. Βέβαια εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι οι διαφορετικές ονομασίες αντανακλούν κάτι, είναι μάλλον δεικτικές του διαφορετικού βαθμού του εξελινισμού. Δηλαδή ο αγώνας για τον εξελινισμό στον Πόντο είναι διαρκής στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, αυτό,
1: ναι.
0: Για ποιο λόγο Ορίστε. Αυτό, για ποιο λόγο.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό
1: το στοιχείο, όταν υπάρχει στοιχείο στην ύπαιθρο χώρα, η οποία κρατάει παραδόσεις λαϊκές, κρατάει λατρείες, κρατάει ήθη έθιμα, που αντιστέκονται αυτά και δεν ενσωματώνονται τόσο εύκολα. Ούτε οι κυρίαρχες τάξεις είναι τόσο ευεπίφορες στο όραμα του πλήρους εξαστισμού των περιοχών που προσπάθησαν να επιβάλλουν οι Ρωμαίοι, ειδικά ο Πομπίος και η συνέχεια. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα, στα κοινά αυτά η κύρια δραστηριότητα είναι η άσκηση της, δηλαδή αυτά τα κοινά είναι οργανισμοί, έτσι, μάλλον σώματα, στα οποία αποστέλνουν αντιπροσώπους όλες οι πολιτείες του Πόντου ή της Βυθινίας αντίστοιχα, ναι. Δηλαδή κάθε πόλη με διάφορους κανόνες που δεν μας είναι πάντα γνωστοί, δηλαδή ίσως μάλλον με βάση την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, αποστέλνουν αντιπροσώπους και εκεί εκτελούν σε τακτές χρονικές προθεσμίες την βασική έκφραση και τη βασική δραστηριότητα, που είναι η άσκηση της πολιτικής λατρείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα και της οικογένειάς του.
0: Μια μικρή διακοπή, συγγνώμη, μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε. Ναι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή απαραίτητη, κύριε καθηγητά. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Αυτοί λοιπόν οι αντιπρόσωποι δηλώνουν, ας πούμε, την υποταγή τους και την συστάθευσή τους με τον εκάστοτε αυτοκράτορα και την ιστορία της Ρώμης, διατελώντας την αυτοκρατορική λατρεία. Έτσι, είναι μια πολιτική λατρεία αυτή. Πολιτική λατρεία. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των πόλεων, γιατί οι πόλεις που έχουν το δικαίωμα, γιατί υπάρχουν και μερικές πόλεις που έχουν ένα ιδιαίτερο προνόμιο να ασκούν την λατρεία του αυτοκράτορα, οι οποίες έτσι ονομάζονται νεοκόρες, δηλαδή πόλεις οι οποίες έχουν την ευθύνη της λατρείας του αυτοκράτορα. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της ζωής των επαρχιωτών, αυτών που ζουν στην επαρχία της, σε όλες τις επαρχίες της Ανατολής. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που ρυθμίζουν το, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά το συνταγματικό χάρτη, ας πούμε, της κάθε πόλης, και τώρα πάλι καταλαβαίνω στο πρώτο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, είναι γνωστά σε λεπτομέρειες και δεν μπαίνω σε, και δεν, στις οποίες δεν θέλω να πω γιατί δεν θα έχουμε χρόνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλώς να προσθέσω ότι δίπλα στη Βουλή και στην Εκκλησία του Δήμου υπάρχουν άρχοντες με συγκεκριμένα καθήκοντα. Αφορούν συγκεκριμένες περιοχές του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Ας πούμε, υπάρχουν αυτοί που προήσανται των γυμνασίων για την λειτουργία του γυμνασίων, όπου αθλούν δηλαδή. Άνθρωποι οι οποίοι εποπτεύουν τη λειτουργία της αγοράς, αγορανόμοι. Και ούτω καταξής, έτσι, οι οποίοι έχουν κανόνες σχετικούς με την εκλογιμότητα, έτσι, που ρυθμίζει, ας πούμε, τις προϋποθέσεις από τις οποίες εκλέγεται κάποιος, όπως τέτοιοι κανόνες υπάρχουν και για την ρυθμίσεις υπάρχουν και για την Βουλή. Τώρα, οι πόλεις στην πραγματικότητα, δηλαδή ποια είναι η εικόνα της περιοχής. Οι περιοχές αυτές και της Βυθινίας και του Πόντου είναι περιοχές οι οποίες, ας πούμε, για τη Βυθινία σας είπα, είναι περιοχές που παρουσιάζουν ένα επίπεδο ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο βέβαια αντανακλάται στον μεγάλο σε διάφορους τομείς. Ένας τρόπος που το ανοιχνεύουμε είναι η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα που παρουσιάζεται, εντυπωσιακά οικοδομήματα, έτσι, που έχουν να κάνουν με δημόσια οικοδομήματα, έτσι, με θέατρα, με γυμνάσια κτλ. Καμιά φορά βέβαια οι άνθρωποι υπερβαίνουν το όριο και έχουμε και περιπτώσεις όπου δημόσια οικοδομήματα λόγω των πολύ υψηλών στόχων που τίθεται παραμένουν, δεν πραγματοποιούνται και παραμένουν, ας πούμε, έτοιμα κουφάρια που καταραίουν καμιά φορά. Έτσι. Τα ξέρουμε όλα αυτά από την αλληλογραφία που υπάρχει μεταξύ του αυτοκράτορα Τραγιανού και του και του επαρχιακού διοικητή που έστειλε ο Τραγιανός του Πλινίου του Νεωτέρου. Οι περιοχές ωστόσο εκμεταλλεύονται, όπως είπαμε, και τους φυσικούς πόρους που έχουν, ας πούμε η θάλασσα για παράδειγμα, έτσι, οι σχέσεις, η ξυλία, τα δημητριακά, αυτά είναι πολύ σημαντικές πηγές, πόροι, ας πούμε, εσόδων. Ένα άλλο ενδεικτικό, ας πούμε, της ακμής της οικονομικής είναι τα μεγάλα υδραγωγεία, κατάλοιπα των οποίων υπάρχουν στην περιοχή. Και επίσης οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις περιοχές του Πόντου και γενικά της νότιας παραλίας του Εύξηνου Πόντου με πόλεις του Εύξηνου Πόντου μέχρι και την Κρυμαία και την δυτική και ανατολική ακτή του Εύξηνου Πόντου.
0: Κύριε καθηγητά, υπάρχει μια ερώτηση από ακροάτρια που, επειδή εγώ την είπα και Ταυρίδα, ρωτάει αν αυτά τα δύο ταυτίζονται, η Κρυμαία και η Ταυρίδα.
1: Είπα ναι, νομίζω δεν το ταυτίζονται, όχι, είναι Κρυμαία η μία, Ταυρίδα η άλλη, εντάξει.
0: Η Ταυρίδα πού είναι, σε ποια περιοχή είναι?
1: Είναι στην ανατολική ακτή του Ευξήνου Πόντου, εντάξει. Η Κρυμαία είναι αυτή η Κρυμαία που είχαν οι Ουκρανοί και έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, ναι.
0: Και δεν είναι η Ταυρική Χερσόνησος της αρχαιότητας, έτσι?
1: Όχι.
0: Η Ταυρική Χερσόνησος πού βρίσκεται ακριβώς?
1: Αν δεν κάνω λάθος, όπως είπα, είναι στην ανατολική ακτή της του Ευξήνου Πόντου. Μπορούμε να το ελέγξουμε κιόλας.
0: Στην ανατολική, δηλαδή προς τη μεριά της, πώς να το πω, της Γεωργίας σήμερα ή μέσα στην...
1: εκεί που της είναι... Γεωργίας εξ όσο γνωρίζω, αλλά Συγγνώμη, δεν πιστεύω. Μήπως ασφάλω. Να το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Θα κάνετε ένα τέτοιο.
0: Ωραία, θα το δούμε. Θα το δούμε λίγο αργότερα.
1: Να το δούμε και για κάτι... Να μην παραπλανήσουμε τον ακροατή.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και επίσης, λοιπόν, πάνω σε αυτά που λέτε, υπάρχει και μια άλλη ερώτηση του κυρίου Στέφανου. Ποιες είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του Πόντου εκείνη την εποχή? Ναι, και μιλάει και για το Σέπτιμο Σεβίρο, αν βοήθησε το Πόντο όσον αφορά την ανακαίνισή του. Αυτές οι ερωτήσεις.
1: Είναι η γεωργία για αυτούς που είναι στην ενδοχώρα κυρίως, αλλά όχι μόνο. Και κοιτάξτε λίγο. Η γεωργία δεν έχει να κάνει μόνο με τον Πόντο. Η γεωργία είναι γενικά η βάση του πλούτου των ισχυρών τάξεων σε όλη την αρχαιότητα, έτσι. Δηλαδή οι γεωκτήμονες είναι αυτοί που είναι, ας πούμε, μεσαγωγικά η αστική τάξη αρχαιότητας, για να συνεννούμαστε, εντάξει. Τώρα, εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με περιοχές οι οποίες δεν έχουν μονάχα εδώ χώρα, έχουν να κάνουν και, και παραλιακές περιοχές, εντάξει. Η Αλία, η ναυσιπλοεία, τα ψάρια, η κτηνοτροφία, όλα αυτά είναι, παίζουν μεγάλο, μεγάλο ρόλο και έτσι προσπορείται το πλούτο, ο οποίος αντανακλάται κυρίως στα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Η ξυλία επίσης. Η πολιτική του Σεπτιμίου Σεβίρου είναι αυτή που ήταν και στις άλλες περιοχές, ειδικά στον Πόντο. Ήταν ευνοϊκή, από όσο θυμάμαι. Για την Ταυρική Χερσόνησο όμως με ρωτήσατε, όμως, έτσι?
0: Ναι, ήταν και ένα ερώτηση ακροάτριας.
1: Ναι. Είναι η Ταυρίδα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Κι όμως είναι η Ταυρική Χερσόνησος ήταν το όνομα της Κρυμαίας κατά την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας.
0: Έτσι, αυτό.
1: Ζητάω συγγνώμη για την τέτοια που προκαλέσαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα ταυτίζονται οι περιοχές.
1: Είναι μικρή
0: ναι.
1: Αναστάτωση. Καμιά φορά από την πίεση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το διευκρινίσαμε και αυτό, ναι.
0: Ωραία, ναι, κύριε καθηγητά.
1: Ωραία. Τώρα θα πρέπει...

0: Δημιούργησε εκεί δύο ρωμαϊκές αποικίες, δηλαδή αποίκους που μεταφέρθηκαν από την Ιταλία στις περιοχές αυτές, κυρίως στρατιωτικούς. Mm-hmm. Για λόγους, οι αποικίες αρχικά, οι ρωμαϊκές αποικίες, τέτοιες για παράδειγμα έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε στη Μακεδονία αρκετές, όπως είναι η Φίλιππη, το Δίον, η Πέλα, έτσι, το Δυράχιο επίσης είναι, στη Πάτρα στην Νότια Ελλάδα, εμπρός.
1: Ναι, ναι, σας ακούμε.
0: Η Κόρινθος, έτσι, η Κασάνδρια επίσης. Αυτές αρχικά δημιουργήθηκαν για στρατιωτικούς λόγους, αλλά μετά εξελίχθηκαν σε κανονικές αστικές περιοχές, στις οποίες όμως είχαν εγκαθιδρυθεί Ρωμαίοι. Εντάξει. Υπάρχει αστικό, επαναλαμβάνω, στοιχείο, αλλά ο μεγάλος αριθμός θρακικών και ηφισθενικών ονομάτων που συνεχίζεται εδώ στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν δείχνει ότι σε ορισμένα μέρη, ιδίως στην Ήπειρο, ο ξυλινισμός δεν ήταν βαθύς, ήταν επιφανειακός. Και αυτό επαναλαμβάνω γιατί σώθηκαν παραδόσεις, σώθηκαν λατρείες, σώθηκαν ήθη έθιμα και η κινητικότητα αυτού του πληθυσμού ήταν περιορισμένη. Δεν μπήκαν στο στιχοάνι των αστικών κέντρων για να αλλάξουν την ταυτότητά τους. Αυτό φαίνεται για παράδειγμα στο πάνθεο, ας το πούμε έτσι με εισαγωγικά τη λέξη πάνθεο, στο πάνθεο των λατρευωμένων θεότητων. Δηλαδή είναι βέβαια ισχυρή η παρουσία των ελληνικών θεότητων, όπως ξέρουμε από την Ελλάδα, η Μητροπολιτική Ελλάδα και από τις άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας, ειδικά της Δυτικής Μικράς Ασίας. Αλλά παράλληλα υπάρχουν οι τοπικές θεότητες, όπως είναι η Βένδης, ο Πριέτος, παλιός εθνικός θεός, ή η Κυβέλη, ή συγχωνευμένες θεότητες παλαιές, στις οποίες συγχωνεύτηκαν ελληνικές. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αυτά είναι ενδείξεις δηλαδή που δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα θύλακοι με παλιές, μάλλον με πληθυσμό αγροτικό που δεν έχει εξελιχθεί πλούς. Βέβαια η γλώσσα ως επί το πλήστον είναι ελληνική ή τουλάχιστον να το πούμε καλύτερα. Τα τεκμήρια που έχουμε και που από την εποχή αυτή και που είναι οι επιγραφές είναι γραμμένες κατά κύριο λόγο στα ελληνικά και σε ορισμένες περιπτώσεις στα λατινικά ή δίγλωσσες. Αυτές είναι λίγες όμως και ειδικά στην Απάνια και στη Σινόπη, έτσι. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για τις λατρείες, θα αναφερθώ λίγο σε μια... να προσθέσω μόνο 2-3 πράγματα σε αυτές τις λατρείες του ελληνικού δωδεκάθιου και τις τοπικές λατρείες. Πρέπει να προσθεθούν λατρείες αιγυπτιακές που είναι δεδομένες σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και επίσης οι λατρείες της Ρώμης και του Ρωμαίου αυτοκράτορα, όπως είπαμε, και επίσης μια ιδιότυπη λατρεία, η λατρεία του αγαθού δράκοντα Γλύκωνα, την οποία είχε εισαγάγει εκεί ένας θαυματοποιός στην περιοχή του Πόντου αυτή, ο Αλέξανδρος από το Αβόνου, από την πόλη, από την περιοχή Αβόνου Τείχος, είναι μεταξύ της, είναι κοντά στη Σινόπη. Από το Λουκιανό μαθαίνουμε ότι αυτός ήταν δηλαδή λειτουργούσε ως αυτός εφαίρετος προφήτης και η περιοχή του και εμφανίζονταν ναι, φέτος προφήτης και ήταν ένα ιερό περίφημο στο οποίο απίφθηναν ερωτήματα κάθε χρόνο οι πιστοί του, μέχρι λέει δεχόταν περισσότερο από 40.000 ερωτήματα. Εδώ θα σταματήσω γιατί κανονικά τώρα θα πρέπει αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις να μιλήσουμε λίγο για τον χριστιανισμό. Ακούω αν υπάρχει κάποια...
1: Όχι, τίποτα. Μια θέση. Είναι ακροάτριες που το είπαμε και σε χθεσινή, δεν έχει να κάνει με τη σημερινή, ότι η Κρυμαία, η Ταυρική, η γνωστή, είναι εκεί που πήγε και η Ιφηγένεια, η Ταύρης, η τραγωδία κτλ.
0: Εντάξει, είναι όμως η Κρυμαία αυτή.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, λοιπόν, γιατί θα μας μείνει ο χρόνος, κύριε καθηγητά.
0: Τώρα, εδώ είναι η περιοχή του Πόντου, πια όχι της Βυθινίας, καθαρά πόντος, είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την ιστορία του χριστιανισμού.

0: της εξάπλωσης του χριστιανισμού, έτσι, γιατί έχουμε μαρτυρίες από, όχι από, όχι μόνο από χριστιανούς συγγραφείς, αλλά από Ρωμαίους ή Έλληνες. Τώρα, η πρώτη βέβαια ενδιαφέρουσα μαρτυρία που δείχνει ότι ο χριστιανισμός στην περιοχή του Πόντου πρέπει να εισάγεται στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, δεν έχει να κάνει με Ρωμαίους, έχει να κάνει με την περίφημη, αυτό που λέμε, η πρώτη επιστολή του Πέτρου, έτσι, όπου ο συντάκτης της, λεγόμενη λέμε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα πατρότητος εκεί πέρα, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί δεν είμαι και θεολόγος, έτσι, ο συντάκτης απευθύνει μία έκκληση στον μαθητή του Παύλου, καταγόμενο από τον Πόντο, που έφερε το όνομα Ακουίλα, αετός, να επισκεφτεί τις περιοχές του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας, και να απευθυνθεί στους μαθητές του Χριστού. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά. Δεδομένου ότι η επιστολή του Πέτρου γράφεται γύρω στο 80 μετά Χριστόν, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο χριστιανισμός πρέπει να έχει διαδοθεί τότε στην περιοχή. Η πολύ σοβαρή μαρτυρία για τη διάδοση του χριστιανισμού και για λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την συγκρότησή του την οργανωτική, με τη συγκρότησή του την κοινωνική, ενώ των κοινοτήτων εκεί του Πόντου, έτσι, με το πλήθος, το ποια σχέση είχε με τις τοπικές κοινωνίες ο χριστιανισμός, είναι αυτή η αλληλογραφία, μια επιστολή συγκεκριμένα, ανάμεσα στον επαρχιακό διοικητή της του Πόντου, τον Πλίνιο τον Νεότερο, και τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Ο Τραϊανός, επειδή ενέσκυψαν προβλήματα ατασταλιών στη διαχείριση των οικονομικών των πόλεων, κυρίως λόγω κακής διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και υπερφύαλων δημόσιων έργων που εκτελούσαν οι κάτοικοι της επαρχίας, απεστάλλει για 2 χρόνια, έτσι, ήταν έκτακτος δηλαδή επαρχιακός διοικητής. Ο τεχνικός όδος είναι εδώ Λεγκάτους. Λεγκάτους Αυγούστη, απεσταλμένος του Αυγούστου. Αύγουστος είναι ο σεβαστός ο αυτοκράτορας. Από το 111 στο 113 απεστάλλει για να θεραπεύσει αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στην κακοδιοίκηση. Και σε μία επιστολή αναφέρεται, ενημερώνει τον Τραϊανό για τα προβλήματα που είχε με τους χριστιανούς του Πόντου. Δεν ξέρουμε ακριβώς από πού αποστέλλεται αυτή η επιστολή, αλλά ο τρόπος που αναφέρεται στους χριστιανούς αφορά το σύνολο της επαρχίας, και γι' αυτό δεν πρέπει όσα θα πούμε παρακάτω να τα θεωρήσουμε ότι έχουν να κάνουν με μία πόλη, με τη Συνώπη που εικάζουν οι περισσότεροι ότι από εκεί αποστέλλει την επιστολή στον Τραϊανό ο Πλίνιος, αλλά αφορούν το σύνολο, έτσι. Θέλω να πω ότι οι επαρχιακοί διοικητές είναι και περιοδεύοντες άρχοντες, έτσι τους λέμε στην αρχαιότητα, στην ρωμαϊκή ιστορία, διότι αυτοί επισκέπτονται τις πόλεις και απονέμουν δικαιοσύνη ή ελέγχουν το πώς λειτουργεί. Δεν κάθεται μόνο στην πρωτεύουσα δηλαδή της επαρχίας, εντάξει. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι καθοδόν. Λοιπόν, από την αλληλογραφία αυτή βγαίνουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα πρώτο. Κύριε Καραγιώργα, πόσο έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα?
1: Έχουμε 5 λεπτά. 6 λεπτά.
0: Θα προσπαθήσω να συναψίσω πολύ γρήγορα τι συμπεράσματα βγαίνουν για τις κοινότητες των χριστιανών στον Πόντο. Πρώτα, πληροφορεί ο διοικητής στον αυτοκράτορα ότι αρκετοί χριστιανοί έχουν ξαναεπανέλθει στο παγανιστικό καθεστώς μετά από 20 χρόνια θητείας του χριστιανισμού, που σημαίνει ότι εφόσον είμαστε στο 112, κάπου αυτοί πρέπει να είχαν προσηλθιστεί το 92 π.Χ. Δεύτερον, σε ό,τι έχει σχέση, επίσης, πληροφορείται ο αυτοκράτορας ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στον πληθυσμό, τοπικό πληθυσμό που δεν είναι χριστιανοί, για την ζημιά μέσα οικά που επιφέρει, που επιφέρει η εξάπλωση του χριστιανισμού, η ισχυρή εξάπλωση του χριστιανισμού στις θρησκευτικές τους πρακτικές, δηλαδή στις θυσίες όπου περιορίζονται, στην κατανάλωση του κρέατος και σε παρεμφερία άλλα. Αυτό δεν μπορεί να λέγεται εν είδη υπερβολής από την πλευρά του διοικητή για να πει στον αυτοκράτορα ότι έχει κάνει μεγάλα καθορθώματα στον έλεγχο του προβλήματος. Αλλά υπάρχει όμως αλήθεια, έτσι, δεν μπορεί να είναι, δεν είναι μύθευμα. Ο Πλήνιος επιμένει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό λατρευτών, οι οποίοι όμως είναι μη δημοφιλείς στον πληθυσμό λόγω των αποκλειστικών θρησκευτικών συναισθημάτων που έχουν και του τρόπου που ασκούν τη λατρεία τους. Επίσης, αναφέρεται στο ότι είναι διαδεδομένη η θρησκεία σε όλες τις ηλικίες, στις κοινωνικές τάξεις, σε άνδρες και γυναίκες που ζουν είτε σε πόλεις, είτε σε χωριά, είτε σε γεωργικές περιοχές, ακόμα και συμπεριλαμβανομένων και πολιτών που έχουν το δικαίωμα του Ρωμαίου, κατοίκων μάλλον της περιοχής, που έχουν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Αναφέρεται σε ένα είδος οργάνωσης επίσης με διακόνησες, που είναι μάλλον αυτές που τακτοποιούν τα των αγαπών. Έτσι, οι αγάπες είναι συμβολικός, βληματικός τρόπος οργάνωσης. Και τέλος κάνει λόγο για έναν πρεσβύτερο μακρύωνα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Σινώπη. Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το 112 έχουμε ανθυρές χριστιανικές κοινότητες στην περιοχή. Βέβαια, η ιστορία του κεντρίου δεν μπορεί να παρακολουθηθεί εάν διαβάσουμε και άλλους συγγραφείς, όπως είναι είτε με τις σιωπές τους είτε και πάλι με τις ρητές αναφορές τους στους χριστιανούς, όπως είναι ο Αριανός, ο οποίος εκτελεί ένα αντίστοιχο έργο κατά εντολή του Αδριανού, όπου εκεί δεν γίνεται λόγος για χριστιανούς, ίσως να έχει υποχωρήσει ο χριστιανισμός, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ίσως να ήταν αποτελεσματικά και σκληρά τα μέτρα του Πλινίου, δεν γνωρίζουμε. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες από τον Λουκιανό που βλέπουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στους οπαδούς του Αλεξάνδρου, του προφήτη, του αβουνότυχου, του ιερού δράκοντα του Γλίκωνα, με τους χριστιανούς, οι οποίοι ας πούμε κορυφώνεται σε πράξεις βίας σύγκρουσης, ειδικά και παρουσία των χριστιανών στο μαντίο του Αλεξάνδρου με τρόπο προκλητικό και εχθρικό. Έχουμε επίσης πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το επίπεδο, ας πούμε, των θρησκευτικών συναισθημάτων των πρώτων χριστιανών, τα προβλήματα των αιρέσεων που έχουν είτε συνδέονται με το πώς ρυθμίζονται, ας πούμε, οι τελετές, το λειτουργικό, όχι το λειτουργικό, ο χρόνος τέλεσης τελετών, όπως είναι η εορτή του Πάσχα για παράδειγμα, ή διάφορες σέκτες, αιρέσεις, όπου υπάρχει διαφορετική σύλληψη της φύσης του Χριστού, έτσι. Και τέλος, μέχρι και απλοϊκές θεωρήσεις από επικεφαλής των κατατόπους χριστιανικών κοινοτήτων που προφητεύουν, που διεκδικούν για τον εαυτό τους το χάρισμα της προφητείας και προφητεύουν έλευση της δεύτερης παρουσίας σε ένα χρόνο, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους πιστούς από απλή παρέτηση των εγκόσμιων, πώληση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι καταθλίψεις και άλλες ακραίες καταστάσεις. Αλλά δυστυχώς τα διαθέσιμα επίσης, βέβαια, πληροφορίες για τους μεγάλους διωγμούς του Μαξιμιανού το 235, επίσης του διωγμού του 303 με 311, το μεγάλο διωγμό, και επίσης βέβαια για τη μεγάλη μορφή του Γρηγορίου του Νεοκεσαραίου, του Κεθαυματουργού, αλλά όλα αυτά είναι τόσα πολλά που, και τόσο ενδιαφέροντα που νομίζω, κατά τη γνώμη μου, που είναι δύσκολο να χωρέσουν σε μία ή μία ώρα παρακάτω εκπομπής που ευγενικά μου διαθέσετε για να αναφερθώ στον Πόντο και την ιστορία του.
1: Και ευγενικά και εσείς μας διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας για αυτή την παρουσία εδώ, κύριε καθηγητά. Είχαμε πολλά ερωτήματα από τους ακροατές μας και από τον κύριο Στέφανο. Τώρα μας λέει ότι στις πράξεις των Αποστόλων, για εκεί που μιλάει για την Πεντηκοστή, ότι υπάρχουν, λέει, και κάτοικοι του Πόντου.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, κύριε Νίγδελη.
0: Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, κοντά μας ήταν ο καθηγητής της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τομέα αρχαιοελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, μεσονικής ιστορίας, στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Νίγδελης.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
8: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εκδήλωση αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονίμου σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανιτών. Κλείνουμε μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ακατάλληλες για κολύμβηση 6 στις 10 παραλίες στην Ανατολική Αττική. Εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές στον εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη. Σε περιγειακό κλοιό η χώρα, κινητοποιήσεις σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισιτισμό και εμπόριο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώσει διόδια στα στενά του Ορμούς, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Η παράδοση του Ανατολικού Λειτουργικού Άσματος, που καλύπτει τον ελληνόφωνο χώρο, αναπτύχθηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την καθιέρωση ως πρωτεύουσα της Κωνσταντινούπολης το 330 μέχρι την πτώση της το 1453. Είναι αναντήρητα σύνθετης προέλευσης, προσεγγίζοντας τις καλλιτεχνικές και τεχνικές παραγωγές της κλασικής αρχαιότητας στην εβραϊκή μουσική και εμπνευσμένη από την μονοφωνική μελωδία που άνθησε στις πρώιμες χριστιανικές κοινότητες της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και της Εφέσου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια βασική σύνδεση μεταξύ της μουσικής της συναγωγής και της πρώιμης χριστιανικής μουσικής. Σχέση μεταξύ των δύο παραδόσεων υφίσταται υπό μορφή ομοιοτήτων της ψαλμωδίας και των ύμνων. Εν συντομία, ψαλμωδία είναι η μελωδική απόδοση των ψαλμών του Δαβίδ από την εβραϊκή κοινότητα, η οποία μεταφέρθηκε στη χριστιανική μουσική παράδοση και διαμόρφωσε τον τρόπο που διάφορες μορφές βυζαντινών μουσικών κομματιών αποδίδονταν. Παραδοσιακά, ο Πυθαγόρας αναφέρεται ως θεμελιωτής του μουσικού είδους που μετέπειτα εξελίχθηκε στη βυζαντινή μουσική. Ήταν ο πρώτος που συνέδεσε τη μουσική με τα μαθηματικά και καινοτόμησε με τη μελέτη της ακουστικής. Ήταν επίσης ο πρώτος που δημιούργησε τους μουσικούς ήχους και απέδωσε τις αναλογίες τους με νότες. Αυτό δημιούργησε τις κλίμακες που είναι η βάση της οκτωήχου, του κέντρου δηλαδή της βυζαντινής μουσικής θεωρίας. Μιλώντας γενικά εν τούτης, υπάρχει μια ευδιάκριτη αδιαφορία για την εκκλησιαστική μουσική στη βυζαντινή λογοτεχνία πριν το 10ο αιώνα. Υπήρχαν ελάχιστοι που παρατηρούσαν και κατέγραφαν αυτό το θέμα. Εκείνη την περίοδο κανένας δεν πήγαινε στην εκκλησία με το σκεπτικό να ακούσει μια καλή χοροδία ή τις πρόσφατες μουσικές διασκευές ύμνων και ψαλμών. Ο πιστός γνώριζε ότι ο ίδιος θα περιλαμβανόταν σε κάποιο είδος μουσικής δραστηριότητας, ένα είδος σχετικά απλό και ως προς την εκμάθηση εύκολο να ακολουθηθεί και να κατευθυνθεί. Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια να συμβληθεί η μουσική με κάποια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ή θεατρικότητα. Δύο έννοιες πρέπει να γίνουν κατανοητές για να εκτιμήσουμε πλήρως τη λειτουργία της μουσικής στη βυζαντινή λατρεία. Ο πρώτος, που διατήρησε τη βάση στην ελληνική θεολογία και μυστική σκέψη μέχρι την πτώση της αυτοκρατορίας, ήταν η πίστη στην αγγελική μετάδοση του ιερού άσματος. Η υπόθεση ότι η Εκκλησία ένωσε τους ανθρώπους σε κοινή προσευχή με τα αγγελικά τάγματα. Αυτή η αντίληψη είναι βέβαια παλαιότερη από την αφήγηση της Αποκάλυψης για το υμνητικό λειτουργήμα των αγγέλων, όπως συλλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη και τονίστηκε έντονα από τον Ισαΐα και τον Ιζεκίηλ. Σημαντικότερο είναι το γεγονός που περιγράφεται στην Έξοδο 25 ότι το πρότυπο για την επίγεια λατρεία του Ισραήλ προήλθε από τον ουρανό. Η νήξη διαιωνίζεται στις γραφές των πρώτων πατέρων, όπως ο Κλήμης Ρώμης, Ιουστίνος, Ιγνάτιος Αντιοχίας, Αθηναγόρας και Ψευδοδιονύσιος. Αναγνωρίζεται αργότερα στις λειτουργικές πραγματείες του Νικολάου Καβάσιλα και του Σιμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη, λιγότερο ισχυρή αντίληψη ήταν αυτή της κοινωνίας. Ο λόγος που φάνηκε πιο ευάλωτη ήταν ότι μετά τον 4ο αιώνα, όταν αναλύθηκε και εισήχθη σε ένα θεολογικό σύστημα, ο δεσμός και η ενότητα του ιερατείου και των πιστών στη Θεία Λατρεία έγινε λιγότερο ισχυρός. Είναι εν τούτης μια από τις βασικές ιδέες κατανόησης διαφόρων δεδομένων για τα οποία έχουμε θεσπίσει σήμερα διαφορετικά ονόματα. Όσον αφορά τη μουσική απόδοση, η έννοια της κοινωνίας μπορεί να εφαρμοστεί στην αρχική χρήση της λέξης «χορός». Αναφέρονταν όχι σε μια ξεχωριστή ομάδα μέσα στην κοινότητα που επιφορτίστηκε με την ευθύνη της μουσικής, αλλά στην κοινότητα συνολικά. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της τελετής της Θείας Λειτουργίας ήταν η ενεργός δράση των πιστών στην απόδοση, ιδιαίτερα στην απαγγελία των ύμνων, των αποκρίσεων και των ψαλμών. Οι όροι «χορός», «κοινωνία», «εκκλησία» χρησιμοποιούνταν ως ταυτόσημοι στην πρώιμη Βυζαντινή Εκκλησία. Στους ψαλμούς 149 και 150
Οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν την εβραϊκή λέξη «μαχόλ» στα ελληνικά ως «χορός». Κατά συνέπεια, η πρώιμη Εκκλησία δανείστηκε αυτήν τη λέξη από την κλασική αρχαιότητα ως προσδιορισμό για την κοινότητα, τη λατρεία και τον ένο στον ουρανό και τη γη. Σε λίγο εν τούτης, μια κληρικαλιστική στάση άρχισε να φανερώνεται στη γλωσσική πρακτική, ιδιαίτερα μετά τη Σύνοδο της Λαοδικίας, της οποίας ο 15ος κανόνας επέτρεπε μόνο στους κανονικούς ψάλτες να συμμετέχουν σε χοροδίες εκκλησιών. Η λέξη «χορός» πλέον αναφέρονταν στην ειδική τάξη του κατώτερου κλήρου που έψαλε στους ναούς, ακριβώς όπως μιλώντας αρχιτεκτονικά, η χοροδία έγινε μια ιδιαίτερη περιοχή κοντά στο ιερό και ο χορός έγινε τελικά αντίστοιχος με τη λέξη «κλήρος». Θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας ακούσματα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με έναν στίχο από τα Μέγιστα Ανοιξαντάρια. «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», σε μέλος του Ιωάννη του Κλαδά και σε σύντμηση του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ο ήχος είναι Πλάγιος του Τετάρτου και ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης από το επετειακό ψηφιακό δίσκο που εκδόθηκε το 2009 για τα 90 χρόνια των εγγενείων του Ιερού Ναού με τον τίτλο «Οδύν επινίκιον Χριστό Αναληφθέντη».

Από το βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης ακούσαμε τον στίχο «Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων» από τα μέγιστα Ανιξαντάρια σε μέλος Ιωάννου Κλαδά και σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το άξιον εστίν του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο κατά το αγιορητικό ύφος. Ψάλλει ο αγιορείτης μοναχός Ιάκωβος.

Από τον Αγιορείτη μοναχό Ιάκωβο ακούσαμε το άξονε στήν του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο, όπως αυτό ψάλλεται στο Άγιον Όρος. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Εσύστησαν λαοί» του Πέτρου του Μπερεκέτη σε ήχο τέταρτο Άγια μαζί με κράτημα του Θεοδόρου Φωκαέως. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μανώλης Χατζημάρκος.

Από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο ακούσαμε τον καλοφωνικό ιρμό «Εσύστησαν λαοί» σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτου και σε ήχο «Τέταρτο Άγια» με το κράτημα του Θοδόρου Φωκαέως στον ίδιο ήχο. Στη συνέχεια και από ιδιωτική ηχογράφηση του 1972 θα ακούσουμε το 8ο Εωθηνό από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο στα Νίτσα, ακούσαμε το 8ο Εωθυνό. Και το επόμενο άκουσμά μας από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση του 1976 και ψάλλει την αρχαία φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ, το οποίο ψάλλεται κατά την ακολουθία του καιρού.

Από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο στα Νίτσα, ακούσαμε την αρχαία φήμη, τον Δεσπότην και Αρχιερέα, σε ήχο βαρύ διατονικό, σε μέλος του Ιωάννου του Μαΐστορος του Κουκουζέλη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε από την συλλογή του Μανώλη Χατζηγιακουμή «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής, οκτά ηχαμέλη και συστήματα», στίχο από το οκτάηχο δίχορο Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου του Μπερεκέτη. Είναι από τα πιο γνωστά και δημοφιλή εκκλησιαστικά μέλη, μαζί με το «Κύριε οι εμπολές αμαρτίες» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, το γνωστό ως τροπάριο της Κασιανής του Πέτρου Πελοποννησίου. Ενεργό μέχρι σήμερα στην ορθόδοξη λειτουργική πράξη, έχει ερμηνευτική προφορική παράδοση 300 χρόνων. Ψάλλεται κατά την αρτοκλασία στους πανηγυρικούς εσπερινούς, εναλλάξ και από τους δύο χορούς και στις μεγάλες αγρυπνίες του Αγίου Όρους. Φαίνεται εμπνευσμένο από την οκτάηχη και δίχορη τιμιωτέρα του Δαμιανού του Βατοπεδινού, του οποίου Μπερεκέτης υπήρξε μαθητής. Στην ουσία πρόκειται ωστόσο για ένα εντελώς νέο πρωτότυπο μέλος. Το Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη είναι καλλιτέχνημα που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρύτερες και μεγάλες επιδόσεις του τουρκοκρατούμενου νεότερου ελληνισμού. Από την άποψη αυτή φέρνει βαθιά τα ίχνη της ιστορικής συγκυρίας, αλλά και τα σπέρματα μιας δημιουργίας πέρα από τον χρόνο. Μιας δημιουργίας η οποία καλύπτει ακόμη και όλες τις σύγχρονες αυξημένες απαιτήσεις και μάλιστα όπως αναδεικνύεται έξοχα με τις δύο ιστορικές και ανεπανάληπτες ερμηνείες του Θρασίβουλου Στανίτσα και του πατρός Διονυσίου Φυρφυρή. Εμείς θα ακούσουμε την ερμηνεία του πατρός Διονυσίου Φυρφυρή, η οποία εκπροσωπεί με τη σειρά της τη μεγάλη ερμηνευτική παράδοση του Αγίου Όρους. Το μέλος εδώ εκτελείται από το μουσικό θησαυρό του Εσπερινού του Νεκταρίου Μοναχού. Η ηχογράφηση έγινε ένα χρόνο ακριβώς πριν από την εκδημία του, και μάλιστα σε δύο εκδοχές, η πρώτη χαμηλότονη και πλήρης και η άλλη υψηλότονη και ελλιπής. Ας τον απολαύσουμε. Oh.

Το τελευταίο άκουσμα της σημερινής μας εκπομπής αργεί δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και σε μέλος του Ιωάσαφ διδάσκαλου Διονυσιάτη. Ψάλι η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άρχοντος υμνοδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κυρίου Αντώνιου Αλιγιζάκη. Η δοξολογία είναι από τους αρχαιότερους, κατανικτικότερους και πανηγυρικότερους ύμνους της Εκκλησίας. Το αρχικό κείμενό του περιλαμβάνεται στις δύο παλαιότατες εκκλησιαστικές συλλογές, τις Αποστολικές Διαταγές και τον Αλεξανδρινό Κώδικα. Αργότερα συμπληρώνεται από προσθήκες της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ οι τρεις πρώτοι στίχοι προέρχονται από τον Λουκά. Η φράση «Δόξαση το δείξανε το φως» ήταν εφήμνιο των ψαλμών των Ένων. Ο ύμνος κατακλείεται με το Τρισάγιο. Η δοξολογία ψάλλεται σε σύντομο ηρμολογικό και σε νέο στιχηραρικό μέλος, εκτός από τον Τρισάγιο που ψάλλεται στο τέλος, μετά τις τρεις φορές και το «Δόξα Κενήν», παπαδικά με την ονομασία «Σματικό». Η πιο γνωστή μελουργή της δοξολογίας είναι ο Μπαλάσιος Ιερεύς, ο Μητροπολίτης Νέων Πατρών Γερμανός, ο Χρυσάφης ο Νέος, ο Πέτρος Μπερεκέτης, ο Πέτρος Λαμπαδάριος, οι πρωτοψάλτες Δανιήλ, Ιάκωβος, Γρηγόριος, Κωνσταντίνος Ιωάννης, Γεώργιος Ρεδεστινός, Γεώργιος Βιολάκης, ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας και ο Θεόδωρος Φωκαεύς. Οι δοξολογίες του Ιωάσαφ παρέμειναν άγνωστες εξαιτίας των εντύπων βιβλίων. Στον κώδικα

Διονυσίου 830 καταχωρούνται 9 δοξολογίες από μία στους 7 πρώτους ήχους και 2 στον πλάγιο του τετάρτου. Στη δοξολογία που παρουσιάζεται υπάρχει μια συμμετρία στους στίχους. Το μέλος με ευχέρεια επεκτείνεται στους υψηλούς φθόγκους, ενώ οι παρεμβαλλόμενες εναλλαγές των χρωματικών και ιδιαίτερα των εναρμονίων διαστημάτων δημιουργούν έντονο πανηγυρικό κλίμα. Η εναλλαγή του διατόνου και εναρμονίου γένους αποτελεί και τη βασικότερη πρωτοτυπία της δοξολογίας. Πρέπει να σημειωθεί η θαυμάσια μελοποίηση του ασματικού με τη συχνή χρήση του κύριου ήχου Άγια. Η δοξολογία ψάλλεται για πρώτη φορά από την Πανεπιστημιακή Χοροδία στον ψηφιακό δίσκο «Μουσική Θησαυρή» του Αγίου Όρους. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούσατε στην σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, να είστε καλά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 5.

Δόγμα και ζωή. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τετάρτη στα πλαίσια της σειράς «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Περί δόγματος λοιπόν, τριαδικό δόγμα είναι αυτό που απασχολεί τελευταία την εκπομπή αυτή εδώ. Τριαδικό δόγμα και εκκλησία το σημερινό μας θέμα. Ευρύ ο τίτλος, έτσι γενικώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και κοντά μας έχουμε τους συνηθισμένους τελευταίο που μας κάνουν πολύ καλή παρέα και μαθαίνουμε πολύ καλά τα του δόγματος οι δύο καθηγητές μας. Καταρχάς να καλωσορίσω τον πατέρα Χριστοφόρο Νταλοΐζιο από τις Βρυξέλλες, επιθεωρητής, κάτισα σύμβουλος εκπαίδευσης για την Ορθοδοξία στο κράτος του Βελγίου, στα μαθήματα δηλαδή των θρησκευτικών στο Υπουργείο Παιδείας του Βελγίου και καθηγητής βέβαια της θεολογίας, της Ορθόδοξης Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λουβένης και όχι μόνο. Πατέρα Χριστοφόρε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα αγαπητή Σμαραγδί και αγαπητοί ακροάτες.
0: Λοιπόν, τριαδικό δόγμα και εκκλησία. Όταν διαβάζω αυτόν τον τίτλο, είναι ένας ευρύς τίτλος, έτσι δεν είναι? Πώς το συγκεκριμενοποιούμε?
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα βέβαια. Τριαδολογία, τριαδικό δόγμα και εκκλησία. Διότι όπως το αναπτύξαμε με τον πατέρα Χρήστο τις προάλλες, η τριαδολογία είναι κάτι το οποίο απασχόλησε την Εκκλησία για κάμποσους αιώνες. Για αιώνες ολόκληρους υπήρχαν διαμάχες, μπορούμε να πούμε, σχετικά με την έκφραση της πίστης της Εκκλησίας περί Αγίας Τριάδος. Αναπτύξαμε το πώς η τριαδολογία είναι θέμα που άπτεται άμεσα της σωτηρίας των ανθρώπων. Δηλαδή δεν αναπτύσσουμε στην θεολογία μας το δόγμα περί Αγίας Τριάδος μόνο για να έχουμε μία ωραία θεολογία διανοητική, αλλά επειδή η τριαδολογία είναι άμεσα σχετιζόμενη με το είναι του κάθε χριστιανού. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που η τριαδολογία έχει μία έννοια υπαρξιακή για την πίστη του κάθε χριστιανού, έχει δίνει νόημα στην ίδια τη ζωή μας, αυτό σημαίνει ότι δίνει νόημα και στο είναι της Εκκλησίας, διότι Εκκλησία είναι όχι μόνο οι δομές της Εκκλησίας και οι αρχές της Εκκλησίας, αλλά κυρίως η Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός ως κεφαλή και όλα τα μέλη της Εκκλησίας που είμαστε όλοι, όλοι χριστιανοί, που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Από τη στιγμή που η τριαδολογία έχει μία σχέση με την ζωή του κάθε χριστιανού, πρέπει να έχει επίσης σχέση με το είναι όλων των χριστιανών όταν συγκροτούν όλοι μαζί το ενιαίο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή αυτό είναι θέμα αρχής. Η τριαδολογία άπτεται της εκκλησιολογίας, δηλαδή του μυστηρίου, του θεολογικού μυστηρίου της Εκκλησίας, και καταλαβαίνουμε καλύτερα το τι είναι η Εκκλησία όταν την καταλαβαίνουμε χάριν στην κατανόησή μας του τριαδικού δόγματος.
0: Να καλωσορίσουμε και τον πατέρα Χρήστο Φιλιώτη Βλαχάβα, καθηγητή δογματικής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Πατέρα Χρήστο, καλωσορίσατε.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάνω σε αυτά που μας λέει και ο πατήρ Χριστοφόρος, τι έχετε να πείτε?
2: Ναι, κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση βλέπετε ότι όλα τα μυστήρια που τελούμε στην Εκκλησία, όλες οι ακολουθίες που κάνουμε στην ζωή της Εκκλησίας μας, της Αγίας μας Εκκλησίας, όλα ξεκινούν από την τριαδολογική δοξολογική διατύπωση και την τριαδολογική προσευχή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και ξεκινάει η ακολουθία. Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια κατ' επέκταση. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα μυστήρια που τελούμε μέσα στην Εκκλησία μας ξεκινούν επίσης με τον ίδιο τρόπο. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που αυτό ούτως ή άλλως δείχνει και τη σύνδεση των μυστηρίων με με τη Θεία Λειτουργία. Αλλά θέλω να πω ότι βλέπουμε εδώ την σύνδεση, τη σαφή σύνδεση του τριαδικού δόγματος, του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, του τριαδικού Θεού, με την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, με το μυστήριο της Εκκλησίας. Αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί κανείς να τα χωρίσει. χωρίσει. Δεν μπορεί να υπάρξει η Εκκλησία χωρίς τον Τριαδικό Θεό. Η Εκκλησία, όπως τονίζουν οι πατέρες μας, είναι η εικόνα του Τριαδικού Θεού και ταυτόχρονα και η εικόνα της κτήσεως. Η Εκκλησία είναι εδώ σαφέστατα να ομολογεί τον Τριαδικό Θεό, ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά γνωρίζεται, αποκαλύπτεται, υμνείται, δοξολογείται ως τριάδα ομοουσίων προσώπων, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας στο σύνολό της μας διδάσκει ακριβώς αυτή την αλήθεια, ότι όλα ξεκινούν από τον εν τριάδι, από τον ένα τον Τριαδικό Θεό και καταλήγουν πάλι στον στην Αγία Τριάδα, όπως έχουμε τις καταληπτικές επίσης προσευχές στις ακολουθίες μας. Πηγή λοιπόν του μυστηρίου της Εκκλησίας είναι ο Τριαδικός Θεός, είναι το αποκεκριμένο μυστήριο που αποκαλύπτεται επίσης από την πρώτη πράξη της δημιουργίας και στη συνέχεια καθ' όλη την πορεία του, την ιστορική πορεία του περιούσιου λαού της Παλιάς Διαθήκης. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που λαλεί στους προφήτες και κατευθύνει την ζωή του περιούσιου λαού προς το πλήρωμα του χρόνου για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού. Όλα λοιπόν ξεκινούν από την Αγία Τριάδα, από το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Όλη η ζωή της Εκκλησίας από την πρώτη πράξη της δημιουργίας, γιατί η Εκκλησία πολλές φορές, τονίζουμε και εδώ, ο πατήρ Χριστοφόρος αν θέλει μπορεί να με διορθώσει κιόλας, λέμε συνήθως ότι η Πεντηκοστή είναι γενέθλιο σήμερα της Εκκλησίας. Είναι σωστό αυτό, αλλά θέλει να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω.
0: Προλάβατε την ερώτησή μου, γιατί εκεί ήθελα να πάω, στο γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας και σε σχέση με αυτό που λέμε. Ναι.
2: Βέβαια αυτό είναι σωστό, το τονίζουμε, αλλά καλό είναι να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Μπορούμε να πούμε καλύτερα ότι αποκαλύπτεται η πληρότητα του μυστηρίου της Εκκλησίας, γιατί η Παλιά Διαθήκη επίσης είναι Εκκλησία. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την Εκκλησία από την Παλιά Διαθήκη. Όλος ο περιούσιος λαός, όλη η ιστορία του περιούσιου λαού, όλες οι θεοφάνειες είναι ενσωματωμένες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας, όπως ψάλλουμε την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το αυτό, το ένα και το αυτό Πνεύμα του Θεού, το οποίο λαλεί στους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης, το οποίο τελεί επίσης, είναι παρόν στις θεοφάνειες της Παλιάς Διαθήκης, είναι παρόν στην πράξη της δημιουργίας. Η Εκκλησία δηλαδή ξεκινάει με την ίδια την δημιουργία και η Εκκλησία προσλαμβάνει εξ αρχής τον κτιστό κόσμο, την κτιστή δημιουργία που από το πλήρωμα της αγάπης του Θεού δημιουργείται αυτός ο κόσμος, ο κτιστός μέσα στον οποίο κινούμαστε και εσμέν όλοι μας, και ταυτόχρονα η Εκκλησία τον καλύνει αυτόν τον κόσμο και τον οδηγεί προς τα έσχατα. Οπότε με αυτή την έννοια οφείλουμε να κατανοήσουμε την γενέθλιο ημέρα της Πεντηκοστής, ότι είναι τη γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας στην Πεντηκοστή, με την έννοια ακριβώς ότι εκεί έχουμε μία αποκάλυψη, ας το πούμε, πολύ πιο θεραπευτική για τον άνθρωπο, πολύ πιο απτή για τον άνθρωπο, αλλά η Εκκλησία ενσωματώνει μέσα της όλη την ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, την πράξη της δημιουργίας, η οποία, όπως έχουμε ήδη πει, είναι τριαδική, και σε όλη την ιστορία της Παλιάς Διαθήκης θεοφάνειες είναι παρόν ο Υιός, είναι το Άγιο Πνεύμα λαλεί στους προφήτες, όλα είναι τριαδικά, και έτσι υπάρχει αυτή η οργανική η οργανική σύνδεση του μυστηρίου της Εκκλησίας με το μυστηρίο, με το μυστηρίο του Τριαδικού Θεού.
0: Ακούγοντάς σας να τα λέτε όλα αυτά, πατέρα Χρήστο, ξέρετε τι μου ήρθε στο μυαλό. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλου μου, ναι, και εν αρχή.
2: Ακριβώς.
0: Και
2: Καινή
0: Διαθήκη και Παλαιά Διαθήκη.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, σαφέστατα, στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας από την πράξη της δημιουργίας εν αρχή είναι ο λόγος, από εκεί ξεκινάει, γιατί μέσα στην ιστορία, είναι το πρόσωπο του λόγου που τελεί αυτή η βούληση του Πατρός για την αποκάλυψη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του μυστηρίου της Εκκλησίας, είναι ο λόγος ο οποίος σταυρώνεται, έτσι, ο λόγος ο οποίος ανασταίνεται ως ενσαρκωμένος πλέον, ως ενανθρωπίσας λόγος, το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, αλλά ο λόγος που ενανθρωπεί τελεί τη βούληση του Θεού Πατέρα και είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συμπαρίσταται πάντοτε, και το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος είναι ακριβώς να οδηγήσει προς τα έσχατα, προς την εσχατολογία, στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτό το σώμα της Εκκλησίας, τον ενσαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού, όπου εκεί βασίζεται το μυστήριο, το σώμα της Εκκλησίας, το ενεργοποιεί σε κάθε θεία λειτουργία, ενεργοποιείται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, η μεταβολή των δώρων είναι με την ενεργοποιώ χάρη του Αγίου Πνεύματος, και έτσι κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού χάριτη, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε όλα, παντού η Αγία Τριάδα είναι παρούσα. Φυσικά κάθε πρόσωπο έχει τον ιδιαίτερό του ρόλο, όπως έχουμε ήδη αναφερθεί, αλλά μέσα στη ζωή της, μέσα στην οικονομία, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, στην πράξη της δημιουργίας, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού είναι αυτό που ενεργεί με πιο ξεκάθαρο τρόπο, τελώντας τη βούληση του Πατέρα και συμπαριστάμενο ακριβώς από το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, που τελειοποιεί ανά πάσα στιγμή αυτά που ο Υιός και Λόγος του Θεού ενεργεί μέσα στην ιστορία και οδηγεί την ιστορία και την κτήση, το Άγιο Πνεύμα, προς τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Βασιλεία του Θεού.
0: Ακροατής που μας ακούει μας δίνει την εξής ερώτηση και θέση. Τόσο η Αγία Τριάδα που εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη και ο κύκλος των 12 μαθητών του Κυρίου μας και ο κύκλος των 70 μαθητών του Κυρίου μας αποτελούν Εκκλησία του Θεού. Με την Πεντηκοστή ξεκινά η δράση της Εκκλησίας, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και η πρώτη καρπή του κηρύγματος του Αποστόλου Πέτρου είναι οι 3.000 βαπτιστέντες την ημέρα εκείνη. Πατέρα Χριστοφόρε.
1: Ναι, νομίζω ότι ο ακροατής μας δείχνει πολύ σωστά ότι αυτά τα σημεία, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, μας υποδεικνύουν ότι η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο που είναι πέραν της κατανόησής μας. Και όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο πατήρ Χρήστος, Εκκλησία είναι και το μυστήριο της φανέρωσης του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες, στον περιούσιο λαό του Κυρίου, το Ισραήλ, και οι μαθητές, όταν οι λίγοι μαθητές που βρισκόταν στα πόδια του Σταυρού την ώρα της Σταύρωσης, η Παναγία, οι λίγοι μαθητές που είχαν απομείνει, αυτοί ήταν Εκκλησία. Ήταν και πριν την Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι η στιγμή της, μου άρεσε πάρα πολύ η έκφραση που χρησιμοποίησε ο πατήρ Χρήστος, η φανέρωση της πληρότητας της Εκκλησίας. Όντως έτσι είναι, ο Κύριος από τη στιγμή που ομιλεί στην κτήση και έχει μπροστά του αυτή την ελεύθερη κτήση που έπλασε, έχει μπροστά του την δυνάμει Εκκλησία. Βέβαια υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Εκκλησίας και υπολείπου κόσμου. δεν είναι εκκλησία όλος ο κόσμος, αλλά γίνεται εκκλησία ο κόσμος που αποδέχεται το κάλεσμα της αγάπης του Θεού. Και εκεί θα ήθελα να επανέλθω στο μυστήριο της Τριαδολογίας, το οποίο μας φανερώθηκε κυρίως στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του ενσαρκωμένου Λόγου του Θεού, σταυρωθέντος και αναστάντος. Αλλά βέβαια ο Θεός μας φανερώνει τον εαυτό του ήδη από την Παλιά Διαθήκη. Και τι φανερώνει περί εαυτού ο Θεός? Φανερώνει την απλή έκφραση την οποία συνοψίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος: ο Θεός αγάπη εστί. Αυτό είναι μία έκφραση πάρα πολύ απλή, αλλά που δεν είναι καθόλου μία συναισθηματική έκφραση. Είναι η άκρη της θεολογίας μας. Η θεολογία μας κορυφώνεται σε αυτή την πρόταση που βρίσκουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου: ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Μας φανερώνει αυτή η έκφραση ότι ο Θεός είναι ήδη κοινωνία αγάπης. Επειδή είναι τριάδα, επειδή είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό τι μας διδάσκει για το είναι της Εκκλησίας? Μας διδάσκει ότι το κάλεσμα της Εκκλησίας είναι να γίνεται εικόνα αυτής της αγάπης, εικόνα του Θεού. Άρα σημαίνει ότι κάθε κατανόησή μας του μυστηρίου της Εκκλησίας πρέπει να έχει ως δείκτη αυτή την αποστολή μας του να είμαστε αγάπη. Όπως πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, έτσι πιστεύουμε επίσης ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι αγάπη και ότι πρέπει να γίνεται εικόνα της αγάπης. Εικόνα της αγάπης σημαίνει, όπως το επαναλαμβάνω, όχι συναισθηματικός όρος, ρομαντικός. Σημαίνει το να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το τι σημαίνει αγάπη. Και εκεί έχουμε τις παραβολές του Κυρίου που μας διδάσκει το τι είναι αγάπη. Μια παραβολή μου έρχεται στο μυαλό βεβαίως, είναι η παραβολή του Καλού Σαμαρίτη, που μας λέει ότι αυτός που έδειξε αγάπη και ελεημοσύνη ήταν ο Σαμαρίτης. Αυτός που είδε στο πρόσωπο του ξένου, του άγνωστου, του ταλαιπωρεμένου, είδε τον ίδιο τον Κύριο, είδε τον ίδιο τον αδερφό του. Εκεί βρίσκεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία βρίσκεται όταν απαντάει σε αυτό το κάλεσμα, το να δίνει μαρτυρία της αγάπης. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες πτυχές της ζωής της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ σημαντικές βεβαίως. Οι τελετουργικές πτυχές της ζωής της Εκκλησίας είναι ουσιαστικές, αλλά αυτές είναι στιγμές και στιγμαίες φανερώσεις του μυστηρίου της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γίνεται στην καθημερινότητα της πράξης και της ζωής των χριστιανών, με την φανέρωση της αγάπης άνα μεταξύ τους και με την φανέρωση της αγάπης που δείχνουν προς τον συνάνθρωπό τους. Αυτό ξεπερνάει βέβαια κάθε ορισμός νομικός ή καταστατικός. Η Εκκλησία, σαν μυστήριο του Θεού στον κόσμο, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα εργαλεία της Εκκλησίας που είναι οι δομές της και που είναι όλες οι ρυθμίσεις και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Μου φαίνεται ότι εκεί εστιάζεται η περισσότερη. Ένα άλλο πράγμα πάρα πολύ σημαντικό επίσης σε σχέση με την Τριαδολογία και με την θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ότι έχουμε ως εικόνα της Εκκλησίας όχι το αποτέλεσμα του ιστορικού της παρελθόντος, αλλά του προορισμού της Εκκλησίας. Έχουμε ως προσδιορισμός της Εκκλησίας όχι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα γεγονότων, αλλά φανέρωση των μελλόντων αγαθών. Η Εκκλησία είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού στον κόσμο και είναι η φανέρωση των μελλόντων αγαθών. Είναι ο τόπος και ο χρόνος, όπου υπερβαίνονται ο τόπος και ο χρόνος, ο σημερινός, ο ιστορικός. Είναι ο τόπος και ο χρόνος όπου ήδη σχόμεντας καρδίας άνω, όπως το λέμε στην αναφορά. Άνω σχόμεντας καρδίας, δηλαδή ας κρατήσουμε τις καρδίες μας προς τα πάνω. Ας ανεβάσουμε τις καρδίες μας εκεί που ανήκουνε. Ού γαρέχουμε νοδεμένου σαν πόλην, αλλά την μέλου σαν επιζητούμεν. Δεν είμαστε πια πολίτες αυτού του κόσμου, είμαστε πατριώτες του ουρανού. Και σαν πατριώτες της μέλου σας βασιλείας, συμπεριφερόμαστε στον σημερινό μας κόσμο. Αυτό είναι η αποδοχή της τριαδολογίας στην εκκλησιολογία. Έχουμε Θεό ο οποίος είναι αγάπη, ο οποίος είναι κοινωνία προσώπων, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, και ως εικόνα αυτής της κοινωνίας αγάπης οργανωνόμαστε και διαρθρώνουμε την κοινότητα που λέγεται Εκκλησία, και στην οποία μετέχουν όλοι όσοι ακούνε το κάλεσμα του Κυρίου, ο οποίος καλεί τους πάντες να γίνονται αποδέκτες της υιοθεσίας του Πατρός. Όπως το αναπτύξαμε πρωτήτερα, νομίζω, καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία να αποδεχθούμε, είμαστε όλοι βέβαια, όλοι οι άνθρωποι, και τι το ξέρουμε και το συνειδητοποιούμε, και τι δεν το ξέρουμε και δεν το συνειδητοποιούμε, είμαστε τέκνα του Θεού και Πατρός. Μας καλεί η Εκκλησία να αποδεχθούμε αυτή την υιοθεσία και να γίνουμε πληρέστερα και συνειδητά τέκνα του Θεού και Πατρός. Αυτό γίνεται μέσα στο γίγνεσθε της Εκκλησίας. Όλα τα υπόλοιπα βοηθούν αυτό τον τελικό προορισμό, ο οποίος είναι εφανέρωση της εσχατολογικής ουσίας της Εκκλησίας.
0: Είναι αυτό που καλούμαστε να βιώσουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία τελικά.
1: Ναι, κάθε Θεία Λειτουργία είναι μία στιγμιαία φανέρωση του τι καλούμαστε να ζήσουμε καθ' όλη τη ζωή μας. Βεβαίως στη Θεία Λειτουργία είναι αυτό που πραγματώνεται, που πραγματώνεται και φανερώνει τον εσχατολογικό μας προορισμό. Η ζωή του χριστιανού και της κοινότητας της Εκκλησίας συνεχίζεται βεβαίως πέραν των 60 λεπτών ή 100 λεπτών της τελετουργίας, της Θείας Λειτουργίας. Έχουμε βέβαια ακραία φανέρωση αυτής της Θείας οικονομίας μέσα στη στιγμή της Θείας Λειτουργίας, και είναι πολύ σημαντικό να μετέχουμε στις ακολουθίες, να εμβαθύνουμε αυτή την κοινωνία μας με τον Θεό και, μεταξύ αδερφών μέσα στην Εκκλησία. Πέραν της συμμετοχής μας και της μετάληψής μας στην Θεία Ευχαριστία, συνεχίζεται η αποστολή μας ως μάρτυρες του Κυρίου και μάρτυρες της αγάπης. Αυτό διέκρινε τους χριστιανούς κατά τους πρώτους αιώνες. Δεν τους διέκριναν κάποια εξωτερικά στοιχεία. Δεν φορούσαν κάτι ιδιαίτερο σαν ρούχο. Δεν είχαν ιδιαίτερο τρόπο συμπεριφοράς σαν πολίτες, ήταν όπως όλοι οι πολίτες του κόσμου. Απλώς είχαν τόσο πολύ αγάπη που αυτό τους διακρίνει από τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό είναι το στοιχείο ταυτότητας των χριστιανών. Και αυτό βασίζεται όχι σε μια ετερονομική, εξωτερική διδασκαλία, ηθική διδασκαλία. Βασίζεται στο ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και επειδή είμαστε εμείς, καλούμαστε να γίνουμε μέλη αυτής της Θείας Αγάπης και μετοχή αυτής της αγάπης, δεν μπορούμε παρά να ζήσουμε ακολουθώντας το υπόδειγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
0: Η ακροατής που μας ακούει μας λέει ότι οι πατέρες είπαν ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος τους αιώνας. Επίσης είπαν ότι εκτός Εκκλησίας σωτηρία δεν υπάρχει. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας μας τονίζει και μας υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης. Πατέρα Χρήστο.
2: Εν της μυστηρίης. Ναι, κοιτάξτε, όσο ακούω τον πατέρα Χριστοφόρο και τα τόσο ωραία που αναπτύσσει, μου ήρθε στο νου μου μια πολύ ωραία ανάλυση της εικόνος, της εικόνας της Αγίας Τριάδας που έχουμε. Στην ελληνόφωνη βέβαια Ορθοδοξία είναι η εικόνα της φιλοξενίας του Αβραάμ, αλλά αν πάμε στην εικόνα του Ρουμπλεφ, την οποία την έχουμε ήδη αναφέρει, τις τρεις άγγελοι που επισκέπτονται τον Αβραάμ και τη Σάρα, αν έχει κανείς στο νου του αυτή την εικόνα του Ρουμπλεφ, της Αγίας Τριάδος, δηλαδή των τριών αγγέλων, οι αναλυτές αυτής της εικόνος, θυμάμαι αν δεν κάνω λάθος, ο Κάλιστος, ο Γουέρ, μας δίνει μια τέτοια ωραία ερμηνεία που πάει ακριβώς προς την κατεύθυνση την οποία ανέπτυξε ο πατήρ Χριστοφόρος. Η Αγία Τριάδα λοιπόν σε αυτή την εικόνα είναι σαν να βρίσκεται σε μια σύνοδο. Βλέπετε πως είναι τα τρία πρόσωπα και στο κέντρο των τριών θείων προσώπων υπάρχει ένα τραπέζι, το οποίο στην εικόνα του Ρουμπλεφ, αν το δει κανείς, είναι το δισκοπότηρο.
0: Ναι.
2: Είναι αν δει κανείς την εικόνα όπως είναι ιστορημένη από τον θεολόγο αυτόν, έχει το τραπέζι αυτό, έχει το σχήμα ενός δισκοπότηρου και από πάνω υπάρχει ο αμνός. Και αυτό όλο είναι πριν τη δημιουργία του κόσμου. Η Αγία Τριάδα λοιπόν είναι εν συνόδο, όπου τα τρία θεία πρόσωπα βρίσκονται, λέει εκεί ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ, σε μία σύνοδο πριν τη δημιουργία. Και εκεί αποφασίζουν τη δημιουργία του κόσμου. Και η δημιουργία του κόσμου, για να τα συνδέσουμε όλα αυτά που λέει ο πατήρ Χριστοφόρος, είναι το αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής ενδοτριαδικής αγάπης του Θεού. Τα τρία πρόσωπα λοιπόν, τα οποία είναι ομοούσια, όμως είναι άλλες υποστάσεις, άλλος ο Πατέρας, άλλος ο Υιός, άλλος το Άγιο Πνεύμα, τρία ξεχωριστά πρόσωπα, ένας όμως Θεός. Υπάρχει μία κινητικότητα μέσα στον Θεό, μία κοινωνία αυτών των προσώπων, μία αγαπητική κοινωνία αυτών των τριών των θείων προσώπων, και το αποτέλεσμα αυτής της αγαπητικής κοινωνίας, το υπερβάλλον μέρος αυτής της ενδοτριαδικής αγάπης, είναι το αποτέλεσμα ακριβώς της δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου και της δημιουργίας του ανθρώπου. Με αυτή την έννοια δηλαδή, η πράξη της δημιουργίας, η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, έχει τη ρίζα της στην αγάπη του Θεού. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός ο κόσμος, αλλά η ρίζα της δημιουργίας μας είναι η αγάπη του Θεού, και ειδικά η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα του Θεού, η ρίζα της δημιουργίας μας ως λογικών όντων είναι αυτή η αγάπη του Θεού, για να μοιραζόμαστε εμείς ως λογικά όντα αυτή την αγάπη με τον Τριαδικό Θεό.
0: Μια μικρή διακοπή, πατέρα Χρήστο, για την ώρα και το σήμα.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η ρίζα λοιπόν της δημιουργίας είναι η αγάπη του Θεού, ο Θεός αγάπη εστίν, και μια αγάπη που, όπως μας είπε και ο πατήρ Χριστοφόρος, δεν είναι η κοσμική και η ρομαντική αγάπη, είναι κάτι άλλο, είναι η ουσιαστική αγάπη, πατέρα Χρήστο, έτσι.
2: Είναι η συνεκτική αγάπη του σύμπαντος κόσμου. Η αγάπη εδώ έχει έναν οντολογικό χαρακτήρα, και επιμένουμε πάντα εδώ ότι ο Θεός είναι αγάπη επειδή είναι τριαδικός. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι αγάπη αν δεν είναι τριαδικός, αν δεν είναι τριάδα ομοούσιων προσώπων. Και σε αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπου τα τρία πρόσωπα, τα τρία θεία πρόσωπα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, στην εικόνα του Ρουμπλεφ πάντα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση μιας συνοδικής προσευχητικής κατάστασης, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την σύνοδο των τριών θείων προσώπων, αποφασίζεται ακριβώς η δημιουργία του του σύμπαντος κόσμου και η δημιουργία του ανθρώπου. Και η δημιουργία του ανθρώπου ως κατ' εικόνα Θεού δημιούργημα, ακριβώς για να απολαμβάνει, να μπορεί να έχει τα εγχέγγυα και να έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει την αγάπη που του δίνει ο Θεός. Και εκεί ο Υιός, ο άσαρκος λόγος, έτσι ο άσαρκος λόγος λέει στον Πατέρα, αν το δημιούργημα αυτό, ο άνθρωπος που θα είναι κατ' εικόνα δική μας δημιούργημα, που θα έχει δηλαδή το πλήρωμα της ελευθερίας, θελήσει να αρνηθεί αυτή την αγάπη, τι γίνεται? Εκεί αποφασίζεται, εκεί λέει ο Πατέρας, ότι δεν θα γίνει τίποτα, εσύ θα αναλάβεις τη δική του φύση για να αποκαταστήσεις αυτή την κοινωνία της σχέσης. Και η ανάλυση αυτής της εικόνας, η θεολογική ανάλυση όπως μας την παραδίδει ο Κάλιστος ο Γουέρ, αν θυμάμαι καλά, καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα, ότι εκεί προαποφασίζεται η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού πριν ακόμα να δημιουργηθεί ο κόσμος. Από άπειρη φιλανθρωπία και από άπειρη αγάπη του Θεού είναι εδώ, είμαστε στην καρδιά του μυστηρίου της Θείας Φιλανθρωπίας και της Θείας Αγάπης. Δηλαδή τελικά ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, δημιουργεί τον κόσμο από άπειρη αγάπη προς Αυτόν και αποφασίζει την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, η Αγία Τριάδα, για να ενώσει τον κόσμο, τον κτιστό κόσμο, με τον Τριαδικό Θεό. Βλέπετε αυτή τη σύνδεση ακριβώς, τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της Θείας Βούλησης και της κτίσεως και του μυστηρίου της Εκκλησίας. Το λέει ο Μέγας Αθανάσιος με έναν άλλον τρόπο. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν, στο όμορφο περί ενανθρωπίσεως του λόγου έργου του, αναφέρει το εξής παράδειγμα, ότι αναφερόμενος εκεί στο θέμα της πτώσης του ανθρώπου, και λέει ότι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, επειδή είναι αγάπη και ταυτίζεται με την αγάπη και είναι όλος φιλανθρωπία και έλεος, λειτουργήσε ως ένας σοφός αρχιτέκτονας. Και τι σημαίνει αυτό? Ένας αρχιτέκτονας, προτού να δημιουργήσει ένα όμορφο κτίριο, το έχει ήδη συλλάβει στο μυαλό του αυτό το κτίριο. Και κάθεται και το κτίριο αυτό, προτού να το δούμε αυτό να σηκώνεται, πρώτα μπαίνει σε ένα χαρτί. Γίνεται η καταγραφή, γίνονται τα σχέδια αυτού του κτιρίου. Αλλά ο σοφός αρχιτέκτονας τι κάνει όμως? Μαζί με τα αρχικά σχέδια της κατασκευής του κτιρίου, μας δίνει και τα σχέδια ταυτόχρονα, μας δίνει και τα σχέδια της ανακατασκευής του, σε περίπτωση που κάτι φθαρεί. Οπότε έχουμε μαζί με το σχέδιο της κατασκευής και το σχέδιο της δημιουργίας και το σχέδιο της αναδημιουργίας, σε περίπτωση της φθοράς. Αυτό λοιπόν κάνει, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, και ο Θεός, λειτουργώντας ως ένας σοφός αρχιτέκτονας, αποφασίζει την πράξη της δημιουργίας, την πρώτη φάση της δημιουργίας που είναι εκ του μειόντος εις το είναι, όπου ο κόσμος έρχεται στο «ον» από το «μειόν», και ταυτόχρονα ο σοφός αρχιτέκτονας που έχει άπειρη αγάπη και έλεος προς αυτό που δημιουργεί, αποφασίζει και την Θεία ενανθρώπιση, την ενανθρώπιση του Υιού και λόγου του Θεού, για να αποκαταστήσει, να ανακαινήσει, να αναδημιουργήσει αυτό που αρχικά σε μία πρώτη φάση δημιουργεί εκ του μειόντος. Οπότε έτσι το μυστήριο της ενανθρώπισης λέγεται από πολλούς πατέρες αναδημιουργία, ανακαινισμός, δεύτερη δημιουργία, δηλαδή είναι η ίδια η δεύτερη όψη του ιδίου νομίσματος της πρώτης δημιουργίας. Οπότε εδώ δημιουργία και αναδημιουργία και εκκλησία, δηλαδή, γιατί η αναδημιουργία, η Θεία ενανθρώπιση είναι ακριβώς το μυστήριο της Εκκλησίας. Η ακροάτρια μας είπε, ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνες, ακριβώς δημιουργία και αναδημιουργία χάρη στο μυστήριο της Θείας ενανθρώπισης συνδέονται άρρηκτα. Αυτή η σύνδεση λοιπόν είναι σωτήρια, αυτή η σύνδεση. Αυτή η σύνδεση είναι που οδηγεί τον σύμπαντα κόσμο, έχοντας ως κορονίδα βέβαια τον άνθρωπο κατ' εικόνα και δημιουργία του Θεού, προς την τελείωσή του και προς τα έσχατά του. Έξω και πέρα από αυτή τη σύνδεση δημιουργίας και αναδημιουργίας, έξω και πέρα από αυτή τη σύνδεση της τριαδικής αποβούλησης του Θεού, του τριαδικού Θεού και της Θείας ενανθρώπισης, Δεν μπορεί να σωθεί ο κόσμος. Πέφτει ο κόσμος. Γυρίζει στο μειών ο κόσμος. Αυτό οφείλουμε να γνωρίζουμε. Και αν η Εκκλησία, όπως τη χαρακτηρίζει ειδικά ο Άγιος ο Μάξιμος Ομολογητής, ως εικόνα του Θεού, γιατί αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιούν πολλοί πατέρες, και ειδικά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής την χαρακτηρίζει πρώτα απ' όλα, λέει, την τίνην Αγίαν Εκκλησίαν τύπον και εικόνα Θεού φέρειν. Λοιπόν, τι σημαίνει ότι εδώ, ότι η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού? Είναι ακριβώς όπως ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά η δημιουργία σημαίνει ότι είναι μια συνεχής και διαρκής πράξη, δηλαδή συνέχει και συγκρατεί τον κόσμο στο είναι και τον τελειοποιεί. Αυτό κάνει και η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ενοποιητική δύναμη τελικά, σε τελική ανάλυση, το θεμέλιο ακρογωνιαίος λίθος, γιατί πάνω η Εκκλησία είναι πάνω στο Χριστό, είναι ο Χριστός που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας, και η Εκκλησία ακριβώς γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος του σύμπαντος κόσμου. Είναι αυτή η ενοποιητική δύναμη που κρατάει τον κόσμο στο είναι και δεν πάει ο κόσμος στο μη είναι, γιατί οι δυνάμεις που μπορούν να οδηγήσουν τον κόσμο στο μη είναι, επειδή προέρχεται από το μη είναι, είναι πάντα παρούσες. Ό,τι προέρχεται από το μειόν στο όν, λέει ο Άγιος Αθανάσιος πάντα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιστρέψει στο μειόν. Το ότι όμως ο κόσμος παραμένει στο όν, παραμένει στην ύπαρξη, οφείλεται ακριβώς σε αυτή την αρχικά, στον ενοποιητικό συνεκτικό ρόλο της τριαδικής ενέργειας προς τον κόσμο, και σε αυτόν τον ενοποιητικό συνεκτικό ρόλο που η Εκκλησία έχει ως εικόνα του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και οι μάρτυρες, αναφέρθηκε ο πατήρ Χριστοφόρος στους μάρτυρες, γι' αυτό και οι μάρτυρες έδιναν τη ζωή τους. Δεν τους καθήλωνε τίποτα. Δεν τους φόβιζε τίποτα. Δεν κάνανε πίσω για να αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό, γιατί ξέρανε

0: ίδια η Εκκλησία ως θεμέλιο προσφέρει στο σύμπαντα, στο σύμπαντα κόσμο.
1: Δεν βάλαμε καθόλου μουσική, λιγάκι να ξεκουραστείτε, να κατανοήσουμε και αυτά που λέτε και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δόγμα και Ζωή, λοιπόν. Τριαδικό δόγμα και εκκλησία. Ο ακροατής που μας ακούει μας δίνει από το κατά Ιωάννη το 16ο κεφάλαιο 26-28 στίχη. Εν εκείνη τη μέρα, εν το ονόματι μου ετήσεστε και ου λέγω ημίν, ότι εγώ ερωτήσω τον πατέρα περί ημών, αυτός γάρ ο πατήρ φιλεί ημάς, μας αγαπάει, ότι ημείς σε με πεφιλήκατε και επεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον παρά του Πατρός και ηλίληθα εις τον κόσμον, πάλιν αφήμη τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Και μας δίνει και άλλο ένα, και να δώσω το λόγο ευθύς αμέσως σε εσάς, από την προς Κορινθίους επιστολή την Δευτέρα και από το 5ο κεφάλαιο το 17ο στίχο, ώστε ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις, καινούρια κτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Ποιος το σχολιάζει από τους δύο? Πατέρα Χριστοφόρη.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρει ο ακροατής, ότι από τη στιγμή που γνωρίζουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και που εκέχεται το Άγιον Πνεύμα μέσα στην κτήση, στους Αποστόλους και σε όλους τους μαθητές του Κυρίου, από αυτή τη στιγμή αρχίζει μια νέα σχέση μας με τον Θεό και απευθύνουμε την προσευχή μας στον Θεό και Πατέρα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό εξηγάει επίσης το γεγονός ότι στην Θεία Λειτουργία οι κύριες ευχές, οι κεντρικές ευχές, πάντοτε μέσα στην λειτουργική μας παράδοση απευθύνονται στον Θεό Πατέρα. Στην Αγία Αναφορά, δηλαδή εκεί που στην Θεία Λειτουργία συνήθως ξέρετε ότι λέμε τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν, αναγνώσκουμε το πιστεύω, και μετά το πιστεύω λέει ο διάκονος, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν, προσέξουμε δηλαδή, την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Στρέφεται τότε ο λειτουργός προς τον υπόλοιπο λαό.

0: και λέει «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Και μετά αρχίζουμε, λέει ο λειτουργός, «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο», απαντάμε «άξιον και δίκαιον», και από αυτή τη στιγμή αρχίζουν τρεις θαυμάσιες ευχές, είτε είναι στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, είτε σε αυτή του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, και αυτές οι τρεις μεγάλες προσευχές απευθύνονται στον Θεό Πατέρα, προς τον οποίο έχουμε πρόσβαση έχοντας γίνει όμοι με τον μονογενή Υιό του Θεού. Μας καλεί ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, να γίνουμε μαζί Του, επειδή γινόμαστε μέλη του σώματός Του, αυτοί που μιλάνε απευθείαν στον Πατέρα και λέμε «άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πάντι τόπο της δεσποτείας σου, σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αϊών, ως αυτός όν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον». Δηλαδή, απευθυνόμαστε στον Πατέρα. Το ίδιο και λίγο μετά, μετά την έκφραση των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα, ψάλουμε όλοι μαζί το «Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ» κτλ. Και συνεχίζει ο λειτουργός στο όνομα ολόκληρης της Εκκλησίας, όλων των πιστών, «Μετά τούτων και ημείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βόμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον». Δηλαδή πάλι αυτή η ευχή απευθύνεται στον Θεό Πατέρα. Και η τρίτη ευχή συνεχίζεται μετά το «Τα σά εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Και συνεχίζει ο λειτουργός «Έτι προσφερουμένσι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμενσι και δεόμεθα και εκετεύομεν κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα», δηλαδή πάνω στο ψωμί και το κρασί, στον άρτο και στον ίνο. Και πάλι αυτή η ευχή απευθύνεται στον Θεό Πατέρα. Δηλαδή μας έχει δώσει ο Κύριος με την ενανθρώπισή Του και με την αποστολή του Αγίου Πνεύματος και με την εκέχηση του Αγίου Πνεύματος πάνω στους Αποστόλους και κατ' επέκταση σε όλη την Εκκλησία και σε όλη την κτήση, γινόμαστε άμεση Υιοί και θυγατέρες του Θεού και Πατρός. Αυτό που βέβαια βρίσκουμε στην Θεία Λειτουργία, οι Θείες Λειτουργίες είτε του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου έχουν συγγραφεί βέβαια μερικούς αιώνες μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον 4ο και τον 5ο αιώνα, αλλά είναι ερμηνείες της αποκάλυψης που μας έδωσε ο ίδιος ο Κύριος όταν ήταν μαζί με τους Αποστόλους του. Και αυτή η αποκάλυψη της αναπλάσεως ή αναδημιουργίας, όπως το έλεγε πολύ σωστά ο πατήρ Χρήστος πρωτήτερα, είναι αυτό που διδάσκουν και οι Απόστολοι. Σας δίνω ένα παράδειγμα μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο δεύτερο κεφάλαιο, μας λέει, θα σας το διαβάσω πρώτα στο πρωτότυπο και μετά σε μετάφραση. «Άραουν ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά εστε συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίουλ αυτού Χριστού Ιησού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιον εν Κυρίω, ενώ και ημείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν Πνεύματι». Το διαβάζω σε
1: δημοτική.
0: «Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προστεθήκατε και εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο το Χριστό. Με αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού». Βλέπετε εδώ όλες, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος φανερώνονται. Γινόμαστε τέκνα, οικοί του Θεού, μέλη του σπιτιού του Θεού, του Θεού και Πατρός. Έχουμε ως ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο τον μονογενή Υιό του Πατρός, τον Ιησού Χριστό, για να γίνουμε ο καθένας μας ένας ζωντανός λίθος, μια ζωντανή πέτρα του οικοδομήματος που είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είστε πλέον, μας λέει ο Απόστολος, ξένοι και χωρίς δικαιώματα και πάρικοι. Είσαστε συμπολίτες των Αγίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το μνημονεύουμε. Είναι δύσκολο για τον καθένα από μας, ειδικά για τους αμαρτωλούς, που ο καθένας μας είμαστε αμαρτωλοί. Ίσως μερικοί είναι λιγότερο, εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ αμαρτωλός. Για τον αμαρτωλό είναι δύσκολο να καταλάβει ότι η κλίση του είναι να γίνει συμπολίτης των Αγίων, να γίνει οικείος του Θεού. Αλλά αυτή είναι η μεγάλη μας κλίση. Και γι' αυτό τον σκοπό μας έπλασε ο Θεός, για να δεχθούμε να μπούμε μέσα στον κύκλο αγάπης, το οποίο είναι η Αγία Τριάδα, η ζωή της Αγίας Τριάδος. Και το γεγονός ότι είμαστε ανάξιοι αυτής της κοινωνίας είναι αλήθεια και είναι πραγματικότητα. Κανένας μας δεν είναι άξιος το να είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Κανένας δεν είναι άξιος να δέχεται το Άγιο Πνεύμα. Αλλά μας δίνεται τελείως δωρεάν. Και αυτή η διδασκαλία των Αποστόλων, που επίσης επαναλαμβάνουμε σε κάθε μας Θεία Λειτουργία, είναι η εσχατολογική φανέρωση του τι θα γίνουμε. Η Εκκλησία είναι αυτό που θα γίνει. Και κατά κάποιον τρόπο η κάθε συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία είναι στιγμή όπου πηγαίνουμε στην πηγή του είναι μας, δίνουμε αυτή την σωτηρία μας για να μπορέσουμε να συμπεριφερόμαστε σε κάθε στιγμή της ζωής μας ως άξια μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η κλίση του κάθε χριστιανού, η κλίση του κάθε ανθρώπου. Στη σημερινή μας εποχή, όπως το έχουμε αναφέρει και κάποιες άλλες φορές, υπάρχουν σε μερικές κοινωνίες και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βαπτιστεί όταν ήταν παιδιά μικρά και που δέχονται κάποια κλίση του Θεού μέσα σε πιο όριμη ηλικία. Ακούνε αυτή την κλίση του Θεού, προσελκύονται. Δεν γνωρίζουμε πολύ καλά το πώς και το γιατί, αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός ενεργεί για τη σωτηρία του κάθε παιδιού του. Και δική μας αποστολή είναι να εμβαθύνουμε αυτή την κοινωνία μας με τον Θεό και με όλα τα μέλη της Εκκλησίας και όλα τα υπόλοιπα μέλη του κόσμου. Νομίζω ότι η Τριαδολογία μας διδάσκει αυτά για το είναι της Εκκλησίας, μας δίνει δηλαδή ένα όραμα για το αύριο, το οποίο πρέπει να επιτελεστεί ήδη σήμερα. Νομίζω ότι μερικές φορές περιορίζουμε την κατανόησή μας του μυστηρίου της Εκκλησίας σε πολύ πιο θεσμικά πλαίσια, τα οποία είναι απαραίτητα διαχρονικά για να μπορεί να ζήσει η Εκκλησία και να διαπεράσει τους αιώνες. Αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ ως θεολόγοι και ως ποιμένες ότι ο προσδιορισμός της Εκκλησίας, ο πιο θεολογικός, είναι πιο εσχατολογικός, και ότι υπάρχουν βέβαια πτυχές της ζωής της Εκκλησίας οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με την καθημερινή της ζωή και με την ιστορική της ύπαρξη, αλλά αυτές οι πτυχές της ζωής της μπορεί να έχουν δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με την πρωταρχική αποστολή της Εκκλησίας, το να είναι η εγγενιασμένη Βασιλεία του Θεού φανερωμένη ήδη εδώ στον κόσμο. Ο Θεός ανά τους αιώνες, όπως έλεγε πρωτήτερα και ένας ακροατής, αν θυμάμαι καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και ο οποίος μας λέει, και πήρε και τη σκέψη μου, ακούγοντάς στα όλα τα δογματικά μέσα στη Θεία Λειτουργία πράξη. Λέει η Θεία Λειτουργία, σύμφωνα με μια φράση καταξιωμένου θεολόγου, χρονικά είναι εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα.
0: Ακριβώς, ναι. Στην ίδια επιστολή και μάλιστα στο ίδιο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής που σας ανέγνωσα πρωτήτερα, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός πλούσιος όν ενελέει, δια την πολλήν αγάπην αυτού ειν ηγάπησεν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασι, συνεζωοποίησεν το Χριστό. Χάρη τι εστέ σε σωσμένη, και συνήγυρεν και συνεκάθισεν εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού, ή να ενδείξητε εν της αιώση της επερχουμένης, το υπερβάλλον πλούτος της χάριτος αυτού, εν Χριστότητη εφημάς εν Χριστώ Ιησού. Τη χάριτη εστέ σε σωσμένη δια πίστεως». Σας το διαβάζω ο Θεό, στην Δημοτική. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη του. Πραγματικά με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως, και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δηλαδή βλέπουμε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει στο παρελθόν. Ήμασταν πνευματικά νεκροί και μας ξανάδωσε ζωή με τον Χριστό. Έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή μιλάει στο παρελθόν, γιατί είμαστε ήδη σωσμένοι, δεν θα ξανά σταυρωθεί και ξανά αναστηθεί ο Χριστός. Είναι άπαξ διαπαντός ο Αναστάς Κύριος και μας άνοιξε την πόρτα του Παραδείσου, αν θέλετε. Αλλά αυτό βέβαια γνωρίζει ο καθένας από εμάς από την προσωπική του εμπειρία, ότι είναι και κάτι το οποίο έχει ήδη εγγενιαστεί, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να το ζήσουμε καθημερινά. Το έχουμε και δεν το έχουμε ταυτόχρονα, γιατί μας ανέστησε, αλλά ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε. Μας συνήγειρε και μας συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μας, αλλά δυστυχώς ξαναμαρτάνουμε και ξανά επιβάλλεται να συγχωρεθούμε από τον Θεό. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στην πίστη μας τα οποία είναι δοσμένα, δωρεάν πάντοτε, είμαστε πάντοτε ανάξιοι μπροστά στον Θεό, αλλά τα οποία ο Θεός μας καλεί καθημερινά να ξαναζήσουμε και να ξανά αποδεχθούμε.
1: Τελείωσε ο χρόνος δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσω, Πατέρα Χριστοφόρο. Πατέρα Χριστό, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι τελευταίο για σήμερα.
2: Ναι, κοιτάξτε, όλα αυτά που ακούστηκαν είναι τόσο ελπιδοφόρα. Βλέπετε, η Εκκλησία είναι εδώ να δίνει στον κόσμο αυτή την ελπίδα της εσχατολογικής τελείωσης, που το είδε και όχι ακόμα, που είπε και ο ακροατής μας. Αν τα έσχατα για τα οποία είναι ο σκοπός, δηλαδή αυτή η κοινωνία μας με τον Θεό, χάρη στην Εκκλησία είναι εδώ και ξεκινούν από εδώ. Η ζωή μας, δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία μας προσφέρει αυτό το δώρο, αυτή τη δωρεά της πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, Τριαδικό Δόγμα και Εκκλησία, κοντά μας ο πατήρ Χριστοφόρος Νταλοΐζιο από τις Βρυξέλλες, καθηγητής Ορθόδοξης Θεολογίας και σύμβουλος εκπαίδευσης επιθεωρητής στο Υπουργείο Παιδείας του Βελγίου για την Ορθοδοξία, και ο πατήρ Χρήστος Φιλιώτης Βλαχάβας, καθηγητής δογματικής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ακούσατε την εκπομπή Δόγμα και Ζωή με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και τη Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.

0: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ορκίστηκε σήμερα ο κύριος Ιωάννης Τουρνάρας από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Ουσιαστικό βήμα για ένα ενιαίο και επιχειρησιακά προσανατολισμένο στις σύγχρονες ανάγκες μοντέλο μετεκπαίδευσης των εφέδρων, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στα εγκαίνια του Κέντρου Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας στον Αυλώνα. Συνεχής θα είναι οι παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών, επισημαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Για τις 30 Ιουνίου ορίστηκε να συνεχιστεί η δίκη των Τεμπών μετά την εισαγγελική πρόταση. Μέσα στον Ιούλιο θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 Καλαμπάκα-Γρεβενά. Ακατάλληλες για κολύμβηση 6 στις 10 παραλίες στην Ανατολική Αττική. Εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές στον εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη. Καύσωνα στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, σε κόκκινο συναγερμό η Βρετανία, δύο έφηβοι πνίγηκαν στο Βέλγιο, καμίνη η Ισπανία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Ενεπλήστη η γη ύπον. Ο ύπος στην τέχνη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δημοφιλή στον χώρο της τέχνης. Ο ύπος. Πώς εμφανίζεται λοιπόν, πώς συναντάμε τον ύπο, το άλογο κοινός, στην τέχνη. Κοντά μας είναι η ιστορικός τέχνης, Δόκτωρ Μαρία Γεωργούση, που διδάσκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Γεωργούση, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καράγιωργα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ύπος λοιπόν, και είναι πάρα πολύ δημοφιλής, γιατί τον συναντάμε από την προϊστορία, από τα παλαιολιθικά χρόνια, ζωγραφισμένο, χαραγμένο πάνω σε βράχους. Και σήμερα και στο μέλλον και μέχρι τα έσχατα. Για να μας πείτε λίγο την ιστορία της παρουσίας του ύπου, των ύπων, των αλόγων στην τέχνη.
1: Μάλιστα. Οι πρόγονοί μας από τα σπήλαια ακόμα ξεκινούσαν, ζωγράφιζαν άλογα με βούλες. Και πριν δεκάδες χιλιάδες χρόνια, και πραγματικά υπήρχαν τότε άλογα με βούλες. Μετά από γενετικές αναλύσεις επιβεβαιώθηκε αυτό και υπήρχαν τέτοιου είδους ποικιλίες, άντες λεοπαρδάλεις, στην προϊστορική περίοδο. Το άλογο λοιπόν είναι πράγματι ένα πολύ αγαπητό και προσφυλές θέμα στην ιστορία της τέχνης στη διάρκεια των αιώνων, γιατί αγαπήθηκε και από τον άνθρωπο. Συνδέθηκε στενά με τον άνθρωπο, με την εξέλιξή του, με τον πολιτισμό. Όταν το εξημέρωσε, το έκανε βοηθό του και στις ασχολίες τις γεωργικές, ακόμα και στον πόλεμο, και στο να μεταφέρει μηνύματα σαν ταχυδρόμου και στην αντιμετώπιση των εχθρών του. Λοιπόν, το άλογο είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου. Ο πρωτόγονος το θαύμαζε, δηλαδή του είχε δώσει μυθικές και ιερές διαστάσεις. Θαύμαζε την ομορφιά, τη δύναμη, την ταχύτητα, τα χαρακτηριστικά δηλαδή του αλόγου. Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν και απεικόνισαν τα άλογα σε διάφορες παραλλαγές, σε κίνηση, είτε τα σκάλισαν σε ελεφαντόδοντο, στην πέτρα, σε ξύλο, σε διάφορα υλικά, ή έκαναν διάφορα γλυπτά, είτε τα ζωγράφισαν με κάποιες γραμμές, με σχήματα, με χρώματα. Μελέτησαν την κίνηση, τα μέλη του σώματος του αλόγου, τον ρυθμό, την ομορφιά του. Συναντάμε πάρα πολλά άλογα στην τέχνη, τη μορφή του αλόγου, ξεκινώντας από τα μουσεία, από τα αρχαία χρόνια. Βρίσκουμε ή βλέπουμε κάποιες παραστάσεις αλόγων σε ερυθρόμορφα οικεία, και παράδειγμα μια παράσταση με τον Πίγασο και τον Βελερεφόντη. Ο Πίγασος ήταν το φτερωτό άλογο, και το οποίο ήταν ανήκε στον Βελερεφόντη, ο οποίος ήταν γιος του βασιλιά της Κορίνθου Γλάυκου και της Ευρυμέδης, κατά μία εκδοχή βέβαια. Άλλοι λένε ότι η μητέρα του ήταν η Ευρυνόμη, υπάρχουν διάφορες εκδοχές των μύθων. Στις περιπέτειες του όμως συνοδευόταν από το φτερωτό αυτό άλογο, και κάποιοι έλεγαν ότι, μάλλον υποστηρίζουν, ότι ο Πίγασος ήταν παιδί του Ποσειδώνα με τη Μέδουσα. Ωστόσο ο Βελερεφόντης κατάφερε να το δαμάσει αυτό το θαυμάσιο, το όμορφο και το ξεχωριστό και ιδιαίτερο άλογο, με τη βοήθεια της Αθηνάς, που του έδωσε ένα χρυσό χαλινάρι, και έτσι με το μαγικό χαλινάρι κατάφερε να τον να τυθασέψει. Άλλη παράσταση υπάρχει σε μελανόμορφο ακείο που απεικονίζει τον Ηρακλή και τα άλογα του Διομήδη, το μύθο δηλαδή του Ηρακλή. Ιδιοκτήτης των αλόγων ήταν ο Διομήδης, γιος του Άρη, του γνωστού θεού του πολέμου, και βασιλιάς της Θράκης. Τα άλογα αυτά ήταν ανθρωποφάγα και διέθεταν χάλκινους σιαγώνες. Ήταν συνέχεια δεμένα με σιδερένιες αλυσίδες και ο Διομήδης τους έριχνε τροφή κάθε άτυχο ξένο που βρισκόταν ή ναυαγούσε στην ακτή του βασιλείου του. Έτσι εμφανίστηκε μετά σύμφωνα με το μύθο ο Ηρακλής και τα σκότωσε. Υπήρχε επίσης ο μύθος, υπάρχει μάλλον ένας μύθος ότι σύμφωνα με τον οποίο τα άλογα αυτά προέρχονται, από τα άλογα αυτά μάλλον προέρχονται και τα άλογα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Παρθενώνας επίσης έχει διακοσμηθεί με πολλές παραστάσεις που απεικονίζουν άλογα και ανθρώπους. Μάλιστα αυτά τα κοντόσωμα, μικρόσωμα, η αρχαία αυτή φυλή είναι και τα κατάγονται τα ασκηριανά άλογα που είναι μικρόσωμα και πολύ όμορφα και δυνατά. Στο ανάγλυφα θέματα στον Παρθενώνα υπάρχουν ακόμα και με την μάχη από τη μάχη των κεντάβρων. Έχουμε λοιπόν όχι ακριβώς άλογο αλλά τους κεντάβρους. Τα άλογα γνωστά επίσης, γνωστή ιστορία είναι για τα άλογα του Αγίου Μάρκου. Πρόκειται για ένα σύνολο μπρούτζινων κλειπτών, αποτελούμενο από 4 άλογα, μέρος ενός μνημείου, και τα άλογα αυτά τοποθετήθηκαν στην πρόσωψη στα προπύλαια της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Μετά όμως από την λαιλασία της Κωνσταντινούπολης αφαιρέθηκαν και παρέμειναν μέχρι τη λαιλασία ξανά του Ναπολέοντα και επεστράφησαν, δηλαδή τα επέστρεψαν το 1818. Ο Ναπολέοντας αφαίρεσε με βία τα άλογα και τα μετέφερε στο Παρίσι που τα ενσωμάτωσε στο σχεδιασμό της αψίδας του Θριάμβου, του Καρουσέλ, μαζί με ένα τέθρυπο, αλλά επιστράφησαν στην Βενετία από τον λοχαγό του Μαρέσκ.
2: Αν και πρέπει να επιστραφούν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι τα βυζαντινά άλογα, έτσι, της Αυτοκρατορίας, τα οποία τα άρπαξαν οι σταυροφόροι. Mm-hmm. Και φυσικά, να μην ξεχάσουμε και τα άλογα που συναντάμε, τα λογάκια, έτσι, μορφές, στον κυκλαδίτικο πολιτισμό, στα κυκλαδίτικα εδόλια που συναντάμε πολλές φορές τέτοιες μορφές.
1: Είναι τόσο κομψά και τόσο όμορφα και τόσο λιτά και τόσο αφαιρετικά που νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικά. Βέβαια τα άλογα πάντα είναι μαγικά για την τέχνη, κίνησή τους, εικόνα και ομορφιά τους και είναι και σαν ζώα πάρα πολύ φιλικά στον άνθρωπο και, και πάρα πολύ έξυπνα.
2: Και τα αγαπούσαν και οι αρχαίοι στην γλυπτική και γι' αυτό μας έχουν αφήσει πολλά γλυπτά λόγων, έτσι, και από τα κλασικά χρόνια.
1: Αυτά τα γλυπτά που συζητούσαμε πριν, τα άλογα, έχει αποδοθεί ότι τα έκανε αρχαίος Έλληνας γλυπτής, ο Λύσιπος. Κατ' άλλους βέβαια δεν θεωρείται σωστή εκδοχή αυτή, αλλά υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
2: Πολύ δημοφιλή είναι και τα άλογα που συναντάμε στη μετόπη της Ακροπόλεως.
1: Ναι. Το συζητήσαμε λίγο πριν. Ναι. Mm-hmm. Τα αναφέραμε πριν τη μάχη των κεντάβρων.
2: Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχει μια σειρά αυτό, έτσι όπως μας λέτε, από τα αρχαία χρόνια συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει εποχή που να μην έχουμε απεικόνιση λόγου.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Και νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει πειραματιστεί με αυτό το θέμα ή να μην το έχει αποδώσει. Το άλογο υπήρξε και αγαπημένο θέμα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Έκανε πάρα πολλά σχέδια, μελέτησε την ανατομία τους, τις συνήθειες, τις διαθέσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό το έκανε πάντα ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Και πίστευε ότι το άλογο ήταν ζώο των θεών, των ηρών. Είχε γι' αυτόν μια έγκλη. Μελετούσε την κίνηση των αλόγων σε διάφορες, δηλαδή και στα σχέδιά του φαίνεται ακόμα η κίνηση. Και μάλιστα το ανέθεσε ένας χορηγός παραγγελιοδότης με Κίνα της εποχής, ο Λουδοβίκος Φόρτσα, μελλοντικός δούκας του Μιλάνου. Του είχε αναθέσει να φτιάξει ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο άγαλμα και έτσι ο Λεωνάρντο σχεδίασε ένα πύληνο μοντέλο ύψους 7,5 μέτρων. Mm. Και ήθελε να χυτεύσει το άλογο ενιαίο. Και γι' αυτό σχεδίασε αρκετά περίτεχνα γύψινα καλούπια. Τελικά όμως ο πόλεμος ξέσπασε, χρειαζόταν το χαλκό για να φτιάξουν όπλα και όχι για να δημιουργήσουν το άλογο και για την τέχνη. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν τα υλικά για να σφυριλατηθούν κανόνια Οι Γάλλοι νίκησαν το Μιλάνο, κατέλαβαν τα εδάφη των Σφόρτσα και έτσι κατέστρεψαν το πυλινό άγαλμα. Αργότερα λοιπόν, μετά από, αν θυμάμαι καλά, 500 χρόνια, τα σχέδια του Νταβίντσι είχαν διασωθεί και έτσι ένας άλλος εμπνευσμένος χορηγός τέχνης, ο Σαρλ Ρεντό, είδε το άγαλμα ως έργο ζωής και με το αναδημιούργησαν, τέλος πάντων, μετά τον θάνατό του. Μάλιστα η γλύπτρια Νίνα Ακάμου πραγματοποίησε εν τέλει τα σχέδια του Νταβίντσι και δημιουργήθηκε ένα χάλκινο άγαλμα το 1999 με βάρος 15 τόνων. Δηλαδή το απίστευτο βάρος. Και 5 αντίγραφα του γλυπτού αυτού εκτίθεται σε διάφορα μουσεία παγκοσμίως.
2: Θίξατε, αν μου επιτρέπετε, ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο εχθρός της τέχνης είναι αυτός που το δημιουργεί, ο άνθρωπος, και ο πόλεμος. Και έχουμε πολλές καταστροφές έργων τέχνης ανά τους αιώνες για πολεμικές σειράξεις. Και μάλιστα για να πάρουν το υλικό για πολεμικούς λόγους. Είτε αυτό είναι μολύβι, είτε είναι χαλκός, είτε είναι σίδερο, είτε είναι οτιδήποτε. Είτε είναι χρυσός για να το κάνουν ίσως, να το χρησιμοποιήσουν σαν ανταλλαγή, σαν νόμισμα, σαν οικονομικό μέσο συναλλαγής.
1: Ακριβώς, είναι τα μελανά σημεία της ιστορίας που δυστυχώς η ανθρώπινη φύση, ενώ είναι ικανή για το καλύτερο, έρχονται στιγμές που μας απογοητεύει, που αντί να δημιουργήσει κομψοτεχνήματα και τη ζωή, καταστρέφει την ίδια τη ζωή, κάνοντας κακό σε άλλα ανθρώπινα είδη, με κάποιες ίσως αφορμές, αιτιολογίες, το κέρδος, δεν ξέρω την εκάστοτε περίπτωση υπάρχουν.
2: Μάλιστα, και έτσι έχουμε χάσει πολύ σημαντικά έργα τέχνης. Ένα από αυτά είναι και στη Ρόδο, έτσι, το άγαλμα το τεράστιο, το οποίο υπήρχε, έχουμε αποδείξεις ιστορικές ότι υπήρχε και το οποίο καταστάθηκε προφανώς για τον ίδιο λόγο.
1: Μάλιστα. Στην Βυζαντινή αγιογραφία ήταν επίσης ένα πολύ αγαπημένο θέμα. Έχουμε όλες τις αρκετές, μάλλον όχι όλες, τις μορφές των Αγίων, όπως ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος απεικονίζεται πάνω σε κάποιο άλογο και ανάλογα με την μορφή του Αγίου συμβολίζεται το κακό διαφορετικά. Σαν κάποιος δράκος, έχουμε δηλαδή την συμβολισμό, την αιώνια πάλι καλού, κακού, την έντονη κίνηση του αλόγου, την ορμή που προαναγγέλει τη νίκη, τον αγέροχο Άγιο που στέκεται πάνω και σκοτώνει ή έχει καταφέρει να με το, άλλες φορές με ξύφος, άλλες φορές με δόρυ, να σκοτώσει τον δράκο το κακό. Ανάλογα σε ποια μορφή έχει αναπαράσταση αυτή η εικόνα, δηλαδή αν είναι ρωσικής αγιογραφίας, αν είναι άλλης τεχνοτροπίας ή άλλης. Ακόμα και σύγχρονοι καλλιτέχνες, ο Χατζαράς, ας πούμε, κάνει αγίους που τους ονομάζει ήρωες και δημιουργεί δράκους από κάτω που δεν τους σκοτώνει. Ενώ έχει τη νίκη του καλού στο κακό, δεν το σκοτώνει. Και σε κάποιες άλλους πολιτισμούς ο δράκος έχει θετική, υπάρχουν καλοί και κακοί δράκοι, δηλαδή είναι, έχει και θετική χρειά, δεν έχει μόνο αρνητική. Τα άλογα όμως στις αγιογραφίες συχνά παρουσιάζονται λευκά, υποδηλώνοντας το καλό. Ανάλογα πάλι, σε κάποιες αγιογραφίες. Για παράδειγμα, στην Εκατονταπηλιανή της Πάρου, ο Άγιος Δημήτριος είναι πάνω σε ένα κόκκινο άλογο και σκοτώνει έναν άνθρωπο πολεμιστή κακό. Στο Βυζάντιο τα άλογα χρησιμοποιήθηκαν, όπως είπαμε, και πριν στον πόλεμο, και πολεμούσαν κυρίως έφηποι, και έτσι προσαρμόστηκαν τα άλογα στις στρατιωτικές και στις πολεμικές τακτικές εναντίον του αντιπάλου. Σε όλες τις μεταφορές των αγαθών σε καιρό πολέμου, σε καιρό ειρήνης, χρησιμοποιήθηκαν τα άλογα στον αγροτικό βίο των Βυζαντινών, εκτός από τα βόδια που είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα. Τα άλογα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τις καθημερινές δουλειές, εργασίες. Ακόμα και στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το δημόσιο ταχυδρομείο ήταν οργανωμένο καλά λόγω της συνεισφοράς της χρήσης των αλόγων. Και οι Άραβες, πολλές φυλές ήταν αυτοί οι οποίοι και είναι γνωστά τα αραβικά άλογα για την ομορφιά τους. Οι Πέρσες διέθεταν ένα ευκίνητο υπηκό. Ήταν πολύ δημοφιλές και αγαπητό σε όλους τους λαούς και για όλες τις χρήσεις.
2: Και γι' αυτό το απεικόνιζαν και όλες οι πολιτισμοί. Έτσι, μια και αναφέρεται την Περσία, έχουμε πάρα πολλές απεικονίσεις αλόγων, είτε και σε υφάσματα επάνω, και κουβέρτες κάποιες μορφής δικές τους,
1: και σε
2: εικόνες και σε χαλιά. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ινδία, το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα, όπου έχουμε πολύ ωραίες υδατογραφίες με μορφές αλόγων.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα αργότερα θα το αναφέρω λίγο περισσότερο, ότι έγινε και μία αντιπαραβολή, μάλλον είχανε σε σύγκριση έργο του Van Gogh και κάποιου Κινέζου της εποχής με σχήμα λόγου, και οι ομοιότητες ήταν εκπληκτικές, και κυρίως τη μελαγχολία που έγινε να έχει το άλογο. Ο Ντίρερ επίσης χάραξε μία πολύ διάσημη και πολύ γνωστή σειρά χαρακτικών με τον γενικό τίτλο «Αποκάλυψη», και αποτελείται από 15 αξιογραφίες και έχουμε τους 4 υπότες της αποκάλυψης: την πάλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τον Δράκοντα, το άνοιγμα της Σφραγίδας, και φαίνονται όμως πολύ χαρακτηριστικά οι 4 υπότες της αποκάλυψης, και δημοσιεύτηκε το 1498 η πρώτη σειρά. Μετά έχουμε τον Γιάν Βαν Άικ. Καλά, η ορθή προφορά είναι διαφορετική. Φαν Έικ. Ήταν φλαμανδός ζωγράφος της εποχής της Αναγέννησης. Γνωστός για τις προσωπογραφίες του και τις παραγγελίες που δεχόταν για να τις φτιάξει. Πολλά από τα έργα του κοσμούσαν ανάκτορα, εκκλησίες. Έδωσε στην πόλη της Πχούς το σημερινό Βέλγιο, δηλαδή, δείγματα φλαμανδικής ζωγραφικής, και είχε ζωγραφίσει ένα γκρι άλογο. Ο τίτλος του είναι γκρι άλογο, περισσότερο λευκό είναι, και αρκετά αθικαλπασμό και αυτό, αλλά αρκετά μελαγχολικό όπως το κοιτάζουμε μπροστά στο πρόσωπό του. Ο Ντιέγκο Βελάσκεθ, επίσης ένας από τους σημαντικούς Ισπανούς ζωγράφους της περίοδου του Μπαρόκ, γνωστός και αυτός για τις προσωπογραφίες του, ήταν καλλιτέχνης αυλής του βασιλιά της Ισπανίας, του Φίλιππου του Τέταρτου. Είχε όμως ήταν από τις γνωστές φυσιογνωμίες, σημαντικές μάλλον κορυφές της ιστορίας της τέχνης. Η επίδρασή του μεταγενέστερα στη ζωγραφική του 19ου και ιδιαίτερα στο κίνημα του Ιμπρεσιονισμού ήταν σημαντική. Είχε ζωγραφίσει ένα πάρα πολύ ωραίο και πλούσιο, και πλούσια η αναπαράσταση του πίνακα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στο κομψό φόρεμα της κυρίας, που ήταν πάνω σε ένα άσπρο άλογο πανέμορφο, στολισμένο στο κεφάλι του, χτενισμένη χέτη. Το κρατούσε με χαλινάρι, δεσπόζει η όλη της φορεσιά, επτυχώς στις λεπτομέρειες, και το τοπίο, το οποίο βέβαια έχει τόσο πολύ λεπτομέρεια και τέτοια χλυδί, η εικόνα της κυρίας, η οποία είναι πάνω στο άλογο που το επισκιάζει. Ο Τζόρτζιο Ντε Κύρικο, ήταν Ιταλός ζωγράφος, συγγραφέας, γλύπτης, γνωστός και ένας από τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν το ιδίωμα της μεταφυσικής ζωγραφικής, και άσκησε και αυτός επιρροή στα μεταγενέστερα καλλιτεχνικά ρεύματα του 20ου αιώνα και στον υπερρεαλισμό. Οι πίνακες του έχουν ποιητική, λυρική διάθεση και διάσταση. Είναι σαν να βλέπουμε ένα όραμα, σαν να οραματιζόμαστε όταν τους παρακολουθούμε. Χαρακτηρίζονται από ενηγματικές συνθέσεις και πολλές φορές από την αμφισημία των μορφών αντικειμένων και όπως είναι τοποθετημένα στο πίνακα. Γεννήθηκε στο Βόλο Ήταν πρωτότοκος γιος του Ευαρίστου και της Τζέμα Ντεκήρικο, ιταλικής καταγωγής, αλλά εγκαταστάθηκαν και κατοικούσαν, γιατί ο πατέρας του εργαζόταν ως μηχανικός, και εγκαταστάθηκαν στο Βόλο, γιατί επέβλεπε την κατασκευή του Θεσσαλικού Σιδηροδρομικού Δικτύου το 1881, ενώ η μητέρα του ήταν πρώην τραγουδίστρια της όπερας. Έτσι αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αρκετά θέματά του έχουν μέσα άλογα και στοιχεία ελληνικά. Παρουσίαζε τη μορφή του αλόγου με διαφορετικό τρόπο σε κάθε έργο. Οι παραλλαγές αυτές μπορούσαν να γίνουν είτε με τη χρήση σχημάτων, είτε με τη χρήση της κίνησης, είτε με την έκφραση, είτε με το μέγεθος. Απεικονιζόταν δηλαδή το ίδιο θέμα διαφορετικά. Πρώτος δασκαλός του, του Ντεκήρικο, ήταν ένας νέος Έλληνας ζωγράφος από την Τεργέστη, ο Μαυρουδής. Αργότερα, το 1903-1905, φίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Ροηλό, τον Βολονάκη, τον Ιακωβίδη. Ενώ το 1905 που πέθανε ο πατέρας του, προφανώς το γεγονός αυτό τον επηρέασε αρνητικά και σημαντικά και απέτυχε την ίδια χρονιά στις τελικές εξετάσεις της σχολής. Έφυγε όμως μετά και καταστάθηκε μαζί με τη μητέρα του και τον αδερφό του στο Μόναχο το 1906 και ξεκίνησε εκεί τις σπουδές του στην Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών, παρακολουθώντας μαθήματα σχεδίου και ζωγραφικής, και έφυγε από την Ακαδημία πριν ολοκληρώσει πάλι τις σπουδές του το καλοκαίρι του 1909 και καταστάθηκε στο Μιλάνο. Γνωστό θέμα και πολύ όμορφο και τρομερά παραστατικά απεικονισμένο από τον Τιέπολο, Ντομένικο Τιέπολο, Δούριος Ύπος. Θέμα αγαπημένο και συμβολικό και για την αρχαιότητα, αλλά το χρησιμοποιούμε και σήμερα πολλές φορές στην καθημερινότητά μας για να εξηγήσουμε κάποια φαινόμενα ή κάποιες καταστάσεις. Ο Ζερικό το 1812 απεικόνισε έναν ένα αξιωματικό του βασιλικού στρατού με ένα άλογο σε κλασική στάση υπεροχής σε μάχη σε κάποιο πόλεμο, μια στιγμή μάλλον, με ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό καπέλο μεγάλο και αγέροχο, το σπαθί του σε κίνηση, να έχει γυρίσει, να έχει στραφεί όλος του ο κορμός, με όλα βέβαια τη στολή και τα παράσημα που φορούσε. Το άλογο είχε επάνω του μία λεοπάρ προβιά, σαν αυτό το προφανώς ένα υλικό το οποίο φαίνεται στον πίνακα πλούσιο της και πολύ luxury, πολύ
2: πολυτελές,
1: μπράβο. ο Ντελακρουά επίσης δημιούργησε ένα άγαλμα πολύ διαφορετικό για το στυλ που ζωγράφιζε ο Ντελακρουά. Ζωγράφισε ένα φοβισμένο άλογο από μια στραπή το 1825 και βλέπουμε ένα σχεδόν άειλο ονειρικό λευκό άλογο να έχει στρέψει το κεφάλι του, να έχει τρομάξει, να βρίσκεται το μισό στον αέρα, το σώμα του να έχει γυρίσει, η ουρά του σε κίνηση. Είναι πολύ διαφορετικό το στυλ από το συγκεκριμένο που είχε, που δείχνει πώς τον επηρέασε, πώς τους καλλιτέχνες το κάθε θέμα τους εμπνέει διαφορετικά, τους επηρεάζει διαφορετικά και το αποδίδουν ανάλογα με την ψυχή τους εκείνη τη στιγμή. Ειδικά ο Ντελακρουά έχει συσχετιστεί με τα φιλελληνικά θέματα και την αγάπη για την Ελλάδα. Βέβαια πρέπει να πω ότι σε έρευνά μου που έκανα στα αρχεία του Γαλλικού κράτους και στις βιβλιοθήκες και διασταυρώνοντας τις πηγές μου, αυτό που επεδίωκε ήταν η προσωπική του ανέλυξη στα σαλόν του Παρισιού, και επειδή τότε δεν είχε καταφέρει να φανεί, είχε δει ποιο ήταν το θέμα της μόδας, το φιλελληνισμός ήταν πραγματικά πολύ της μόδας, και χωρίς να το καταλάβει ήρθε σε ρήξη με τον κλασικισμό και την σχολή την κλασική. Βέβαια έγινε πολύ μεγάλος τόρος, έγινε πάρα πολύ γνωστός, ακούστηκε πάρα πολύ και έκανε και πάρα πολύ καλό στην Ελλάδα, έστω και μέσα χωρίς να είναι αρχικές του προθέσεις. Ο Γκογκέν έφτιαξε, τα έργα του είναι μάλλον έχουν χαρακτηριστικά πριμιτιβισμού, είναι εκπρόσωπος του ρεύματος του μετα-ιμπρεσιονισμού, Γάλλος ζωγράφος, γεννήθηκε το 1848 και πέθανε το 1903. Δημιούργησε πάρα πολλά έργα με εξωτικά τοπία, θέματα, κοπέλες εξωτικές. Τα χρώματά του ήταν πάρα πολύ έντονα. Οι μεταβάσεις γίνονται με το χρώμα περισσότερο, ώστε να φανεί ο όγκος των βουνών, των φυτών, των ανθρώπων, των ζώων. Και έχει χρησιμοποιήσει τις συνθέσεις του λευκά άλογα και έχουμε τη μια γυναίκα επάνω σε ένα λευκό άλογο. Η γυναίκα είναι κάποιας φιλής, η οποία της ταϊτής ενδεχομένως, η οποία είναι γυμνή με τα χαρακτηριστικά της φιλής της. Ο Βαν Γκόγκ λοιπόν. Ο Βαν Γκόγκ,
2: πριν πάμε στο Βαν Γκόγκ, αν με επιτρέπετε μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
1: Ωραία.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Υπός την τέχνη, κοντά μας είναι η Δόκτωρ Μαράη Γεωργούση, ιστορικός τέχνης. Μας παρουσιάζει τους πίνακες, τους ζωγράφους της Ευρώπης, μεσαίων αναγέννηση κυρίως, και τώρα είμαστε στο Βαν Γκόγκ.
1: Ναι, κάνουμε μια σύγκριση. Ένας οργανισμός δημοπρασιών της Κίνας ανέβασε δύο φωτογραφίες για να γίνει μια ενδιαφέρουσα σύγκριση. Η μία απεικόνιζε ένα έργο του Βίνσεντ Βαν Γκόγκ και η άλλη ένα έργο ενός Κινέζου ζωγράφου της αρχαίας Κίνας. Γκόγκ Κάι, αν το λέω σωστά. Γεννήθηκε το 1221, πέθανε το 1305 και ήταν και ποιητής και ζωγράφος. Είχε υπηρετήσει στην δυναστεία Σόγκ, αλλά αποχαιρέτησε την πολιτική ζωή με μια ζωή εξορίας στην επαρχία μετά την πτώση των Σόγκ. Είχε ακολουθήσει δηλαδή μια περίεργη ιστορία εκεί από τη μογγολική δυναστεία Γιουάν. Τα δύο έργα λοιπόν βρίσκονται σε σύγκριση το ένα με το άλλο. Ο Κάι απεικόνισε συνήθως τοπία, θρησκευτικά θέματα και το άλλο. Ένα πολύ αδύνατο άλογο που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο της Οσάκα της Ιαπωνίας φαίνεται γέρικο, ίσχνο, με μία χέτη ανακατεμένη, να το φυσάει ο κρύος άνεμος του φθινοπόρου. Τα μάτια του όμως δείχνουν σκληράδα, ένα μελαγχολικό βλέμμα, αλλά και μία σκληράδα. Ενδεχομένως να αισθανόμαστε μία μοναξιά, ίσως την ίδια τη στενοχώρια του ζωγράφου υπηκό ενός χαμένου κράτους. Δηλαδή ίσως ταυτίστηκε και προσπάθησε έμεσα και χωρίς κίνδυνο να απεικονίσει το δικό του ψυχισμό μέσω αυτού του αλόγου. 500 χρόνια μετά λοιπόν ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Γκόγκ δημιούργησε και εκείνος με γραμμές ένα άλογο, θαυμάσια βέβαια η τεχνική και η ομορφιά του, που παρουσίαζε πάλι την κούρασή του. Μάλιστα σε μια επιστολή στον αδερφό του είπε ότι το λευκό άλογο ήταν γέρικο και αναγκαζόταν να δουλεύει αδιάκοπα σε ένα εργοστάσιο αερίου. Προφανώς ήταν μια εικόνα της που είχε δει στην καθημερινή ζωή, που είχε δει και τον είχε το είχε δημιουργήσει, είχε ξυπνήσει τέλος πάντων κάτι μέσα του, τον είχε εμπνεύσει και γι' αυτό δημιούργησε αυτό το έργο που γνωρίζουμε την ψυχική του κατάσταση. Πάντα ήταν αρκετά ταραγμένη, στενοχωρημένος και προβληματισμένος, οπότε πάλι και εδώ αποτυπώνει αυτή την εικόνα του αλόγου και παρατηρούμε ότι υπάρχουν ομοιότητες, αφού στους πίνακες φυσικά υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές των πολιτισμών, των εποχών, των ιδιοσυγκρασιών, των ζωγράφων, αλλά μπορούμε να δούμε το πώς μέσα από ένα κοινό θέμα μπορεί να αποτυπωθεί εντελώς διαφορετικά, χρησιμοποιώντας ένα τελείως διαφορετικό εξολεκτικό λεξιλόγιο, και φαίνονται τα συναισθήματα. Δηλαδή γίνεται μια μετάθεση των συναισθημάτων των καλλιτεχνών επάνω στο έργο. Ο Ντεγκά αργότερα, γεννημένος στο Παρίσι, γιος του τραπεζίτη Ογκίστα και της Σελεστίν, στα 21 του χρόνια μετά από λίγων χρόνων σπουδών στη νομική, μπήκε στη Σχολή των Καλών Τεχνών και πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής από τον Λαμό, ο οποίος ήταν και παλιός μαθητής του Έγκ. Ο Ντεγκά λοιπόν γεννήθηκε το 1877, πέθανε το 1880, και σε κάποια λεπτομέρεια από έργο του βλέπουμε αγώνες. Βλέπουμε τα άλογα για διασκέδαση σε κάποιο πάρα πολύ όμορφο ξέφωτο, με καπέλα, να αποτελούν και μέρος της διασκέδασης των ευγενών της εποχής. Έχουν και σε άλλο έργο του πάλι, το 1894, ο Ντεγκά παρουσιάζει, απεικονίζει αγώνες με τα άλογα. Πολύ, και οι μορφές των άλογων και τα συγκεκριμένα άλογα με τα πολύ πολύ ψηλά πόδια, τα πολύ ψηλά που είναι για αγώνες. Ο Σαγκάλ, Ρώσος, ζωγράφος εβραϊκής καταγωγής, θεωρείται και, εντάξει, τους σημαντικότερους της μοντέρνας τέχνης. Πολύ χαρακτηριστικός, πολύ διαφορετικά τα έργα του. Απεικονίζει ένα ονειρικό, πολύ περίεργο, περίεργη σύνθεση, με μια κίνηση, ένα άλογο που ύπταται κρατώντας ένα κερί και πάνω μια κοπέλα ναβάτης και μια άλλη κοπέλα να παίζει μουσική, και από κάτω ένα παντρεμένο ζευγάρι αγκαλιά, και στο βάθος κάποιος να παίζει επίσης μουσική, και ακόμα στο βάθος στο φόντο μακριά να χάνονται σε ένα ονειρικό τοπίο σπίτια και μια ανθοδέσμη στην αριστερή πλευρά και ένας κύριος με ένα καπέλο. Ένα υπέροχο και πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο. Στον παρουσιάζεται το άλογο πάλι στο έργο του Καντίνσκι. Το έργο του λέγεται «Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος». Βέβαια θέλει αρκετή προσπάθεια και συγκέντρωση για να μπορέσουμε να διακρίνουμε στο συγκεκριμένο φυρμένο πίνακα τον Άγιο Γεώργιο και τον Δράκο. Είναι ένας όμως από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους καλλιτέχνες και του γερμανικού εκπροσώπου, του γερμανικού εξπρεσιονισμού του 20ου αιώνα, από τους πρωτοπόρους της αφηρημένης τέχνης. Οι αντιλήψεις του για το χρώμα άφησαν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, οδηγούσαν σε μια καθαρή ζωγραφική. Αναμίχνει το χρώμα με τη φόρμα, και το καθένα μπορούσε να υπάρξει διαφορετικά αλλά και σε συνδυασμό, έχοντας μια εσωτερική ενότητα και δημιουργώντας μια εσωτερική αναγκαιότητα. Γνωστός και για το κίνημα του Γαλάζιου Καβαλάρη. Μαζί με τον Μάρκ φιλοδοξούσαν να δημιουργήσουν και να αναγεννήσουν τις μορφές της τέχνης. Αγαπούσαν πολύ και την μουσική. Ο Μυρό επίσης, ζωγράφος, γλύπτης, Καταλανός, γεννημένος το 1893, πέθανε το 1983 στην Μαγιόρκα. Γνωστός και σημαντικός υπερεαλιστής καλλιτέχνης του 20ου. Φίτησε μόλις σε ηλικία 14 ετών στην εμπορική σχολή, αλλά παρακολουθούσε κρυφά μαθήματα στην Σχολή των Καλών Τεχνών και αργότερα στην Ακαδημία Γκαλή το 1915. Μετά από πολλές επαφές με καλλιτεχνικούς κύκλους στη Μονμάρτη, είστε σε επαφή με το κίνημα.

0: Το άλογο και το κόκκινο λουλούδι και μία πίπα. Όλα αυτά είναι πάνω σε ένα τραπέζι, το οποίο δεν είναι κλασικό τραπέζι. Στον καθρέφτη βλέπουμε ένα τοπίο στο βάθος, τα αντικείμενα τα οποία είναι ακουμπισμένα, και το τραπέζι αποτελείται από ένα patchwork μικρών χρωμάτων, σχεδίων και αφηρημένων κατά κάποιο τρόπο σχεδίων στο βάθος. Είναι μια επίσης πολύ γλυκιά και μάλλον αφήνει την αίσθηση της γλύκας και της αγάπης αυτό το συγκεκριμένο έργο, και κάνει αναφορά στις παιδικές μας μνήμες με το ξύλινο αυτό αλογάκι που είναι πολύ όμορφα στολισμένο, το κόκκινο λουλούδι πάνω στο ποτήρι και όλα αυτά τα όμορφα χρώματα. Ο δικός μας ο Γιάννης Κουνέλης παρουσίασε το 1969 σε μια γκαλερί της Ιταλίας στην Ρώμη 12 ζωντανά άλογα, το οποίο ήταν φυσικά εντυπωσιακό και συγκλονιστικό για την εποχή. Βέβαια έχουν γίνει και άλλες performance, έχουν κάνει και άλλοι καλλιτέχνες και ο Boys και διάφοροι με πολύ σκληρά και πολύ διαφορετικά θέματα, αλλά και αυτό ήταν 12 ζωντανά άλογα μέσα σε μια γκαλερί, σε έναν άδειο λευκό χώρο με κάποιες κολόνες. Είχαν επάνω στον τοίχο το λουράκι τους και ήταν εκεί το ένα άλογο δίπλα και παράλληλα δίπλα από το άλλο.
1: Πόσο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο και να μείνουν και τα άλογα ήσυχα, έτσι.
0: Πραγματικά, αλλά στις performance είναι πολύ ισχυρή συζήτηση. Αυτό ίσως είναι και από τα πιο ανώδυνα θέματα. Έχουν γίνει πολύ σκληρά θέματα που απαγορευόταν η είσοδος σε ανηλίκους, αυτομαστιγώματα, για να δείξουν την αντίδραση των καλλιτεχνών. Διάφορα άλλα θέματα για να δείξουν αντίδραση, τον πόνο ή πώς ένιωθαν οι ίδιοι καλλιτέχνες για τα γεγονότα της εποχής τους. Ωστόσο, υπάρχει μια τεράστια κουβέντα εκεί για το τι είναι τέχνη, τι πρέπει να μπαίνει,
1: ακριβώς,
0: τι ακριβώς είναι performance, που είναι τα όρια της, πότε προσβάλλεται ο κόσμος, έχουμε προσβολή της δημοσίας ειδούς, δηλαδή πότε όλα αυτά, ποιες συνθήκες είναι αυτές που τα καθιστούν, ή αν πρέπει να υπάρχει λογοκρισία, που φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει λογοκρισία στην τέχνη, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικά θέματα της τέχνης που μας απασχολούν. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον αγαπημένο Παύλο Πικάσο και την Κερνίκα, που αναλυτικά είδαμε την προηγούμενη φορά, και το άλογο, που ενώ είναι ένα ασπρόμαυρο και ενώ είναι μια σύνθεση επάνω σε και με κυβιστική επάνω σε ένα χαρτί, δεν έχουμε δηλαδή διαστάσεις, έχει τέτοια έκφραση, τέτοια κραυγή αυτό το άλογο, δηλαδή μόνο βλέποντάς το σπαράζει η ψυχή σου, δηλαδή αισθάνεσαι ότι κάτι τρομακτικό, κάτι φοβερό, κάτι απίστευτα κακό έχει συμβεί. Όπως και είχε συμβεί, αυτός ο πίνακας έχει απίστευτη δύναμη, γιατί το σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε ο πομπός και ο δέκτης, δηλαδή ο πομπός ο καλλιτέχνης, ο δέκτης το κοινό, να μπορεί να εισπράκτει τα μηνύματα, δηλαδή να μπορεί να συνειδητοποιήσει ή να αισθανθεί κατά κάποιο τρόπο τι θέλει ο καλλιτέχνης να αποδώσει. Μην ξεχνάμε όμως και τους Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι ήταν μια φυλή με πολύ συνδεδεμένη με τα ζώα και ιδιαίτερα με τα άλογα. Ξεκινούσαν και κρατούσαν ένα άλογο από την αρχή ως το τέλος της ζωής τους, και μάλιστα ήταν η μοναδική φυλή που μπόρεσαν να εξημερώσουν χωρίς φυσικά να τα χτυπήσουν, χωρίς να τα κακοποιήσουν, χωρίς να τα τραυματίσουν, τα άλογα, την ιδιαίτερα άγρια φυλή των Μάσταγκ, που δεν μπορούσαν να τα βάλουν σε στάβλους μαζί με άλλα άλογα, γιατί τα ξεσήκωναν για να φύγουν. Δεν μπορούσαν να τα υπεύσουν. Μάλιστα στην Δύση έκαναν και ροντέο και χρονομετρούσαν πόσο μπορούσε να σταθεί στην πλάτη κάποιο τέτοιο αλόγου ένας άνθρωπος μέχρι να τον ρίξει κάτω, το οποίο θα τον έριχνε κάτω.

0: σίγουρα. Και όμως οι Ινδιάνοι ήταν οι μόνοι οι οποίοι κατάφεραν να εξμερώσουν τα άγρια μάστακ και να μπορέσουν να τα υπεύσουν. Έχουμε βέβαια και στην ποίηση.
1: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να πάμε στην ποίηση. Ευχαριστώ.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, και την εκπομπή «Ο ύπος στην τέχνη». Κοντά μας είναι η διδάκτορ ιστορικός της τέχνης Μαράη Γεωργούση και μας παρουσίασε τον ύπο, όσο μπορούμε βέβαια, κυρία Γεωργούση, τουλάχιστον καταρχάς στη ζωγραφική και στη κληπτική, γιατί είναι τόσα πολλά τα έργα διαχρονικά σε όλους τους πολιτισμούς που ενδεικτικά έγινε αναφορά σε όλα, σωστά?
1: Και ενδεικτικά είναι ανεξάντλητο το θέμα, επειδή έχετε πολύ μεγάλη ανάλυση. Είναι αγαπημένο θέμα των καλλιτεχνών σε όλες τις μορφές της τέχνης, και στην πεζογραφία και στην ποίηση και στην ζωγραφική, όπως είδαμε πριν.
0: Για να πάμε στην ποίηση τώρα, λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Όπως μας είπατε,
1: ο Καβάφης είχε γράψει και ασχοληθεί με τα άλογα του Αχιλλέως. Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο, που ήταν τόσο ανδρείος και δυνατός και νέος, άρχισαν τα άλογα να κλαίνε του Αχιλλέως. Η φύση τον η αθάνατη αγανακτούσε για του θανάτου αυτό το έργον που θορούσε. Και συνεχίζει μετά στις επόμενες στροφές τα άλογα λοιπόν του Αχιλλέως από τον Καβάφη. Συνεχίζει προς το τέλος την επόμενη στροφή: τα δάκρυα είδε ο Ζεύς των αθανάτων αλόγων και λυπήθη. Στου Πηλαίους τον γάμο είπε, δεν έπρεπε έτσι άσκεπτα να κάμω. Καλύτερα να μη σας δίναμε τα λογά μου δυστυχισμένα. Βλέπουμε λοιπόν και στον Καβάφη η επιρροή, η ανάλυση και η αγάπη για τα άλογα. Στον Οδυσσέα Λύτη έχουμε αναφορά για το κόκκινο άλογο. Στον τοίχο που ανατρίχιασε και όλη μου την αφή γύρισε πίσω, ιστορημένη σε άλογο κόκκινο, άκουγα τον καλπασμό μέσα στον άλλο κόσμο. Υπάρχει ο διάλογος μετά που πας γυναίκα με το μητέρο καπέλο και άλλο δεν αντέχω. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας το διαβάσω, σας λέω ενδεικτικά, γιατί πάλι είναι αρκετά και δεν ξέρω.
0: Ο χρόνος μας εξαιτία το χρόνο, ναι.
1: Ο Μπέρλοντ Μπρέχτ, το παράπονο του αλόγου. Με ρίγος θανάτου σέρνω το κάρο σε λεωφόρο κεντρική. Φοβάμαι πολύ, οημέ μην πέσω κάτω. Κοντεύω για τον στάβλο να ξαποστάσω στον παραπέρα δρόμο. Είμαι στο χώμα και άνθρωποι με έχουν κυκλώσει και με σφάζουν. Τα μάτια μου ήταν ακόμα ανοιχτά. Για βοήθεια τρέχει ο αμαξάς και οι πόρτες ανοίγουν. Και χύνονται έξω οι γειτόνοι με μαχαίρια και από το κορμί μου κόβουν κρέας και όλοι βρίζουν. Και με σχίσανε κομμάτια και βλέπουν όλοι να ανασένω. Και όμως όλοι με αγαπούσαν πάντα, με φίλευαν ζάχαρη και με χάιδευαν. Και συνεχίζει βέβαια ο Βίκτορ Ουγκό. Τα άλογα του Θεού Ήλιου. Ήταν η ώρα που έβγαιναν τα άλογα του ήλιου. Ο ουρανός ανακλαδιζόταν σιγοτρέμοντας. Στο πρωινό θάμπος άνοιγε τα δύο φύλλα της ηχηρής πόρτας του. Ολόλευκα φαίνονταν εκτυφλωτικά την αυγή. Πίσω του σε μια θρενιτιώδη εκτυφλωτική τροχιά έσπαζε η στρογγυλότητα του πελώριου ακτινοβόλου άρματος. Ξεχώριζαν τα μπράτσα του Θεού που τα οδηγούσε. Τα τέσσερα φλογερά άλογα όθωναν τα ολόχρυσα στήθια τους, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα. Αφηνίαζαν ανάμεσα στη σκούρα και στη φλογισμένη ζώνη. Εικόνες πανέμορφες, εικόνες λυρικές μέσα από την ποίηση. Δυνατές. Ο Ρίτσος επίσης, από τα μετόπιστεν. Ωραίοι καβαλάριδες πέρασαν με τα κόκκινα άλογά τους, ο πιο ωραίος με ένα μαύρο, ο ακόμα πιο ωραίος με ένα λευκό. Κορίτσια στα μπαλκόνια τους πέταξαν λουλούδια. Ωραίες γυναίκες ξέπλεξαν τα μαλλιά τους. Μέσα στα σπίτια λάμψαν οι καθρέφτες. Οι οπλές των αλόγων δόξασαν τον ανήφορο. Και στην ποίηση λοιπόν και στην πεζογραφία έχουμε και τον Δον Κιχώτη. Αγαπημένο έργο, δημιούργημα και με τη σκέψη, με τους ανεμόμυλους, με το άλογο, με το Σάνσο Πάντσα, με την ονειρική κατάσταση, και πολλές φορές έχει αποτυπωθεί και σε ζωγραφικά έργα. Και ο Σαλβατόρ Νταλίρη φιλοτέχνησε τον Κιχώτη και σε σχέδιο και σε έργο και ο Ντίρερ και ο Παμπλο Πικάσο και ο Γκουστάβ Ντορέ. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ γνωστό επίσης και αγαπημένο θέμα.
0: Μάλιστα. Και πολλές φορές από ό,τι θυμάμαι, κυρία Γεωργούση, και από τα μαθητικά χρόνια, το άλογο ποιητικά τους αρέσουν πολύ στους ποιητές μας να χρησιμοποιούν τη λέξη άτι.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Η οποία δεν είναι και ελληνική λέξη από ό,τι θυμάμαι, είναι τουρκική λέξη, άτι λέγεται στα τουρκικά το άλογο. Ποιητική αδεία λοιπόν. Ναι. Και φυσικά έχει τραγουδηθεί και στα δημοτικά μας τραγούδια, έτσι, στη δημοτική ποίηση, πολλές αναφορές σε άλογο.
1: Το Διγενή, νομίζω. Ναι.
0: Και στο Διγενή και σε κάποιους ήρωες του 21 και για τον Αγιώργη, ανάλογα την περίπτωση.
1: Και υπάρχει χαρακτικό του Ντουπρέ που απεικονίζεται αγωνιστής του 21 πάνω στο άλογο και αν δεν κάνω λάθος ο Κανάρης, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ περιληπτικά όλα, γιατί πραγματικά είναι πολλά. Ο άλογο είναι ένα πολύ δημοφιλής απεικόνηση ή αναφορά, που όταν το βλέπεις να τρέχει με τη χέτη ζωγραφισμένη, έτσι όλα αυτά, είναι κάτι που σε τραβάει να το κοιτάς και δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Έχει και διακριτική όμως παρουσία, αλλά έχει και στιβαρή παρουσία. Ακόμα και στην αγιογραφία, εκτός από τους Αιγείους, έχουμε πολλές αναπαραστάσεις, νομίζω, και των μάγων που πάνε να προσκυνήσουν καβάλα σε άλογα, αντί για καμήλες, και δίνουν δύναμη στο άλογο.
1: Έχουμε γενικότερα το άλογο συμβολίζει την αντιπαράθεση των δύο κόσμων. Συχνά και το φανταστικό και το περιπετειώδες και τον πραγματικό κόσμο της καθημερινής ζωής. Έχουμε την αποσύνδεση των δύο κόσμων ή την συμπαράθεσή τους. Έχουμε λοιπόν ένα συγκρουσιακό στοιχείο και ανάλογα με την απεικόνιση παίρνει και την χρειά, δηλαδή παίρνει το αν θα έχει υπόσταση θετική, αν θα έχει υπόσταση αρνητική, αν ταυτίζεται ή θέλει να εκφράσει ακόμα και συναισθήματα ανθρώπινα, αν διαχωρίζονται οι πραγματικότητες, οι δύο πραγματικότητες. Στην περίπτωση του Δον Κιχώτη έχουμε μια αλαφροίσκη, ότι ονειροπαρμένη και ταυτόχρονα ιδεαλιστική εικόνα. Στις μάχες ή στους πολέμους έχουμε μια στιβαρή, όπως είπατε και εσείς, και μεγαλόψυχη εικόνα. Έχουμε λοιπόν τον ηρωπόλο, το ηρωικό, το μυθικό. Γενικότερα έχει και στη μυθολογία, έχει το μυθικό παρελθόν και το ηρωικό παρελθόν με τον κάποιες μορφές στον πόλεμο. Παίρνει λοιπόν τόσες πολλές αλήθειες στον υπαρκτό κόσμο που ταυτίζεται πραγματικά με την ανθρώπινη υπόσταση και ακολουθεί τον άνθρωπο και έχει παρουσιαστεί έτσι τόσο πολύ.
0: Μάλιστα. Τελειώσαμε. Μας μένει ένα λεπτό περίπου. Τι θέλετε να πείτε καταλήγοντας?
1: Να σας ευχαριστήσω για τις πολύ όμορφες αυτές εκπομπές. Όπως αναφέραμε και πριν, είναι ένα θέμα ανεξάντλητο. Υπάρχουν πάρα πολλά που δεν είπαμε και πάρα πολλά για το συγκεκριμένο θέμα. Κάνω μια πολύ γρήγορη, απλή αναφορά, ενδεικτική. Είναι όμως ένα μαγικό θέμα και ένα ζώο το οποίο είναι πάντοτε αγαπητό. Και πάρα πολύ έξυπνο. Και χρειάζεται και σεβασμό, δηλαδή, προσέγγιση του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεωργούση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η Δόκτωρ Μαρά Γεωργούση, ιστορικός τέχνης, διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που μας παρουσίασε το πώς συναντάμε το άλογο στην τέχνη γενικότερα, είτε αυτό είναι γλυπτική, ζωγραφική, κεραμική, τοιχογραφία, ποίηση και όχι μόνο.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Γεια και του Αγίου Δόξου και Καλλίγουρου Μάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίους και του Σύπατρος Πού Αθανασίου του Ενπάρου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ο αθώος και φιλάνθρωπος και ελέησε ο Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημών.
2: Αμήν.
1: Δώσ' ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπεια εντύσσον αγαλώνων σου όσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ον σίδε έρηνο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύη συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν σου αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτής που πληθύσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρεείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορτασίσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και πλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψος του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής.

Κύριο μου, του αρπάζω και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις ασμάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά μου και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο πόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύθερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έντης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από της γης και άνομοι, ώστε εμεί υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έδωνε τη δύση αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ.

0: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας, εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και έραν φιλοκρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφτης, της Πόλεως Τάφτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών υλικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ τουριστήνε ημάς υπό πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκη.

0: Πληρώσομεν την εσπερινή δέξιν ημών το Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός. Εισι χαριτή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσκω Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Η γνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

sino por el hermano superior, de todo el planeta, tan querido. Αν τη μέση ενεργέ δεν μπορεί να εκτιμήσω τον ιό. Ή το κάτω τη βασιλεία ευλογημένο και δεδοξασμένο του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αή Χριστού αιώνα των αιώνων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσα αμαρτίες ημών Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε ασθενείας ημών. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούς σου ευδός ημίν σήμερον και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφή ημίν τις οφειλέτης ημών και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσ' ημάς από του πόνηρου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και

0: Εσυζεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Εσυζεώμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Εσυζεώμεθα υπέρ ελέγχου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσης των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων.

0: Ιησούν, όλοι ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν καίει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών, την Αγία και μόνιον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε Αγία αυτή Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφη, την Πόλη Τάφη, σε αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία αρκετό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος τελαγωτεκούς αντινόντας θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση μόν, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πληθείς Παναχράμπη και Παναομαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταθρού, προστασίες του τιμίων επουρανίων σθείων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου δρόμου και βαπτίστου του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανονικών Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, και της Αγίας Εδόμου σε Καλλιούκος Ιωμάρτυρος Φευρονίας και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνω με την προσεχή Δευτέρα 29 προς 3 την 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ράγκρη Πνιές του Καθολικού της Ιεράς Μονής που ενάντας βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του εν Πάτρες.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

μετά την κατάληψη που κάναμε απόψε. Φτερουγιστή και ανώφελη τρυφερότητα, μην ανέρχεσαι στην εθρία που καθερείται στο γαλάζιο. Τρυφερότητα μονήρης, τα ανασένω τα φτερά σου. Μεθάνω Αθηνά και Ίκαρο, χωρίς βράδιασμα, στα ύψη παραλογιζόμενα. Είχαμε καταλάβει απόψε ένα σπίτι σκοταδιασμένο και καταλήξαμε φως αναπάντεχο. Τι ηρωνία. 4 πρώτου 1986.

Η τέχνη είναι ένας ελιγμός ευτυχίας, ώστε να υπάρχουμε κάπως αναπαυτικά δυστυχισμένοι. Ιδίππους τυραννούμενος. Εζούσα τις πιο βαθιές μου λεπτομέρειες, καθώς αργά ο έρμος διανύω την κόλαση, περιμένοντας καρπούς απ' τα ψέματα πάλι, την όσφρηση του βίαιου μυαλού μου, και ο θάνατος αχολογούσε άρωμα μητέρας, βόσκοντας έρωτα στην αναισθησία των άστρων ανεπέσχυντα. Λοιπόν, η Άβυσσος, ο καταπιώνας που δεν κοπάζει,

Ο χρόνος είναι λαμπερός. Η χρυσή τομή του θανάτου με παράλληλον άγγελο ψηλά, τα ρόδινα παιχνίδια του πόνου και το χλωρό κρύο που βασανίζει την περιστερά με στη γαλάζια ταραχή των πραγμάτων, η αρχαιότητα του ερεθισμένου κρίνου και η μεγάλη πολυτέλεια σοφή πεταλούδα που στάζει από το τριανταφυλάκι με πάνε στις ολόλευκες απουσίες των άστρων. Εκεί δεν χτίσαμε ποτέ τον έντιμο καιρό, δεν τον ακούσαμε σε ταπεινά ρολόγια, και ο έρωτας έρημος με ένα ξύφο στο χέρι περιμένει τη μεταμόρφωση. Γι' αυτό και η νύχτα σβήνει τα θέλγητρα με ελαφρότατες κινήσεις, ανασταίνει το άγνωστο στήθος της σιωπής ανασένοντας.

Γαλάζιο μολύβι. In memoriam Μαρίας Κάλλας. Κάθε ομότητα ομορφιάς είναι αυτόματη, και ο χειμώνας υψίτονος ανέρχεται στην κόλαση. Ουραγός, ωραία λέξη, αν και οξύτονη, στο ανάθεμα χιλιάδων μπλε της ευκρασίας. Παρήσακτος ο θάνατος και ίσως απατεώνας, διαθέτοντας κόκαλα και άλλα πεπραγμένα. Μα ο κίτρινος καημός μου είναι ανίδεος, και είναι αυτός που πασχίζει για λουλούδια του φθινοπόρου γοερά κτερίσματα. Ο αγέρας έρχεται παράτερος σε αυτή τη λύπη, με ημωγές από πάνθυρες και απαλές αγιότητες, τα ήθη του απόλυτου, δίχως αρρύθμιση. Να κάνουμε και λίγη οικονομία. Η γάτα πήγε να μιλήσει, μα δεν μπόρεσε να αρθρώσει. Τετέλεστε. 16/9/1980. Η φωνή της Μαρίας Κάλλας αισθάνομαι πως είναι μία φιλοσοφία μίσχου.

Βαναυσότητα. Η ζωή. Χάρισμα πορτοκαλί. Στο τίποτα. Παραμένω στα χρώματα. Εικάζω. Προοπτικές αθωότητας.

δεν έχουν τίτλο ετούτες οι λέξεις. Άμα θα κλείσω τα μάτια μου σε αυτήν μέσα την υπόγα κάποτε, πώς θα με πάρουν είδηση? Μονάχα από τη δυσοδεία του πτώματος. Είμαι μόνος. Πεθαίνοντας όμως θα γλιτώσω και από τα τόσο άμουσα οξύτονα, όπου υπήρξαν ένα πρόβλημα για μένα στο ακατάλητο γράψιμο. Καθόλου δεν τα είχα συμπαθήσει. Σεπτέμβριος 1979.

Νόε, 1969, Τρίτη, 17:45. Φαίνεται πως είμαι στην άκρη. Παγίδες αόρατες οι εποχές και τα άδυτα κάθονται στην αναπνοή μου. Τότε που πάλεψα να σώσω και ζωή και θάνατο, κλωτσώντας όλα τα αισθήματα του τέλους, όταν παραφρονούσα μες στα κύματα χωρίς πηξίδα, μη διαθέτοντας ασύρματο και ρέες επιτεύγματα, δεν είχα την παραμικρή στοργή στα γεγονότα. Ένα κυνήγι ζούσα μέσα μου και τίποτα άλλο, τον καθαρό και ξάστερον αγώνα. Έτσι περπάτησα στην κόψη της ημαρμένης, ελεύθερος από κάθε θησαυρό μου.

τρόπεων από τρόπεων. Όταν είδα το πόδι του πρώτου αστροναύτη να πατά σε έναν όρθρο τελείως αντίψυχο, με σαν πρισμένα βήματα το άναρθρο φεγγάρι, την ερημιά, την κάτασπρη, χωρίς υπόσταση, δεν υπάρχει πράγμα της απουσία, τραγούδισα, και αμετάκλητα γήινος πρόλαβα τα άνθη. Στους πρωινούς μου κήπους εξακολουθούσαν, εξαίσιος άχρηστος όντας, όπως τα άνθη, μαθαίνω τη βαθιά ζωή και το λαμπρό μαρτύριο, την κατάξερη λάμψη της ψυχής.

Βραδινός Ιούνιος. Ένας θάνατος είναι ο θάνατος. Άλλος θάνατος είναι η άκρη της ύλης. Και άλλος θάνατος, ο λευκότερος, είναι η άνοιξη της μη ύλης. Όποιος ακούει τον πρώτο θάνατο, πεθαίνει στα αλήθεια. Όποιος αγγίζει το δεύτερο θάνατο, ζει. Μα εκείνος που φτάνει στον τρίτο θάνατο μοιάζει να έχει νικήσει. Άνοιξη, όχι το έαρ, αλλά το να ανοίγεις το δρόμο της μη ύλης.

ποιητικά πρωτόνια. Στη χαραμάδα του καιρού, με κάτι θανάτους και άλλα χαρούμενα γεγονότα στα σίδεντρα, συγκλίστηκε την ώρα της αλάλητης καρδιάς ο πόνος και η πιο μεγάλη θλίψη. Στη χαραμάδα του χαμού, με κάποιαν αίσθηση ρακένδυτη και ακόρεστη στα μαύρα βύθια, κολλά το βλέμμα ο τραχύτερος αητός και λογαριάζει μόνος τα νερουλιασμένα ύψη. Χάρη στον άνθρωπο συμβαίνουν όλα αυτά και θα συμβαίνουν πάντα, δίχως άλλον άδη. 1975.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητας Δημητσανιτών Γρηγόριος ο Πέμπτος αναγορεύεται αυτήν την ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ορκίστηκε σήμερα ο κύριος Ιωάννης Τουρνάρας από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Ουσιαστικό βήμα για ένα ενιαίο και επιχειρησιακά προσανατολισμένο στις σύγχρονες ανάγκες μοντέλο μετεκπαίδευσης των εφέδρων παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στα εγκαίνια του Κέντρου Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας στον Αυλώνα. Συνεχής θα είναι οι παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών, επισημαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Την 3η 30 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη των ΤΕΜΠΟΝ μετά την εισαγγελική πρόταση. Μέσα στον Ιούλιο θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 Καλαμπάκα Γρεβενά. Ακατάλληλες για κολύμβηση 6 στις 10 παραλίες στην Αττική. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, σε κόκκινο συναγερμό η Βρετανία και η Ισπανία, δύο έφηβοι πνίγηκαν στο Βέλγιο. Γενικά έθριος για αύριο καιρό, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το καλοκαίρι για τα παιδιά δεν μετριέται μόνο σε ημέρες διακοπών, αλλά και σε στιγμές. Σε στιγμές που αφήνουν, αγαπητοί ακροατές, το αποτύπωμά τους στην καρδιά και στη μνήμη τους. Γιατί οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις για ένα παιδί που βρίσκεται στην προσχολική ηλικία εμπεριέχουν παρουσία, παιχνίδι, χρόνο και ανθρώπους που είναι πραγματικά διαθέσιμοι να ασχοληθούν μαζί του. Ίσως τελικά το πιο σπουδαίο δώρο του καλοκαιριού να είναι και να κρύβεται μέσα στα πιο απλά πράγματα. Και αυτά τα απλά πράγματα περιλαμβάνουν σκέψη, νιάξιμο και πάνω απ' όλα πολύ αγάπη. Στη σημερινή εκπομπή θα συνομιλήσουμε για το ενδιαφέρον αυτό θέμα που έχει να κάνει με το πιο πολύτιμο δώρο του καλοκαιριού για ένα παιδί, παιχνίδι, χρόνος με τους γονείς και όσα έχουν πραγματική αξία στην προσχολική ηλικία, με την εκπαιδευτικό, την κυρία Χαρά Βοϊνέσκου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κυρία Βοϊνέσκου.
1: Χαίρετε, κύριε Γιανακόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και νομίζω πως το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε απόψε είναι κάτι που ενδιαφέρει μικρούς και μεγάλους και όλους όσους ασχολούνται με τα παιδιά.
0: Και από τη στιγμή, κυρία Βοϊνέσκου, που έκλεισαν τα σχολεία, ολοκληρώθηκε η σχολική χρονιά, βλέπουμε πολλά πράγματα, αλλά και ακούμε με πρωταγωνιστές τα παιδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Έτσι είναι. Γιατί η περίοδος του καλοκαιριού δίνει μια ευκαιρία για αποφόρτιση από το σχολικό πρόγραμμα.
0: Αυτό συνεπάγεται
1: και μια αίσθηση ελευθερίας για τα παιδιά, γιατί φεύγει αυτό το καθημερινό πρέπει να σηκωθώ τώρα, πρέπει τώρα να κάνω αυτό το μάθημα, μετά να κάνω εκείνο.
0: Κυρία Βοϊνέσκου, όταν μιλάμε για ένα όμορφο καλοκαίρι, για ένα μικρό παιδί, μιλάμε άραγε για εμπειρίες ή για πράγματα?
1: Νομίζω ότι μιλάμε και για τα δύο. Γιατί οι εμπειρίες και τα πράγματα δένουν μεταξύ τους. Ας πούμε, όταν ένα παιδί μαθαίνει ποδήλατο, είναι εμπειρία ή είναι πράγμα αυτό που κάνει όμορφο το καλοκαίρι του? Είναι και εμπειρία, γιατί μαθαίνει, είναι και το ποδήλατο και είναι οπωσδήποτε και οι ενήλικοι. Όμως, μέσα στο καλοκαίρι, όλες αυτές οι εμπειρίες και τα πράγματα πρέπει να βοηθούν τα παιδιά να χαλαρώνουν, να περνούν περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, να αναπτύσσουν δεξιότητες, γιατί τώρα έχουν πραγματικά χρόνο να είναι με φίλους, να είναι με τα ξαδέρφια τους, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που το χειμώνα, τρέχοντας τα παιδιά μετά το σχολείο, από το ένα μάθημα στο άλλο, τα εξωσχολικά που έχουν, δεν προλαβαίνουν να βρεθούν με όλους αυτούς. Και νομίζω τελικά ότι αυτοί οι καλοκαιρινοί μήνες είναι και οι μήνες που θα δημιουργήσουν στα παιδιά τις πιο όμορφες αναμνήσεις για μια ζωή.
0: Κυρία Βοϊνέσκου, ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας γονιός σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας και γιατί συχνά το υποτιμούμε?
1: Το μεγαλύτερο δώρο είναι ο χρόνος. Και μη σας κάνει εντύπωση, γιατί θεωρώ ότι το παιδί και το παιχνίδι είναι μαζί, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Το παιχνίδι είναι φυσική ανάγκη και είναι και δικαίωμα των παιδιών. Είναι συνδεδεμένο με την κίνηση, συνδεδεμένο με τη σωματική και την ψυχική υγεία του παιδιού. Μάλιστα κάποιοι λένε, είχα μια καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έλεγε ότι τα παιχνίδια είναι ψυχικές βιταμίνες για τα παιδιά. Και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτός ο λόγος της. Αλλά το παιχνίδι προσφέρει ακόμα και γνωστικά στο παιδί. Και οι μεγάλοι παιδαγωγοί πάντα έλεγαν ότι το παιδί μαθαίνει παίζοντας. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί πολλές φορές ο χρόνος που δίνουν οι ενήλικοι, οι γονείς, κυρίως το καλοκαίρι στα παιδιά, θεωρούν ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν σοβαρά πράγματα, και επειδή μιλάμε για προσχολική ηλικία, ίσως θεωρούν ότι πρέπει και να τα προετοιμάσουν για την πρώτη δημοτικού και μέσα στο καλοκαίρι να τα βάλουν τα παιδιά κάτω να διαβάζουν και να γράφουν. Δεν είναι όμως αυτό που μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά το καλύτερο. Το καλύτερο είναι να παίξουν με τα παιδιά τους, γιατί το παιχνίδι λειτουργεί σαν μέσο επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, βελτιώνει τη συμπεριφορά του παιδιού. Όταν το παιδί συναισθηματικά οριμάζει μέσα από το παιχνίδι και τη σχέση του με το γονιό, τότε είναι ό,τι καλύτερο μπορεί κανείς να του προσφέρει. Ξέρετε, η σύγχρονη μας εποχή που είναι τόση τεχνολογική ανάπτυξη, μπορεί να προωθηθούν και οι τύποι των παιχνιδιών που αναφέραμε και πριν, με τον υπολογιστή ή με το κινητό τηλέφωνο. Αυτό δεν βοηθάει τα παιδιά όσο θα θέλαμε στην ανάπτυξή τους. Έχει γίνει μάλιστα μια μελέτη και τη διάβαζα αυτές τις μέρες, η οποία λέει ότι τα βρέφη καταναλώνουν πολύ μεγάλο χρόνο, εκτίθενται για μεγάλο χρόνο μπροστά σε οθόνες, ενώ τι θα έπρεπε να κάνουν? Να έχουν επικοινωνία ανθρώπινη, να έχουν τραγούδι, να έχουν παιχνίδι, να έχουν εκδρομές. Και ξέρετε, κύριε Γιανακόπουλε, το πρόβλημα δεν είναι τι προσλαμβάνει το παιδί από την έκθεσή του στην οθόνη, αλλά κυρίως τι χάνει το παιδί με την έκθεσή του στην οθόνη. Χάνει την κίνηση.
0: Έτσι.
1: Χάνει τη δράση. Χάνει την επικοινωνία. Κάνει τον εαυτό του.
0: Με κυρία Βοϊνέσκου, γιατί το παιχνίδι δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους με τους οποίους ένα παιδί μαθαίνει τον κόσμο?
1: Είναι αυτό το οποίο είπαμε και προηγουμένως. Το παιχνίδι είναι διασκέδαση, αλλά ψυχαγωγία θα το έλεγα, όχι διασκέδαση, αλλά ταυτόχρονα είναι μάθηση. Πάρτε ένα παιδάκι που ξεκινάει τη ζωή του σε κάποια τουβλάκια που του φέρανε για δώρο. Αυτά τα τουβλάκια μπορεί να τα βάλει τώρα πάνω στ' άλλο, μπορεί να τα χωρίσει σύμφωνα με τα χρώματα, άρα μπορεί να δει αν ισορροπούν ή δεν ισορροπούν. Ένα και μόνο παιχνίδι, δείτε πόσα πράγματα κρύβει. Γι' αυτό λέμε ότι το παιδί μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει τον κόσμο. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν γυρίσει οι ψυχολόγοι κυρίως και λένε, δώστε στα παιδιά παιχνίδι που λερώνει. Υπάρχει καταλληλότερος χρόνος για παιχνίδι που λερώνει από το καλοκαίρι?
0: Σωστά.
1: Νομίζω πως δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Γιατί? Γιατί δίνει αυτό το παιχνίδι αυτονομία στο παιδί. Δεν του θέτει κανόνες, έτσι πρέπει να κάνεις, έτσι πρέπει να κινηθείς. Παίζει με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του παιδιού. Οπότε θα λέγαμε ότι παίζοντας τα παιδιά παίρνουν πραγματικά τον έλεγχο της ζωής τους. Το παιχνίδι τους επιτρέπει να εξασκούνται στον αυτοέλεγχο, στη λήψη αποφάσεων, την εξαγωγή νοημάτων, στην ανάπτυξη της γνώσης. Βλέπετε πόσα πράγματα προσφέρει. και γυρίζουμε, λέει, αυτήν την εποχή στα παλιά παιχνίδια που ήξεραν οι νεότεροι. Παιχνίδι με χώμα, με πυλό, με χαλίκι. Ποια εποχή είναι καλύτερη για, για αυτά του είδους τα παιχνίδια, αν όχι το καλοκαίρι? Και τι διασκέδαση κάνουν τα παιδιά έτσι όταν παίζουν με τα απλά υλικά.
0: Μήπως οι πιο πολύτιμες καλοκαιρινές στιγμές, κυρία Βοηνέσκου, είναι τελικά οι πιο απλές και καθημερινές?
1: Πολύτιμες καλοκαιρινές στιγμές. Θυμήθηκα μια φωτογραφία που είδα, τώρα που λέτε αυτό, που έδειχνε μια οικογένεια η οποία είχε 8 παιδάκια και κάθονταν όλοι μαζί, ο πατέρας στη μία άκρη, η μητέρα στην άλλη άκρη των παιδιών, και απολάμβαναν το ηλιοβασίλεμα. Βλέπετε ότι οι απλές στιγμές, οι καθημερινές, είναι πραγματικά πολύ πολύτιμες. Δένουν την οικογένεια, δένουν τους ανθρώπους. Μπορούν να κάνουν ένα σωρό πράγματα με ηρεμία και χωρίς τρέξιμο. Γιατί τον υπόλοιπο καιρό πραγματικά οι γονείς και τα παιδιά τρέχουν ασταμάτητα. Από το σχολείο, πολλές φορές τα ΚΔΑΠ. Από τα ΚΔΑΠ σε δραστηριότητες εξωσχολικές. Ένα ασταμάτητο τρέξιμο. Και δεν έχουν χρόνο για να ζήσουν απλά και ήρεμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το καλοκαίρι να το επιτύχουν αυτό. Είναι ζητούμενο αυτό που ρωτάτε. Οι απλές και καθημερινές στιγμές.
0: Ένα παιδί θυμάται περισσότερο ένα ακριβό δώρο ή έναν γονιό που έπαιξε πραγματικά μαζί του?
1: Ένα γονιό που έπαιξε πραγματικά μαζί του. Λοιπόν, τα ακριβά δώρα έχουν περισσότερη αξία για τους ίδιους τους γονείς. Οι γονείς που πραγματικά εκτιμούν τη σημασία του παιχνιδιού, αυτοί αφιερώνουν και περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι και ενθαρρύνουν και το παιδί να παίζει. Είναι, ξέρετε, το παιχνίδι μια δραστηριότητα που αναπτύσσει όλες τις δεξιότητες των παιδιών. Τη δημιουργικότητα, την κινητική δεξιότητα, τα συναισθήματα ρυθμίζει. Το παιχνίδι θέλει το παιδί να το παίξει με το γονιό. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν ο γονιός του προσφέρει πάρα πολλά παιχνίδια ή πολύ ακριβά παιχνίδια, αλλά αν θα καθίσει να παίξει με το παιδί του, αν θα του αφιερώσει χρόνο. Το παιχνίδι είναι καλό και όταν το παίζει το παιδί με άλλα παιδιά, αλλά τα ακριβά δώρα και τα ακριβά παιχνίδια πώς θα τα παίξει με τα άλλα τα παιδιά? Ξέρετε, το παιχνίδι βοηθάει στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων ανάμεσα σε ποιον? Στο γονέα και στο παιδί κυρίως. Γιατί είναι πηγή χαράς, είναι σύνδεση, συνδέομαι με αυτόν που παίζω, αλλά και δοκιμάζει την ανθεκτικότητα στις σχέσεις μας. Μπορεί επίσης να θεραπεύσει διαφωνίες, μπορεί να μάθουν τα παιδιά να εμπιστεύονται και να νιώθουν ασφάλεια μέσα ακριβώς από το παιχνίδι με το γονιό τους. Το παιχνίδι και το γέλιο είναι αυτά που ισχυροποιούν τη σχέση γονιού και παιδιού. Δεν ξέρω αν πραγματικά ένα ακριβό δώρο αξίζει για ένα παιδί, ειδικά στην προσχολική ηλικία, που δεν καταλαβαίνει καν την αξία του. εκείνο που έχει αξία πραγματικά είναι το παιδί να παίξει με το γονιό του. Ο γονιός να παρατηρήσει πώς παίζει το παιδί. Να ακούσει το παιδί. Πώς δικαιολογεί αυτά που φτιάχνει όταν παίζει. Είδατε τα κοριτσάκια πολλές φορές όταν έχουν κατσαρολικά, έτσι, εκεί φλιτζανάκια, κουταλάκια, κάνουν ότι μαγειρεύουν και αυτά, έρχονται να σου προσφέρουν. Αν μπεις και παίξεις μαζί τους αυτό το παιχνίδι, τότε πραγματικά έχουμε έναν γονιό που παίζει πραγματικά με το παιδί. Ούτε τα πολλά παιχνίδια είναι χρήσιμα. Χρήσιμα είναι τα απλά παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να αναφέρουμε εδώ ότι το καλύτερο πράγμα για ένα παιδί είναι τα παιχνίδια που μπορούν να τα κάνουν όπως θέλουν, όχι δηλαδή αυτά που είναι κατευθυνόμενα, αλλά όπως τα παιδιά μπορούν να τα παίξουν. Και τα χαρτιά τα λευκά με μαρκαδόρους, με ξύλινες μπογιές, με κυρομπογιές, με νερομπογιές, με ό,τι θέλετε, που τα παιδιά μπορούν με αυτά να ζωγραφίζουν ό,τι θέλουν και να φτιάχνουν ό,τι θέλουν, να βάψουν πέτρες. Είμαστε στο καλοκαίρι, μαζεύουμε βότσαλα, κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε στην παραλία. Λοιπόν, μπορούμε στη συνέχεια να το επεξεργαστούμε. Πώς είναι ο γονιός όμως παρόν σε αυτά? Θέτει την ερώτηση. Τι είναι αυτό που έφτιαξες? Θα μπορούσες να προσθέσεις κάτι άλλο? Μπορώ να παίξω κι εγώ μαζί σου? Όχι για να φτιάξει κάτι καλύτερο από το παιδί του, αλλά για να βοηθήσει το παιδί του να του ανοίξει ορίζοντες. Έτσι λοιπόν το σημαντικό είναι ο γονιός να βρει χρόνο να παίξει με το παιδί.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κυρία Βοϊνέσκου.

0: Κυρία Βοϊνέσκου, άρα θεωρείτε ότι είναι σημαντική η ποιοτική παρουσία των γονιών? Ναι, κυρία Βοϊνέσκου.
1: Είναι πολύ σημαντική. Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Ναι, είναι σημαντική. Και πώς αυτή διαφέρει από την φυσική παρουσία?
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, μου θυμήσατε κάτι που είχα διαβάσει πριν από λίγο καιρό στο διαδίκτυο. Μια δασκάλα είχε βάλει στα παιδιά να γράψουν μια έκθεση με τίτλο «Τι να ζητήσω από τον Θεό». Δεν ξέρω το είχατε διαβάσει. Έτυχε να το βρείτε κάπου?
0: Δεν το έχω διαβάσει.
1: Θα μου επιτρέψετε λίγο να το διαβάσω, γιατί νομίζω ότι μας δίνει ακριβώς αυτή ακριβώς τη φυσική παρουσία, την αντίθεση της φυσικής παρουσίας από την ποιοτική παρουσία. Ένα παιδάκι λοιπόν έγραψε σε αυτή την έκθεση απαντώντας στο «Τι να ζητήσω από τον Θεό». «Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Θέλω να με κάνεις τηλεόραση. Θέλω να πάρω τη θέση της τηλεόρασης που είναι στο σπίτι μου. Να έχω το δικό μου χώρο. Να έχω την οικογένειά μου γύρω από μένα. Να με παίρνουν στα σοβαρά όταν μιλάω. Θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής και να με ακούνε οι άλλοι χωρίς διακοπές ή ερωτήσεις. Θέλω να έχω την ίδια φροντίδα που έχει η τηλεόραση όταν δεν λειτουργεί. Όταν είμαι τηλεόραση, θα μου κάνει παρέα ο μπαμπάς μου όταν έρχεται στο σπίτι από τη δουλειά, ακόμα κι αν είναι κουρασμένος. Και θέλω τη μαμά μου να με κοιτάζει όταν είναι λυπημένη και στενοχωρημένη αντί να με αγνοεί. Θέλω τα αδέρφια μου να μαλώνουν για το ποιος θα περνάει ώρες μαζί μου. Θέλω να νιώθω ότι η οικογένειά μου αφήνει τα πάντα στην άκρη πότε-πότε για να περάσει λίγο χρόνο με μένα. Και το τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να τους κάνω όλους ευτυχισμένους και χαρούμενους. Θεέ μου, δεν ζητάω πολλά. Θέλω μόνο να γίνω σαν μια τηλεόραση. Η δασκάλα αυτή συγκεκριμένη, ξέρετε, όταν το διάβασε βαθμολογώντας την έκθεση του παιδιού, μπήκε ο σύζυγός της στο σπίτι. Και τότε του είπε, διάβασε, του λέει, αυτή την έκθεση, γιατί την έγραψε ένας μαθητής μου και είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άντρας της όταν τη διάβασε είπε, πω πω το καημένο το παιδί, τι αδιάφορους γονείς έχει. Και η σύζυγος του απάντησε, είναι η έκθεση του γιού μας. Βλέπετε τι σημαίνει ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά, πραγματικά να έχουν όλη την προσοχή του γονιού. Ο γονιός θα κλείσει το τηλέφωνο, θα κλείσει το κινητό, θα αφοσιωθεί για 10 λεπτά, για 15, 20 λεπτά μόνο στο παιδί του. Και αυτό πρέπει ανάλογα να το κάνει με όσα παιδιά κι αν έχει, να δίνει χρόνο στο κάθε παιδί, λίγο χρόνο αλλά σε κάθε παιδί. Και πόσο λάθος εντύπωση έχουμε όταν παρέχουμε τα πάντα στα παιδιά εκτός από το χρόνο μας. Είμαστε εκεί, μας βλέπουν, αλλά κάνε ησυχία γιατί ακούω τις ειδήσεις. Κάτσε φρόνιμος, τώρα μιλάω με τον συνεργάτη μου ή με οποιονδήποτε για αυτή τη δουλειά μου. Το παιδί θέλει χρόνο μόνο για το ίδιο. Αυτό σημαίνει ποιοτική παρουσία του γονιού. Να έχει όλη την προσοχή του.
0: Κυρία Βοϊνέσκου, ακούμε συχνά πως η βαρεμάρα δεν είναι πάντα εχθρός, αλλά μπορεί να γίνει αφετηρία δημιουργικότητας.
1: Η βαρεμάρα.
0: Την ακούμε, την ακούμε
1: εσείς
0: πολύ συχνά.
1: Βαρεμάρα.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Εγώ το ίδιο. Βλέπετε, για να μην βαρεθεί
0: κάποιοι, κανείς. Κάποιες ίσως δεν το παραδέχονται, ναι, κυρία Βοϊνέσκου.
1: Ναι, και όμως το παθαίνουμε όλοι. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι και σε μικρούς και σε μεγάλους. Πόσο μάλλον που ένα παιδί δεν έχει αυτά τα τυπικά που έχουμε οι ενήλικοι, που κρατάμε έτσι τη θέση μας, θα προσέχουμε πώς θα φερθούμε. Το παιδί λοιπόν την εκδηλώνει τη βαρεμάρα του. Και αυτή η βαρεμάρα είναι κάτι που ο γονιός μπορεί να την εκμεταλλευτεί και να γίνει η βαρεμάρα πραγματικά αφετηρία δημιουργικότητας. Με ποιο τρόπο? Μπορεί να εναλλάσσει τα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη. Άλλα παιχνίδια να τα κρύβει και άλλα να τα παρουσιάζει, ώστε να μην τα έχει όλα το παιδί μπροστά του και κάποια στιγμή τα κοιτάζει, βαριέται, θέλει κάτι άλλο. Και σημασία, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, δεν έχει το πλήθος των παιχνιδιών. Έχει η ποιότητα να είναι τα παιχνίδια ασφαλή και να μπορεί με τα παιχνίδια το παιδί να δημιουργήσει. Η δημιουργικότητα είναι για όλους. Στο παιχνίδι είναι το βασικό κομμάτι. Ένα παιχνίδι που δεν μου προσφέρει τίποτε, δεν μπορώ να το κάνω τίποτε, είναι άχρηστο. Δεν είναι άχρηστη η κούκλα, διότι εκεί μπαίνει το παιχνίδι ρόλων. Μπορώ να γίνω η μαμά, μπορώ να γίνω η νουνά, μπορώ να είμαι αυτή που προσέχει το παιδί και το πηγαίνει βόλτα. Όταν όμως βλέπω τη βαρεμάρα στο παιδί, εκεί πρέπει να παρέμβω. Να παρέμβω ώστε να βοηθήσω το παιδί να απομακρυνθεί από αυτό που βαριέται.
0: Να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα, κυρία Βοηνέσκου.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την εκπαιδευτικό, νηπιαγωγό και φιλόλογο, την κυρία Χαρά Βοηνέσκου, και αναφερόμαστε στο πιο πολύτιμο δώρο του καλοκαιριού για ένα παιδί. Το παιχνίδι, ο χρόνος με τους γονείς και όσα έχουν πραγματική αξία στην προσχολική ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Βοηνέσκου, είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που λέγατε, είναι σημαντικό να απομακρύνουμε το παιδί από εκείνο, από εκείνο το πράγμα, το παιχνίδι που, τον, που το κάνει να αισθάνεται βαρεμάρα.
1: Mm-hmm. Ναι. Ναι. Και χρειάζεται να προσέχουμε λίγο τα πολλά παιχνίδια που περιβάλλουν το παιδί. Mm-hmm. Γιατί το παιδί δεν μπορεί με πάρα πολλά ερεθίσματα γύρω του να συγκεντρώσει την προσοχή του. Και αυτό έχει σαν συνέπεια τη μείωση της δημιουργικότητας. Γι' αυτό και πολλοί ερευνητές συμβουλεύουν τα παιδιά, τους γονείς συγγνώμη, να μην έχουν πληθώρα παιχνιδιών. Αλλά αυτό που είπατε, τα παιχνίδια να εναλλάσσονται ώστε τα παιδιά να γίνονται πιο επινοητικά και πιο δημιουργικά. Μπορούμε όμως αυτό να το κάνουμε και με τις ερωτήσεις που οι γονείς βάζουν στο παιχνίδι του παιδιού. Αλλά για να μπορέσουν να κάνουν ερωτήσεις, πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το παιδί τους στη διαδικασία του παιχνιδιού, να δουν πώς σκέφτεται. Προσπαθεί να χτίσει ας πούμε ένα σπιτάκι. Πώς προσπαθεί να το χτίσει? Μπορεί να το ισορροπήσει? μήπως βάζει τα μεγάλα τούβλα επάνω και τα μικρότερα από κάτω και έτσι τα παιχνίδια του γκρεμίζονται. Αυτό θα οδηγήσει στη βαρεμάρα το παιδί, θα παρετηθεί. Μήπως λοιπόν εκεί με έναν κατάλληλο τρόπο θα μπορούσε ο γονιός να το βάλει στη διαδικασία ότι για κοίταξέ τα τουβλάκια σου, είναι όλα ίδια, μοιάζουν. Σε τι μοιάζουν, μοιάζουν στο χρώμα, σε τι διαφέρουν. Άλλο είναι μεγάλο, άλλο είναι μικρό. Μήπως να δοκίμαζες να τα στερεώσεις με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν του λέει τον τρόπο, γιατί αν πω στο παιδί τι να κάνει, τότε σταματάει κάθε δημιουργικότητα, σταματάει κάθε δική του προσπάθεια να προχωρήσει. Λοιπόν, αν όμως κάνω ερωτήσεις διευκολυντικές όπως τις λέμε, θα μπορέσει το παιδί να κάνει ενδιαφέροντα πράγματα και ο γονιός θα διαπιστώσει ως πού μπορεί να φτάσει ένα παιδί. Ξέρετε κύριε Γιανακόπουλε, το παιχνίδι είναι και ένα μέσο οι γονείς να μπορέσουν να καταλάβουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται το παιδί τους. Θα διαγνωστικό μέσο ας πούμε. Όταν βεβαίως τα παιχνίδια που έχουν επιλέξει είναι για την κατάλληλη ηλικία του παιδιού. Όχι παιχνίδια που είναι για μεγαλύτερα παιδιά, ούτε παιχνίδια που είναι για μικρότερα παιδιά, αλλά για τη συγκεκριμένη ηλικία.
0: Και δυστυχώς έχουμε ούκο λίγα παιχνίδια τα οποία είναι για μεγάλες ηλικίες, αλλά παίζουν με αυτά και τα μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας, κυρία Βοϊνέσκου.
1: Όπως είναι τα παιχνίδια στα κινητά τηλέφωνα, παραδείγματος χάρη. Μου δώσατε μια ωραία πάσα τώρα.
0: Και όχι μόνο.
1: Ξέρετε τι γίνεται με αυτά τα κινητά τηλέφωνα.
0: Και μην ρίχνουμε τις ευθύνες στα μεγαλύτερα αδέρφια, γιατί λένε παίζει το μεγάλο αδερφάκι και γι' αυτό παίζει και το μικρό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Διότι το βλέπεις ότι αυτό γίνεται και στα παιδιά που είναι μόνα τους ή στα παιδιά που δεν έχουν αυτή την ώρα κάποιον άλλον μαζί τους, είναι μόνο τους με τους γονείς. Απευθείας πάει το παιδί, βγάζει το κινητό από την τσάντα της μάνας χωρίς καν να τη ρωτήσει και αρχίζει να παίζει. Τα παιδιά έρχονται στο νηπιαγωγείο το πρωί με τα κινητά στα χέρια παίζοντας. Και αυτό το αποδέχονται οι γονείς και μάλιστα μερικές φορές θα με συγχωρήσετε αλλά θα πω ότι είναι και κάτι σαν υπνοτικό, σαν ηρεμιστικό για να κάτσει το παιδί ήσυχο, του δίνουμε το κινητό να παίξει. Δυστυχώς κύριε Γιανακόπουλε δεν έχουν γίνει έρευνες ακόμη που να αποδίδουν πραγματικά το τι συμβαίνει με τη χρήση των κινητών, ναι, ούτε σε εμάς τους ενηλίκους, μα ούτε και στα παιδιά. Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Εκείνο που μόνο ξέρουμε αυτήν την ώρα είναι ότι υπάρχουν κλινικές για αποτοξίνωση των παιδιών από την οθόνη. Και είναι δραματικό αυτό. Όταν είμαστε σε μια λιόλουστη χώρα που είναι χαρά Θεού, που μπορούν τα παιδιά μας να παίζουν έξω, που μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα υλικά, που μπορούν να παίρνουν αέρα, ανάσα, ήλιο, τα παιδιά να είναι μέσα μπροστά σε μια οθόνη. Να προτείνω και κάτι που ίσως κάποιοι γονείς θα το χρησιμοποιήσουν, δηλαδή να δημιουργήσουμε τα παιδιά τους. Δεν μπορούμε να κόψουμε τον υπολογιστή, δεν μπορούμε να κόψουμε το κινητό. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε από κοινού με τα παιδιά ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μέσα σε αυτές να υπάρχει ισότιμα με τις άλλες δραστηριότητες η τεχνολογική συσκευή, είτε είναι ο υπολογιστής είτε το τηλέφωνο. Όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος να είναι κάτι που δεν έχει μέσα ηλεκτρονική συσκευή. Όμως ναι, το καλό πρότυπο είναι εκείνο που θα μιμηθεί το παιδί. Άρα ο ίδιος ο γονιός πρέπει πρώτα να χρησιμοποιεί λιγότερο τα τεχνολογικά μέσα και να τα χρησιμοποιεί και με σωστό τρόπο και με προφύλαξη και με όλα. Βλέπετε στα προσωπάκια τους μπροστά τα κινητά τηλέφωνα σε πόση απόσταση, πολύ μικρή από τα πρόσωπα των παιδιών. Τι θα γίνει άραγε με όλο αυτό? Ας δώσουμε λοιπόν ευκαιρίες για πραγματικό παιχνίδι στα παιδιά. Αυτές είναι και που θα τους μείνουν στο μυαλό μεγαλώνοντας.
0: Κυρία Βοϊνέσκου, έχουμε άραγε γεμίσει τα καλοκαίρια των παιδιών με τόσες δραστηριότητες, ώστε να μην τους αφήνουμε χώρο να είναι απλώς παιδιά? Μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Νομίζω ότι αυτό το κάνουμε και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Γεμίζουμε το χρόνο των παιδιών, γεμίζουμε και με πράγματα που πιθανόν καν να μην τα ενδιαφέρουν τα ίδια, και χωρίς πολλές φορές να επιμένουμε στο ότι αυτό που ξεκινήσαμε θα το ολοκληρώσουμε. Παράδειγμα, όταν πάνε τα παιδιά να μάθουν ένα μουσικό όργανο, αν δεν το θέλουν και σπρώχνουμε τα παιδιά να το κάνουν, κάποια στιγμή θα το σταματήσουν, άρα χαμένος χρόνος. Αν το θέλουν και το έχουν ζητήσει τα ίδια,

0: σπίτια με κάποιους ανθρώπους, γιαγιάδες, παππούδες, τα χωριά, τι καλύτερο από τον άνε στο χωριό που και οι γονείς μεγάλωσαν, να είναι με συγγενείς, να είναι με ξαδέρφια. Δεν χρειάζεται το καλοκαίρι να είναι αγώνας δρόμου. Φτάνει ο χειμώνας. Είναι αρκετό. Ας περιορίσουμε τώρα τις δραστηριότητες των παιδιών τις απολύτως απαραίτητες. Και τι είναι απαραίτητο το καλοκαίρι να κάνει το παιδί? Είναι απαραίτητο να παίξει. Είναι απαραίτητο να κολυμπήσει. Είναι απαραίτητο να κάνει κάποιες ρουτίνες παιχνιδιού. Πάμε κάπου με το αυτοκίνητο. Τη διαδρομή δεν χρειάζεται να την κάνουμε κρατώντας κινητά στα χέρια μας. Ούτε υπολογιστές για να βλέπουν παιδικά. Γιατί τώρα τελευταία γίνεται και αυτό. Όταν τα παιδιά ταξιδεύουν με τους γονείς τους για να πάνε από ένα μέρος στο άλλο, θα βλέπεις τα πίσω καθίσματα με ένα τάμπλετ και εκεί να παρακολουθούν κάποιο έργο, κάποιο παιχνίδι, κάποια ιστορία για παιδιά. Και χάνουν όλη την ομορφιά της φύσης. Η φύση είναι δάσκαλος για το παιδί. Μπορούμε λοιπόν μέσα στο ίδιο το αυτοκίνητο που ταξιδεύουμε να παίζουμε εμείς οι ίδιοι με τα παιδιά μας. Ένα μικρό παράδειγμα. Αν έχει συννεφιά ο ουρανός, να τους πούμε ότι για κοιτάξτε τα σύννεφα εσείς που μπορείτε να τα κοιτάτε καλύτερα, γιατί ο γονιός που οδηγεί δεν θα κοιτάξει τα σύννεφα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αλλά δείτε τα εσείς που μπορείτε και πείτε μου, μήπως αναγνωρίσετε καμία φιγούρα εκεί? Μήπως κανένα σύννεφο μοιάζει με τίποτε που σας είναι γνωστό? Και μπορούν τα παιδιά με τη φαντασία τους να δουλέψουν και να φτιάξουν ακόμη και μία ιστορία με τα σύννεφα. Α, βλέπω ένα σύννεφάκι, είναι κόκκινο, μοιάζει έτσι, κάνει αλλιώς. Και αρχίζουν να λένε ή να παίξουν σύμφωνα με αυτά που βλέπουν. Βλέπω κάτι που το όνομά του αρχίζει όπως το δικό σου όνομα, Αντρέα. Από Α το βλέπεις και εσύ. Και έτσι ψάχνουν τα παιδιά έξω να κοιτάξουν, να δουν τι αρχίζει όπως το όνομά τους. Βλέπετε στο παιχνίδι και τη γραμματική. Πάμε να μετρήσουμε και τα δέντρα που θα βρούμε. Μετράμε και τα δέντρα. Και παίζουμε και μαθηματικά. Είδαμε τόσα πεύκα, είδαμε όμως και δύο έλατα. Και παίζουμε ταξιδεύοντας. Είναι ωραίο ένα παιχνίδι που κάνουν κάποιοι που υιοθετούν μέρες χωρίς υπολογιστή και τηλεόραση. Μέρες μόνο και ώρες για την οικογένεια. Δραστηριότητες με την οικογένεια. Τι μπορώ να κάνω? Να μαγειρέψω. Συνήθως τι λέμε στα παιδιά οι μεγάλοι? Μην παίζεις με το φαγητό σου. Το φαγητό δεν είναι παιχνίδι. Γιατί να μην γίνει και το φαγητό παιχνίδι και να δημιουργήσουμε με το φαγητό και ήρωες και φιγούρες και να φτιάξουν τα ίδια κάποια φαγητά με τη βοήθεια των γονιών. Ας τα αφήσουμε να λερωθούν. Ας τα αφήσουμε να πειραματιστούν με τα υλικά. Με το ζελέ, με το ζυμάρι, με οτιδήποτε. Ας τα αφήσουμε να παίξουν.
1: Κυρία Βοηνέσκο,
0: αν ένα παιδί... Ναι. Συγχωρέστε με, ναι.
1: Ναι, ναι. Συνεχίστε, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν ένα παιδί δεν έχει αρκετές ευκαιρίες για να παίξει, τότε θα έχει μειωμένες κινητικές δεξιότητες, πιθανότατα θα είναι υπέρβαρο και δεν θα καλλιεργηθεί καθόλου σε παιχνίδια δημιουργικότητας και γνώσης και ανάγνωσης και μαθηματικών και φυσικής και βιολογίας και όλων.
1: Και με αφορμή το παιχνίδι με τα σύννεφα και όλα όσα μας είπατε, κυρία Βοηνέσκου, πόσο σημαντικές είναι οι μικρές, αυτές οι μικρές οικογενειακές

0: νήθειες στην δημιουργία ασφαλών και χαρούμενων αναμνήσεων.
1: Οι οικογενειακές συνήθειες είναι πολύ σημαντικές, γιατί η ρουτίνα, ειδικά στα μικρά παιδιά, είναι κάτι που τους δημιουργεί ασφάλεια. Στα μικρά παιδιά δεν θέλουν να είναι στο άγνωστο, από το ένα στο άλλο, στο άλλο, στο άλλο. Θέλουν να ξέρουν ότι σηκώνομαι το πρωί, παίρνω το πρωινό μου, μετά θα πάω στη θάλασσα, μετά θα παίξω, μετά θα φάω για μεσημέρι, το απόγευμα θα πάω στον πεδότοπο. Αυτή η ρουτίνα των επαναλαμβανομένων δηλαδή πραγμάτων καθημερινά, που δεν σημαίνει ότι κάνω τα ίδια πράγματα, σημαίνει ότι καταλαβαίνετε, οι γενικές έννοιες της μέρας μου είναι ίδιες. Θα φάω το πρωινό μου ή θα κάνω την προσευχή μου για όσους προσεύχονται. Θα φάω το πρωινό μου μετά. Στη συνέχεια θα παίξω. Το παιχνίδι αλλάζει. Δεν παραμένει ίδιο κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν, το να ξέρω την ημέρα μου, πολλές φορές το ζητούν και το ίδιο τα παιδιά και ρωτούν τι θα κάνουμε αύριο. Τι θα κάνουμε. Δεν τους αρέσει να βρίσκονται στον αέρα. Αυτές λοιπόν οι μικρές οικογενειακές συνήθειες, όπως είναι η βόλτα στη θάλασσα να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Ξέρετε, υπάρχουν πόλεις που έχουν πάρα πολύ όμορφα ηλιοβασιλέματα, όπως είναι και η δική μου πόλη, και μπορούμε κάλλιστα να κατέβουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Κάποιοι άλλοι και να το φωτογραφίσουν τα ίδια τα παιδιά και να έχουν διάφορες απεικονίσεις των ηλιοβασιλεμάτων της πόλης τους ή του πάρκου, πώς είναι τώρα, πώς είναι το μικρό δεντράκι, πώς είναι, αν οι οικογενειακές συνήθειες μπορεί να περιλαμβάνουν και το φύτεμα, αν υπάρχει κήπος ή αν υπάρχουν γλάστρες στο μπαλκόνι. Συζητάμε με τα παιδιά τι να φυτέψουμε, τι θα θέλατε να βάλουμε. Αυτές είναι οι χαρούμενες αναμνήσεις των παιδιών. Αυτά που δημιουργούν μαζί με τους γονείς τους.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Βοϊνέσκου, χρειάζονται τα παιδιά, πιστεύετε, εντυπωσιακές διακοπές ή περισσότερο στιγμές κοινής ζωής?
1: Χρειάζονται καλοκαιρινές στιγμές με αυθεντικότητα, όπως είναι μια βόλτα χωρίς ρολόι, το παγωτό που θα φάμε αργά-αργά όλοι μαζί, περπατώντας ή καθήμενοι, μια ιστορία που φτιάχνουμε μόνοι μας. Χρειάζονται και αυτό που θα τους μείνει από το καλοκαίρι, ίσως είναι η ώρα εκείνη που καθισμένα δίπλα στο γονιό που χαϊδεύει απαλά το κεφάλι τους ή τα χτυπάει απαλά στην πλάτη και βλέπουν μαζί τον ήλιο να δει, μαζί με τα αδέρφια τους, μαζί με τη μητέρα τους, τον πατέρα. Όταν όλη η οικογένεια πει ότι αυτό είναι ωραίο που έζησα σήμερα. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, να είναι κάτι τέλειο. Ούτε χρειαζόμαστε πολλά. Χρειαζόμαστε αυτό που αναφέρατε, αγάπη. Και η αγάπη είναι κάτι το απλό, αλλά πολύ ουσιαστικό. Και η αγάπη είναι αυτή που οδηγεί το γονιό στο να συνδέεται με το παιδί του και να αφήνει το παιδί του ελεύθερο να παίζει.
0: Και μόλις, κυρία Βοϊνέσκου, με αυτά που μας είπατε, μας περιγράψατε το πώς οικοδομείται η συναισθηματική ασφάλεια μέσα από τις απλές καλοκαιρινές στιγμές. Αυτή την αίσθηση μου δημιουργήσατε. Το ίδιο πιστεύω και στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό για ένα παιδί, να νιώθει ασφάλεια. Αν νιώθει ασφάλεια, τότε αναπτύσσεται φυσιολογικά. Πάντα να το θυμόμαστε αυτό και να θυμόμαστε ότι το παιδί σημαίνει παιχνίδι. Και διάβασα κάπου μία φράση που μου έκανε εντύπωση. Τα πουλιά, λέει, πετούν, τα ψάρια κολυμπούν, τα παιδιά παίζουν.
0: Γιατί τα παιδιά, κυρία Βοϊνέσκου, ζητούν την προσοχή μας, δεν θέλουν τίποτα άλλο, ενώ κάποιοι γονείς σπέβδουν να τους δώσουν μονάχα αντικείμενα.
1: Όχι, ας τους δώσουν άδεια κουτιά, ας τους δώσουν κατσαρόλες, ας τους δώσουν χαρτιά να σκίσουν, να πετάξουν, να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα πιο άχρηστα πράγματα αν δώσουν στα παιδιά, τα παιδιά θα είναι ευχαριστημένα αν οι γονείς παίξουν μαζί τους.
0: Εν κατακλείδη, έχουμε ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε. Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι γονείς να δημιουργήσουν ουσιαστικές στιγμές ακόμη και μέσα στην καθημερινότητα των καλοκαιρινών διακοπών?
1: Συγγνώμη, μπορείτε να το επαναλάβετε?
0: Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι γονείς να δημιουργήσουν ουσιαστικές στιγμές ακόμη και μέσα στην καθημερινότητα των καλοκαιρινών διακοπών των παιδιών?
1: Ο εργαζόμενος γονιός γυρίζει κουρασμένος, με πολύ κόπο και κάποιες φορές και φορτισμένος από όλα όσα έχουν γίνει στην εργασία του. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσει ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του είναι τα παιδιά του. Αν αυτό μπορέσει να το συνειδητοποιήσει, τότε θα δώσει στα παιδιά του 10 λεπτά προσοχής, όσο κουρασμένος κι αν είναι. Και κάποια στιγμή ο εργαζόμενος γονιός έχει το δικαίωμα να πει ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο και αμέσως μετά θα είμαι στη διάθεσή σου. Να πάρει λίγο χρόνο και μετά να πλησιάσει το παιδί. Ξέρετε, σήμερα σε πολλές οικογένειες βλέπεις να παλεύουν οι άνθρωποι να δώσουν στα παιδιά τους τα πάντα. Τα πάντα. Και γνώσεις και πλούτη και ψυχαγωγία και αυτοκίνητα και τα πάντα, τα πάντα, υλικά, ένα σωρό πράγματα υλικά. και τελικά καταφέρνουν οι ίδιοι να λείπουν από τα παιδιά τους και τα παιδιά να νιώθουν μόνα. Άρα όλα τα αγαθά που οι γονείς τους έχουν αγωνιστεί να τους προσφέρουν. Άρα λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρώτο πράγμα που και ο εργαζόμενος γονιός πρέπει να δώσει στο παιδί του είναι χρόνος ουσιαστικός μαζί του. Έστω και αν είναι 10 λεπτά, όμως να είναι καθημερινά.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας εύχομαι καλή δύναμη στο δικό σας έργο και ό,τι καλό σε όλους όσους μας ακούν. Να χαίρονται τα παιδιά τους και να χαίρονται με τα παιδιά τους.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την εκπαιδευτικό, την κυρία Χαρά Βοϊνέσκου. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ευουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσ μη έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εις ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσι θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γένεων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοοντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς εις εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός Ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών ανθρωπών της γης.
5: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Εμπλούτου.

Το Άγιον Όρος και οι νέοι. Πολλοί άνθρωποι καθημερινά από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεκινούν ένα ταξίδι για τον Ιερό Άθωνα. Τόσοι ώστε αναγκάστηκε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους να περιορίσει τον αριθμό των εισερχομένων και πρέπει οι επιθυμούντες επισκέπτες να κλείσουν θέση από προηγουμένως. Μεταξύ του πλήθους των προσκυνητών που καταφθάνουν ολοχρονείς διακρίνονται αρκετοί νέοι. Νέοι μοντέρνοι, με διαφέροντα πολλά, ανησυχίες, αγωνίες, προβλήματα και προβληματισμούς. Έχουν ερωτήσεις για τον αρχοντάρι. Είναι κάπως διστακτικοί στην αρχή μέσα στο ναό, παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες από πολύ νωρίς το πρωί, ασπαζόμενοι τις αρχαίες εικόνες, τα τίμια ελείψανα, το χέρι σεβάσμιων γερόντων, λευκανθέντων στην άσκηση. Αναχωρούν, αν όχι ενθουσιασμένοι, πάντως προβληματισμένοι αρκετά. Δεν αργούν να ξανάρθουν. Τώρα αισθάνονται πιο άνετα, πιο οικεία. Θέλουν να συζητήσουν για το νόημα και τον σκοπό της ζωής. Εξομολογούνται. Η συνάντησή τους με ένα πνευματοφόρο γέροντα αποτελεί σημαντικό σταθμό της ζωής τους. Ένας γέροντας, λέγει ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, αναπληρεί χιλιάδες σελίδες βιβλίων. Η απλότητα, καταδεκτικότητα, ταπεινότητα και η ειλικρίνεια των γερόντων αφοπλίζει τους νέους. Οι νέοι έχουν ένα χάρισμα από τον Θεό, να ενθουσιάζονται από την αλήθεια, να τους θέλγει κατά βάθος το γνήσιο και το ατόφιο. Όταν το βρίσκουν, υποκλίνονται σε αυτό, το ακολουθούν άσχετα από τους τυχόν παρασυρμούς τους. Ένα προσκύνημα στο Άγιον Όρος, μας έλεγε ένας νέος, ήταν μια αποκάλυψη μιας άλλης όψεως της Ορθοδοξίας που μέχρι χθες δεν τη γνώριζε διόλου, ούτε μπορούσε να τη φανταστεί. Τον γοήτευσε η Θεία Λατρεία, η ηρεμία των μοναχών. Δεν μπορεί τυχαία να κάθονται στην ησυχία των βουνών και να φυλάνε τα ντουβάρια. Ο τρόπος της ζωής των μοναχών το συγκίνησε, δίχως να μπορεί καλά-καλά ακόμη να ερμηνεύσει τον λόγο της συγκινήσεώς του. Κάτι έσπαγε μέσα του. Άρχιζε να σκέφτεται, έλεγε, πως ο Θεός δεν είναι τόσο μακρινός, απόκοσμος, κρυμμένος, φοβερός και αδυσόπιτος. Η ζωή των μοναχών αρχίζει και τελειώνει καθημερινά στο ναό. Ο ναός είναι στο κέντρο της μονής, της κήτης, του κελιού, τη ζωή των πατέρων. Με μόνο το φως των καντιλιών και των κεριών, τις βυζαντινές ψαλμωδίες, τις κατανυκτικές αναγνώσεις, εν εσπέρα πρωί και μεσημβρία, επί ώρες όρθιοι στα στασίδια, με το κομποσχήνι, επικαλούνται το θείο έλεος. Οι αγρυπνίες είναι συχνά ολονύκτιες, με μακρόσυρτες ωραίες ψαλμωδήσεις και καταλήγουν στην ανέμακτη θεία ιερουργία, όπου όλοι οι μοναχοί μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Κάποτε, δύο φοιτητές στη Μονή Σταυρονικήτα κάθισαν για πρώτη φορά στη ζωή τους όλη τη νύχτα στο ναό. Όταν τελείωσε η αγρυπνία και βγήκαν στην αυλή για να πάνε στην κοινή τράπεζα, τους ρώτησε ο ηγούμενος: «Παιδιά, πώς σας φάνηκε η αγρυπνία?» «Δε βαριέστε όλη νύχτα?» απάντησαν με ερώτηση. «Εσείς δεν βαριέστε τόσες ώρες στην δισκοτέκ?» ξαναρώτησε ο ηγούμενος. «Εμείς διασκεδάζουμε», απάντησαν εκείνοι. «Και εμείς διασκεδάζουμε», είπε ο ηγούμενος. «Ψυχαγωγούμεθα. Αυτά είναι τα πανηγύρια μας. Ακούστε, παιδιά», συνέχισε. «Το μωρό τι κάνει 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας του? Μεγαλώνει. Και εμείς μεγαλώνουμε μέσα στην εκκλησία, καμιά φορά και δίχως να το κατανοούμε. Η λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Συνεχίζεται στα κελιά των μοναχών με τη ζωή της προσευχής, τη συνεχού συνομιλίας με τον Θεό. Ένα έργο όχι τόσο γνωστό και αγαπητό στον κόσμο, αφανές, αδιαφήμιστο, μυστικό, σιωπηλό, αλλά σημαντικό, κερδοφόρο και ευεργετικό.
Έχει υποθεί πως οι μοναχοί είναι κατά κάποιο τρόπο οι επαγγελματίες προσευχόμενοι. Προσεύχονται και για αυτούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να προσευχηθούν. Σιωπούν οι μοναχοί γιατί έχουν ευχάριστη κουβέντα με το Θεό. Μόνο το έργο της προσευχής καταξιώνει τη φυγή των μοναχών. Αν πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού και στους λόγους Του, τότε η προσευχή των Αγίων είναι που επιμικρύνει τη χάρη και το έλεος του Πανάγαθου Θεού και συντηρείται ο κόσμος και όχι οι βαρείς εξοπλισμοί των υπερδυνάμεων. Είναι μεγάλης αξίας και σημασίας η ταπεινή δέηση των μοναχών και ας μην την κατανοεί ο κόσμος.

Η λειτουργία οπωσδήποτε και σαφώς δεν τελειώνει με το διευχόν, ούτε σταματά στα κελιά, αλλά συνεχίζεται στα διακονήματα. Διακόνημα σημαίνει διακονία, υπηρεσία. Ο ένας υπηρετεί τον άλλο και όλοι μαζί τον Θεό. Δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα διακονήματα. Και ο ηγούμενος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Όλοι φορούν το ίδιο ράσο, που είναι υπηρετική ποδιά διακονίας και όχι αμφίεση διαφοροποιήσεως και κάποιας ή όποιας εξουσίας. Τα διακονήματα είναι ετήσια και μπορούν να ανανεωθούν ή αν υπάρξει σοβαρός λόγος να διακοπούν. Σε ένα μοναστήρι, αν είσαι γραμματεύς ή πλένεις πιάτα, το ίδιο είναι. Έτσι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, άγχος, ταραχή. Αισθάνεται και ο προσκυνητής ότι η παρουσία του Θεού είναι σε όλες τις στοιχές της ζωής του κοινοβίου, όπως στο καθολικό, έτσι και στο κελί και στο μαγειρίο και στο φούρνο και στο δάσος και στις αποθήκες και παντού και πάντοτε. Όπως λέγει ένας σύγχρονος γέροντας, ένας προσκυνητής

της. Ένα τέτοιο γέροντα αμέριμνο, απλό, ταπεινό, με μεγάλη εμπιστοσύνη στο Χριστό και την Παναγία, γνωρίσαμε. Ήταν από το ριζοκάρπασο τη σήμερα τουρκοκρατούμενης Κύπρου και ήλθε στο Άγιον Όρος όταν και αυτό ήταν τουρκοκρατούμενο. Εκοιμήθη πριν 12 έτη σε ηλικία 106 ετών. Είχε στο Άγιον Όρος 86 έτη. Εξήλθε αυτού μία ή δύο φορές για να πάει προσκυνητή στα Ιεροσόλυμα. 86 έτη είχε να φάει κρέας. 86 έτη είχε να δει γυναίκα. 25 έτη είχε να πλύνει το πιάτο του. Υγιέστατος, εγκρατέστατος, εξυπνότατος, αγαθότατος. 103 ετών ανέβηκε στη σκεπή του κελιού του να διορθώσει τα κεραμίδια. «Ό,τι ζητάω από την Παναγία, μου το στέλνει», έλεγε. «Έχω την εικόνα της, της οικονόμησας και με οικονομή υπερευλογημένη. Να, τώρα ήθελα νερό και ήλθες να μου φέρεις». Μια φορά ήρθαν δύο φίλοι από την Αθήνα, νεαροί οικογενειάρχες, και με ρωτούσαν αν υπάρχουν γέροντες του γεροντικού και της φιλοκαλίας. «Υπάρχουν», τους είπα, και τους πήγα στο γέροντα αυτόν, τον μοναχό Ιωσήφ τον Κύπριο. Ήταν τότε 105 ετών. Ήταν ξαπλωμένος και έκανε κομποσχήνη. «Οι κύριοι», του λέγω, «είναι από την Αθήνα και ήλθαν να πάρουν την ευχή σου». Τον είδα πως δεν είχε όρεξη για κουβέντα. Αφού είπαν δύο-τρία λόγια, τους έκανα νόημα να φύγουμε. Φεύγοντας, λένε στο γέροντα: «Γέροντα, είμαστε με πολλά προβλήματα, σας παρακαλούμε να προσεύχεστε». «Θα προσεύχομαι», τους απαντά. «Αλλά για να προσεύχομαι, θέλω και λεφτά». Τράπηκα πολύ, τα έχασα, δεν ήξερα τι να πω. Προσπαθούσα να δικαιολογήσω την κατάσταση. Απορούσα γιατί να το κάνει αυτό. Τους πήγα σε έναν Άγιο άνθρωπο και αυτός να ζητάει χρήματα για να προσευχηθεί. Αυτός που δεν γνώριζε καλά-καλά την αξία των χρημάτων και δεν τους έδινε μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι έφυγαν και λυπήθηκα. Την άλλη μέρα που πήγα να τον δω, μου λέει: «Πάτερ Μωυσή, την αρετή δεν τη μαζέψαμε μαζί. Μη μου φέρνεις κόσμο να με τιμάνε. Ζήτησα από το Θεό να με τιμήσει στην άλλη ζωή, όχι σε αυτή, την ψεύτικη». Εξεπλάγιν. Ντροπιάστηκε στους ξένους ζητώντας χρήματα που ποτέ δεν είχε και ποτέ δεν τα αγάπησε. Με ντρόπιασε και εμένα. Πού να τολμήσω να ξαναπάω κόσμο. Χάλασε την εικόνα του ως σπουδαίου ασκητού. Κατέστρεψε την πρόσωψή του. Ποιος από εμάς το κάνει αυτό? Ήταν ταπεινός. Υπεράνω και του σκανδαλισμού. Τον ένοιαζε τι θα πει γι' αυτόν ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Όταν το είπα στους φίλους μου, έμειναν άφωνοι.

Ένας λόγος που έγινα μοναχός στο Άγιον Όρος είναι αυτά τα απλά γεροντάκια. Μου έκαναν τεράστια εντύπωση όταν νέος πήγα για πρώτη φορά πριν από 35 χρόνια. Η ανεπιτίδευτη στάση τους, το ατόφιο ήθος τους, το ωραίο ύφος τους, η απλότητά τους γενικά, η θερμότητα της πίστεως, η εγκαρτέρηση, η

υπομονή, η πλήρης εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού, στη σκέπη της Παναγίας. Ήταν αξιοθαύμαστη πάντα η σιωπηλή και σεμνή παρουσία τους. Δεν έλεγαν πολλά, δεν ζητούσαν πολλά, δεν σκαδαλιζόνταν εύκολα. Αναπαύθηκαν πολλοί από τους μακάριους αυτούς γέροντες τις τρεις δεκαετίες του εκεί μονασμού μας. Είχαν ρίξει γερή άγκυρα στα αθωνικά παράλια. Κανένα κύμα δεν τους τάραζε και ξεσήκωνε. Είχαν μια μεγάλη κατανόηση για μας τους νέους. Όσο τους γνωρίζαμε κι εμείς, τόσο πιο πολύ τους σεβόμασταν. Εκτιμούσαμε τις μεγάλες δυσκολίες που πέρασαν. Η μοναχική ζωή δεν διδάσκεται, μόνο βιώνεται στην απλή καθημερινότητα. Εκεί που ο ένας αδελφός αφήνει χώρο για τον άλλο αδελφό, υποχωρεί, ανέχεται, υπομένει, λέει πρόθυμα ευλόγησον. Η μοναχική ζωή είναι μια κοινωνία εκτός κοινωνίας. Δεν είναι μια ανέραστη ζωή. Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει πως ο μοναχός είναι ως μανικός εραστής, σαν ένας ξετρελαμένος, ερωτευμένος άνθρωπος που αγαπά υπερβολικά τον Θεό. Μοναχός γίνεται κανείς από μεγάλη αγάπη. Συμβαίνει, επιτρέψτε μου να πω, το ανέραστο να υπάρχει μέσα στον γάμο, η ακοινωνισία μέσα στην κοινωνία. Συμβαίνει ο άνθρωπος στην πόλη, στο πανεπιστήμιο, στο εργαστήριο, στην εργασία να αισθάνεται μόνος, αφόρητη μοναξιά, παρότι συνωθείται από πλήθη. Και ο μοναχός που είναι μόνος να μην πάσχει από μοναξιά. Η μοναξιά, ξέρετε, δεν είναι φαινόμενο απουσίας ανθρώπων, αλλά απουσίας υγιών σχέσεων με το Θεό, τον εαυτό μας και τον πλησίον. Η ησυχία, η αμεριμνία, η πραότητα των μοναχών δεν είναι αποτέλεσμα τεχνικής, αλλά πηγάζει από τη στάση της ζωής τους, την ουσιαστική σχέση τους με τον ζωντανό Θεό. Η απραγμοσύνη, η αφιλοδοξία, η αφιλονικία, η παραίτηση από το συνεχές στήσιμο του υπερφύαλου εγώ προσφέρει στα γεροντικά πρόσωπά τους αυτή την ηρεμία. Οι προσκυνητές αισθάνονται τη μετάδοση μιας ειρήνης, της ειρήνης που προσφέρει ο Θεός στους φίλους Του. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Η ανυπόκριτη αυτή στάση αρκεί. Άλλωστε, κουράστηκαν ιδιαίτερα οι νέοι από τις πολλές συμβουλές και νουθεσίες. Όταν μάλιστα ανακάλυψαν πως δεν είχαν και ανταπόκριση, απογοητεύτηκαν πικρά. Οι παλαιοί μοναχοί δεν μιλούν πολύ. Μετρούν τα λόγια τους. Γνωρίζουν καλά τι κάνουν. Έχουν επιλέξει προσεκτικά αυτή την οδό. Η πολυλογία έχει πολλές παγίδες σοβαρών πτώσεων. Δεν μιλούν όχι γιατί δεν ξέρουν να μιλούν ή δεν έχουν διαβάσει αρκετά ή δεν έχουν κάποια βιώματα, αλλά από αληθινή ταπείνωση. Η παραίτησή τους αυτή ορισμένους κάποτε τους οδήγησε σε καταπληκτικές και υψηλές καταστάσεις αγιότητος, όπως της διαχριστών σαλότητος, της φαινομενικής δηλαδή μορίας. Ενώ γνώριζαν αρκετά, παρουσιάζονταν ως αμαθείς, ως ανόητοι, ασκούμενοι θεοφιλώς τον αυτοέλεγχο, την αυτομεμψία, την υψοποιό ταπείνωση. Γνωρίσαμε ένα απόγευμα πριν 20 χρόνια ένα τέτοιο γέροντα, όπως το γέροντα Ιωσήφ που σας ανέφερα. Επρόκειτο για το γέροντα Ηρωδίωνα τον Ρουμάνο. Ζούσε στην έσχατη φτώχεια, ανάμεσα σε ερείπια και απορρίμματα, μέσα στα δάση, δίχως καμιά θέρμανση το βαρύ χειμώνα, δίχως φωτιά για να μαγειρέψει κάτι. Η ζωή του, ακατανόητη στους ορθολογιστές, σε όσους έχουν θεοποιήσει τη λογική, απέρριπτε κατά έναν τρόπο τον κοσμικό ευδαιμονισμό της σύγχρονης υπερκαταναλωτικής κοινωνίας. Δεν μας έκανε τη χάρη να μας νουθετήσει. Γνώριζε ότι γνωρίζαμε και δεν πράταμε. Ο μοναχός είναι ο διπόρος μου φεύγοντας από το σαλό Ηρωδίωνα, με κατάνοιξη μου είπε πως μέσα σε αυτά τα ασυνάρτητα και λίγα που έλεγε του απάντησε σε κάτι που από καιρό τον απασχολούσε.

0: Ίσως μερικές φορές οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, ερχόμενοι στο πανσέβαστο Άγιον Όρος, να αναζητούν δεινούς συζητητές για να λύσουν κάποια προβλήματά τους ή φιλοσοφικά και μεταφυσικά ερωτήματα, και να μην βρίσκουν και να αναχωρούν κάπως απογοητευμένοι. Μπορεί. Κι όμως μπορεί αυτός ο απεριποίητος, αχτένιστος μοναχός στη Δάφνη, στις Καριές, που έκρυβε ένα φωτεινό πρόσωπο, να μην μιλά διόλου για τον ησυχασμό, αλλά να τον βιώνει από χρόνια. Θυμάμαι πάλι την πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος. Έξω από τις Καριές συναντήσαμε έναν γέροντα. Το ρωτήσαμε πόση ώρα είναι για τη Μονή Σταυρονικήτα. Μας απαντά κοφτά: «Ντουγρού ίσα». Δεν μας απάντησε σε αυτό που τον ρωτούσαμε. Μείναμε με κάποια απορία. Κατάλαβε και είπε: «Τι σημασία έχει πόση ώρα είναι? Κάντε το κομποσχήνι σας και θα φτάσετε. Εμείς εδώ, παιδιά μου, το ρολόι το έχουμε σκυλί και εμείς είμαστε αφεντικά». Τι ωραία αυτή η υπέρβαση του χρόνου. Πόσα δεν έχει να πει στον αγχώδη και λαχανιασμένο κόσμο που τρέχει από το πρωί ως το βράδυ και πάλι δεν τα προλαβαίνει όλα. Όταν αργότερα πήγαμε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ένα σπάνιο πνευματικό άνθρωπο, και τον χαιρετούσαμε για να φύγουμε, του λέμε με τις κοσμικές χαζοευγένειες: «Να μας συγχωρείτε, σας φάγαμε την ώρα». Για να ακούσουμε: «Πόση ώρα είστε εδώ?» «Μία ώρα». «Το γυρίζω το ρολόι μία ώρα πίσω». Φαίνεται αστείο, δεν νομίζω ότι είναι. Μερικές φορές με αστείο τρόπο μπορεί να λέγονται τα πιο σοβαρά πράγματα. Στον κόσμο δυστυχώς μιλούν πολλοί, πολλοί για όλα. Σαν να τα ξέρουν όλα. Καλά κάνετε και τους λέτε ξερόλες. Στο Άγιον Όρος αρκετοί γνωρίζουν αρκετά και σιωπούν. Μην βλέπετε εμένα, αποτελώ παράξενη εξαίρεση παραφωνίας. Αγαπούν οι καλοί και οι αληθινοί μοναχοί τη μυστικότητα, την κρυφιότητα, την αφάνεια, την αδοξία, το αδιαφήμιστο κατά το αγιογραφικό λόγιο «και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι εν το φανερό». Γνωρίζουν λοιπόν περί μυστικισμού και ησυχασμού όχι μόνο από τα βιβλία αλλά και βιωματικά, αλλά δεν επιθυμούν να κάνουν τους δασκάλους, τους γνωρίζοντες. Προτιμούν να βιώνουν προσωπικά τη χάρη του ωραίου μυστικού τους. Συχνά όμως η χάρη δεν κρύβεται. Φωτίζει, λαμπρύνει το πρόσωπο, ειρηνεύει, χαροποιεί τον ταπεινό εργάτη της νηπτικής εργασίας, της συνεχούς προσευχής. Ειρηνεύουν με μία υπερπάντα νουν ειρήνην όσους τους πλησιάζουν απερίεργα και καλοδιάθετα. Ο καλοπροαίρετος προσκυνητής και ιδιαίτερα ο νέος, αν δεν ενθουσιάζεται, πάντως προβληματίζεται από την ιδιαίτερη αυτή ζωή των μοναχών. Συνήθως οι μοναχοί εγείρονται όταν οι νέοι πάνε να κοιμηθούν στον κόσμο. Η προγραμματισμένη καλά μοναχική ζωή, που αποτελεί πανάρχιο τυπικό, δυσκολεύει στην αρχή τους απρογραμμάτιστους νέους. Η λυτή σε τακτές ώρες τροφή πάλι φαίνεται παράξενη σε εκείνους που δεν έχουν ώρα ούτε είδος φαγητού συγκεκριμένα. Η ζωή των μοναχών κάτι κρύβει, κάτι σημαίνει, κάτι υποδηλώνει. Αυτό νομίζουμε πως γίνεται σχεδόν αμέσως αντιληπτό ακόμη και από κάποιον που δεν έχει πολύ ευαίσθητες κεραίες. Σε ένα μοναστήρι είναι όλα κοινά. Απ' έξω από ένα κελί έγραφε: «Σήμερον εμού, αύριο εταίρου, ουδέποτε ουδενός». Ο μοναχός δεν έχει δικαίωμα καμιάς προσωπικής περιουσίας. Όσο πιο πολύ αναπτύσσεται πνευματικά και αποδεσμεύεται από την ύλη, βρίσκει ότι έχει πολλά περιτά και θεωρεί πολλά και τα λίγα που έχει. Στην αρχαία έρημο, ένας γέροντας είδε ένα υποτακτικό του να αγαπά υπερβολικά ένα βιβλίο που είχε και να είναι δεμένος μαζί του. Του είπε να το κάψει. Όσιος Εφραίμος Σύρος λέγει «Μοναχός ακτίμων αετός υψηπετής». Η ακτιμοσύνη κάνει τον άνθρωπο άνετο, ελεύθερο, άφοβο. Αναφέρει το γεροντικό πως ένας γέροντας, επιστρέφοντας κάποτε στο κελί του, είδε να βγαίνουν από αυτό κλέφτες. Μπαίνοντας στο κελί, βλέπει να λείπουν τα πράγματά του και είχε απομείνει μόνο ένα σταμνί. Φωνάζει τους κλέφτες και τους λέει «Ελάτε να πάρετε και αυτό, το λησμονήσατε», δείχνοντας το σταμνί.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητος Δημητσανιτών Γρηγόριος ο Πέμπτος αναγορεύτηκε απόψε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο αθλητικό πάρκο Ελληνικού. Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ορκίστηκε σήμερα ο κύριος Ιωάννης Στουρνάρας από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Ουσιαστικό βήμα προς ένα ενιαίο μοντέλο μετεκπαίδευσης των εφέδρων χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Εθνικής Αμήνης τις πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν στα εγκαίνια του Κέντρου Μετεκπαίδευσης Εφεδρίας στον Αυλώνα. Συνεχής θα είναι οι παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών, επισημαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Μέσα στον Ιούλιο θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 Καλαμπάκα Γρεβενά. Πλοία ήδη διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, κάτω από τα $75 το Brent. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο ψαλμούς που τους ονομάζουμε χριστολογικούς. Είναι οι ψαλμοί 2 και 109. Χριστολογικούς λέμε τους ψαλμούς ή τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο Μεσσία. Η λέξη Μεσσίας, εβραϊκή λέξη, Μασίαχ στα εβραϊκά, δηλώνει αυτόν που είναι χρισμένος, δηλαδή αναφέρεται στο πρόσωπο που έχει εκλεγεί από το Θεό ή από τον λαό για να υπηρετήσει τον λαό του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση ο Θεός παρεμβαίνει και σφραγίζει ένα τέτοιο πρόσωπο ή υποδεικνύει σε έναν έμπιστο προφήτη να το σφραγίσει. Στη δεύτερη περίπτωση ο λαός του Θεού εκλέγει και σφραγίζει ένα πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στη λατρεία του. Όταν γύρω στον 11ο π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε ο θεσμός του βασιλέα, παρά την αντίδραση των προφητών, τότε αυτός ο βασιλιάς έλαβε και ιερατική ιδιότητα, γι' αυτό και εχρίετο. Λεγόταν Μεσσίας, δηλαδή και χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη, από πολύ παλιά, ο Χριστός Κυρίου είναι κατά τη βούληση του Κυρίου Χριστός, και χρισμένος δηλαδή, επομένως δεν αρκεί η απόφαση του λαού για να χρηστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και το σημείο της Θείας Βούλησης. Το σημείο της Θείας Βούλησης εμφανιζόταν είτε μέσω θεοφανιών, είτε μέσω των προφητών, που και οι προφήτες επίσης εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν τον Μεσσία συνθέτει και ψάλλει ο ποιητής τον δεύτερο ψαλμό του και τον 101ο ψαλμό του. Ως προς το περιεχόμενο, πρέπει να πούμε ότι προηγείται ο 109 ψαλμός, αλλά εμείς θα τους προσεγγίσουμε με τη σειρά που υπάρχουν στο ψαλτήρι. Πρώτα τον 2 και μετά τον 109. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που συνοδεύονται από μια υπόμνηση μουσική, τη λέξη διάψαλμα, είναι κατά κάποιο τρόπο η επιγραφή του ψαλμού. Στους επόμενους στίχους θα μας εξηγήσει ο ποιητής ποιες είναι αυτές οι ενέργειες των βασιλέων της γης και των αρχόντων εναντίον του λαού του Θεού και πώς αυτές οι ενέργειες αντιμετωπίζονται. Κατά λέξη, γιατί ξεσάλωσαν τα έθνη και γιατί οι λαοί μελετούν ματαιότητες. Συσπυρώθηκαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες εναντίον του Θεού και εναντίον του εκλεκτού του, του λαού του δηλαδή. Για να αντιληφθούμε το περιεχόμενο των δύο πρώτων στίχων, θα πρέπει να δεχθούμε την αντίληψη της Ιουδαϊκής παράδοσης ότι δίπλα στον ένα Θεό υπάρχει ο ένας λαός και απέναντί του υπάρχουν οι πολλοί θεοί και οι πολλοί λαοί που επιβουλεύονται τον ένα Θεό και τον λαό του. Επομένως, ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση της ιστορίας, ανάγοντάς την όμως σε κατάσταση της μεταϊστορίας, όπως θα διευκρινίσει παρακάτω. Και η Ιουδαϊκή παράδοση, κυρίως όμως η Χριστιανική, αντιλαμβάνονταν την κατάσταση που περιγράφουν οι δύο πρώτοι στίχοι ως ένα διαρκή πόλεμο ανάμεσα στον κόσμο του Θεού και στον κόσμο των αντίθεων δυνάμεων, ορατών και νοητών. Ιδιαίτερα στη χριστιανική παράδοση, ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, ο Χριστός Κυρίου είναι ο επιφανής Υιός του Θεού,
ο Ιησούς Χριστός. Χαρακτηριστικό είναι το περιεχόμενο της προσευχής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας που αναπέμφθηκε όταν οι μαθητές του Χριστού Πέτρος και Ιωάννης ελευθερώθηκαν μετά τη σύλληψή τους από τους αρχιερείς. Ένα περιεχόμενο που κατ' ουσίαν αποτελεί σχολιασμό των δύο πρώτων στίχων του ψαλμού μας. «Δέσποτα, σύ οποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, ο διαστόματος Δαβίδ παιδός σου υπών, οι νατοί εφρίαξαν έθνη και, και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήχθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδαν σου Ιησού ονέχρισας, Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος, συνέθνεσι και λαείς Ισραήλ, ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Και τα νυν Κύριε έπιδε επί τας απειλάς αυτών και δώσ' της δούλη σου με τα παρησίας πάσης λάλην τον λόγο σου, εν το την χείρα σου εκτείνησε ησίασιν και σημεία και τέρατα γίνεσθε διά του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού». Είναι απόσπασμα από τις πράξεις των Αποστόλων και είναι φανερή η σύνδεση του Χριστού Κυρίου που αναφέρει ο Δαβίδ με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει επιφανεί πλέον και μετά την Πεντηκοστή οδηγεί την Εκκλησία. Ασφαλώς μια ιστορική ερμηνεία είναι να πούμε ότι ο ποιητής αναφέρεται σε κινδύνους που υπάρχουν γύρω από το βασίλειο του Ισραήλ. Οι άλλοι βασιλιάδες και οι άλλοι λαοί θέλουν να καταποντήσουν τον βασιλιά του Ισραήλ. Αυτή είναι μια ιστορική ερμηνεία. Η χριστολογική ερμηνεία είναι ότι οι αντίθεες εξουσίες, οι βασιλείς αυτοί, παρέστησαν για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Θεού, ο οποίος είναι και χρησμένος, Χριστός. Η ερμηνεία αυτή εμφανίζεται και στα Ευαγγέλια, αλλά εμφανίζεται κυρίως στην Αποκάλυψη. «Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε τον πόλεμον μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού», μας λέει η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι δομημένη πάνω σε αυτούς τους δύο στίχους. Ο πόλεμος που περιγράφει η Αποκάλυψη είναι ο πόλεμος των βασιλέων της γης και των αρχόντων, οι οποίοι συνάζονται για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Κυρίου. Στην περίπτωση της Αποκάλυψης, απεσταλμένος του Κυρίου πλέον είναι μία γυναίκα, η Εκκλησία, γιατί ο Κύριος έχει ήδη δοξαστεί. Ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης έχει έλθει, έχει δοξαστεί, έχει καθίσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός και περιμένει τώρα τη γυναίκα Εκκλησία για να τελέσει τον γάμο, την ένωση, να γίνει ο γάμος με την Εκκλησία. Συνεχίζει τώρα στον τρίτο στίχο, καλώντας το Θεό σε βοήθειά του, ώστε ο άνθρωπος και ο Θεός, κάτι που αποκαλύφθηκε στο έργο του Ιησού, ο άνθρωπος λοιπόν και ο Θεός, διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ας σπάσουμε τα δεσμά τους και ας αποτινάξουμε τις αλυσίδες τους. Ο ποιητής απευθύνεται λοιπόν τώρα στο Θεό. Αφού έχει πιστοποιήσει αυτή τη μεγάλη σύναξη των εχθρών, απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη βοήθειά του για να αντιμετωπιστεί αυτή η εχθρική απειλή. Πρέπει να ελευθερωθούμε. Η επανάσταση για την απελευθέρωση είναι πρώτον εναντίον της απειλής, δεύτερον εναντίον μιας λανθάνουσας υποτέλειας. Η παρουσία των εχθρών σημαίνει και μια υποτέλεια των ανθρώπων στους εχθρούς. Γι' αυτό ο ποιητής απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη συνδρομή του για να αντιμετωπίσουν ο Θεός και ο λαός του αυτούς τους πολλούς εχθρούς.
Αυτός ο Θεός βρίσκεται εν ουρανής. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Ξέρει ο ποιητής ότι ο Θεός παρατηρεί, αλλά παρατηρεί με έναν τρόπο ειρήνης. Βλέπει τα καμώματα των ανθρώπων και γελάει. Ο κατοικών εν ουρανής είναι ασφαλώς ο Κύριος. Μας τον περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ ιστίκησαν κύκλο αυτού εκ πτέργες το ενή και εξ πτέργες το ενή και τες μεν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπον τες δε δυσί κατεκάλυπτον του σπόδας και τες δυσίν επέταντο και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Ο ουρανός ως τόπος της παρουσίας του Θεού ονοματίζεται από τον Χριστό ως η Βασιλεία του Θεού ή η Βασιλεία των ουρανών. Και μάλιστα εισάγοντας ο Χριστός μια κέρια ανατροπή στην αντίληψη των συγχρόνων του, μας λέει ότι αυτός ο ουρανός ως Βασιλεία του Θεού δεν βρίσκεται ούτε άνω του στερεώματος, ούτε κάτω του στερεώματος, ούτε στον αισθητό κόσμο, ούτε στον νοητό κόσμο, αλλά βρίσκεται εντός ημών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και έτσι γίνεται ένας ο ουρανός και αρχίζουμε να μιλάμε για τον ουρανό ως τόπο της παρουσίας του Θεού. Η νηπτική θεολογία αυτόν τον τρόπο της παρουσίας του Θεού τον αντιλαμβάνεται και ως ένα τρόπο μιας ενεργούς παρουσίας. Ο ουρανός αρχίζει να ταυτίζεται με την παρουσία των θείων δυνάμεων, των θείων ενεργειών, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες. Αυτός λοιπόν, από εκεί που είναι ο πανταχού παρών, ο Θεός, βλέπει τις πράξεις των ανθρώπων, αλλά τις βλέπει σε μία άλλη προοπτική. Δεν τις βλέπει στη στενή προοπτική της ιστορίας. Τις βλέπει στην προοπτική της μεταϊστορίας. Αν ένα στοιχείο της ζωής το μεταθέσει σε μία τέτοια καθολικότητα, σμικρίνεται η σημασία του και μπορείς να καταγελάς για τη σημασία ενός τέτοιου γεγονότος. Ένας πόλεμος λοιπόν απέναντι στο Θεό, στους ανθρώπους του Θεού, στους Αγίους, όπως τον περιγράφει η Αποκάλυψη, ένας πόλεμος εναντίον της γυναίκας Εκκλησίας προκαλεί τον γέλωτα του Θεού, γιατί ο Θεός γνωρίζει ότι όλα τα καμώματα της ιστορίας δεν μπορούν να εμποδίσουν την έλευση της Βασιλείας του.

0: Μια άλλη ενεργητική παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία θα διατυπωθεί στον στίχο 5. «Τότε λαλήσει προς αυτούς, εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς». Χρησιμοποιώντας την οργή του και το θυμό του, ο Θεός θα αντιμετωπίσει την εχθρότητα των βασιλέων, των αρχόντων, των δαιμονικών δυνάμεων, ορατών και αοράτων. Η οργή είναι παθητική ενέργεια. Ο θυμός έχει και ενεργητικό στοιχείο. Η οργή είναι εσωτερική. Ο θυμός εξωτερικεύεται, φαίνεται ως θυμός. Η οργή και ο θυμός του Θεού δεν έχουν σχέση με την οργή και τον θυμό των ανθρώπων. Η οργή και ο θυμός του Θεού εκφράζουν το θέλημα του Θεού να περικλείσει στους κόλπους τη δημιουργία του και το πλήρωμά της. Η εκδήλωσή τους μάλιστα, θυμού και οργής, εκφράζεται με την παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, όπως δείχνει ο επόμενος στίχος, ο οποίος θεωρείται και ιδιαίτερα προφητικός όσον αφορά την ενανθρώπιση του Χριστού. Στο στίχο 6 ο ποιητής διακηρύττει αυτό που ο Κύριος αποφάσισε. «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού, επί Σιών όρος το Άγιον, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου, Κύριος είπε πρός με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικά σε». Εκ πρώτης όψεως, οι δύο αυτοί στίχοι, ο 6 και ο 7, αναφέρονται στην πιστοποίηση του Δαβίδ ως βασιλέως, ως επικεφαλής δηλαδή του λαού του Θεού. Οι αναφορές όμως της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, ανάγουν τους στίχους σε περιγραφή του έργου του Χριστού. Η Σιών θεωρήθηκε ως ομφαλός της δημιουργίας, αφού εκεί εναπόκειται η κυβωτός της Διαθήκης. Η κυβωτός της Διαθήκης είναι ένα ορατό αντικείμενο, αλλά υποκρύπτει μία νοητή πραγματικότητα, τη Διαθήκη, τη συμφωνία που κάνει ο Θεός με το λαό του, δηλαδή ο Θεός με τους Αγίους του, με όσους τον εμπιστεύονται και παραδίδονται σε Αυτόν. Ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται μία ατύχιστη Σιών ως πόλη του Κυρίου. «Και τακίσετε η πλήνθος και πεσείτε το τείχος, ότι βασιλεύσει Κύριος εν Σιών και εν Ιερουσαλήμ και ενώπιον των πρεσβυτέρων δοξαστήσετε». Μια τέτοια πόλη του Θεού αναδείχνεται οικουμενική και αιώνια, με αναγωγή στη Βασιλεία του Θεού, όπως την αντιλαμβάνεται ο Απόστολος Παύλος. Τελικά πρόκειται για την πόλη της Εκκλησίας ως επουράνιας πραγματικότητας. «Αλλά προσελιλήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων». Αυτή την πόλη του Θεού μας την έχει περιγράψει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ούκα στην έτη, και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν είδων, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το ανδρεί αυτής. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και σκηνώσει με ταυτόν, και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε». Είναι φανερή η επίδραση του ψαλμού στο περιεχόμενο της Αποκάλυψης, αλλά και στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Η Σιών είναι, πάνω στη Σιών χτίζεται η πόλη του Θεού, η Ιερουσαλήμ. Αλλά αυτή η Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα τύπο μιας άλλης Ιερουσαλήμ που θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και κυρίως με την ημέρα της Πεντηκοστής ως Άνω Ιερουσαλήμ, Ουράνια Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη μας περιγράφει αυτή την Άνω Ιερουσαλήμ. Λέει στο στίχο 7: «Κύριος είπε πρός με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικά σε». Το ημιστήχιο κατ' ουσίαν αναφέρεται στο Μεσσία, ενώ στην Καινή Διαθήκη προσδιορίζει συγκεκριμένα το Χριστό, όπως το εντοπίζουμε στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας, όπου μεταξύ άλλων λέει: «Ως και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγενικάσε». Την ίδια θέση θα υποστηρίξει και στην προς Εβραίους επιστολή. «Τίν ηγάρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγενικάσε, και πάλιν εγώ έσωμε αυτό εις πατέρα, και αυτός έστε μη εις Υιόν». Η πεποίθηση δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο απεσταλμένος για τη σωτηρία του κόσμου, είναι θεμελιακή πεποίθηση και στον Δαβίδ, αλλά και κυρίως στη γενιά των Αποστόλων και μετέπειτα σε όσους αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το ημιστήχιο του 7ου στίχου, «Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγενικάσε», συνδέεται με τους επόμενους δύο στίχους, τον 8 και τον 9. «Έτησε παρεμού και δώσος η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως κεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς». Μας λέει ο ποιητής στον ψαλμό αυτό: «Ο Κύριος είπε προς εμένα». Αυτό είναι το πρόσταγμα του Κυρίου, το διάταγμα, η καταγγελία του Κυρίου προς όλους τους λαούς της γης. «Η δύναμή μου είναι ο Υιός μου, Υιός μου εισύ». Σε αυτόν τον Υιό ο Πατήρ εμπιστεύεται μια οικουμενική κληρονομία, τα έθνη, τα πέρατα της γης. Όλη η δημιουργία είναι δική του. Η δύναμη των αντίθεων δυνάμεων είναι πρόσκαιρη. Είναι μια χωμάτινη δύναμη, μια κεραμιδένια δύναμη. Και στην Αποκάλυψη επίσης χρησιμοποιείται αυτή η εικόνα όσον αφορά τη δύναμη του Χριστού. «Και ον εικόν και ο τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών και ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε, ως καγό ήλιφα παρά του πατρός μου και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών». Αυτούς τους τρεις στίχους, ιδιαίτερα τον 7ο, χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός σε μια συνάντηση με τους Φαρισαίους και με τους γραμματείς. «Πείτε μου», τους λέει, «πείτε μου ποιος είναι ο Χριστός. Τι θέλει να πει ο Δαβίδ όταν λέει «εγώ σήμερον γεγενικάσε»?» Του απαντούν: «Είναι ο Υιός Δαβίδ». «Και γιατί ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριο, αφού είναι ο Υιός του», απαντάει ο Χριστός. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον στίχο αυτό του ψαλμού ο Χριστός για να εξαγγείλει προς τα έξω τη σχέση του με τον Πατέρα. Στις αναπτύξεις που κατέθεσαν όσοι από τους πατέρες ερμήνευσαν τους ψαλμούς, επιμένουν ότι εδώ έχουμε ένα καθαρά δογματικό υπόβαθρο, τη σχέση πατρός και Υιού. Ο πατήρ γεννά τον Υιό, το σήμερον δεν μεταφράζεται χρονικά, το σήμερον σε γέννησα μεταφράζεται αιωνίως σε γεννάω. Και ο Υιός υπάρχει πάντα προς τον Πατέρα και ο Πατήρ υπάρχει πάντα δια του Υιού. Το έργο του Υιού είναι να απλώσει τη διδασκαλία του στα έθνη. Είναι φανερό ότι οι διατυπώσεις του ποιητή εμπεριέχουν θεία αποκάλυψη. Περιγράφουν μια μελλοντική πραγματικότητα η οποία δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα της ιστορίας, αλλά με αυτό που ονόμασα πραγματικότητα μιας μεταϊστορίας. Πρόκειται για μια άλλη οικουμένη, άλλου περιεχομένου επομένως, και για μια κυριαρχία άλλου επίσης περιεχομένου. Από το στίχο 10 μέχρι και τον 13, αφού έχει καταθέσει ο ποιητής την προφητεία του για αυτά που θα συμβούν, απευθύνεται στους ανθρώπους ή στους λαούς ή στους ισχυρούς και τους καλεί να συνετιστούν. «Συνετιστείτε. Τα πράγματα έχουν έτσι. Υπάρχει ένας απεσταλμένος του ίδιου του Θεού και αυτός ο απεσταλμένος είναι ο Υιός του και αυτός ο Υιός έρχεται εν δυνάμει, ενισχύει. Αυτός θα συντρίψει τους εχθρούς του Θεού, έχει τη δυνατότητα να εξαφανίσει κάθε αντίπαλόν του μέσα στην ιστορία. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε, πάντες συγκρίνονται στην γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Όλοι όσοι θαρείτε πως μπορείτε να είσαστε κριτές της γης, μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει και αποφασίστε να εργαστείτε προς δόξαν του Κυρίου, με φόβο προς τον Κύριο για την παρουσία του Κυρίου. Ο φόβος όμως δεν είναι ένας φόβος παθητικός, αλλά είναι ένας φόβος που γεννάει ενέργεια, γεννάει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι η αγαλίαση. Είναι ένας φόβος χαράς. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξ οδού δικαίας. Αρπάξτε λοιπόν τη γνώση, η παιδεία εδώ με την έννοια της γνώσης. Αρπάξτε τη γνώση γιατί αλλιώς θα χαθείτε. Και εδώ ξαναφέρνει ο ποιητής την έννοια της οδού, που ήταν τόσο σημαντική για τον Ιουδαϊκό λαό και γίνεται επίσης πολύ σημαντική για την οδό προς τον Χριστό, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται ως ο ίδιος να είναι η οδός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Εγώ είμαι η οδός. Ξαναφέρνει λοιπόν την έννοια της οδού, την οποία οδό την προσδιορίζει. Προσδιορίζει το περιεχόμενό της ως οδό δίκαιη. Και ο τελευταίος στίχος, όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό, κλείνει όλο αυτό το όραμα, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε, ως ένα όραμα του ποιητή και προφήτη, με μία μακαριότητα που θα έρθει όταν όλα θα έχουν συντελεστεί. Ο απεσταλμένος Υιός έρχεται για να ενώσει την οικουμένη, να ποιμάνει, να δείξει ότι τώρα που είμαστε όλοι ένα γύρο από το πρόσωπό του, δεν υπάρχει θυμός. Και αν δεν υπάρχει πια θυμός, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε μακαριότητα. Θα είναι μακάριοι όλοι οι άνθρωποι, μακάριοι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Δεν θα είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι με μια γενική αντίληψη, αλλά αυτοί που έχουν εμπιστοσύνη στον Κύριο, που θα έχουν παραδοθεί στον Κύριο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε προηγουμένως τον δεύτερο ψαλμό. Η σημαντική στοιχή, καθαρά χριστολογική, είναι ο 7, 8 και 9, τους οποίους ο Χριστός τους προσγράφει στον εαυτό του. Όπως όμως είπα στην αρχή της εκπομπής, προηγείται ως προς το περιεχόμενο ο 109 ψαλμός. Και αυτόν τον 109, που είναι μόνο 7 στίχοι, τον χρησιμοποιεί ιδιαίτερα και αναπτύσσει μια ολόκληρη θεολογία ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Τον χρησιμοποιεί και ο Χριστός, και θα έλεγα ότι στα περισσότερα κείμενα που τα αποδίδουμε στη διδασκαλία του Χριστού, όπως είναι εγκατεσπαρμένα μέσα στα Ευαγγέλια, το περιεχόμενο του 109 ψαλμού αποτελεί βάση. Η τελευταία αποστροφή του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, στον λόγο του στους Αθηναίους, ακριβώς αναφέρεται, εμπνέεται από αυτούς τους δύο ψαλμούς, όταν λέει ότι δια του παιδός του ο Θεός θα σώσει τον κόσμο, τον οποίο θα στείλει, αλλά χρησιμοποιεί λέξη από αυτούς τους δύο ψαλμούς. Το ίδιο κάνουν σε σχέση με αυτούς τους δύο ψαλμούς ο Πέτρος και ο Ιωάννης στην προσευχή που ανέφερα προηγουμένως μετά την απελευθέρωσή τους από τους αρχιερείς. Η έννοια του παιδός του Θεού, του Υιού που μας λέει ο ψαλμός, είναι αρχαία. Κατατίθεται κυρίως κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα από τον Ισαΐα με δύο έννοιες, την έννοια του παιδός και του δούλου που κάποια στιγμή ταυτίζονται. Όλος λοιπόν ο Ισραήλ αναμένει αυτόν τον Υιό, αυτό το παιδί του Θεού. Και η έννοια της μεσιανικότητας του απεσταλμένου του Θεού υπάρχει και στους Ιουδαίους την εποχή του Χριστού. Περιμένουν ένα σωτήρα, έναν Μεσσία. Η σύγκρουση των επίσημων ερμηνευτών του νόμου και της προφητείας από τη μια μεριά και του Χριστού από την άλλη είναι ως προς το περιεχόμενο του έργου αυτού του παιδός, αυτού του Υιού. Ξέρουμε ότι ο Χριστός έδωσε εντελώς άλλο περιεχόμενο στην Αποστολή του και στο έργο που ήρθε να επιτελέσει, το οποίο σιγά σιγά το εκπλήρωσε μέσα σε 3 έτη και το αποκάλυψε ουσιαστικά την ημέρα που πήγαν οι γυναίκες και είδαν έναν άδειο τάφο. Αυτό δεν μπορούσαν να το υποψιαστούν οι Ιουδαίοι ερμηνευτές, ίσως και γιατί ήταν ένα κρυμμένο στοιχείο μέσα στην Αποκάλυψη του Θεού, το αποκεκριμένον από αιώνων μυστήριων, όπως το ονομάζουμε. Πάμε τώρα να δούμε τον 109 ψαλμό στίχο-στίχο. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον το ποδό σου». Ας δούμε πώς προσεγγίζουν το στίχο αυτό ορισμένοι ερμηνευτές πατέρες, αλλά και τα βιβλικά κείμενα, κυρίως κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μας λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Ο ψαλμός ούτως την κατασάρκα γέννησιν του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει». Μας λέει επίσης ο Μέγας Αθανάσιος: «Ράβδον δυνάμεως των ευαγγελικών λόγων ενόησαν των απεσταλμένων, ο οποίος και πάντων των εθνών κατεκυρίευσε». Μας λέει ο Θεοδόρητος: «Του σωτηρίου σταυρού το κράτος δια της ράβδου δειλή, δια εκείνου γαρ πάσαν υπέταξε των αντιπάλων την φάλαγγα, εν σιών δε ούτως επάγει». Όμως και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και τα Ευαγγέλια έχουν αναφορές που συνδέονται με τους δύο αυτούς χριστολογικούς ψαλμούς, ιδιαίτερα με τον ψαλμό 109. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ο οποίος και εστίν εν δεξιά του Θεού, ο οποίος και εν τυχάνει υπέρ ημών». Και στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε: «Αυτός δε μίαν υπέρ αμαρτιών προς ενέγκας θυσίαν, εις το διηνεκές εκάθισεν εν δεξιά του Θεού». Αυτή η ενδεξιά καθέδρα, ενδεξιά του Θεού, καθέδρα του Θεού, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την πρώτη εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία, και χαρακτηρίζει επίσης το περιεχόμενο του έργου του Θεού. Ο Χριστός δεν κάθεται στα δεξιά του Θεού ως Υιός του, αλλά ως ενανθρωπίσας Υιός του. Δηλαδή στα δεξιά του Θεού κάθεται και η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Και δια του δοξασμού αυτής της ανθρώπινης φύσης, εν δυνάμει δοξαζόμαστε όλοι όσοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου: «Όσε στείνε δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που το ανέφερα και προηγουμένως στη συνάντηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. «Συνηγμένον δε των Φαρισαίων επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς, λέγον, τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, τι νοσιώσεστι, λέγουσι αυτό, το του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδ εμπνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον τον ποδό σου. Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πως Υιός αυτού εστί. Και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον, ουδέ τόλμησε της απεκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη». Αλλά αυτό το στοιχείο το βλέπουμε και όταν ο Χριστός βρίσκεται ενώπιον του Πιλάτου. Ο δε Ιησούς έστει έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον: «Συ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς έφει αυτό: «Συ λέγεις». Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου επίσης διαβάζουμε: «Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκονεν το ιερό, πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός Υιός Δαβίδεστη, αυτός γάρ Δαβίδ είπεν εν πνεύματι Αγίο, λέγει ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου. Και πόθεν Υιός αυτού εστί». Ας πάμε στο δεύτερο στίχο και θα ξαναέρθουμε πάλι στον πρώτο. «Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυριεύσει εν μέσω των εχθρών σου». Και στον τρίτο στίχο: «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, εγγαστρός προεοσφόρου εγέννησάσαι». Το τελευταίο ημίκολο ας το αφήσουμε να το μεταφράσουμε προς το τέλος αυτών των δύο στίχων. Ας έρθουμε όμως τώρα να ερμηνεύσουμε καθαρά χριστολογικά. Ξεχάστε τους προφήτες, ξεχάστε την Παλαιά Διαθήκη, ξεχάστε τον Παλαιό Ισραήλ και ελάτε να τραγουδήσουμε τους δύο αυτούς στίχους ως νέος Ισραήλ. Τι έχει συμβεί μέσα στην ιστορία αυτών των 2000 χρόνων? Αυτά που λένε αυτοί οι δύο στίχοι, αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή ο Κύριος από τη Σιών, που τώρα πια αυτή η Σιών γίνεται νοητή Σιών και όχι αισθητή, όχι φανερή, που τώρα πια είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, αυτή τη Σιών που τραγουδάει η Αποκάλυψη και την βλέπει να κατεβαίνει στη δοξασμένη κατάσταση, την βλέπει να κατεβαίνει ως ιερή πόλη από τον ουρανό, την Ιερουσαλήμ, όπου βλέπει επίσης ο ποιητής, ενώ ο Ιωάννης της Αποκάλυψης, και μας περιγράφει την ουράνια λειτουργία με τους 24 πρεσβύτερους. Αυτή λοιπόν η Σιών γίνεται το κέντρο της βασιλείας αυτού του Χριστού, αυτού του απεσταλμένου, αυτού του Κυρίου, και είναι και η δύναμή του συγχρόνως. «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότης των Αγίων σου». Πάλι υποχρεωτικά θα πάμε στην Αποκάλυψη. Περνάμε δια των Ευαγγελίων και των Επιστολών του Παύλου για να ξεκλειδώσουμε το μυστικό από το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η οποία βλέπει αυτή τη λαμπρότητα των Αγίων. Επομένως το έργο του, που χαρακτηρίζεται στον ψαλμό με τη λέξη ποιμάνει, θα ποιμάνει, το έργο του είναι ότι θα είναι ο ποιμένας ενός ποιμνίου. Ποιου ποιμνίου όμως? Αυτό το ποιμνιό του είναι Άγιον, έχει μέλη Άγια. Οι Άγιοι είναι ο λαός του, είναι τα μέλη του σώματός του. Ο ίδιος ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή του, που κάνει λίγο πριν από τη σταύρωσή του, προσδιορίζει την ταυτότητα των μαθητών του. Και προσδιορίζοντας την ταυτότητα των μαθητών του, την αγιότητά τους, τους ενώνει με τον εαυτό του ή, αν θέλετε, πηγάζει από τον εαυτό του μία σχέση η οποία αντανακλάται στους μαθητές, όλα τα μέλη δηλαδή του σώματός του,

που έχουν να το κάνουν είναι εικαστικά. Και ενοιολογικά, αν το προσεγγίσουμε, θα αποτύχουμε. Γι' αυτό εικαστικά προσπαθούμε να περιγράψουμε τη σχέση αυτή της Αγίας Τριάδας. Αυτή λοιπόν η εικόνα της Αγίας Τριάδας, που έρχεται από πολύ μακριά ως περιστατικό, από τη φιλοξενία του Αβραάμ, ο οποίος υποδέχεται τους τρεις αγγέλους κάτω από έναν ιερό άξονα που είναι ιδρύς στην τοποθεσία Μαυρή. Αυτή η εικόνα μας παρουσιάζει τη σχέση Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας κύκλος, δεν είναι τρεις φιγούρες, αλλά είναι ένας κύκλος. Έχουν επιχειρήσει πάρα πολλοί αγιογράφοι να αποτυπώσουν αυτόν τον κύκλο. Νομίζω ότι η μεγαλειοδέστερη προσέγγιση που έχει γίνει είναι του Ρουμπλιόφ, και η ανάλυση που έχει κάνει ο Ουσπένσκι μας αποκαλύπτει όλο αυτό το μυστικό της σύνθεσης, όπου εκεί στη μέση είναι ο Υιός, ο οποίος εκ δεξιών του έχει το Πνεύμα και εκ δεξιών του Πνεύματος υπάρχει ο Πατήρ και εκ δεξιών του Πατρός υπάρχει ο Υιός. Θέλω να πω ότι το «εκ δεξιών μου» σημαίνει ενισοτιμία. Στα δεξιά του Υιού είναι ο Πατήρ, στα δεξιά του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτό το «εκ δεξιών» θα το χρησιμοποιήσουν επίσης οι Απόστολοι στις επιστολές, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Όλη η δόξα του Υιού είναι ότι επιστρέφει στον Πατέρα του, στην ισοτιμία που έχει με τον Πατέρα του, αφού είναι ο προαιώνιος Υιός του. Στο στίχο μας μιλάει για αυτόν το προαιώνιον του Υιού, εγγαστρός προαιωσφόρου εγέννησάσε. Ο αιωσφόρος είναι το πρωινό άστρο, το άστρο που φέρνει την ημέρα, το άστρο που σημειολογικά υποδεικνύει την παρουσία της δημιουργίας. Η δημιουργία είναι γεμάτη φως. Αυτό λοιπόν το άστρο κάποτε δημιουργήθηκε. Και πριν δημιουργηθεί αυτό το άστρο υπήρχε ένας χρόνος ως μη χρόνος. Σε αυτόν τον μη χρόνο, δηλαδή αιωνίος, υπάρχει ο Υιός του Πατρός, αυτός που γεννάται εκ του Πατρός.

Ενδιαφέρον έχουν τα δύο ημιστίχια του στίχου 4. Το πρώτο ημιστίχιο μας λέει «Όμως ε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε». Το δεύτερο ημιστίχιο με μία αυτοτέλεια πρέπει να πούμε «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ας πάμε στο πρώτο ημιστίχιο.

Ο πρώτος όρκος του πατρός προς τους ανθρώπους γίνεται όχι στον άνθρωπο, αλλά αφορά τον άνθρωπο. Δίνεται στο σύμβολο του κακού, το φίδι. Στο σύμβολο αυτό του κακού πρωτολέει ότι από τη γυναίκα θα γεννηθεί παιδί που θα συντρίψει τον δράκοντα, τον εχθρό, το θάνατο. Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν. Και ο πρώτος λοιπόν αυτός όρκος του πατρός αναφέρεται στη Σταύρωση. «Θα κακοπάθει εξαιτία σου ο υιός μου», λέει στον διάβολο ο Θεός, «θα σταυρωθεί, αλλά δια της σταυρώσεως θα σου συντρίψει το κεφάλι». Αυτός είναι ο πρώτος όρκος. Ουσιαστικά αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται σε όλες τις θεοφάνειες που μας φανερώνουν τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Νόε μετά από μια τεράστια καταστροφή. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται κυρίως στον Αβραάμ. Εφόσον με εμπιστευτείς, θα ξεκινήσει από σένα μια γενιά που θα φέρει τη σωτηρία. Αυτός ο όρκος μετά επαναλαμβάνεται στους απογόνους του Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στον Μωυσή και στις δύο θεοφάνειες, και στο Χορίβ και στο Σινά. Αποκαλύπτεται αυτός ο Γιαχβέ, ο Θεός, ότι είναι πιστός στον όρκο του, πιστός στη συμφωνία του, πιστός στην υπόσχεσή του. Και αυτός ο όρκος ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού, με την ανθρώπιση του Υιού. Η φανέρωση αυτής της ολοκλήρωσης γίνεται το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής, όταν οι γυναίκες βλέπουν έναν άδειο τάφο. Η αίσθηση όμως αυτής της σωτηρίας κατατίθεται την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στο Θεό να αντιληφθούν την παρουσία των δυνάμεων του Θεού εντός τους. Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται στην ιστορία 10 μέρες μετά την Ανάληψη. Η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του δηλαδή. Τελείωσε αυτό που είχε να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης μας λένε «και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός». Από εκεί, από τα παλιά, έρχεται αυτή η εικόνα. Στα δεξιά του Πατρός. Πριν καθίσει στα δεξιά του Πατρός, τονίζω ως θεάνθρωπος πλέον, γιατί ως Υιός του Πατρός πάντα ήταν στα δεξιά του Πατρός, αλλά τώρα με την Ανάληψη ως θεάνθρωπος, πριν καθίσει τον έχει οραματιστεί ο ψαλμοδός στον ψαλμό που διαβάζουμε. Τι σημαίνει στα δεξιά του Πατρός? Ποιος κάθισε? Ο Υιός. Ο Υιός κάθισε, αλλά ο Υιός ήταν στα δεξιά του Πατρός. Αυτός δηλαδή που κάθισε και επιμένουν τα κείμενα να το τονίζουν, και το βλέπουμε και στο στίχο του ψαλμού, είναι ο νέος άνθρωπος. Ο Υιός του ανθρώπου, όπως συνηθίζει να μας το λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτός που κάθισε είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η ενωμένη με τον Ιησού. Αυτός που κάθεται πια μετά την ανάληψη δεξιά του Πατρός είναι θεάνθρωπος. Να το πω και κάπως αλλιώς. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός εν δυνάμει είναι ο καθένας μας. Αν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από μια γυναίκα, μια γυναίκα που δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα μας ως προς τη φύση της. Αν λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος έφτασε να νικήσει το θάνατο και να καθίσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, ασφαλώς επειδή είναι συγχρόνος και ο Υιός του Θεού, τότε μας χαρίζεται η δύναμη να μπορέσει ο καθένας μας να γίνει Υιός του Πατρός. Τότε μπορεί ο καθένας μας να φτάσει να καθίσει στα δεξιά του Πατρός. Αρχίζουμε πια και πηγαίνουμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο. Ποιος είναι ο δρόμος? Μπορώ και εγώ, ναι, αλλά κάποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ποιος είναι ο δρόμος? Και έτσι αναπτύσσεται η ερμηνεία
που είναι η βάση της υπαρξιακής ανάπτυξης του ανθρώπου. Όχι της φυσικής του ανάπτυξης, αλλά της εσωτερικής του ανάπτυξης. Διαμορφώνεται λοιπόν ένας δρόμος.

Στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4 υπάρχει μία αναγωγή του Υιού του Θεού σε μία τάξη που την ονομάζουμε τάξη Μελχισεδέκ. Να ένα όνομα μυστήριο, ο Μελχισεδέκ. Σε όλους τους λαούς που έχουν θρησκευτικές παραδόσεις, η συνοχή τους οφείλεται στην παρουσία τριών εξουσιών: της ιερατικής, της προφητικής, της βασιλικής. Η ιερατική εξουσία συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό του, όποιον Θεό του, στον Ισραήλ με τον ένα και μοναδικό Θεό. Η προφητική τάξη είναι αυτή που θα καθοδηγήσει το λαό και η βασιλική τάξη είναι αυτή που θα συνενώσει το λαό σε έναν λαό, είναι η τάξη που θα οδηγήσει το λαό σε μια συνεχή ελευθερία. Αυτά υπάρχουν βέβαια σε όλες τις θρησκείες. Ποτέ και σε καμιά θρησκεία, ούτε στον Ισραήλ, αυτές οι τρεις λειτουργίες δεν ενώθηκαν σε μία, παρά μόνο στο Χριστό. Ο Χριστός είναι και ιερεύς και βασιλεύς και προφήτης. Και αυτές τις τρεις λειτουργίες τις δίνει σε όλα τα μέλη του σώματός του. Μόνο ο Χριστός εμφανίστηκε να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Ωστόσο, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα περιστατικό, ας το ονομάσουμε μυστικό περιστατικό, ας το ονομάσουμε κρυμμένου νοήματος περιστατικό στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου ένας άνθρωπος από το πουθενά εμφανίζεται να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες εν ταυτό. Τον λένε Μελχισεδέκ. Από πού έρχεται, πού πηγαίνει? Το περιστατικό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Αβραάμ αναγκάζεται να εκστρατεύσει εναντίον του εχθρού του, ο οποίος επιβουλεύεται τον τόπο του. Ο εχθρός του, ξέροντας ότι ο Αβραάμ έχει για αυτόν κάποια μαγική δύναμη που προέρχεται από Θεό, καλεί έναν μάγο να καταραστεί τον Αβραάμ και να αδυνατήσει τα όπλα του. Αυτός ο μάγος λέγεται Μελχισεδέκ. Δεν πάει, δεν εμφανίζεται. Όταν καταφέρνει ο Αβραάμ και ελευθερώνεται από τον κίνδυνο αυτό και επιστρέφει με τους στρατιώτες του, τον συναντάει αυτόν τον άνθρωπο, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος του εμφανίζεται ως ιερέας, βασιλέας, προφήτης και του προσφέρει μία ευχαριστία, του προσφέρει μία θυσία. Τα στοιχεία της θυσίας την εποχή εκείνη μοιάζουν παράξενα: ψωμί και κρασί. Του προσφέρει ψωμί και κρασί στον Αβραάμ ως ευχαριστία στο Θεό. Την προσφέρει, αλλά την κάνει ως ευχαριστιακή θυσία που ο Αβραάμ νίκησε. Από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος που προσφέρει αυτή τη θυσία με αυτά τα δύο στοιχεία, ψωμί και κρασί? Πατέρα, μητέρα έχει? Όχι, εμφανίζεται ως απάτορ, ως αμήτορ, ως αγενεαολόγητος. Πάνω σε αυτό το όνομα του Μελχισεδέκ που το βλέπει η προφητεία, ξανάρχεται με τους ψαλμούς, ο Παύλος στείνει ολόκληρη θεολογία. Ο Ιησούς είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό το περιστατικό, το παράξενο, το μυστικό, το οποίο αρχίζουν να το επεξεργάζονται με άλλους τρόπους οι μεγάλοι δάσκαλοι του Ισραήλ και αργότερα οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, αυτό το περιστατικό εμφανίζεται ως ένα υπόμνημα, μυστικό όμως υπόμνημα, της ελεύσεως του Σωτήρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Αυτή την ώρα θα ακούσετε την εκπομπή για τα περίκεντρα κτίρια της Ραβένας. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-7298-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας.

Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Παναγιώτα Κατοπόδη, διδάκτορ χριστιανικής αρχαιολογίας, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΚΠΑ, συντηρήτρια έργων τέχνης και εικονογράφος.

0: Χαίρετε κυρία Κατοπόδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στην όμορφη παρέα σας για να μιλήσουμε για ένα τέτοιο ενδιαφέρον θέμα.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και μάλιστα ακόμα περισσότερο γιατί προσφάτως έχετε επισκεφθεί για επιστημονικούς λόγους στη Ραβένα, οπότε έχετε πολύ νοπές όλες αυτές τις εικόνες που αφορούν στα μεγαλοπρεπή αυτά κτίρια, τα χριστιανικά μνημεία που υπάρχουν στη Ραβένα και σιγά σιγά θα μας δώσετε έτσι αυτές τις πληροφορίες για τις οποίες σας καλέσαμε σήμερα αλλά και πολύ ωραίες εικόνες.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω πράγματι να σας μεταφέρω την εικόνα την οποία αντίκρισα και εγώ και θαύμασα σε αυτή την υπέροχη επίσκεψη.
0: Και μιας που θα μιλήσουμε για τα περίκεντρα κτίρια, να δώσουμε πρώτα-πρώτα στους ακροατές μας, κυρία Κατοπόδη, την έννοια των περίκεντρων κτιρίων, δηλαδή να δούμε τι ήταν αυτά τα κτίρια και πώς προέκυψαν αρχιτεκτονικά.
1: Βεβαίως. Η παλαιοχριστιανική λοιπόν αρχιτεκτονική έχει να αναδείξει δύο μεγάλους συνήθεις αρχιτεκτονικούς τύπους. Αυτός είναι της βασιλικής, την οποία είδατε ότι μιλήσατε γι' αυτό στις προηγούμενες συνεδρίες σας. Όμως ο δεύτερος μεγάλος τύπος της αρχιτεκτονικός είναι τα περίκεντρα. Όπως λέει και η ίδια η λέξη, περίκεντρο είναι γύρω από ένα κέντρο. Το κτίριο που διαμορφώνεται, που κτίζεται, που δομείται γύρω από ένα κέντρο. Όπως λοιπόν στην βασιλική, στην δρομική τονίζεται ο επιμήκης άξονας του κτιρίου, εδώ έχουμε αντίθετα τονίζεται ο κατακόρυφος άξονας του κτιρίου.
0: Έχουμε λοιπόν και αυτόν τον τύπο αρχιτεκτονικής, είναι δηλαδή αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ροτόντα, αυτό είναι το περίκεντρο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καινούργιος αρχιτεκτονικός τύπος, δεν εφευρέθηκε αυτή την εποχή. Τον γνωρίζουμε από την προϊστορική περίοδο. Θα σας θυμίσω τους νοικούς τάφους και τους μικυναϊκούς που είναι στρογγυλοί. Οι Ρωμαίοι επίσης χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο για κυκλικές αίθουσες, τις θέρμες. Έρχομαι να σας θυμίσω το Πάνθεον στη Ρώμη, την Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούν κυρίως για μαυσολία. Έρχεται όμως και ο χριστιανισμός και παίρνει αυτό τον υπέροχο τύπο, γιατί έχει ένα πλεονέκτημα να διαθέτει ένα περίοπτο κεντρικό σημείο και το χρησιμοποιεί για μαρτύρια, μαυσολία δηλαδή, τα οποία τα ονομάζει μαρτύρια ή βαπτιστήρια. Μετά το χρησιμοποιεί και για το κτίριο του βαπτιστηρίου. Η διαφοροποίηση είναι στον τρούλο. Η Βυζαντινή αρχιτεκτονική έχει μια ιδιαίτερη στήριξη του θόλου, δηλαδή από την τετράγωνη βάση ή την κυκλική βάση διαμορφώνει έτσι τον τρούλο ώστε να κάτσει επάνω ένας θόλος, δηλαδή δημιουργεί σφαιρικά τρίγωνα, τα λεγόμενα λοφεία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι διαφοροποιείται.
0: Είναι δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, μία αρχιτεκτονική, βασιλική, αυτοκρατορική, μιας και μιλήσαμε ότι έτσι ξεκίνησαν, πολλά περικέντρα κτίρια έχουμε και είναι μαυσολία ή κάποιοι ας πούμε ναοί στην αρχαιότητα, είναι αυτό που επιλέγουν οι αυτοκράτορες.
1: Είναι ένα πολύ ωραίος χώρος για να τοποθετηθεί η σαρκοφάγος στο κέντρο, αρχικά για τα μαυσολεία, η σαρκοφάγος, και να είναι περίοπτη, να φαίνεται δηλαδή από όλα τα σημεία γύρω-γύρω, να μπορεί να περπατήσει κάποιος γύρω από αυτό από την σαρκοφάγο. Το ίδιο είναι και για τα μαρτύρια των Αγίων. Τοποθετείται η σαρκοφάγος στο κέντρο του κτιρίου, Και γύρω-γύρω μπορεί να περπατήσει κάποιος, γινόταν οι τελετές. Και στο τέλος χρησιμοποιούνται, υπάρχουν περίκεντροι κεναοί, ενοριακοί. Mm-hmm. Είναι μικροί σε χώρο ουσιαστικά σε σχέση με τις βασιλικές, αλλά έχουν αυτό το πλεονέκτημα του περίοπτου κεντρικού σημείου.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν περίκεντρα κτίρια έχουμε στην Ραβένα, έχουν διασωθεί στη Ραβένα και θα θέλατε κυρία Κατοπόδη να μας πείτε ποια είναι αυτά που μπορεί σήμερα ο επισκέπτης να δει.
1: Ναι. Τα περίκεντρα κτίρια θα δούμε ότι υπάρχουν τα κυκλικά, τα σταυρόσχημα, τα οκταγωνικά και άλλα σχήματα, και τρίκοχα και τετράκοχα. Το πρώτο που θα δούμε από τα σταυρικά είναι το μαυσολείο της Γκάλα Πλακιτία, και θα δούμε και ένα οκταγωνικό που θα είναι ο Άγιος Βιτάλιος, ακριβώς δίπλα από της Γκάλα Πλακιτία που είπαμε.
0: Να δούμε ποια ήταν αυτή η Γκάλα Πλακιδία.
1: Μάλιστα, αυτή η Γκάλα Πλακιδία λοιπόν μιλήσατε ήδη στις εκπομπές σας για τον χωρισμό του Βυζαντινού κράτους από τον Θεοδόσιο τον Μεγάλο στους δύο γιους του, τον Αρκάδιο και τον Όριο. Εκτός από τους δύο γιους είχε και μία κόρη ο Θεοδόσιος, την Γκάλα Πλακιδία. Η Γκάλα ήταν γεννήθηκε γύρω στο 4ο αιώνα, στο τέλος του 4ου αιώνα. Έλαβε πολύ καλή κλασική παιδεία. Είχε δύο γάμους συμφέροντος, θα λέγαμε σήμερα. Ο Νόριος προκειμένου να εδραιώσει τις συμμαχίες τους με τους γύρω λαούς, πάντρεψε δύο φορές, η οποία ατύχησε βέβαια στους γάμους της, στον πρώτο της γάμο, γιατί μέχρι και εχμάλωτη αναγκάστηκε να βιαστεί, την εξαγόρασε ο αδερφός της και λοιπά, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες της ζωής της. Όμως παντρεύτηκε αργότερα από τον αδερφό της με τον Κωνσταντιο τον Τρίτο, ένα στρατηγό του, το 417, και γέννησε την κόρη της Ονορία και τον γιο της τον Ουλεντιανό.
0: Ναι, βλέπουμε ότι βέβαια το έχουμε δει στη Βυζαντινή ιστορία και σε άλλες περιστάσεις ότι συνάπτονται γάμοι για πολιτικούς, για διπλωματικούς λόγους τις περισσότερες φορές. Και αυτό συνέβη και με την Γκάλα Πλακιντία, οπότε δεν θα πέρασε και πολύ καλά.
1: Πέρασε και πολύ καλά, όμως η τύχη της επιφύλασε καλύτερη πορεία στο μέλλον. Ο σύζυγός της λοιπόν, ο Κωνσταντιος, πέθανε κάποια στιγμή από μια αρρώστια, αναγκάστηκε να γίνει στη θέση να στεφτεί Αυγούστα, μετά από περιπέτειες, να στεφτεί Αυγούστα στο Βυζαντινό κράτος, στο Δυτικό. Αυτό τη βοήθησε και η μόρφωσή της. Σας είπα ότι είχε πολύ καλή μόρφωση. Φαίνεται ακόμα να έχει συγγράψει επιστολές σε επισκόπους για την σύγκληση συνόδου. Δηλαδή η μόρφωσή της ήταν πάρα πολύ καλή. Όταν έγινε λοιπόν μοναδική αυτοκράτηρα στην Δύση, φάνηκε άξια. Έκανε πάρα πολλά έργα, έκτισε ναούς, ανακαίνισε ναούς και φαίνεται και η αγάπη που είχε από το λαό της, γιατί και σε μετάλλια την βλέπουμε και σε νομίσματα να τυπώνεται, κάτι καινούριο για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το Δυτικό κράτος.
0: Οπότε έχει αφήσει το αποτύπωμά της πολύ έντονο.
1: Ναι, βεβαίως. Το μαυσολείο της χτίστηκε γύρω στο 450. Πέθανε τότε που πέθανε και η Πλακιντία, λίγο πριν μπει ο Αύγουστος και λαιλατεί στην Ιταλία, το 451-453, και ενταφιάζεται μάλλον όχι εκεί αλλά στην παλιά βασιλική του Αγίου Πέτρου, και αργότερα μεταφέρεται η σαρκοφάγος της, όπως και του συζύγου της και του γιού της, στο μαυσολείο αυτό, το λεγόμενο σήμερα της Γκάλα Πλακιντία.
0: Εκεί, σε αυτό τον χώρο, τι έχουμε να δούμε, τι είναι αυτό που τραβάει την προσοχή?
1: Εδώ έχουμε ένα κτίριο που στην κάτωψή του είναι ένας λατινικός σταυρός, δηλαδή η μεριά, η κεραία στην οποία βρίσκεται και η είσοδος είναι λίγο πιο επιμυϊκής από τις άλλες τρεις. Το κτίριο εξωτερικά δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη κόσμημα, είναι λιτό, εκτός από μερικές αβαθείς κόγχες που περιτρέχουν όλο το κτίριο. Οι κεραίες τώρα του σταυρού εξωτερικά στεγάζονται με κεραμοσκεπής, δικλινείς στέγες και οι τέσσερις κεραίες, και στο κέντρο, εκεί που συμβάλλουν οι δύο κεραίες, ανυψώνεται ένα τετράγωνο κτίριο, ένα σπύργος τα λέγαμε, ο οποίος στεγάζεται με τετρακλινή σκεπή. Λιγοστά είναι τα ανοίγματα, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα μαυσολείο, τα οποία εσωτερικά κλείνονται με υπέροχα μάρμαρα, διάφανα μάρμαρα χρώματος κίτρινου με καφέ νερά, και δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα, όπως θα έπρεπε να είναι μια ατμόσφαιρα σε ένα μαυσολείο. Είναι ένα γλυκό φως που δίνουν, γιατί περνάει το φως μέσα από το μάρμαρο.
0: Μάλιστα. Πρόκειται λοιπόν για μία ξεχωριστή κατασκευή που ο επισκέπτης σήμερα νιώθει έτσι αυτή την υψηλή τέχνη.
1: Την υψηλή τέχνη. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, το πρώτο που θα δει είναι ο υψηλός τρούλος στην οροφή του, ο οποίος καταλήγει, όπως είπαμε, σε τέσσερα λοφεία. Στα τέσσερα αυτά λοφεία είναι ιστορημένα τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ο Ταύρος, ο Αετός, ο Άγγελος και ο Μόσχος, οι οποίοι ξεπροβάλλουν μέσα από χρωματιστά σύννεφα. Όλος ο τρούλος είναι με ψηφίδες γαλάζιου χρώματος. Είναι ένα αυτοκρατορικό μνημείο, είναι με ένας ακριβώς διάκοσμος. Στο κέντρο λοιπόν αυτού του τρούλου είναι ένας λατινικός σταυρός, σύμβολο. Στην πολεξιτική τέχνη, να κάνω μια παρένθεση, έχουμε πολλούς συμβολισμούς. Συμβολίζει το Χριστό λοιπόν αυτός ο σταυρός, και όλος ο τρούλος είναι ένα στρός με χρυσά άστρα. Η ιδιαιτερότητα εδώ και η τέχνη, η υψηλή τέχνη των υψηφιδωτών της Ραβένας θα φανεί πρώτα εδώ, όταν θα δούμε τα άστρα αυτά στα κατώτερα επίπεδα να είναι αραιά τοποθετημένα, και προχωρώντας προς το κέντρο, υψώνοντας το μάτι μας στο κέντρο, θα δούμε ότι είναι πιο πυκνά. Επίσης, η τεχνική με την οποία είναι τοποθετημένες οι ψηφίδες, δηλαδή δεν είναι επίπεδες, αλλά έχουν μια μικρή κλίση στην τοποθέτηση, έτσι ώστε το φως να πέφτει επάνω τους και να δημιουργεί ψευδεστήσεις, αντικατοπτρισμούς, και ο θεατής, ο οποίος περπατάει κάτω από τον τρούλο, έχει την αίσθηση ότι αυτό πάλεται, ότι κινείται, ότι περιστρέφεται. Αυτή είναι μια υψηλή τεχνική με την οποία έχουν γίνει τα ψηφιδωτά αυτά.
0: Μάλιστα, οπότε καταλαβαίνουμε και από αυτό ότι η τέχνη αυτή εκείνο το διάστημα είναι στο καλύτερο σημείο της, είναι στο απόγειό της ακριβώς. Τι λέτε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε? Βεβαίως. Σε λίγο, κυρία Κατοπόδη, ευχαριστούμε.
1: Βεβαίως.

0: Η κυρία Παναγιώτα Κατοπόδη είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, διδάκτορ της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλάμε για τα περίκεντρα κτίρια της Ραβένας και είμαστε, μας μιλάτε για το μαυσολείο της Γκάλα Πλακιντίας. Οπότε τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το κτίριο που μιλήσατε για την αρχιτεκτονική του, μας δίνετε τώρα τα στοιχεία της διακόσμησης και πραγματικά φαίνεται ότι από όσα μας λέτε ότι πρέπει να είναι εντυπωσιακός ο διάκοσμος.
1: Είναι εντυπωσιακός. Κάτω από τον Τρούλιο τώρα, τα λοφεία, του Τρούλιου τα τέσσερα λοφεία, υπάρχουν ανά δύο οι μαθητές του Χριστού. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μαθητές. Στέκονται αντοποί απέναντι ο ένας τον άλλον και ανάμεσά τους υπάρχει δύο περιστέρια, είτε που πίνουν μέσα από ένα πίδακα, είτε από ένα στρογγυλό μεγάλο δοχείο. Το υπόλοιπο μέρος κάτω από τον Τρούλο έχει διακοσμηθεί με πάρα πολλά φυτικά σχέδια, με άμπελο η οποία περιπλέκεται σε όλο το μήκος και το πλάτος των κεραιών, ακόμα και στυλοβάτες φυτικοί και που διακοσμούν το χώρο. Στο τύμπανα της καταλήξης των δύο, της εγκάρσιας κεραίας, υπάρχουν τα δύο ελάφια ανά δύο στην κάθε πλευρά, τα οποία ξεπροβάλλουν μέσα από τις κλιματίδες και προσέρχονται σε μια μικρή λιμνούλα για να πιούν νερό. Ένα πολύ κλασικό θέμα της παλαιοχριστιανικής περίοδου. Και πάμε στα δύο βασικά θέματα, τα υπέροχα θέματα που υπάρχουν στα δύο τόξα της οριζόντιας κεραίας.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο πάνω από την ύπηλη εισόδου υπάρχει το ψηφιδωτό του Καλού Ποιμένα. Και αυτό επίσης ένα πολύ γνωστό θέμα στην παλαιοχριστιανική τέχνη. Ο Χριστός Αγένιος κάθεται σε ένα μεγάλο βράχο φορώντας χρυσό ημάτιο και πάνω του ένας χιτώνας, ένα σκούρου χρώματος πέφτει πάνω στα γόνατά του. Η έντονη κίνηση του Χριστού, η οποία είναι κοντραπόστο αντικίνηση όπως λέμε στην τέχνη, δηλαδή το κεφάλι του στρέφεται προς τα δεξιά, το σώμα του αριστερά και τα αντίθετα τα γόνατά του πάλι αριστερά. Αυτό λοιπόν δείχνει μια πολύ καλή γνώση του σχεδίου και της ζωγραφικής από τον μαΐστορα που έκανε αυτό το ψηφιδωτό. Ο Χριστός λοιπόν κάθεται στους βράχους, κρατάει ένα μεγάλο σταυρό στο χέρι του και γύρω του έξι πρόβατα τα οποία συμβολίζουν τους μαθητές, άλλα ξαπλωτά πάνω στο χορτάρι και άλλα όρθια στρέφουν όλα το κεφάλι τους προς τον Κύριο.
0: Έχουμε τρισδιάστατο όγκος της μορφές.
1: Ναι. Έχει καταφέρει λοιπόν ο ψηφιδογράφος να παρουσιάσει έτσι το βάθος με το φυσικό τοπίο, το οποίο ξεκινάει μπροστά με βράχια και εκτείνεται πίσω με μικρούς λόφους, να δώσει ένα υπέροχο βάθος στο ψηφιδωτό του.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι ακόμα να πούμε.
1: Στην απέναντι μεριά από την είσοδο υπάρχει το ψηφιδωτό του μαρτυρίου του Αγίου Λαυρεντίου. Ο Άγιος Λαυρέντιος ξέρουμε ότι ήταν ένας από τους 7 διακόνους. Στο κέντρο της παράστασης είναι μια εσφάρα κάτω από την οποία καίγεται, αναμένει μια τεράστια φωτιά η οποία πυρώνει αυτή την εσκάρα, το οποίο ήταν το όργανο του μαρτυρίου του Αγίου. Ο Άγιος προσέρχεται από τα δεξιά με βηματισμό έντονο, τα ρούχα του έχουν έντονες κολπώσεις και δείχνουν την ένταση της σκηνής. Στους ώμους του έχει στηριγμένο έναν σταυρό. ως μάρτυρας και κρατάει και ένα ανοιχτό βιβλίο. Στην απέναντι μεριά της εικόνας, της παράστασης, υπάρχει μια βιβλιοθήκη όπου διακρίνονται μέσα βιβλία και κυρίως τα τέσσερα Ευαγγέλια. Είναι η αιτία, η χριστιανική του πίστη, η αιτία για την οποία καταδικάζεται και θα πέσει σε λίγο στην
0: φωτιά. Γι' αυτό οδηγείται στο μαρτύριο εξαιτίας δηλαδή της πίστεώς του.
1: Της πίστεώς του.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σε όλα τα χριστιανικά, τα παλαιοχριστιανικά μνημεία, έχουμε έντονο φυτικό διάκοσμο και γεωμετρικό διάκοσμο, λιμνίσκους, πάρα πολλά σχέδια. Και επίσης θα πω ότι το δάπεδο είναι μαρμαροθετήματα, αλλά δεν είναι σύγχρονα του ναού, το μαυσολείου είναι του 16ου αιώνα. Τέλος, μέσα, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν οι τρεις μεγάλες σαρκοφάγοι στις τρεις κεραίες που είναι της Γάλα Πλακιντία, του σύζυγου του Κωνσταντίου του Τετάρτου και του γιού του.
0: Μάλιστα, κάπου βλέποντας έτσι αυτές τις μέρες, αναζητώντας δηλαδή κάποιες εικόνες από το περίκεντρο αυτό κτίριο, κυρία Κατοπόδη, είδα ότι έχει πάρα πολύ ωραία διακόσμηση, μας μιλήσατε γι' αυτό, αλλά σε κάποια σημεία βλέπουμε από τη μια κλαδιά γεμάτα με φρούτα και συναντάμε και μια οροφή σε κάποιο σημείο με άνθη και διάβαζα ότι αυτό λέγεται κήπος της Εδέμ.
1: Κήπος της Εδέμ, πολύ ωραία. Ναι, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό μοτίβο για ένα μαυσολείο. Προσδοκά είναι ένα θέμα εσχατολογικό που προσδοκάει και κοιμημένος μέσα σε αυτό το μαυσολείο να ζήσει και να μεταχθεί σε αυτόν τον κήπο της Εδέμ.
0: Μάλιστα. Εδώ βλέπω ένας ακροατής μας έχει στείλει αρκετά μηνύματα για αυτό το μαυσολείο, λέγοντάς μας ότι τιμώνται οι Άγιοι, δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά, Νάζαρος και Κέλσος, και μας έχει δώσει και πολλά ακόμα στοιχεία για την ζωή της Πλακιδίας.
1: Οπότε,
0: εσείς θέλατε να μείνετε πολύ περισσότερο στην τέχνη. Άλλωστε γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα, για να μας μιλήσετε. Πείτε μας.
1: Τα περισσότερα από αυτά τα μαυσολεία καθαγιάστηκαν και την εποχή του Ιουστινιανού και αφιερώθηκαν και έγιναν χριστιανικοί ναοί και αφιερώθηκαν σε Αγίους.
0: Μάλιστα. Οπότε ακούμε λίγη μουσική. Μετά θα ακούσουμε την ώρα και το σήμα και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τα περίκεντρα κτίρια της Ραβένας μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι η κυρία Παναγιώτα Κατοπόδη, διδάκτορ χριστιανικής αρχαιολογίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήδη μας είπατε για το μαυσολείο της Γάλλας Πλακιδίας, κυρία Κατοπόδη, και να περάσουμε τώρα στον Άγιο Βιτάλιο.
2: Ο Άγιος Βιτάλιος, λοιπόν, λίγα μέτρα, ούτε 20 μέτρα από το μαυσολείο της Γκάλα Πλακιντία, περπατάμε και μπαίνουμε σε αυτό το υπέροχο κτίριο, είναι επιβλητικό, του Αγίου Βιτάλιου. Η κατασκευή του παραγγέλθηκε από τον Επίσκοπο Εκκλήσιο το 526 κατά την επιστροφή του από την Κωνσταντινούπολη. Δεν αποκλείεται λοιπόν η ιδέα αυτής της εκκλησίας του περίκεντρου σχήματος να γεννήθηκε ακριβώς από το ταξίδι του στην Ανατολή, όπου εκεί ήταν πολύ διαδεδομένος ο αρχιτεκτονικός αυτός τύπος. Θα σας θυμίσω το Σεργίου και Βάκου, το περίκεντρο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη. Η εκκλησία καθιερώθηκε από τον αγιάστηκε δηλαδή από τον τρίτο διάδοχο του εκκλήσιου, τον Μαξιμιανό, στις 17 Μαΐου του 547 ή του 548. Χρειάστηκαν λοιπόν 22 χρόνια περίπου για τη συμπλήρωση του κτιρίου. Δηλαδή οι εργασίες ξεκίνησαν από τη Βασιλεία των Γόθων και τελείωσαν με την κατάκτηση της Ραβένας από τους Βυζαντινούς.
1: Μάλιστα. Πρόκειται όμως για ένα μνημείο εξαιρετικής τέχνης που νομίζω με τα σημερινά δεδομένα ότι και τα 22 χρόνια ήταν ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Βεβαίως, για τον πλούτο που έχει και για την εργασία. Η εργασία αυτή η οποία κόστησε, γιατί όπως ξέρουμε τα ψηφιδωτά είναι μια πολύ ακριβή διακόσμηση, μόνο σε αυτοκρατορικά μνημεία θα δούμε διακόσμηση με ψηφιδωτό και μάλιστα τα ψηλότερα σημεία τους. Έτσι λοιπόν ένας τραπεζίτης θα λέγαμε σήμερα, δεν ξέρουμε ακριβώς σίγουρα, χρηματοδότησε αυτή την κατασκευή, ο Ιουλιανός Αρτζεντάριο. Από τη λέξη Αρτζεντάριο σκεφτόμαστε ότι μπορεί να ήταν τραπεζίτης, και αυτό το ίδιο πρόσωπο λοιπόν ξόδεψε λέγεται 26.000 χρυσά σολδία για την κατασκευή. Το ίδιο πρόσωπο χρηματοδότησε και άλλα ραβενικά κτίρια, όπως τον Άγιο Πολυνάριο Συγκλάστε, τον Άγιο Μιχαήλ στο Αφριφίσκο, και νομίζω και την Σάντα Μαρία Ματζόρε. Το κτίριο λοιπόν είναι ένα περίκεντρο. Εδώ έχουμε ένα οκταγωνικό κτίριο. Η είσοδο στο κτίριο γίνεται περίπου σήμερα από την βόρειο-ανατολική, μια πλαϊνή πόρτα στα βόρειο-ανατολικά, ενώ το κτίριο έχει έναν άρθικα στο δυτικό μέρος, έναν άρθικα ο οποίος πιθανόν ήταν το τετράπυλο από το οποίο γινόταν η είσοδος στο ναό. Μέσα στο κτίριο, είναι ένας ενιαίος χώρος που διαχωρίζεται γύρω-γύρω, υπάρχει ένας περίπατος, ένας διάδρομος στον οποίο μπορεί να περπατήσει κάποιος και να φτάσει μέχρι το πρεσβυτέριο.
1: Είναι πραγματικά, από φωτογραφίες μιλώντας, πάντα η εμπειρία μου είναι μέσω φωτογραφιών, κυρία Κατοπόδη, όταν βλέπει κανείς εξωτερικά το κτίριο δεν φαντάζεται τι θα συναντήσει στο εσωτερικό του.
2: Ακριβώς. Γιατί απ' έξω δείχνει όπως όλα τα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι χτισμένα με αυτό τα τούβλα, τους οπτούς λίθους, και δείχνουν απλά, ενώ μέσα υπάρχει αυτός ο πλούτος. Είναι σαν να βλέπουμε, είναι σαν κέλυφος, σαν να βλέπουμε ένα κτίριο μέσα σε ένα άλλο κτίριο. Η ψηφιδωτή του διακόσμηση. Να σας πω ότι η ψηφιδωτή του διακόσμηση περιορίζεται στο πρεσβυτέριο, Το πρεσβυτέριο είναι το ιερό βήμα, θα λέγαμε, το ιερό βήμα του ναού. Το λέμε πρεσβυτέριο γιατί εκεί ήταν εκεί η θέση των, που καθόταν οι πρεσβύτεροι, ήταν η Αγία Τράπεζα και εκεί γινόταν όλο το τελετουργικό της Θείας Λειτουργίας. Ξεκινώντας από τον Τρούλο. Όπως είπαμε, στην παλαιοχριστιανική τέχνη έχουμε πολύ μεγάλο συμβολισμό. Τα περισσότερα από τα θέματα είναι συμβολικά, και εδώ έχουμε το κέντρο του Τρούλου έναν αμνό, έναν αμνό με φωτοστέφανο που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Γύρω από τον αμνό υπάρχει μια δόξα, ένα δάφνη, ένα στεφάνι και πάρα πολύ φυτικός διάκοσμος, ο οποίος περιβάλλει τα λοφεία, τα τέσσερα λοφεία στα οποία στηρίζεται αυτός ο Τρούλος. Τη δάφνη και αυτή η δόξα ενέχουν, κρατούν δηλαδή ψηλά στα χέρια τους τέσσερι άγγελοι όρθιοι με λευκά ενδύματα που πατούν πάνω σε μια γαλάζια σφαίρα. Θα σας πω εδώ ότι μέσα στις φιλοσιές θα δείτε από την πανίδα και ό,τι ζώο μπορείτε να διανοηθείτε, από τίγρης, από λιοντάρια, από ελάφια, ό,τι είδος πτηνού μπορεί να περάσει από το μυαλό σας, πέρδικες, εροδιούς, φασιανούς και ό,τι ακόμα μπορεί να δείτε στη φύση, θα το δείτε μέσα σε αυτά τα ψηφιδωτά.
1: Είναι δηλαδή η δημιουργία ολόκληρη απεικονίζεται.
2: Ακριβώς η δημιουργία ολόκληρη. Προδίδει και την τέχνη, την υψηλή τέχνη αυτών των τεχνητών, των ζωγράφων, των κυριολεκτικά ζωγράφων, των ψηφιδογράφων.
1: Μάλιστα. Είναι πραγματικά, νομίζω ότι μέσα από την διήγησή σας μας κάνετε να θέλουμε πάρα πολύ όσο γίνεται πιο σύντομα να δούμε αυτά τα καλλιτεχνήματα.
2: Είναι πραγματικά μεγάλη να δούμε το Βυζάντιο όπως ήταν. Εδώ διατηρούνται πάρα πολύ καλά τα μνημεία και θα δούμε σε όλο του το μεγαλείο. Ας περάσουμε στην αψίδα, να περιγράψουμε λίγο το διάκοσμο. Στην αψίδα λοιπόν, το τεταρτοσφαίριο της αψίδας, έχουμε μια θεοφάνεια όπως συνηθίζεται στην παλαιοχριστιανική τέχνη. Ο Χριστός αγένιος, καθημένος πάνω σε μια δόξα, γαλάζια δόξα, έχει στηριγμένο στο γόνατό του ένα κλειστό υλιτό και με το δεξί του χέρι προτείνει ένα χρυσό στεφάνι, διάλυθο χρυσό στεφάνι, που στον Άγιο Βιτάλιο που στέκεται δίπλα του. Ένας άγγελος οδηγεί τον Άγιο Βιτάλιο προς τον Χριστό από τη μία μεριά, από τα δεξιά του Χριστού, αριστερά όπως βλέπει ο θεατής, και από την άλλη μεριά ένας άγγελος οδηγεί τον Εκκλήσιο, όπως είπαμε, που ήταν ο ιδρυτής του μνημείου και ο οποίος με τα αρχιερατικά του άμφια κρατάει και ένα ομοίωμα, περίκεντρο ομοίωμα του ναού και να το προσφέρει στον Χριστό. Κάτω από τη δόξα του Χριστού θα δούμε να βγαίνουν οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου, ο Φυσόν, ο Γιών, ο Τίγρης και ο Εφράτης, και μέσα σε ένα υπέροχο κήπο που φυτρώνουν κρίνα και άλλα φυτά και άνθη. Έχουμε λοιπόν μια αποκαλυπτική παράσταση, μια σχατολογική παράσταση, όπως θα δούμε πολλές στην παλαιοχριστιανική τέχνη. Θα σας θυμίσω το ίδιο μοτίβο, την ίδια παράσταση, θα τη δούμε και στον Όσιο Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς το Χριστό με τους τέσσερις ποταμούς.
1: Είναι λοιπόν, πολλές φορές συναντάμε αυτή την συγγένεια μεταξύ Ανατολής και Δύσης αυτή την περίοδο, τη συγγένεια στην τέχνη, ναι. Τις κοινές επιρροές.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Τώρα σε αυτό το ναό... Ναι, πείτε μας.
2: Πιθανόν να διακινούνται, να υπάρχουν και οι ίδιοι ψηφιδογράφοι και να διακινούνται και σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δηλαδή η ψηφιδογράφη εδώ θα μπορούσε να είναι Κωνσταντινούπολη της προέλευσης.
1: Μάλιστα. Στον Άγιο Βιτάλιο συναντάμε και κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τα μοσαϊκά, τα ψηφιδωτά του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας. Και μάλιστα διάβαζα ότι ο Αυτοκράτορας δεν είχε πάει ποτέ στη Ραβένα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Στα πλαίσια λοιπόν της πολιτικής για την ενοποίηση της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού, χορηγεί και αυτά τα μεγάλα μνημεία, και για να φανεί η ευμένεια και η προστασία του αυτοκράτορα, στους ναούς αυτούς δημιουργούνται και ιστορούνται αυτές οι δύο υπομπές αυτές του αυτοκράτορα. Έχουμε λοιπόν κάτω από την αψίδα, κάτω από το κεντρικό θέμα, σε δύο μέρη, την ακολουθία του Ιουστινιανού, ο οποίος ιστορείται στο κέντρο φορώντας τα αυτοκρατορικά του ενδύματα, έναν πορφυρό μανδύα πορπωμένο με ένα υπέροχο κόσμημα με διαμάντια στον ώμο, με την κορώνα του να κρατάει στα χέρια του ένα μεγάλο αγγείο, χρυσό αγγείο που θα προσφέρει στα ιερά σκεύη του ναού. Στα αριστερά του, δεξιά όπως κοιτάει ο θεατής, ο Μαξιμιανός, ο επίσκοπος, ο οποίος εγγενίασε το ναό, και δύο διάκονοι που κρατούν το Ευαγγέλιο και το θυμιατό στην μία άκρη. Στην άλλη άκρη έχουμε δύο επισκόπους και πίσω υπάρχει στρατιώτες που κρατούν μια μεγάλη ασπίδα με το Χριστόγραμμα. Στην άλλη μεριά τώρα, ακριβώς απέναντι, βλέπουμε την Θεοδώρα, η οποία προσέρχεται με την ακολουθία της, μία εκ των οποίων είναι και η γυναίκα του Βελισάριου, του στρατηγού του, με πολυτελή ενδύματα και η ακολουθία του, αλλά και η ίδια η Θεοδώρα, με την πάνω στον μανδύα της, τον πορφυρό μανδύα της, να έχουν με χρυσό και να ιστορηθεί η προσκύνηση των μάγων. Το τονίζω γιατί η προσκύνηση των μάγων θα το δείτε πολύ συχνά στα μνημεία της Ραβένας, θα τη δείτε στο μουσείο της Ραβένας σε

0: Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη το εθιμοτυπικό ακολουθούσε αυτή την στάση, την πορεία. Δηλαδή ο αυτοκράτορας, συνοδεία του Πατριάρχη και των Επισκόπων μετέφεραν τα ιερά αντικείμενα, όπως το Ευαγγέλιο, το Ποτήριον, από το εξωτερικό χώρο που ήταν το ιερό σκευοφυλάκιο στο ναό, για να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να απεικονίζεται η μικρά είσοδος.
1: Και δεν ξέρω, στη διάθεσή μας έχουμε 13 λεπτά. Θα θέλατε να συνεχίσουμε με τα δύο βαπτιστήρια?
0: Να συνεχίσουμε με τα δύο βαπτιστήρια, γιατί ακόμα είναι πολύ μεγάλος ο διάκοσμος ο οποίος έχει ο Άγιος Βιτάλιος. Είναι θέματα από την Παλαιά Διαθήκη και προφήτες.
1: Θα θέλατε έστω θα θέλατε ίσως συνοπτικά να πείτε κάτι?
0: Θα σας πω ότι στη μία πλευρά είναι ευχαριστηριακά τα θέματα. Είναι η φιλοξενία του Αβραάμ και ενωμένη στον ίδιο χώρο με την θυσία του Αβραάμ. Και στην απέναντι μεριά είναι ο Μελχισεδέχ που προσφέρει τον Άρτον και τον Ίνον σε μια τεράστια Αγία Τράπεζα. Και την άλλη ο Άβελ, ο οποίος προσφέρει έναν αμνό στην ίδια τράπεζα. Καθαρά λοιπόν ευχαριστιακά τα θέματα, τα υπόλοιπα θέματα στο πρεσβυτέριο.
1: Μάλιστα, και περνάμε στα δύο βαπτιστήρια. Το ένα είναι το βαπτιστήριο του Νέωνος, που θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο παλιά μνημεία, ίσως το αρχαιότερο.
0: Είναι το αρχαιότερο, γιατί το επόμενο των Αριανών γίνεται 50 χρόνια περίπου αργότερα. Εδώ έχουμε επίσης ένα περίκεντρο κτίριο, κλασικό είδος αρχιτεκτονικής για ένα βαπτιστήριο. Να θυμίσω ότι η βάπτιση στα χρόνια εκείνα γινόταν σε ενήλικες. Ο νηπιοβαπτισμός ξεκινάει από τον 6ο αιώνα, οπότε χρειάζεται ένα ξεχωριστό κτίριο όπου να γίνει οι εξορκισμοί, η κατήχηση, εξορκισμοί και όλο το τελετουργικό της βάπτισης. Συνήθως τα κτίρια αυτά είναι περίκεντρα, στο κέντρο έχουν μια μεγάλη φιάλη, κολυμπήθρα θα τη λέγαμε σήμερα, μια μεγάλη φιάλη λοιπόν στην οποία γίνεται ο βαπτισμός. Εξωτερικά δεν είναι ιδιαίτερο το κτίριο, είναι λιτό, χτισμένο, η τοιχοποιία του είναι με μικρά τούβλα όπως σε όλα τα μνημεία της Ραβένας. Ιδρύθηκε το συγκεκριμένο από τον επίσκοπο Ούρσο τον 5ο αιώνα. Το όνομά του ως Νεωνιανό το πήρε από τον επίσκοπο Νέωνα, ο οποίος επέφερε ουσιαστικές ανανεώσεις στο μνημείο. Να πούμε λίγο για τον ψηφιδωτό του διάκοσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ λοιπόν μια θεοφάνεια στον τρούλο του βαπτιστηρίου, όπου είναι ιστορείται η βάπτιση του Χριστού. Ο Ιωάννης στέκει σε ένα βραχώδες τοπίο, μειώδης, υψηλός, σηκώνει το δεξί του χέρι όπου κρατάει ένα δοχείο και με το οποίο ρίχνει νερό στην κεφαλή του Χριστού, και επάνω στέκεται το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Ο Χριστός στέκει μέσα στα νερά του Ιορδάνη. Εδώ θα δούμε επίσης την υψηλή τέχνη των ψηφιδωτών αυτών, όπου είναι καλυμμένος από τα νερά μέχρι την οσφή, είναι γυμνός και τα νερά, η ψηφίδα θα σας πω, είναι διάφανη ώστε να φαίνεται από μέσα το σώμα του Χριστού.
1: Εξαιρετικής τέχνης και αυτό.
0: Είναι εξαιρετικής τέχνης. Μέσα στα νερά φαίνεται και ο Ιορδάνης ποταμός, ο οποίος να κρατάει μια πετσέτα να σφουγγίσει το σώμα του Χριστού. Γύρω από το μετάλλιο αυτό της βάφτισης κρέμονται οι φάσματα, δημιουργούν κολπώσεις, και στο επόμενο κύκλο, τη ζώνη αυτή, την επόμενη ζώνη, είναι οι 12 μαθητές του Χριστού όρθιοι με σε διασκελισμό, έχουν μια κίνηση, μια πορεία, και χωρίζονται μεταξύ τους με άνθινους στυλοβάτες. Από αυτούς ξεχωρίζουμε

0: με τον Πέτρο και τον Παύλο από τα χαρακτηριστικά, το κλειδί που κρατούν και το Ευαγγέλιο. Όλοι οι μαθητές κρατούν ένα στεφάνι, διάλειπτο χρυσό στεφάνι στα χέρια τους.
1: Μάλιστα. Τώρα έλαβα ένα μήνυμα από ακροάτριά μας, η οποία μας λέει ότι προφανώς αυτό το είπε για τον ναό του Αγίου Βιταλίου, ότι είναι αντίγραφο του ναού των Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινούπολης.
0: Ναι, πολύ πιθανό να είναι, ναι, πολύ πιθανό.
1: Μάλιστα.
0: Είπαμε ότι αντιγράφονται ο Αρζενάριος ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί έφερε την αρχιτεκτονική, είδε την αρχιτεκτονική, του άρεσε και την μετέφερε στη Ραβένα. Δεν ξέρουμε τον αρχιτέκτονα, δυστυχώς, για κανένα από τα μνημεία της Ραβένας δεν ξέρουμε τον αρχιτέκτονα.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα, για να πούμε έτσι δύο λόγια ακόμα για το βαπτιστήριο του Νέωνος, τι άλλο θα μπορούσατε να μας πείτε πριν?
0: Η επόμενη ζώνη κοσμείται με θρόνους οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στην ετοιμασία του θρόνου στην Βυζαντινή ζωγραφική. Είναι κενοί θρόνοι με μαξιλάρια που φέρουν επάνω ένα σταυρό ή ένα ανοιχτό ευαγγέλιο με πάρα πολύ φυτική διακόσμηση γύρω. Προφανώς είναι ένα σχατολογικό θέμα. Είπαμε ότι στο κέντρο υπάρχει μεγάλη φιάλη στην οποία προσαρμόζεται ένας άμβωνας όπου στεκόταν ο επίσκοπος και τελούσε την βάφτιση.
1: Μάλιστα. Έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας. Συγγνώμη που το λέω συνέχεια, απλώς για την οικονομία του χρόνου.
0: Το ξέρω, είναι πλούσιο, τόσο πολλά τα στοιχεία και ο πλούτος της Ραβένας που πραγματικά δεν θα μας έφτανε ο χρόνος.
1: Οπότε,
0: το βαπτιστήριο των Αριανών. Να πω δύο λόγια και για το βαπτιστήριο των Αριανών.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Θεωρούμε ότι ο Θεοδόρηχος που υπήρξε ο τελευταίος ισχυρός υποστηρικτής της αριανικής αίρεσης, ότι ίδρυσε αυτό το βαπτιστήριο, γιατί ο αριανισμός είχε διαδοθεί πολύ στους Βυσιγόρθους και σε αυτούς τους λαούς μέχρι τον Ιστινιανό. Και αυτό είναι ένα απλό περίκεντρο κτίριο, και θα πούμε ότι και αυτό στην οροφή, στον Τρούλιο, έχει μια βάπτιση, μια θεοφάνεια, μια βάπτιση, και από κάτω στην επόμενη ζώνη είναι επίσης οι μαθητές.
1: Μάλιστα, και αυτό το βαπτιστήριο είναι οκταγωνικό.
0: Είναι οκταγωνικό βεβαίως, και είναι μεταγενέστερο. Είναι χαμηλή η στάθμη του, έχει πάθει καθίζηση ή έχει ανυψωθεί ίσως το έδαφος στη Ραβένα. Κατεβαίνεις κάποια σκαλάκια για να το δεις. Θα σας πω γενικά ότι όλα τα μνημεία της Ραβένας είναι σε πολύ κοντινή απόσταση. Δηλαδή τα περιδιαβαίνει ένας άνθρωπος, ένας επισκέπτης, με τα πόδια του γύρω-γύρω, περπατώντας σε πολύ μικρές αποστάσεις.
1: Και τώρα αυτό που μπορούμε να πούμε για αυτά τα μνημεία της Ραβένας, που είναι ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, οι επιρροές είναι έντονες και μας είπατε και από την αρχή ότι όποιος επισκεφθεί τη Ραβένα μπορεί να έχει μια πολύ καθαρή εικόνα για το πώς ήταν τα βυζαντινά μνημεία, δηλαδή η αρχιτεκτονική τους, η τέχνη τους, ο πλούσιος διάκοσμος. Αν κάποιος θέλει να τα δει με τα μάτια του, μπορεί να επισκεφθεί τα μνημεία της Ραβένας. Είναι έτσι δηλαδή?
0: Έτσι ακριβώς. Είναι καλοδιατηρημένα, συντηρημένα πολύ καλά. Η επίσκεψη είναι, η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή κάποιος, ξέρουμε τη θέση της Ραβένας, δηλαδή την Πολώνια είναι μια κοντινή απόσταση, μία ώρα από τη Ραβένα, μπορεί να τα δει και να τα θαυμάσει από κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτό το μεγαλείο του Βυζαντίου, της παλαιοχριστιανικής τέχνης.
1: Πόσο αυτά τα μνημεία σήμερα εμπνέουν όλους εσάς, τους επιστήμονες δηλαδή της χριστιανικής αρχαιολογίας, κυρία Κατοπόδη, τι παίρνετε εσείς που είστε ειδικοί. Εμείς μπορεί πηγαίνοντας να δούμε, να θαυμάσουμε αυτή την τέχνη ή να μείνουν ανεξίτηλες οι εικόνες αυτές στα μάτια μας. Για σας όλους και μάλιστα εσείς που είστε και συντηρήτρια έργων τέχνης και εικονογράφος, πώς νιώσατε βλέποντας αυτή την ομορφιά?
0: Γενικά για έναν συντηρητή, έναν άνθρωπο της τέχνης, δεν μπορεί να μη θαυμάσει την τεχνική, τον τρόπο της δημιουργίας αυτών των ψηφιδωτών και τον τρόπο που λάβουν σήμερα, που έχουν να μας δώσουν πάρα πολλά. Δεν υπάρχουν σήμερα ανάλογα έργα. Όμως δογματικά θα πω, ως και θεολόγος, θα πω ότι εδώ βλέπουμε το θρίαμβο του Χριστού κατά του θανάτου, βλέπουμε θέματα εμπνευσμένα από την δεύτερη έλευση του Χριστού, εσχατολογικά, ευχαριστιακά, μέσα από την και από σύμβολα, από τους συμβολισμούς και μέσα από αποκαλυπτικά, προφητικά οράματα, με θεοφάνειες. Βλέπουμε λοιπόν όλη την πίστη και το πώς σιγά σιγά δημιουργείται ένα εικονογραφικό πρόγραμμα σε ένα ναό. Κάτι που πήραμε και εμείς αργότερα, η μεταγενέστρια, και δημιουργούμε ένα εικονογραφικό πρόγραμμα έτσι που να μιλάει στον πιστό που εισέρχεται στην Εκκλησία.
1: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Πραγματικά ήταν όλα τα στοιχεία εξαιρετικά. Να είστε καλά, κυρία Κατοπόδη.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην κούρασταν πάρα πολλά τα μνημεία και το έργο αυτό, και ελπίζω να μην σας κούρασα.
1: Δεν μας κουράσατε καθόλου. Καταλάβαμε εμείς ότι έτσι κάνατε μεγάλη προσπάθεια για να πείτε όσο γίνεται πιο συνοπτικά όλα αυτά τα στοιχεία. Μας το είπατε άλλωστε από την αρχή ότι είναι πάρα πολλά όσα κανείς μπορεί να πει και να διηγηθεί γύρω από τα εξαιρετικά αυτά χριστιανικά βυζαντινά μνημεία. Να είστε καλά, κυρία Κατοπό.
0: Καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε επίσης. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Παναγιώτα Κατοπόδη, διδάκτρο χριστιανικής αρχαιολογίας, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συντηρήτρια έργων τέχνης και εικονογράφος.

αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα μιλήσαμε για τα περίκεντρα κτίρια της Ραβένας. Ο Θανάσης Παντελιός ήταν στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι 2.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν είμαι το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη, εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ τους σε ομόνοια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη.

Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όπως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο, έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη. Να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις το δίμιο λογισμό της ηδονής. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερίσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα.

Είναι εργασίας κρίσεως, οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός. Όποιος ακολουθεί τα ίχνη του ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή.

Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λόγους των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νου σου. Γιατί λέει η Γραφή, θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος.

νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη γίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση. Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως στενοχωριέται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα.

νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα τη βρει. Όπως είναι άγνωστος ο Θεός στην ουσία του, έτσι και στη μεγαλοσύνη του είναι απέραντος. Της ουσίας του Θεού, που δεν έχει αρχή και τέλος, ούτε τη φύση της δεν μπορούμε να βρούμε. Σωτηρία όλης της κτήσεως είναι η υπεράγαθη πρόνοια του κτίστη. Ο Κύριος υποβαστάζει με εκτιρμούς όλους όσοι κινδυνεύουν να πέσουν και σηκώνει όλους όσοι έπεσαν και συντρίφθηκαν. Ο Χριστός είναι δίκαιος ανταποδότης των ζώντων και των νεκρών και των πράξεων του καθενός. Αν θέλεις να γίνεις κυρίαρχος της ψυχής και του σώματος, κόβε πρώτα τις αιτίες των παθών. Χαλήνωσε τις ορμές της επιθυμίας με την εγκράτεια και τις ορμές του θυμού με την πνευματική αγάπη. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Αγάπα την ησυχία. Εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου αγαπά όλους τους ανθρώπους. Εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν δεν σκοντάφτει. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άγιος Θαλάσσιος Ολίβιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Αββάς Βυσσαρίων, λέγουν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν, πέρασε τη ζωή του ελεύθερος από μέριμνες, σαν τα πουλιά του ουρανού. Δικό του πράγμα δεν είχε, ούτε τα απολύτως αναγκαία. Βιβλίο λόγου χάρη ή δεύτερο ρούχο. Εκείνο που φορούσε ήταν τόσο παλιό που και ο τελευταίος ζητιάνος δεν καταδεχόταν να το πάρει. Καλύβα δεν απέκτησε ποτέ, ούτε έμενε κάτω από στέγη. Γύριζε μέσα στις ερημιές δαρμένος από το κρύο ή τη ζέστη. Αν ο δρόμος του τον έφερνε έξω από κανένα ησυχαστήριο ή κοινόβιο, καθόταν στην αυλόπορτα και έκλαιγε, σαν να τον είχαν περιμαζέψει από κανένα ναυάγιο. «Γιατί θλίβεσαι έτσι, αδελφέ?» ρωτούσαν όσοι δεν τον ήξεραν ακόμη. «Για τον πλούτο που έχασα και την πρώτη ευγένεια και δόξα», ήταν η συνηθισμένη του απάντηση. Αδύνατον να τον πείσουν να μπει μέσα να φιλοξενηθεί. Οι αδελφοί του πήγαιναν λίγο φαγητό εκεί έξω που καθόταν. «Φάγε τώρα και έχε την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος θα σου δώσει πίσω αυτά που έχασες», τον παρηγορούσαν, πιστεύοντας πως αληθινά ήταν ναυαγός. «Δεν είμαι άξιος να τα αποκτήσω», στέναζε ο Μακάριος Βυσσαρίων, «αλλά όσο ζω δεν θα πάψω να τα αναζητώ». Τότε καταλάβαιναν πως τους έλεγε για τα ουράνια αγαθά. Διηγούνται ακόμη για αυτόν πως στάθηκε κάποτε όρθιος 40 ημερόνυκτα πάνω σε ένα σωρό ξύλα για να νικήσει τον ύπνο. Δεν είχε πλαγιάσει ποτέ να κοιμηθεί. Του αρκούσε να κοιμηθεί λίγο όρθιος ή καθιστός πάνω σε μια πέτρα. Από το γυρωτικό.

Ο Θεός είναι όλος ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστην ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως. Σκοτία άγνοιας ή κακού. Σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων υπάρξεως. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύθητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτοχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ικτήρει, συμπάσχει, χαίρεται. Αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμιά φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος. Παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο Θεόν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτος, στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκσταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στο Θεό το αμετάβλητο συστατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μια από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκδυση της φασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγίω πνεύματι ζωή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Είδα υλική περιουσία που έκανε μερικούς μοναχούς να παραμένουν υπομονητικά στον τόπο τους. Εγώ δε περισσότερο από αυτούς μακάρισα εκείνους που περιπλανώνται για την αγάπη του Κυρίου. Όποιος εγεύθηκε τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Ο άγευστος όμως εκείνων αγάλεται με τα γήινα υπάρχοντά του. Όποιος ασκεί την ακτιμοσύνη χωρίς λόγο και πνευματική βάση, υφίσταται δύο αδικίες και από τα παρόντα απέχει και τα μέλλοντα στερείται. Ας μη φανούμε λοιπόν, ο μοναχοί, πιο άπιστοι από τα πτηνά που ούτε μεριμνούν ούτε συγκεντρώνουν τροφές. Μέγας είναι εκείνος που απαρνείται κατά τρόπο

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χαρά παρά Κυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νουν και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο να ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Τους μεν κανόνες οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως να τους φυλάτουμε, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτος να μελετά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Με την ευχή θα καθαρίσει ο νου σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή, ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις εσχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια Του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς το Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας.

τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμάς που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Με όλα έδειχνε ο Απόστολος Παύλος προς τους μαθητές του την αγάπη του, με την οποία τίποτε δεν είναι ίσο. Γι' αυτό και αρχίζοντας τις επιστολές του, την αγάπη πάντοτε προτάσει. Και όταν τελειώνει, σε αυτήν πάλι καταλήγει. Γιατί αγαπούσε όλους τους πιστούς, όπως ακριβώς ο φιλόστοργος πατέρας αγαπάει το μονάκριβο και γνήσιο παιδί του. Γι' αυτό και έγραφε: «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται? Ποιος βρίσκεται μέσα στον πειρασμό και δεν καίγομαι κι εγώ από τη φλόγα του πειρασμού μαζί του?» Γιατί πριν από όλα τα άλλα, αυτή την αγάπη χρειάζεται να έχει ο δάσκαλος και ο ποιμένας της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν έχουμε εντολή να απογοητευόμαστε για τα σφάλματά μας, αλλά να ελπίζουμε στην αγαθότητά Του και να καταδικάζουμε τα αμαρτήματα, των οποίων η συγχώρεση επαφίεται στη φιλανθρωπία του Χριστού, ο οποίος Χριστός, για χάρη των αμαρτιών μας, έχυσε το αίμα Του. Τη δύναμη της μετανοίας τη διδασκόμαστε από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα από τις εντολές και παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης να βγουν από το σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας και να έρθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού. Όσιος, παχώμιος ο μεγάλος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της αποψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου Ανθολόγιο Συμβουλών. Λοιπόν, ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δεν βλέπεις το Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Πώς το κατάλαβες? Θυμάσαι και ένα τραγούδι. Συν Χριστό πανταχού φόβο σου δαμού. Το έχετε ακούσει? Το λένε τα παιδιά. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, έτσι πράγματι πρέπει να βλέπουμε το Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας. Είναι ό,τι καλό και ωραίο. Είναι το παν. Αλλά είναι φίλος και το φωνάζει. Σας έχω φίλους, βρε, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέλφια. Βρε, εγώ δεν είμαι, δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας φοβερίζω. Σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή. Κατάλαβες? Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν έχει κατήφια, ούτε μελαγχολία, ούτε ενδοστρέφεια που ο άνθρωπος σκέπτεται ή βασανίζεται από διάφορους λογισμούς και διάφορες πιέσεις που κατά καιρούς στη ζωή τον τραυμάτισαν. Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Πώς το λέω? Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά, είναι η ζωή, είναι το φως. Το φως το αληθινόν που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό. Όταν εμείς βρίσκουμε κάποιον θησαυρό ή ό,τι άλλο, δεν θέλουμε να το λέμε πουθενά. Ο χριστιανός όμως, όταν βρει το Χριστό, όταν γνωρίσει το Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθανθεί, θέλει να φωνάζει και να το λέει παντού. Θέλει να λέει για το Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Αγαπήσατε τον Χριστό και μηδέν προτιμήσετε τις αγάπης αυτού. Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η πηγή της ζωής. Είναι το άκρον των εφετών. Είναι το παν. Όλα στο Χριστό υπάρχουν τα ωραία. Και μακράν του Χριστού οι θλίψεις, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στενοχώρια, οι αναμνήσεις των τραυμάτων της ζωής, των πιέσεων, των αγωνιωδών έτσι ωρών. Όλα ζούμε εκείνα, εκεί τη ζωής μας. Και πάμε εδώ και πάμε εκεί και τίποτα και πουθενά δεν στεκόμαστε. Όπου βρούμε το Χριστό, ας είναι μια σπηλιά, καθόμαστε εκεί και φοβούμαστε να φύγουμε, να μην χάσουμε το Χριστό. Διαβάστε να ειδείτε. Ασκητέ που εγνώρισαν το Χριστό δεν ήθελαν να φύγουν από τη σπηλιά, ούτε έβγαιναν έξω να κάνουν πιο πέρα. Θέλαν να είναι εκεί που αισθανόντουσαν το Χριστό μαζί τους. Ο Χριστός είναι το παν. Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, της χαράς.

Χριστός είναι φίλος μας, είναι ο αδελφός μας, το φωνάζει. Εμείς φίλοι μου είστε. Δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά. Δεν θέλω να με βλέπετε έτσι, ότι εγώ είμαι ο Θεός, ότι είμαι ο Λόγος του Θεού, ότι είμαι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Θέλω να με βλέπετε δικό σας, φίλο σας, να με αγκαλιάζετε, να με αισθάνεστε στην ψυχή σας, το φίλο σας. Εμένα που είμαι η πηγή της ζωής, όπως είναι η αλήθεια. Κι όμως αυτά είναι η αλήθεια. Τώρα είπαμε, υπάρχει ο Σατανάς, υπάρχει η κόλαση, υπάρχει ο θάνατος. Όλα αυτά υπάρχουν, όντως υπάρχουν. Είναι το άλλο μέρος, το κακό. Είναι το σκοτάδι. Είναι όλα του σκοταδιού. Ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει να αγαπήσει το Χριστό. Και όταν αγαπήσει το Χριστό, απαλλάσσεται από το διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο. Θα μου πεις, εσύ έφτασες να είσαι έτσι? Δεν έχω φτάσει. Αυτό ζητάω. Αυτό θέλω. Και στη σιωπή μου και παντού προσπαθώ να ζήσω σε αυτά. Δεν τα ζω. Όμως, προσπαθώ. Δηλαδή, πώς να σου το πω? Πώς να σας τα πω? Δεν έχω πάει σε ένα μέρος. Έτσι. Ή πήγα μια φορά, το είδα. Τώρα δεν είμαι εκεί, αλλά το θυμάμαι. Το λαχταράω, το θέλω. Να τώρα, αυτή τη στιγμή ή αύριο μεθαύριο, κάθε στιγμή μου έρχεται και το θέλω. Θέλω να πάω εκεί, το ζητάω. Δεν είμαι όμως εκεί. Δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω αυτά. Τα καταλαβαίνετε?

Μία άλλη μέρα ερωτώ το γέροντα πώς πρέπει να είναι η αγάπη μας προς το Θεό και μου λέει: «Η αγάπη μας προς το Θεό, παιδί μου, πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη και χωρίς να υπάρχει καμιά διάσπαση σε άλλα πράγματα. Σου φέρνω σαν παράδειγμα το εξής. Ο άνθρωπος μοιάζει να έχει εντός του μια μπαταρία σε ορισμένη ενέργεια. Όταν αυτή την ενέργεια την ξοδεύει σε άλλα διαφορετικά πράγματα εκτός της αγάπης προς το Θεό, η ενέργεια που απομένει μέσα του για αυτόν είναι ελάχιστη και ίσως πολλές φορές μηδαμινή. Όταν όμως διαθέτουμε όλη μας την ενέργεια προς το Θεό, τότε η αγάπη μας είναι μεγάλη προς αυτόν. Σου λέω και τούτο το άλλο. Ήταν μια φορά μια κοπέλα που είχε ερωτευθεί πάρα πολύ ένα νέο που τον έλεγαν Νίκο. Αυτή που λες σηκωνόταν κάθε νύχτα και κρυφά από τους δικούς της πηδούσε το παράθυρό της και πήγαινε ξυπόλυτη μέσα από τα χωράφια που υπήρχαν αγκάθια για να συναντήσει τον αγαπημένο της, ματώνοντας τα πόδια της. Όταν επίσης γύριζε στο σπίτι της και καθόταν μέσα, πάντοτε ο Νίκος της ήταν εδώ και μου έδειχνε το μέτωπό του. Ό,τι δουλειές και να κάνετε, ο Νίκος θα ήταν εδώ και μου ξανά δείχνε το μέτωπό του. Έτσι πρέπει και εσύ, παιδί μου, να δίνεις όλη σου τη δύναμη στο Θεό και ο νου σου να είναι πάντα σε Αυτόν, γιατί έτσι του αρέσει. Και ποιος είναι ο παράδεισος? Ο Χριστός. Όταν αγαπάς τον Χριστό, τότε παρόλη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και των αδυναμιών σου, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Και να μας αξιώσει ο Θεός να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και απ' εδώ στη γη και απ' εκεί όπου θα πάμε.

μακριά από τη ζήλια, τον κατατρόγητον άνθρωπο. Από φθόνο, μια μοναχή προς άλλη, τη φαντάστηκε να σχημονεί με το πνευματικό και το έλεγε σαν πραγματικότητα. Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολύ για να εξομολογηθούν και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια. Μακριά από αυτά τα γυναικίστικα παράπονα. Το Χριστό, μωρέ, το Χριστό να αγαπήσουμε με πάθος, με θείο έρωτα. Ευτυχισμένος ο μοναχός που έμαθε να αγαπάει όλους μυστικά. Δεν ζητά από τους άλλους αγάπη. Ούτε τον νοιάζει να τον αγαπούν. Εσύ αγάπα όλους και προσεύχου μυστικά μέσα σου. Ξέχινε την αγάπη σου προς όλους και θα έλθει η ώρα που θα αγαπάς αβίαστα και θα νιώθεις ότι όλοι σ' αγαπούν. Ένα κοσμικό τραγούδι λέει: «Μη μου ζητάς να σ' αγαπώ. Η αγάπη δεν ζητιέται. Μέσα στα φύλλα της καρδιάς μονάχη της γεννιέται. Πάρ' το πνευματικά. Εσύ σκόρπα φυσικά από την καρδιά σου την αγάπη του Χριστού». Μερικοί μοναχοί, ιδίως γυναίκες, λένε: «Μ' αγαπάς, γιατί δεν μ' αγαπάς?» Πω, πω, πόσο μακριά είναι από την αγάπη του Χριστού. Φτώχεια, πνευματική φτώχεια. Μη σε νοιάζει να σε αγαπούν. Εσύ μόνο ξεχύλιζε από αγάπη Χριστού προς όλους. Και τότε μυστικά έρχεται μια μεταβολή, μια αλλαγή σε όλο το σύνολο. Αυτό που σου λέω είναι η καλύτερη ιεραποστολή. Εφάρμοσέ το και τηλεφώνησέ μου τα αποτελέσματα.

Ένας φίλος δέχθηκε, όπως με εκμυστηρεύθηκε, τη σκληρή συμπεριφορά εκ μέρους των ανθρώπων με αυστηρές αρχές, με αποτέλεσμα να εξουθενωθεί και να παρεξηγηθεί τελείως ως προς το χαρακτήρα του. Ο γέροντας τον ανέπαυσε, διότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, πραγματοποιώντας πετυχημένη ψυχική ακτινογραφία του. Του είπε: «Είσαι καλός, ευαίσθητος, ήσυχος. Είσαι πρόβατο του Θεού. Αλλά όταν σε πάρουν με το άγριο, μαζεύεσαι, αντιδράς εσωτερικά. Και τότε είναι που σε παρεξηγούν πολύ και δεν σε καταλαβαίνουν. Όταν όμως σε πάρουν με το καλό, φανερώνεις από μέσα σου τέτοια καλά πράγματα που κάνεις τους άλλους να ξαφνιάζονται. Οι άνθρωποι που σε παρεξήγησαν και σε πλήγωσαν δεν γνωρίζουν ούτε εκείνο το παλιό μύθο για τον άνεμο και τον ήλιο που μάλωναν ποιος είναι ο δυνατότερος και έβαλαν στοίχημα ότι όποιος βγάλει την κάπα του βοσκού που εκείνη την ώρα ανηφόριζε το βουνό θα είναι ο πιο δυνατός. Φύσηξε, ξαναφύσηξε ο άνεμος, αλλά ο βοσκός κρύωσε και τυλίχθηκε πιο σφιχτά στην κάπα του. Βγήκε τότε ο ήλιος από τα σύννεφα, σκόρπισε γύρω καλοσύνη και θερμότητα, ζεστάθηκε ο βοσκός και έβγαλε την κάπα του. Τότε ο ήλιος φώναξε στον άνεμο: «Είδες ποιος από τους δυο μας είναι ο δυνατότερος?» Και συμπέρανε ο γέρον Πορφύριος: «Δεν κερδίζεις τον άνθρωπο με το άγριο, αλλά μόνο με την καλοσύνη».

Γέρον Πορφύριος είπε σε κάποιον επισκέπτη του ότι έβλεπε πως κάτι κακό είχε κάνει στη ζωή του. Εκείνος του απάντησε ότι δεν ένιωθε να τον ενοχλεί η συνείδησή του σε οτιδήποτε και ότι 30 τόσα χρόνια που βρισκόταν στην Αθήνα, όπου είχε ένα εμπορικό κατάστημα, υπήρξε ένας τίμιος έμπορος. Δεν θυμόταν ο άνθρωπος να είχε κάνει οποιοδήποτε κακό. «Στο χωριό σου», τον ρωτά ο Γέρον Πορφύριος, «δεν έκανες κανένα κακό?» «Όχι», απάντησε εκείνος. «Είμαστε πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας μου πέθανε και μου άφησε όλη την περιουσία του. Και για να καταλάβετε ότι είμαι καλός άνθρωπος, δεν θα σας πω ένα παράδειγμα. Μια φορά μας έκλεψε ο επιστάτης μας, ένα μεγάλο για την εποχή εκείνη ποσό. Κι εγώ δεν τον κατάγγειλα στην αστυνομία. Αλλά βέβαια τον απέλησα, διότι δεν μπορούσα να αφήσω να γκλέφτει στα κτήματά μας». Τον ρωτά τότε ο Γέρον Πορφύριος, «Τον είδες εσύ ο ίδιος να κλέβει το ποσό αυτό?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά ήμουν σίγουρος ότι αυτός το είχε κλέψει, διότι μόνο εκείνος ήξερε που είχαμε τα χρήματα». Του λέει τότε ο Γέρον Πορφύριος, «Όχι, δεν ήταν αυτός που τα έκλεψε. Και εσύ, απολύοντάς τον, αμαύρωσες το δικό του όνομα και ολόκληρες της οικογένειάς του. Και εκείνη η πράξη σου σε εμποδίζει τώρα να δεχθείς το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ο πραγματικός ένοχος ήταν άλλος. Τότε πήγε στο χωριό του και ενώπιον των συγχωριανών του αποκατέστησε τον επιστάτη τους, τον οποίο είχε τόσο πολύ αδικήσει, εν αγνία του βέβαια. Και αμέσως μετά πήγε και κοινώνησε».

είναι καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του που περιέχει η σάρκα αυτή δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή και σε όσους το ωρέγονται γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η διάκριση φανερώνει στον άνθρωπο όλους τους δρόμους και δεν τον αφήνει να περιπλανάται σε δρόμο πονηρό. Είναι η πρώτη μεταξύ των αρετών. Από αυτή γεννιέται η αγάπη και από την αγάπη η ελεημοσύνη. Η διάκριση επομένως φυτεύει κάθε αρετή. Σαν πρώτο καρπό αποδίδει την αγαθοεργία, έπειτα την ακακία και την ύψιστη ταπείνωση, την ειρήνη και την πραότητα. Η διάκριση είναι ο νους του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν χωρέσει στο νου του ανθρώπου και την κρατήσει μέσα του για πάντα, δοκιμάζουν απέραντη γλυκύτητα οι πνευματικές του αισθήσεις. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η αγάπη του Θεού για μας και τι η αγάπη η δική μας για το Θεό. Όπως δηλαδή μας αγάπησε εκείνος, έτσι πρέπει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Αββάς Ναζάριος.

Είναι φρικτός ο θάνατος και προκαλεί μεγάλο φόβο, όχι όμως εκείνους που γνωρίζουν την ουράνια φιλοσοφία. Γιατί ο άπιστος, που δεν γνωρίζει τίποτε το σαφές για τα μελλοντικά αγαθά και νομίζει ότι ο θάνατος σημαίνει διάλυση και τέλος της ζωής, είναι φυσικό να φρύτει και να φοβάται, αφού πιστεύει ότι προχωρεί προς την ανυπαρξία. Εμείς όμως οι χριστιανοί, που με τη χάρη του Θεού μάθαμε τα άγνωστα και απόκρυφα της σοφίας του και που πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι μια αποδημία, δεν θα ήταν λογικό να τρέμουμε, αλλά μάλλον θα πρέπει να χαιρόμαστε και να ευθυμούμε, γιατί αφήνουμε τη φθαρτή αυτή ζωή και πηγαίνουμε σε άλλη, πολύ καλύτερη και λαμπρότερη, και την χωρίς τέλος μακαριότητα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

να αγαπάς κάθε άνθρωπο, αδιάφορο σε τι αμαρτήματα έχει πέσει. Να μην λαμβάνεις υπόψη σου τα αμαρτήματα, αλλά να θυμάσαι ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Τα ελαττώματα των άλλων μας θλίβουν. Είναι κακόψυχοι, περήφανοι, θονεροί, φιλάργυροι, επιρρεπείς στις αρχικές ειδονές. Αλλά μήπως κι εσύ είσαι απαλλαγμένος από την αμαρτία? Ίσως να είσαι πιο ένοχος από άλλους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και βρισκόμαστε μακριά από τη δόξα του Θεού. Όλοι είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού και έχουμε ανάγκη του ελέους του. Πρέπει λοιπόν να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο, για να συγχωρέσει και ο Θεός τον καθένα μας. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Η ψυχή που αγαπά αληθινά το Θεό, κι αν ακόμα κατορθώσει μύριες αρετές, κι αν ακόμα συντρίψει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αγρυπνίες, κι αν ακόμα αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να δεχθεί αποκαλύψεις και μυστήρια, δείχνει τόση μετριοφροσύνη, σαν να μην άρχισε ακόμα την κατά Θεό ζωή, ούτε να απέκτησε κάποια από τα αγαθά, και νιώθει έρωτα και απληστία για την κατά Χριστώ θεία αγάπη. Όσιο Σιμεών, ο μεταφραστής.

Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος, ιδίως στις μέρες μας, έχει πολύ δύναμη. Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδια του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά αλυτάκια να χτυπούν τα παιδιά του? Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς? Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δε φοράς? Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με το σταυρό του. Μόνο όταν αφήσουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε ένα μάγο και έκανε να τρέμει ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. Γιατί φοβάται τόσο πολύ το σταυρό? Γιατί όταν ο Χριστός δέχθηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου.

Εκείνος που έχει πολύ πίστη και αληθινή ευλάβεια τρέφεται από κάτι ανώτερο, πνευματικό, που δεν περιγράφεται. Υπάρχουν όμως μερικοί που έχουν μια ξερή, εξωτερική ευλάβεια. Λένε ξερά, τώρα αφού μπαίνω στην εκκλησία πρέπει να καθίσω προσεκτικά, δεν πρέπει να κουνηθώ. Πρέπει να σκύψω το κεφάλι. Έτσι πρέπει να κάνω το σταυρό μου. Άλλοι μπορεί να κλονίζονται στο θέμα της πίστεως, κι όμως σε ολόκληρη αγρυπνία να στέκονται ορθοί. Έχουν γέροντα ανησυχία για κάτι, ψάχνουν κάτι, γι' αυτό το κάνουν. Κάτι θα έχουν μέσα τους. Καλά είναι αυτά, αλλά να τα αισθάνεται κανείς και από μέσα του, να μην γίνονται μόνο εξωτερικά. Άλλο είναι να βγάζεις το σκούφο σου όταν μπαίνεις στην εκκλησία από ευλάβεια, και άλλο να τον βγάζεις επειδή θέλεις να δροσιστεί το κεφάλι σου. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν βλέπουμε τα παθήματα εκατομμυρίων ανθρωπίνων υπάρξεων, δεν μπορούμε να μείνουμε ανέστητοι. Με ποιο τρόπο μπορούμε να τους υπηρετήσουμε? Στη χριστιανική προοπτική, η τραγωδία αυτή πάνω στη γη είναι η συνέπεια της ανυπακοής. Ο Αδάμ αναζήτησε τη θεϊκή κατάσταση, την αιώνια ζωή, κόβοντας το δεσμό με τον Πατέρα και Δημιουργό του. Ο Χριστός άνθρωπος, πρώτος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ανέβηκε στο Γολγοθά. Διάλεξε τον οδυνηρότερο θάνατο για να εξαλείψει αυτή την κατάρα. Να αποφασίσει κάποιος να ακολουθήσει τον Χριστό σημαίνει να εκθέσει τον εαυτό του στα παθήματα. Είναι αναπόφευκτο. Κατά το μέτρο που είμαστε ένα κύτταρο στο μεγάλο σώμα της ανθρωπότητας από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και κατά το μέτρο που η ζωή του κόσμου περνά μέσα μας, ζούμε την τραγωδία της ανθρωπότητας ως δική μας τραγωδία. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ. Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις, αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Όντως, στους Ρωμαϊκούς Χρόνους, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία Καπαδοκία Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντάει η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για να πάμε στον πόντο και να δούμε τι γίνεται στα χρόνια τα ρωμαϊκά, αφού έχουν προηγηθεί η ελληνιστική χρόνη και η κατοχή από τους Πέρσες στην περιοχή. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά με τη σειρά. Κοντά μας ο πλέον επαείο να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Παντελής Νίγδελης, καθηγητής αρχαιολογίας στον τομέα αρχαίες ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής και μεσαιωνικής ιστορίας του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Νίγδελη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, είναι τιμή μου που είμαι ξανά μαζί σας, κυρία Καράγκουγα, και με τους ακροατές σας. Πιστεύω να μάθουν πράγματα που δεν ξέραν ή να θυμηθούν πράγματα που έμαθαν στο σχολείο.
0: Για να έρθουμε λοιπόν στον ιστορικό πόντο και να δούμε τι γίνεται, πότε οι Ρωμαίοι τον καταλαμβάνουν και σε ποια κατάσταση βρισκόταν τότε.
1: Ναι. Προτού μπούμε στην παρουσία του Ρωμαίων, θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια περίοδο της ιστορίας του Πόντου, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εξελίξεις που συνέβησαν στην Βόρεια Μικρά Ασία κατά τον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. Τι εννοώ με αυτό? Ο Πόντος είναι η μόνη περιοχή μετά τη Μακεδονία η οποία προέβαλε ένοπλη αντίσταση στην ρωμαϊκή κατάκτηση. Αυτό υπό την αιγίδα των βασιλέων του Πόντου που κυβέρνησαν την περιοχή από τα τέλη του 3ου έως και το 64, οπότε ο Πόντος γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Να πούμε λίγο την ιστορία, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και συνδέεται με μορφές μάλλον γνωστές, θα έλεγα, στον Μέσο Έλληνα, όπως είναι ο Μυθριδάτης, ο Τρίτος, έτσι, ο Έκτος, ο Εχπάτορ, και μορφές όπως είναι ο Λούκουλος και ο Πομπίος από τη ρωμαϊκή πλευρά. Λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί? Εκεί γύρω στα τέλη του 2ου αιώνα, στις αρχές του 2ου αιώνα, συγγνώμη, γύρω στο 180, να μην κουράζουμε και ζαλίζουμε τους ακροατές με αυτούς, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Στην περιοχή της βόρειας της Καπαδοκίας και μεταξύ Καπαδοκίας και παραλίων του Πόντου εμφανίζεται ένα βασίλειο, το βασίλειο του Πόντου όπως τώρα είναι οι ιδρυτές του, το οποίο έχει μία το οποίο στην πραγματικότητα είναι το γέννημα κάποιων ιστορικών συνθήκων. Όπως γνωρίζετε, μετά τον Μέγα Αλέξανδρο στην περιοχή της Μικράς Ασίας κυριάρχησε για μεγάλο χρονικό διάστημα το περίφημο Βασίλειο των Λευκηδών. Το 188 π.Χ. δέχτηκε ένα μοιραίο πλήγμα ύστερα από μια ιστορική ήττα που υπέστη στην Μαγνησία, και εκεί με τους διακανονισμούς που έγιναν σε μια ειρήνη στην Απάμια, στη λεγόμενη ειρήνη της Απάμιας, εν πάση περιπτώσει, οι Ρωμαίοι, προκειμένου να ισορροπήσουν την κατάσταση, δημιούργησαν έναν ικανό αριθμό μικρών και μεσαίων πελατειακών κρατών. Ένα από αυτά τα κράτη ήταν το βασίλειο του Πόντου, έτσι. Ήταν βέβαια, θα ρωτήσει κανείς και πώς συμβιβάζεται η ρωμαϊκή επιρροή στην περιοχή με ένα πελατειακό κράτος. Είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Στη ρωμαϊκή αντίληψη αυτά συμβιβάζονταν στο βαθμό που το πελατειακό κράτος παρακολουθούσε σχεδόν δουλικά την εξωτερική πολιτική της Ρώμης και συμβιβάζονταν με την εξωτερική πολιτική που διαμόρφωνε η υπερδύναμη της εποχής. Έτσι πρέπει να το αντιληφθείτε αυτό, έτσι. Τώρα, αυτό το βασίλειο αρχικά ήταν βασίλειο της ενδοχώρας, δηλαδή δεν επεκτηνόταν στα παράλια του Πόντου, όπου βέβαια ανθούσαν από τον 8ο αιώνα π.Χ. Ακμαία αστικά κέντρα που ιδρύθηκαν ως ελληνικές αποικίες από μικρασιάτες, από κατοίκους μάλλον των ειδικών μικρασιατικών παραλίων. Γνωστές είναι οι περιοχές της Σινόπης, της Αμισού, της Τραπεζούντας και τα λοιπά, σε όλους όσους έχουν καταγωγή ποντιακή. Ο δυναστικός οίκος που βασίλευε πάντως το βασίλειο του Πόντου ήταν Ιρανικής καταγωγής, είχε όμως έντονη ελληνική φυσιογνωμία, που την είχε αποκτήσει κυρίως μέσα από επιγαμίες με θυγατέρες ελληνιστικών μοναρχών. Τώρα, η βασικότερη κατανοητή επιδίωξη της δυναστείας ήταν να επεκταθεί στα νότια παράλια του Εύξηνου Πόντου, όπου εκεί υπήρχαν, όπως είπαμε, ακμαίες ελληνικές πόλεις με ανθυρό εμπόριο, πλούσιες, οι οποίες βέβαια θα έδιναν πολύ ισχυρά ερίσματα στο βασίλειο να αρχίσει να ελέγχει τον Εύξηνο Πόντο. Από το 180 περίπου, 180 μέχρι το 170, όπου υπάρχει μια γηγική φυσιογνωμία που λέγεται Φαρνάκης, μέχρι την εμφάνιση του Μυθριδάτη του 6ου του Ευπάτορα, αυτός ανέλαβε το 121 την εξουσία, το βασίλειο πραγματικά επεκτείνεται και τελικά ολοκληρώνει την κατάκτηση της νότιας παραλίας του Ευξήνου Πόντου, του Πόντου όπως λέμε εμείς, που είναι μια τεράστια παραλιακή ακτή 500 χιλιόμετρων, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και ύστερα μετεξελίσσεται, πώς φτάνουμε στο σημείο να συγκρούεται πολεμικά με τους Ρωμαίους, αυτό εξιστορώ τώρα. Από εκεί και ύστερα, λόγω των τεράστιων αποθεμάτων που βρίσκει στις ελληνικές πόλεις, του στόλου που ναυπηγεί χάρη στα δάση του Πόντου, μετεξελίσσεται σε ένα το βασίλειο σε ένα προστάτη όλων των ελληνικών παραλιακών πόλεων του Ευξήνου Πόντου. Να σκεφτείτε ότι ελέγχει, προστατεύει μάλλον τις ελληνικές πόλεις, δίνοντας ας πούμε προστασία, πολεμική προστασία από επιδρομές της ενδοχώρας, είτε αυτή είναι Σκήθες, είτε είναι αυτή οι Δάκες κτλ. Μέχρι και περιοχές της σημερινής της Κριμαίας. Τώρα που στις Ουκρανικές
0: της Σταυρίδας της αρχαίας, έτσι.
1: Έτσι, σαν της Σταυρίδας, mm-hmm. ακριβώς. Μετά την καθιέρωση ως ας πούμε κυρίαρχου στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, κάτι το οποίο επίσης δεν ανησυχούσε τους Ρωμαίους, γιατί η περιοχή αυτή βρισκόταν στην πραγματικότητα στις παρυφές ας πούμε των ενδιαφερόντων τους στην εποχή εκείνη. Το ενδιαφέρον για τον Εύξηνο Πόντο άρχισε να αυξάνει μετά τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των γεγονότων, σιγά σιγά ο Μυθριδάτης Ηράκλειος ο Ευπάτορας και το επιτελείο του άρχισαν να θεωρούν ότι θα μπορούσαν να επεκταθούν πλέον και προς Αδυσμάς, όπου υπάρχουν και προς Νότων, όπου υπάρχουν περιοχές προς Νότων Παφλαγωνία, που μεσολαβεί μεταξύ της Καπαδοκίας και του Πόντου, και προς Δυσμάς η περιοχή της Βυθινίας, που είναι κομβική σημασία, στρατηγική σημασία, για να που θέλει να ελέγχει τις διόδους από τον Δούναβη προς τον Ευφράτη. Τελικά με κέντρο αυτών των αντιπαραθέσεων το βασίλειο της Βυθινίας, δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, οι Ρωμαίοι προσπαθούν να ελέγξουν την περιοχή, δηλαδή να τερατώσουν τις φιλοδοξίες του Μυθριδάτου του 6ου του Ευπάτορα, υποδαβλίζοντας σύγκρουση μεταξύ του βασιλείου της Βυθινίας, που έχει ως έδρα την Δικομήρια, και του Μυθριδάτου έκτου. Και το 88 π.Χ. Ξεσπάει ένας πόλεμος ανάμεσα στο βασίλειο του Πόντου και στην Βυθινία, λέγεμε στην πραγματικότητα Ρώμη, γιατί οι Ρωμαίοι πρέσβεις οδήγησαν τον Νικομήδιο Έδαρτο σε σύγκριση με τον Μυθριδάτου έκτου τον Ευπάτορα, και ξεσπάει ο πρώτος μυθριδατικός πόλεμος που κράτησε από το 88 στο 85. Η έκβαση του πολέμου αυτού είναι πολύ εντυπωσιακή. Βέβαια στην αρχή εμφανίστηκε ως ένας δίκαιος πόλεμος των επαρχιωτών, ή καλύτερα των κατοίκων της Ανατολής εναντίον των Ρωμαίων, εναντίον πιο συγκεκριμένα της κακοδιοίκησης των Ρωμαίων επαρχιακών διοικητών, σε όσες επαρχίες είχαν προλάβει να ιδρύσουν στην Μικρά Ασία οι Ρωμαίοι ως το 88, ενώ για παράδειγμα την Ασία, με την επαρχία της Ασίας που είναι επιρροές σε Εφέσου, Σμύρνης και τα λοιπά, μια από τις ανθυρότερες επαρχιερωμαϊκές επαρχίες, λέω ότι είναι ένας δίκαιος πόλεμος, εμφανίζεται ως δίκαιος πόλεμος και ως τέτοιος ανταποκρίνεται στην κοινή γνώμη, γιατί η κοινή γνώμη των ελληνικών πόλεων αποδέχεται αυτή τη σύγκρουση προσετερίζεται την πλευρά του Μηθριδάτη του ΕΚ του Ευπάτορα, και επίσης τη πολύ βαριά φορολογία που ένας άλλος λόγος που τον που ακολουθούν τις κινήσεις του Μηθριδάτη είναι η πολύ βαριά φορολογία που επιβάλλουν οι Ρωμαίοι δια των μεγάλων εταιριών που έχουν το δημοσίων των φορείων πρακτόρων. Ο πόλεμος κρατάει μέχρι το 85, όπου ο Μηθριδάτης υιοθετεί κάποια ριζοσπαστικά συνθήματα, όπως είναι ας πούμε ο αναδασμός της γης, οπότε εκεί παρισφύρουν ας πούμε αντιθέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις σιγά σιγά, μέχρι και η απελευθέρωση των δούλων οι οποίοι παίρνουν το μέρος τους στον πόλεμο. Τελικά οι Ρωμαίοι την εποχή εκείνη διαθέτουν πολύ ικανούς στρατηγούς, ένας από τους οποίους είναι ο Σύλλας, και τελειώνει με μια ειρήνη η οποία επαναφέρει την κατάσταση στο λεγόμενο status quo, δηλαδή ο Μηθριδάτης αποσύρεται στα εδάφη που είχε και οι Ρωμαίοι ενσωματώνουν πια τη Βυθινία και εξακολουθούν να επικρατούν τις επαρχίες. Η Βυθινία παραχωρείται στους Ρωμαίους με διαθήκη του τελευταίου της βασιλιά. Ακολουθούν δύο ακόμη πόλεμοι. Ένα είναι ο δεύτερος Μηθριδατικός, 83-81, και ο τελευταίος, ο τρίτος Μηθριδατικός, 74-67, όπου αυτός ο ακατάβλητης ενεργητικότητας ηγεμόνας, ο Μηθριδάτης, ο έκτος, ο Ευπάτορας, τελικά πεθαίνει, μάλλον δολοφονείται, ενώ έχει καταφύγει στην περιοχή της Κρυμαίας. Ο δε νικητής αυτής της συγκρούσης καινούργιας είναι ο Πομπιείος, ο οποίος σφραγίζει με τις αποφάσεις που παίρνει τη μοίρα και της περιοχής Βυθινίας και του Πόντου, ιδρύοντας μία διπλή επαρχία. Την επαρχία Βυθινία-Πόντος, η οποία περιλαμβάνει στην πραγματικότητα τις τρεις μεγάλες περιοχές, έτσι, περιλαμβάνει τη Βυθινία, την Παφλαγωνία και τον Πόντο. Έτσι εμφανίζεται στο προσκήνιο, έτσι εμφανίζεται στην περιοχή πλέον οι Ρωμαίοι και εγκαθίσανται πια, γιατί δημιουργούν πλέον μια επαρχία που διοικείται με τους θεσμούς που γνωρίζουν οι ίδιοι. Για αυτούς φαντάζομαι θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Γεωγραφικά δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλές λεπτομέρειες, απλώς να θυμίσω τις παλιές παραλιακές ελληνικές πόλεις, όπως είναι η Ηράκλεια, η Σινόπη, η Αμισός, Τραπεζούς, Αστακός, Καρκιδόνα. Βέβαια η επαρχία περιλαμβάνει και τη Βυθινία, όπως είπαμε, έτσι, με την Οικομίδια, την Νίκαια και τα λοιπά. Και δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε, κυρία Καραγιώργα, ή να μου επιβάλλετε κάποια ερώτηση.
0: Σας ακούω προσεκτικά, δεν θέλω να το πολύτιμο χρόνο. Απλά βλέπουμε ότι από τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά και ο Μηθριδάτης και η οικογένειά του ελληνικοποιούνται, έτσι παντρεύονται και Ελληνίδες, επιβάλλουν την ελληνική γλώσσα, η επίσημη γλώσσα του κράτους, και έτσι μπαίνουν και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι μια περιοχή που είναι απομακρυσμένη από τη Ρώμη, έτσι.
1: Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη γλώσσα, αλλά μπορούμε να κάνουμε πιστεύω μέχρι το αν θα υπάρξει διάλειμμα.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον τρόπο που διοικείται αυτή η επαρχία, έτσι. Γιατί αυτά δεν είναι δεν είναι δηλαδή έτσι πολύ οικία αυτά τα θέματα στους συμπατριώτες μας. Πέρα φυσικά από τον Αλέξανδρο υπάρχει συνέχεια της ιστορίας, έτσι. Όπως θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε, μιας και βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, για τη διάδοση του χριστιανισμού στην περιοχή,
0: η οποία γίνεται στα χρόνια τα Ρωμαϊκά, έχετε δίκιο.
1: Η οποία αρχίζει από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν και ολοκληρώνεται στο επί Κωνσταντίνου βέβαια, αλλά με πολύ σημαντικούς και ενδιαφέροντες σταθμούς.
0: Και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πέρασε από την περιοχή, δεν είχε να κάνει, γιατί είχε δώσει όλο του την πορεία προς νότο. Ναι, μάλιστα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Okay.

0: μουσική δεν έχει σχέση με το πόντο, βέβαια, κύριε καθηγητά. Για να πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε.
1: Ναι. Τώρα, πώς διοικούνται αυτά τα μέλη. Κοιτάξτε, το μέλημα και της δυναστείας της δυναστείας του Πόντου, αλλά και των Ρωμαίων, με πρώτο με κινούντα νου τον Πομπίο, ήταν πώς θα ενισχύσουν τον αστικό βίο της περιοχής, διότι στην παραλία μεν καλά, στις ακτές δηλαδή, υπήρχαν αστικά κέντρα τα οποία ακολουθούσαν ως προς την οργάνωση το σύστημα που είχαν οι ελληνικές πόλεις στον ελληνικό κόσμο. Θα αναφερθώ αμέσως μετά σε αυτό. Υπήρχε όμως μια ενδοχώρα όπου ο πληθυσμός ήταν κυρίως αγρότες, ούτε καν ευρωπαϊκής καταγωγής, και αυτή εδώ και αυτός ο πληθυσμός έπρεπε να μπει μέσα σε δομές οι οποίες να μπορούν να ενταχθεί καλύτερα, να το πω μορφά, να ενταχθεί σε δομές οι οποίες μπορούσαν να διοικηθούν ευκολότερα, αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα. Αυτές τις δομές προσπάθησαν να δημιουργήσουν και στην ενδοχώρα οι Ρωμαίοι με τον Πομπίο. Βέβαια, ο σκοπός του Πομπίου, τι έκαναν δηλαδή, στην πραγματικότητα δημιούργησαν 12 μεγάλες πολιτείες, λένε, ο ρωμαϊκός όρος είναι κιβιτάτες, πρέπει να θεωρήσετε ένα αστικά κέντρο με μεγάλες χώρες, έτσι, τις οποίες μετεξέλιξαν από μικρά χωριουδάκια, στο αστικό κέντρο το μετεξέλιξαν σε ένα αστικό κέντρο, όπως ας πούμε η Αθήνα για παράδειγμα. Δηλαδή είχε ένα κέντρο στο οποίο υπήρχαν και χώρα με μικρούς οικισμούς ή χωριά, τα οποία συνδέονταν όμως διοικητικά με το κέντρο. Τώρα, στον Πόντο δημιούργησαν 11 τέτοιες μεγάλες πολιτείες. Το λέμε κατά μετάφραση του ρωμαϊκού όρου τον όρο πολιτεία. Δηλαδή κράτησαν τις παλιές ελληνικές πόλεις, αλλά δημιούργησαν και 11 μικρές πολιτείες. Αυτά όλα ετέθησαν υπό την διοίκηση του επαρχιακού διοικητή, ο οποίος έχει εμπάσχει έρχεται από τη Ρώμη, διορίζεται κάθε χώρα από τη Ρώμη. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά όταν μιλήσουμε για τον χριστιανισμό σε ένα εξ αυτών, πολύ γνωστό, τον Πλίνιο, τον νεότερο. Είναι, όπως λέμε, η επαρχία αυτή διοικείται από έναν αντιστράτηγο, ο όρος είναι προπρέτορ, εν πάση περιπτώσει μη σας ξενίζουν, αυτά είναι όροι της διοικητικής και διοικητικής γλώσσας των Ρωμαίων. Αυτή τίθεται υπό τον έλεγχο της, το 27 τουλάχιστον π.Χ. όταν γίνεται ο διαμερισμός μεταξύ του Αυγούστου και το διανομή μεταξύ του Αυγούστου και της εγκλήτου των επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που προϋπήρχαν βέβαια το 27 και δημιουργήθηκαν μετά. Μέχρι το 27, το 27 γίνεται η κατανομή και η επαρχία διθυνή απόντως είναι συγκλητική, δηλαδή υπό τις διαταγές της συγκλήτου. Κάπου για λόγους λειτουργικούς και προβλημάτων, στο επιμάρκο Αυριλίου, το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, γίνεται απευθείας υπάγεται στον αυτοκράτορα με διοικητή έναν αντιπρόσωπο του, όπως λέμε, έτσι, υπατικής τάξεως που στέλνει ο διοικητής. Τώρα, στο πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο της διοίκησης των πολιτιών, εφαρμόζεται ένας νόμος, δηλαδή εισήχθη από τον Πομπίο για πρώτη φορά και εξακολούθησε να ισχύει μέχρι και επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, ένας νόμος Πομπίου που έφερε το όνομά του, η λέξη Πομπέια. Αυτός πρόβλεπε τις πολιτείες, όπως είπαμε, αλλά και το πώς διοικούνται οι πολιτείες. Οι πολιτείες έχουν το σύστημα της αυτοδιοίκησης που έχουν οι ελληνικές πόλεις, δηλαδή έχουν συλλογικά όργανα διοίκησης που είναι η Βουλή και η Εκκλησία του Δήμου, αλλά κατά το ρωμαϊκό πρότυπο. Οι ελληνικές πόλεις είχαν, ας πούμε στην Αθήνα για παράδειγμα, αν πάτε, ή οπουδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε πόλη και στις μακεδονικές πόλεις, είχαν το σύστημα των εκλεγόμενων ετησίως βουλευτών και των ενιάυσιων αρχόντων, των αρχόντων δηλαδή που είχαν θητεία ενός έτους. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Οι βουλευτές είναι μόνιμοι, όπως είναι στη Ρώμη, η Ρωμαϊκή Σύγκλητος Σενάτος αποτελούνταν από ισόβια μέλη, τα οποία είχαν πρώτον διοικητική πείρα, δηλαδή κατά κανόνα προέρχονταν από διατελέσαντες άρχοντες, ένα, και δεύτερον είχαν περιουσιακά στοιχεία, είχαν περιουσία για να εγγυηθούν, ας πούμε, τα υψηλά ποσά που διαχειρίζονταν και τις θέσεις ευθύνης που καταλάμβαναν. Αυτό είναι μια ιδιομορφία που έχουν οι πόλεις της Βυθινίας και του Πόντου, οι πολιτείες της Βυθινίας και του Πόντου, σε σχέση με τον υπόλοιπο ελληνισμό που δεν τον έθιξαν αυτό τα νομικά ιωθώτα του ελληνικού των υπόλοιπων ελληνικών πόλων, δεν τα έθιξαν οι Ρωμαίοι. Ξέραμε τα ονόματα αρκετών από αυτές τις νέες πολιτείες που δημιούργησε ο Πομπίος, να μην χαθούμε. Το χαρακτηριστικό είναι ότι άφηνε πάντα το ιστορικό του στίγμα, βάζοντας μπροστά από αυτές τις πόλεις το όνομα Μαγνόπολης, γιατί αυτό λεγόταν Μάγνος, ή Πομπεϊόπολης, γιατί αυτό λεγόταν Πομπίος, και είναι χαρακτηριστικό, έτσι, τέτοιο, ή Μεγαλόπολης και τα λοιπά. Μεγαλόπολης Σεβάστια, για παράδειγμα, έτσι, ή Πομπεϊόπολης. Λοιπόν, τώρα, εννοείται βέβαια ότι οι πόλεις έχουν την αυτοδιοίκηση μέχρι σε ένα επίπεδο, δικαίωμα να απονέμουν δικαιοσύνη όσο τους επιτρέπεται, γιατί υπάρχει και η υπερκείμενη αρχή του επαρχιακού διοικητή, εισπράττουν τις δικούς τους φόρους, τους τοπικούς φόρους, αλλά κάτοικοι τους δίνουν και φόρους στο ρωμαϊκό δημόσιο, γιατί είναι βέβαια και Ρωμαίοι πολίτες. Σε μεγάλο βαθμό η ρωμαϊκή πολιτεία απονεμήθηκε κατευθείαν στους κατοίκους του Πόντου. Σε ένα υπερκείμενο, τώρα αυτές οι πόλεις είναι οργανωμένες και σε ένα υπερκείμενο επίπεδο που το θέλει το όνομα κοινών. Υπάρχουν δύο κοινά στην επαρχία. Είναι τη Βυθινία Πόντος. Ένα κοινό που αντιστοιχεί στην Βυθινία, το οποίο φέρει την ονομασία κοινό των εν Βυθινία Ελλήνων, και ένα άλλο κοινό που αντιστοιχεί στον Πόντο, όπου εκεί το όνομα είναι κοινό των εν Πόντο Πόλεων. Βέβαια εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι οι διαφορετικές ονομασίες αντανακλούν κάτι, είναι μάλλον δεικτικές του διαφορετικού βαθμού του εξελινισμού. Δηλαδή ο αγώνας για τον εξελινισμό στον Πόντο είναι διαρκή στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, αυτό,
1: ναι.
0: Για ποιο λόγο? Ορίστε. Αυτό, για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, αυτό το στοιχείο, όταν υπάρχει στοιχείο στην ύπαιθρο χώρα, η οποία κρατάει παραδόσεις λαϊκές, κρατάει λατρείες, κρατάει ήθη έθιμα, που αντιστέκονται αυτά και δεν ενσωματώνονται τόσο εύκολα. Ούτε οι κυρίαρχες τάξεις είναι τόσο ευεπίφορες στο όραμα του πλήρους εξαστισμού των περιοχών που προσπάθησαν να επιβάλλουν οι Ρωμαίοι, ειδικά από πίσω και η συνέχεια. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα, στα κοινά αυτά, η κύρια δραστηριότητα είναι η άσκηση της, δηλαδή αυτά τα κοινά είναι οργανισμοί, έτσι, μάλλον σώματα, στα οποία αποστέλνουν αντιπροσώπους όλες οι πολιτείες του Πόντου ή της Βυθινίας αντίστοιχα, ναι. Δηλαδή κάθε πόλη με διάφορους κανόνες που δεν μας είναι πάντα γνωστοί, δηλαδή ίσως μάλλον με βάση την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, αποστέλνουν αντιπροσώπους και εκεί εκτελούν σε τακτές χρονικές προθεσμίες την βασική έκφραση, στη βασική δραστηριότητα, που είναι η άσκηση της πολιτικής λατρείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα και της οικογένειάς του.
0: Μια μικρή διακοπή, συγγνώμη, μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε. Ναι.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή απαραίτητη, κύριε καθηγητά. Λοιπόν.
3: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
2: Συνεχίζουμε.
3: Αυτοί λοιπόν οι αντιπρόσωποι δηλώνουν, ας πούμε, την υποταγή τους και την συστάθευσή τους με τον εκάστοτε αυτοκράτορα και την ιστορία της Ρώμης, τελώντας την αυτοκρατορική λατρεία. Έτσι, είναι μια πολιτική λατρεία αυτή. Πολιτική λατρεία. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των πόλεων, γιατί οι πόλεις που έχουν το δικαίωμα, γιατί υπάρχουν και μερικές πόλεις που έχουν ένα ιδιαίτερο προνόμιο να ασκούν την λατρεία του αυτοκράτορα, οι οποίες έτσι ονομάζονται νεοκόρες, δηλαδή πόλεις οι οποίες έχουν την ευθύνη της λατρείας του αυτοκράτορα. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της ζωής των επαρχιωτών, αυτών που ζουν στην επαρχία της όλες τις επαρχίες της Ανατολής. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που ρυθμίζουν το, ας πούμε, μέσα ουγικά το συνταγματικό χάρτη, ας πούμε, της κάθε πόλης, και τώρα πάλι καταλαβαίνω στο πρώτο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, είναι γνωστά σε λεπτομέρειες και δεν μπαίνω στις οποίες δεν θέλω να πω, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Απλώς να προσθέσω ότι δίπλα στη Βουλή και στην Εκκλησία του Δήμου υπάρχουν άρχοντες με συγκεκριμένα καθήκοντα. Αφορούν δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Ας πούμε, υπάρχουν αυτοί που προήσανται των γυμνασίων για την λειτουργία του γυμνασίων, όπου αθρούν δηλαδή. Άνθρωποι οι οποίοι εποπτεύουν τη λειτουργία της αγοράς, αγορανόμοι. Και ούτω καταξής, έτσι, οι οποίοι έχουν κανόνες σχετικούς με την εκλογιμότητα, έτσι, που ρυθμίζει, ας πούμε, τις προϋποθέσεις τις οποίες εκλέγεται κάποιος, όπως τέτοιοι κανόνες υπάρχουν και για την ρυθμίσεις υπάρχουν και για την Βουλή. Τώρα, η πόλη στην πραγματικότητα, δηλαδή ποια είναι η εικόνα της περιοχής. Οι περιοχές αυτές και της Βυθινίας και του Πόντου είναι περιοχές οι οποίες, ας πούμε, για τη Βυθινία σας είπα, είναι περιοχές που παρουσιάζουν ένα επίπεδο ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο βέβαια αντανακλάται στον μεγάλο σε διάφορους τομείς. Ένας τρόπος που το ανοιχνεύουμε είναι η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα που παρουσιάζεται, εντυπωσιακά οικοδομήματα, έτσι, που έχουν να κάνουν με δημόσια οικοδομήματα, έτσι, με θέατρα, με γυμνάσια κτλ. Καμιά φορά βέβαια οι άνθρωποι υπερβαίνουν το όριο και έχουμε και περιπτώσεις όπου οι δημόσια οικοδομήματα, λόγω των πολύ υψηλών στόχων που τίθεται, δεν πραγματοποιούνται και παραμένουν, ας πούμε, έτοιμα κουφάρια που καταραίουν καμιά φορά. Έτσι. Τα ξέρουμε όλα αυτά από την αλληλογραφία που υπάρχει μεταξύ του αυτοκράτορα Τραγιανού και του επαρχιακού διοικητή που έστειλε ο Τραγιανός του Πλινίου του Νεωτέρου. Οι περιοχές ωστόσο εκμεταλλεύονται, όπως είπαμε, και τους φυσικούς πόρους που έχουν, ας πούμε η θάλασσα για παράδειγμα, έτσι, οι σχέσεις, η ξηλεία, τα δρυμητριακά, αυτά είναι πολύ σημαντικά

0: Κοίτα, υπάρχει μια ερώτηση από ακροάτρια που επειδή εγώ την είπα και ταυρίδα, ρωτάει αν αυτά τα δύο ταυτίζονται, η Κρυμαία και η ταυρίδα.
1: Είπα ναι, νομίζω δεν ταυτίζονται, όχι, είναι Κρυμαία η μία, ταυρίδα η άλλη, εντάξει.
0: Η ταυρίδα πού είναι, σε ποια περιοχή είναι?
1: Είναι στην ανατολική ακτή του Ευξήνου Πόντου, εντάξει, η Κρυμαία είναι... Αυτή η Κρυμαία που είχαν οι Ουκρανοί και έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, ναι.
0: Και δεν είναι η Ταυρική Χερσόνησος της αρχαιότητας, έτσι?
1: Όχι, όχι, όχι. Η
0: Ταυρική Χερσόνησος πού βρίσκεται ακριβώς?
1: Αν δεν κάνω λάθος, όπως είπα, είναι στην ανατολική ακτή της Ευξήνου Πόντου. Θα μπορούμε να το ελέγξουμε κιόλας.
0: Στην ανατολική, δηλαδή προς τη μεριά της... πώς να το πω, της Γεωργίας σήμερα ή μέσα στην εκεί που είναι
1: η Γεωργίας, εξ όσο γνωρίζω, αλλά συγγνώμη, δεν πιστεύω, μήπως σας φάλω. Να το δούμε αυτό κάποια στιγμή, θα κάνετε.
0: Ωραία.
1: Ένα τέτοιο.
0: Ωραία, ένα, θα το δούμε λίγο αργότερα.
1: Να το δούμε και για κάτι... να μην παραπλανήσουμε τον ακροατή.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και επίσης, λοιπόν, πάνω σε αυτά που λέτε, υπάρχει και μια άλλη ερώτηση του κυρίου Στέφανου. Ποιες είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του Πόντου εκείνη την εποχή?
1: Ναι,
0: και μιλάει,
1: ναι,
0: και για το Σέπτιμο Σεβίρο, αν βοήθησε το Πόντο όσον αφορά την ανακαίνισή του. Αυτές οι ερωτήσεις.
1: Είναι η Γεωργία, για αυτούς που είναι στην ενδοχώρα κυρίως, αλλά όχι μόνο. Και κοιτάξτε λίγο, η Γεωργία δεν έχει να κάνει μόνο με τον Πόντο. Η Γεωργία είναι γενικά η βάση του πλούτου των ισχυρών τάξεων σε όλη την αρχαιότητα, έτσι. Δηλαδή οι γεωκτήμονες είναι αυτοί που είναι, ας πούμε, μεσαγωγικά η αστική τάξη αρχαιότητας, για να συνεννούμαστε, εντάξει. Τώρα, εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με περιοχές οι οποίες δεν έχουν μονάχα εδώ χώρα, έχουν να κάνουν και παραλιακές περιοχές, εντάξει. Η Αλία, η ναυσιπλοεία, τα ψάρια, η κτηνοτροφία, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο και έτσι προσπορίζεται το πλούτο του, ο οποίος αντανακλάται κυρίως στα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Η Ξυλία επίσης. Η πολιτική του Σεπτιμίου Σεβίρου είναι αυτή που ήταν στις άλλες περιοχές, ειδικά στον Πόντο, ήταν ευνοϊκή, από όσο θυμάμαι. Για την Ταυρική Χερσόνησο με ρωτήσατε όμως, έτσι?
0: Ναι, ήταν και ένα ερώτηση ακροάτριας.
1: Ναι. Είναι η Ταυρίδα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Κι όμως είναι η Ταυρική Χερσόνησος ήταν το όνομα της Κρυμαίας κατά την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας.
0: Έτσι,
1: ζητάω συγγνώμη για την τέτοια που προκαλέσαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα ταυτίζονται
1: οι περιοχές.
0: Είναι μικρή
1: αναστάτωση. Καμιά φορά από την πίεση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το διευκρινίσαμε και αυτό, ναι.
0: Ωραία, ναι, κύριε καθηγητά.
1: Ωραία. Τώρα θα πρέπει στο χρόνο που μας... Όχι, πρέπει να πούμε μερικά... Δηλαδή, όπως είπαμε, αυτός ο εξελινισμός, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο στόχος της πολιτικής, ας πούμε, όλων των κυβερνώντων την περιοχή, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως απόλυτος. Μολονότι, επαναλαμβάνω, υπήρξαν συστηματικά μέτρα που πήραν οι Ρωμαίοι. Σε ένα από αυτές τις συστηματικά μέτρα που δεν αναφερθήκαμε είναι και η εγκαθίδρυση κάποιων ρωμαϊκών αποικιών στα παράλια, ειδικά στην Σινόπη, έτσι, και στην Απάμια. Ο Κέσσερας συγκεκριμένα δημιούργησε εκεί δύο ρωμαϊκές αποικίες, δηλαδή αποίκους που μεταφέρθηκαν από την Ιταλία στις περιοχές αυτές, κυρίως στρατιωτικούς.
0: Mm-hmm.
1: Για λόγους, οι ρωμαϊκές αποικίες αρχικά, για παράδειγμα, έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε στη Μακεδονία αρκετές, όπως είναι η Φίλιππη, το Δίον, η Πέλα, έτσι, το Δυράχιο επίσης είναι. Στη Πάτρα στην Νότια Ελλάδα, εμπρός.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Η Κόρινθος, έτσι. Η Κασάνδρια επίσης. Αυτές αρχικά δημιουργήθηκαν για στρατιωτικούς λόγους, αλλά μετά εξελίχθηκαν σε κανονικές αστικές περιοχές, στις οποίες όμως είχαν εγκαθιδρυθεί Ρωμαίοι. Εντάξει. Υπάρχει αστικό, επαναλαμβάνω, στοιχείο, αλλά ο μεγάλος αριθμός θρακικών και ηφισθενικών ομάτων που

0: ήθελε στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν δείχνει ότι σε ορισμένα μέρη, ιδίως στην Ήπειρο, ο ξυλινισμός δεν ήταν βαθύς, ήταν επιφανειακός. Και αυτό επαναλαμβάνω γιατί σώθηκαν παραδόσεις, σώθηκαν λατρείες, σώθηκαν ήθη έθιμα και η κινητικότητα αυτού του πληθυσμού ήταν περιορισμένη. Δεν μπήκαν στο στιχοάνι των αστικών κέντρων για να αλλάξουν την ταυτότητά τους. Αυτό φαίνεται για παράδειγμα στο πάνθεο, ας πούμε, που ας το πούμε έτσι με εισαγωγικά τη λέξη πάνθεο, στο πάνθεο των λατρευωμένων θεότητων. Δηλαδή είναι βέβαια ισχυρή η παρουσία των ελληνικών θεότητων, όπως ξέρουμε από την Ελλάδα, η Μητροπολιτική Ελλάδα και από τις άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας, ειδικά της Δυτικής Μικράς Ασίας. Αλλά παράλληλα υπάρχουν ή τοπικές θεότητες, όπως είναι η Βένδης, ο Πριέτος, παλιός Βυθινικός θεός, ή η Κυβέλη, ή συγχωνευμένες θεότητες παλαιές, στις οποίες συγχωνεύτηκαν ελληνικές. Καταλαβαίνετε, mm-hmm. Αυτά είναι ενδείξεις δηλαδή που δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα θύλακοι με παλιές, μάλλον με πληθυσμό αγροτικό που δεν έχει εξελιχθεί πλούς. Βέβαια η γλώσσα ως επί το πλήστον είναι ελληνική ή τουλάχιστον θα πούμε καλύτερα. Τα τεκμήρια που έχουμε και που από την εποχή αυτή και που είναι οι επιγραφές είναι γραμμένες κατά κύριο λόγο στα ελληνικά και σε ορισμένες περιπτώσεις στα λατινικά ή δίγλωσσες. Αυτές είναι λίγες όμως και ειδικά στην Απάμια και στη Σινόπη, έτσι. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για τις λατρείες, θα αναφερθώ λίγο σε μία να προσθέσω μόνο 2-3 πράγματα σε αυτές τις λατρείες του ελληνικού δωδεκάθιου και τις τοπικές λατρείες. Πρέπει να προσθεθούν λατρείες αιγυπτιακές που είναι δεδομένες σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και επίσης οι λατρείες της Ρώμης και του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, όπως είπαμε, και επίσης μια ιδιότυπη λατρεία, η λατρεία του αγαθού δράκοντα Γλύκωνα, την οποία είχε εισαγάγει εκεί ένας θαυματοποιός στην περιοχή του Πόντου αυτή, ο Αλέξανδρος από το Αβόνου, από την περιοχή Αβόνου Τείχος, είναι μεταξύ της, είναι κοντά στη Σινόπη. Από το Λουκιανό μαθαίνουμε ότι αυτός ήταν δηλαδή λειτουργούσε ως αυτός εφαίρετος προφήτης και η περιοχή του και εμφανίζονταν ναι, φέτος προφήτης και ήταν ένα ιερό περίφημο στο οποίο απίφθηναν ερωτήματα κάθε χρόνο οι πιστοί του, μέχρι λέει δεχόταν περισσότερο από 40.000 ερωτήματα. Εδώ θα σταματήσω γιατί κανονικά τώρα θα πρέπει αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις να μιλήσουμε λίγο για τον χριστιανισμό. Ακούω αν υπάρχει κάποια.
1: Όχι, τίποτα. Μια θέση. Η νέα ακροάτριας που το είπαμε και σε χθεσινή, δεν έχει να κάνει με τη σημερινή, ότι η Κρυμαία, η Ταυρική, η γνωστή, είναι εκεί που πήγε και η Ιφηγένεια, η Ταύρης, η τραγωδία κτλ.
0: Εντάξει, είναι όμως η Κρυμαία αυτή.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, λοιπόν, γιατί θα μας μείνει ο χρόνος, κύριε καθηγητά.
0: Τώρα, εδώ είναι η περιοχή του Πόντου, του Πόντου πια, όχι της Βυθινίας. Καθαρά ο Πόντος, είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την ιστορία του χριστιανισμού, της εξάπλωσης του χριστιανισμού, έτσι, γιατί έχουμε μαρτυρίες όχι μόνο από χριστιανούς συγγραφείς, αλλά από Ρωμαίους ή Έλληνες. Τώρα, η πρώτη βέβαια ενδιαφέρουσα μαρτυρία που δείχνει ότι ο χριστιανισμός στην περιοχή του Πόντου πρέπει να εισάγεται στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν δεν έχει να κάνει με Ρωμαίους, έχει να κάνει με την περίφημη, αυτό που λέμε, η πρώτη επιστολή του Πέτρου. Έτσι, όπου ο συντάκτης της, λεγόμενη λέμε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα πατρότητος εκεί πέρα, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί δεν είμαι και θεολόγος, έτσι. Ο συντάκτης απευθύνει μία έκκληση στον μαθητή του Παύλου, καταγόμενο από τον Πόντο, που έφερε το όνομα Ακουίλα, αετός, να επισκεφτεί τις περιοχές του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας, και να απευθυνθεί στους μαθητές του Χριστού. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά. Δεδομένου ότι η επιστολή του Πέτρου γράφεται γύρω στο 80 μετά Χριστόν, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο χριστιανισμός πρέπει να έχει διαδοθεί τότε στην περιοχή. Η πολύ σοβαρή μαρτυρία για τη διάδοση του χριστιανισμού και για λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την συγκρότησή του την οργανωτική, με τη συγκρότησή του την κοινωνική, ενώ των κοινοτήτων εκεί του Πόντου, έτσι, με το πλήθος, το ποια σχέση είχε με τις τοπικές κοινωνίες ο χριστιανισμός, είναι αυτή η αλληλογραφία, μια επιστολή συγκεκριμένα, ανάμεσα στον επαρχιακό διοικητή της του Πόντου, τον Πλίνιο τον Νεότερο, και τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Ο Τραϊανός, επειδή ενέσκυψαν προβλήματα ατασταλιών στη διαχείριση των οικονομικών των πόλεων, κυρίως λόγω κακής διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και υπερφύαλων δημόσιων έργων που εκτελούσαν οι κάτοικοι της επαρχίας, απεστάλλει για δύο χρόνια, έτσι, ήταν έκτακτος δηλαδή επαρχιακός διοικητής. Ο τεχνικός όρος είναι εδώ Legatus Augusti, απεσταλμένος του Αυγούστου. Αύγουστος είναι ο σεβαστός αυτοκράτορας. Από το 111 στο 113 απεστάλλει για να θεραπεύσει αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στην κακοδιοίκηση. Και σε μία επιστολή αναφέρεται, ενημερώνει τον Τραϊανό για τα προβλήματα που είχε με τους χριστιανούς του Πόντου. Δεν ξέρουμε ακριβώς από πού αποστέλλεται αυτή η επιστολή, αλλά ο τρόπος που αναφέρεται στους χριστιανούς αφορά το σύνολο της επαρχίας, και γι' αυτό δεν πρέπει όσα θα πούμε παρακάτω να τα θεωρήσουμε ότι έχουν να κάνουν με μία πόλη, με τη Συνώπια που εικάζουν οι περισσότεροι ότι από εκεί αποστέλλει την επιστολή στον Τραϊανό ο Πλίνιος, αλλά αφορούν το σύνολο, έτσι. Θέλω να πω ότι οι επαρχιακοί διοικητές είναι και περιοδεύοντες άρχοντες, έτσι τους λέμε στην αρχαιότητα, στην ρωμαϊκή ιστορία, διότι αυτοί επισκέπτονται τις πόλεις και απονέμουν δικαιοσύνη ή ελέγχουν το πώς λειτουργεί. Δεν κάθεται μόνο στην πρωτεύουσα δηλαδή της επαρχίας, εντάξει. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι καθοδόν. Λοιπόν, από την αλληλογραφία αυτή βγαίνουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα πρώτο. Κύριε Καραγιώργα, πόσο έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα?
1: Έχουμε 5 λεπτά. 6 λεπτά.
0: Θα προσπαθήσω να συναψίσω πολύ γρήγορα τι συμπεράσματα βγαίνουν για τις κοινότητες των χριστιανών στον Πόντο. Πρώτα, πληροφορεί ο διοικητής στον αυτοκράτορα ότι αρκετοί χριστιανοί έχουν ξαναεπανέλθει στο παγανιστικό καθεστώς μετά από 20 χρόνια θητείας του χριστιανισμού, που σημαίνει ότι εφόσον είμαστε στο 112, κάπου αυτοί πρέπει να είχαν προσηλθιστεί το 92 π.Χ. Δεύτερον, σε ό,τι έχει επίσης, πληροφορείται ο αυτοκράτορας ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στον πληθυσμό, τοπικό πληθυσμό που δεν είναι χριστιανοί, για την ζημιά μέσα οικά που επιφέρει η εξάπλωση του χριστιανισμού, η ισχυρή εξάπλωση του χριστιανισμού στις θρησκευτικές τους πρακτικές, δηλαδή στις θυσίες όπου περιορίζονται, στην κατανάλωση του κρέατος και σε παρεμφερή άλλα. Αυτό δεν μπορεί να λέγεται εν είδη υπερβολής από την πλευρά του διοικητή για να πει στον αυτοκράτορα ότι έχει μεγάλα καθορθώματα στον έλεγχο του προβλήματος, αλλά υπάρχει όμως αλήθεια, έτσι, δεν μπορεί να είναι, δεν είναι μύθευμα. Ο Πλίνιος επιμένει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό λατρευτών, οι οποίοι όμως είναι μη δημοφιλής στον πληθυσμό λόγω των αποκλειστικών έτσι θρησκευτικών συναισθημάτων που έχουν και του τρόπου που ασκούν τη λατρεία τους. Επίσης αναφέρεται στο ότι είναι διαδεδομένη η θρησκεία σε όλες τις ηλικίες, στις κοινωνικές τάξεις, σε άνδρες και γυναίκες που ζουν είτε σε πόλεις, είτε σε χωριά, είτε σε γεωργικές περιοχές, ακόμα και συμπεριλαμβανομένων και πολιτών που έχουν το δικαίωμα του Ρωμαίου, κατοίκων μάλλον της περιοχής, που έχουν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Αναφέρεται σε ένα είδος οργάνωση επίσης με διακόνησες, που είναι μάλλον αυτές που τακτοποιούν τα των αγαπών, έτσι, οι αγάπες είναι συμβολικός, βληματικός τρόπος οργάνωσης. Και τέλος κάνει λόγο για έναν πρεσβύτερο μακρύωνα, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στη Σινώπη. Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το 112 έχουμε ανθυρές χριστιανικές κοινότητες στην περιοχή. Βέβαια η ιστορία του κεντρίου μπορεί να παρακολουθηθεί εάν διαβάσουμε και άλλους συγγραφείς, όπως είναι είτε με τις σιωπές τους είτε και πάλι με τις ρητές αναφορές τους στους χριστιανούς, όπως είναι ο Αριανός, ο οποίος εκτελεί ένα αντίστοιχο έργο κατά εντολή του Αδριανού, όπου εκεί δεν γίνεται λόγος για χριστιανούς, ίσως να έχει υποχωρήσει ο χριστιανισμός, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ίσως να ήταν αποτελεσματικά και σκληρά τα μέτρα του Πλινίου, δεν γνωρίζουμε. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες από τον Λουκιανό που βλέπουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στους οπαδούς του Αλεξάνδρου, του προφήτη, του αβουνότυχου, του ιερού δράκοντα του Γλίκωνα, με τους χριστιανούς, οι οποίοι ας πούμε κορυφώνεται σε πράξεις βίας σύγκρουσης, ειδικά και παρουσία των χριστιανών στο μαντίο του Αλεξάνδρου με τρόπο προκλητικό και εχθρικό. Έχουμε επίσης πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το επίπεδο ας πούμε των θρησκευτικών συναισθημάτων των πρώτων χριστιανών, τα προβλήματα των αιρέσεων που έχουν είτε που τα οποία είτε συνδέονται με το πώς ρυθμίζονται ας πούμε οι τελετές, το τελετουργικό, όχι το τελετουργικό, ο χρόνος τέλεσης τελετών, όπως είναι η εορτή του Πάσχα για παράδειγμα, ή διάφορες σέκτες, αιρέσεις όπου υπάρχει διαφορετική σύλληψη της φύσης του Χριστού, έτσι. Και τέλος μέχρι και απλοϊκές θεωρήσεις από επικεφαλής των κατατόπους χριστιανικών κοινοτήτων που προφητεύουν, που διεκδικούν για τον εαυτό τους το χάρισμα της προφητείας και προφητεύουν έλευση της δεύτερης παρουσίας σε ένα χρόνο το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους πιστούς από απλή παρέτηση των εγκόσμιων, πώληση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι καταθλίψεις και άλλες ακραίες καταστάσεις. Αλλά δυστυχώς τα διαθέσιμα επίσης βέβαια πληροφορίες για τους μεγάλους διωγμούς του Μαξιμιανού το 235, επίσης του διωγμού του 303 με 311, το μεγάλο διωγμό, και επίσης βέβαια για τη μεγάλη μορφή του Γρηγορίου του Νεοκεσαραίου, του Κεθαυματουργού. Αλλά όλα αυτά είναι τόσα πολλά που, και τόσο ενδιαφέροντα που νομίζω κατά τη γνώμη μου που είναι δύσκολο να χωρέσουν σε μία ή μία ώρα παρακάτω εκπομπής που ευγενικά μου διαθέσετε για να αναφερθώ στον Πόντο και την ιστορία του.
1: Και ευγενικά και εσείς μας διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας για αυτή την παρουσία εδώ, κύριε καθηγητά. Είχαμε πολλά ερωτήματα από τους ακροατές μας και από τον κύριο Στέφανο. Τώρα μας λέει ότι στις πράξεις των Αποστόλων, για εκεί που μιλάει για την Πεντηκοστή, ότι υπάρχουν, λέει, και κάτοικοι του Πόντου.
0: Ναι. Μιλείς, ναι.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, κύριε Νίγδελη.
0: Ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετώ.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, κοντά μας ήταν ο καθηγητής της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τομέα αρχαιοελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, μεσονικής ιστορίας, στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Νίγδελης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο ψαλμούς που τους ονομάζουμε χριστολογικούς. Είναι οι ψαλμοί 2 και 109. Χριστολογικούς λέμε τους ψαλμούς ή τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο Μεσσία. Η λέξη Μεσσίας, εβραϊκή λέξη, Μασίαχ στα εβραϊκά, δηλώνει αυτόν που είναι χρισμένος, δηλαδή αναφέρεται στο πρόσωπο που έχει εκλεγεί από το Θεό ή από τον λαό για να υπηρετήσει τον λαό του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση ο Θεός παρεμβαίνει και σφραγίζει ένα τέτοιο πρόσωπο ή υποδεικνύει σε έναν έμπιστο προφήτη να το σφραγίσει. Στη δεύτερη περίπτωση ο λαός του Θεού εκλέγει και σφραγίζει ένα πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στη λατρεία του. Όταν γύρω στον 10ο π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε ο θεσμός του βασιλέα, παρά την αντίδραση των προφητών, τότε αυτός ο βασιλιάς έλαβε και ιερατική ιδιότητα, γι' αυτό και εχρίετο. Λεγόταν Μεσσίας, δηλαδή και χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη, από πολύ παλιά, ο Χριστός Κυρίου είναι κατά τη βούληση του Κυρίου Χριστός, και χρισμένος δηλαδή, επομένως δεν αρκεί η απόφαση του λαού για να χρηστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και το σημείο της Θείας Βούλησης. Το σημείο της Θείας Βούλησης εμφανιζόταν είτε μέσω θεοφανιών, είτε μέσω των προφητών, που και οι προφήτες επίσης εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν τον Μεσσία συνθέτει και ψάλλει ο ποιητής τον δεύτερο ψαλμό του και τον 101ο ψαλμό του. Ως προς το περιεχόμενο πρέπει να πούμε ότι προηγείται ο 109 ψαλμός, αλλά εμείς θα τους προσεγγίσουμε με τη σειρά που υπάρχουν στο ψαλτήρι. Πρώτα τον 2 και μετά τον 109. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που συνοδεύονται από μια υπόμνηση μουσική, τη λέξη διάψαλμα, είναι κατά κάποιο τρόπο η επιγραφή του ψαλμού. Στους επόμενους στίχους θα μας εξηγήσει ο ποιητής ποιες είναι αυτές οι ενέργειες των βασιλέων της γης και των αρχόντων εναντίον του λαού του Θεού και πώς αυτές οι ενέργειες αντιμετωπίζονται. Κατά λέξη, γιατί ξεσάλωσαν τα έθνη και γιατί οι λαοί μελετούν ματαιότητες. Στις